0: Πολύ μ' αρέσει. Και τα μαγειρεύω τόσο ωραία που διατηρούνται μια χαρά και μπορώ και τρώω και τρεις μέρες. Συγγνώμη που το λέω.
1: Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα το συγγνώμη που κολλάει.
0: Θέλω να σου πω, μην νομίζω ότι κάνω την αριστοκράτηση ή την κακομοίρα. Απλά το κάνω γιατί είναι ωραία μαγειρευμένα, διατηρημένα καλά στο ψυγείο. Το ψυγείο μου είναι πίτσα στο ψυγείο μου. Το είχε πάρει ο πατριός μου δώρο. Το έχω χρόνια το έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σχεδόν από τα 50 μου χρόνια, 52 μου το έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα διατηρώ μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τέλει.
0: Μια χαρά τα διατηρώ,
1: τέλει.
0: Ναι. Και τρώω, ας πούμε, και δεν με πειράζουν και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι σπατάλες που κάνουν. Παίρνουν. Ρε, για όνομα του Θεού, τι θα τα κάνετε. Θα μαμουνιάσουν, θα σπουλικιάσουν.
1: Αυτό που λες μου, ότι είχε μία μέρα σε ένα φιλικό σπίτι, συγγενικό, όχι φιλικό,
0: ναι,
1: όπου η κοπέλα που καθάριζε το σπίτι, λέει, ναι, στη θιά μου, της λέει, ναι, ξέρετε, όλα τα όσπρια και τα αλεύρια στο ντουλάπι έχουν μαμούνια μέσα.
0: Πω.
1: Και τα πέταξε όλα. Ήτανε πράγματα. Κοιτάξαμε τις ημερομηνίες και ήταν 2 ετών, είχαν λήξει 2 χρόνια πριν. Δηλαδή σε λίγο θα έπαιρνε το κάθε μαμούνι μια φακή στην πλάτη του και θα έφευγε. Που λέει ο Χατζηχρήστος.
0: Παναγία μου. Εγώ να σου πω, παίρνω αλευράκι, το μικρό πακετάκι.
1: Στο ψυγείο.
0: Το πελώριο, ναι. Ναι, το βάζω στο ψυγείο και είναι πολύ ωραίο. Γιατί όταν κάνω και φτεζούλες,
1: ναι,
0: θα κάνω με λίγο αλευράκι, δεν βάζω πια όλο το αλεύρι, ίσα ίσα λιγάκι, ας πούμε, τα σκονίτσα.
1: Okay,
0: και πολλές φορές παίρνω και από τις κοτόσουπες που έχει το λαχανικόν, αλλά δεν τη βάζω όλη, όχι. Βάζω τη μισή, λίγο, ίσα ίσα γεύση,
1: μάλιστα,
0: ειδικά σε σάλτσες, είτε την ιταλική που κάνω, είτε τη γαλλική, επί το πλήστον.
1: Κατάλαβα.
0: Το σκόρδο το ομό με πειράζει και το παίζω σε σκόνη. Πειράζει μάνο μου.
1: Όχι, μη γράμμα, εγώ εμένα τι να με πειράζει. Εσένα
0: θέλω
1: πειράζει.
0: Να πω. Ναι, ναι. Έτσι έχω κανονίσει τη ζωή μου.
1: Σωστό.
0: Παίρνω την κοκακόλα μου, παίρνω.
1: Εντάξει, μη λες ονόματα.
0: Τον καφέ μου παίρνω.
1: Ναι.
0: Και βρήκα, να σου πω αυτό το
1: μυστήριο. Αλλά χωρίς να μου πεις όνομα προϊόντος, χωρίς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και παίρνω τον Nescafé.
1: Τώρα δεν σου είπα να μιλήσω ονόματα προϊόντων.
0: Πώς να το πω.
1: Τον καφέ. Ναι.
0: Τον καφέ, όπως το λες εσύ. Και έχει 5 ευρώ το κουτάκι.
1: Ναι.
0: Και περνάω μήνα και.
1: Okay.
0: Δεν είμαι σπάταλη, πώς να το πω.
1: Ναι, ακριβή μου.
0: Παίρνω επίσης και το γάλα μου. Το γάλα μου το παίρνω. Ένα γαλαζοπό είναι, ας πούμε, με μια ολανδεζίτσα. Λοιπόν, παίρνω το γαλατάκι μου, όλα αυτά τα συναρμολογώ σε μια σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μάνο μου, αυτά.
1: Να σε
0: αυτά
1: καλά, ακριβή μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Χαιρετισμού στην κυρία Αλεξάνδρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στο παιδί σου.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Θείο 11 10 80 8 8 0 και συνεχίζω την ανάγνωση από το σημείο που σταμάτησα πριν, από το κείμενο του Αριστοτέλη, από την Ποιητική, επιλέγοντας τους εθισμούς μας. Η ευδαιμονία δεν είναι τίποτε άλλο από τη σωστή διαχείριση των ηθικών αρετών. Όλοι μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε ανάλογα με το χαρακτήρα μας, που θα αποτελέσει την αφετηρία. Ο ορθός λόγος θα αποτελέσει τη βάση, αλλά εδώ ο συγγραφέας θα επανέλθει αργότερα όταν θα μιλήσει για τη διανοητική αρετή της φρόνησης. Ο Αριστοτέλης θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στην ανάλυση των ηθικών αρετών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Δεν γεννιόμαστε δίκαιοι, ανδροί, γενναιόδοροι, αλλά επειδή είμαστε δεκτικοί, τελειοποιούμαστε στις αρετές της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της γενναιοδορίας κτλ. Μέσω της συνήθειας. Ως γνώστης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο Αριστοτέλης παραλληλίζει τις ηθικές αρετές με τις τέχνες. Όπως γινόμαστε

0: ότι μόλις εμφανίζεται κάτι το οποίο ορίζει μέτρο άλλης γλώσσας, θέλουν όλοι να το εξαφανίσουν. Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι. Αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ το υπόστηκα πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλές μεριές. Τον ανένταχτο δεν τον θέλει κανείς.
1: Ούτε να τον εντάξει θέλει.
0: Κοίταξε, άντε στα πρώτα χρόνια, όταν είσαι μικρός, κάπου μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα σε εντάξει. Ή ότι θα τον χρειαστείς, ή θα τον έχεις ανάγκη, ή θα χρειαστείς τα λεφτά του. Μετά από ένα καιρό μαθαίνουν όλοι, αν είσαι ένας που δεν εντάσσεται, θα το καταθέτω.
1: Θα το ξέρουν όλοι μετά από λίγο, εννοείς.
0: Δεν σου ξαναχτυπάνε την πόρτα. Δεν σε ξαναενοχλούν. Πιο βαρύ απ' όλα για μένα είναι αυτός ο γονατισμένος κόσμος που τον έσουρε 40 χρόνια το Πασό ξανά. Ψέμα, ελπίσανε, γελαστήκανε, ξαναελπίσανε, δεν μάθανε, δεν ρωτήσανε. Ήταν ένα πολύ τρελό πράγμα. Ήταν σαν να μην θέλανε να ξέρουν την αλήθεια οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Πήγαινες να τους πεις κάτι και δεν το θέλανε. Δεν θέλανε να τους την πει κανείς, να τους χαλάσει το μέτρο. Με νομίζαν ότι δεν θα πειραχτεί αυτό που είχαν κερδίσει.
1: Χωρίς κανείς να έχει αναρωτηθεί αν αυτό ήταν δικαίωμά του να το χρησιμοποιεί.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα, μάνα μου. Εκπαιδεύσανε τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια την ώρα που τρώγανε. Εδώ χτες ένας εξαιρετικός κύριος εκεί στη Ρόδο που μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του και του είπα το Πασόκ έπαιζε 50-50. Μου λέει τι 50-50, 70-30. Τα λες, τα ξαναλες, γίνεσαι γραφικός, γίνεσαι κουραστικός, γίνεσαι σε πιάνουνε στα στόματά τους. Μετά από 6 χρόνια αποφασισμένη, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά να την πω, αντιμνημονιακή δράση και με τη δουλειά κυρίως, όχι με τα λόγια, στην πράξη. Πιστεύοντας όπως όλοι μας ότι κάτι μπορεί να γίνει και τρώγοντας αυτή την ήττα, μου λένε δε σε απογοήτευσε ο Τσίπρας. Λέω όχι, δεν με απογοήτευσε ο Τσίπρας, δεν περίμενα κάτι άλλο. Δεν περιμένεις να φερθεί στα ελληνικά ένα αριστερίζον αστικό κόμμα που θέλει, πιστεύει, νομίζει ότι θα υπηρετήσει δύο αφεντικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ποια είναι τα δύο αφεντικά?
0: Το ευρώ, η δραχμή, η Γερμανία, η Αμερική, ο Πούτιν, μια η φίλιος που διαλύεται. Κόβουνε κεφάλια, ρε μάνο. Δηλαδή, ανατινάζουνε τους ναούς. Είναι αποκαλυπτικά τα πράγματα, δεν είναι αστεία.
1: Οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα του τύπου γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος εντός εισαγωγικών. Και βέβαια αν ανοίξεις την κουβέντα για τα μνημεία θα σου πούνε μα εδώ χύνονται ποτάμια ανθρώπινου αίματος. Λοιπόν, εγώ ρωτάω συνοψίζοντας τα όσα έχω ακούσει, γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, βλέποντας τα μιλιούνια των προσφύγων, τη δυστυχία, τους ποταμούς του αίματος.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια ξέρουν όλοι ότι αυτό θα συμβεί?
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Εγώ με τους πολιτικούς που μιλάω εδώ και χρόνια, ξέρουν όλοι χρόνια ότι θα συμβεί αυτό, το περιμένουν. Είναι αυτή τη στιγμή η ώρα της εξαφάνισης πληθυσμών. Είμαστε παραπάνω από όσοι μπορεί να πληρώσει το σύστημα. Πρέπει να φύγουν από τη μέση οι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο 2 το υπογράψαν όλοι. Εννοώ όλα τα κόμματα, τα δικά μας. Αυτό εννοώ. Παρόλα αυτά, επειδή είμαι αισιόδοξος τύπος, πάω πάντα σε αυτό το Γκόμπριχ, μικρή ιστορία του κόσμου, ένα βιβλίο που την ώρα που και το κάνω, ειδικά τώρα το κάνω πάρα πολύ, λίγο απόσταση. Λίγο απόσταση να τους δούμε, μην τους βρίζουμε σαν καθημερινούς. Και επειδή και κακά τα ψέματα η τέχνη μας δίνει πάντα ένα καταφύγιο, εγώ αποφάσισα να είμαι μέσα στους ανθρώπους της τέχνης που αντισταθήκανε σε αυτό που συνέβαινε, διακινδυνεύοντας αν θέλεις και από όλη ένα συνήματος του κοινού μου. Μην ξεχνάς, ήμουνα ο ερωτικός κραουνάκης από όλους, αγαπητός των μίντια, αγαπητός των εφημερίδων. Επιτυχίες, ξαφνικά δεν τους άρεσε καθόλου που έγινε ένα παιδί που βγήκε ας πούμε στον δρόμο με μια ομάδα και τα σπάσε. Δεν τους άρεσε. Παρόλα αυτά, κοιτάζοντας και εγώ τον εαυτό μου μέσα στα χρόνια, λέω κανείς

Τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει? Το βλάκα, τον άνετο, ότι εμένα δεν με νοιάζει, έχω να περάσω. Τι γίνεται, δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι σου χτυπάει την πόρτα γιατί θα το πάθει ο διπλανός σου, όποιος πιστεύει ότι το σπίτι του θα μείνει στη θέση του και τα διπλανά θα πέφτουν, πλανάται. Απ' την άλλη μεριά, έχω βαθύτατα μέσα μου, μ' αρέσει που αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί, δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Υπέστη τρομερό τραύμα ο τρόπος που ο καπιταλισμός είχε αποφασίσει να ισχύει. Ξέρας ολοκές.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλημέρα, φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Όπως θα έλεγε ο Δανέζης, ο Μάνος ο Δανέζης,
0: ναι,
1: συνονόματός σου,
0: ναι,
1: θα έλεγε το εξής, ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο των τριών διαστάσεων. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε, αυτό που αγγίζουμε, αυτό που ακούμε, το αντιλαμβανόμαστε μέσα σε τρεις διαστάσεις. Αυτό λοιπόν τον κόσμο, μέσα από τους νόμους που έχει, ο βασικότερος όλων είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν έχει αντίθετο. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο αντιθέτων. Όλα όσα ζούμε πάντα θα έχουν και την διτότητα, τον τρόπο της διτότητας. Υπάρχουν και δύο όμως τα οποία δεν έχουν αντίθετο. Εμείς τα έχουμε βάλει με το νου, βρήκαμε ένα αντίθετο να βάλουμε, αλλά πιστεύω δεν ισχύει και μπορεί κανείς να το καταλάβει. Η αγάπη, την οποία αγάπη βάλαμε το μίσος, αλλά δεν είναι, είναι ο έρωτας και το μίσος. Η αγάπη δεν έχει αντίθετο, είναι μια απόλυτη κατάσταση και είναι έξω από τον κόσμο των τριών διαστάσεων. Και η αρετή, που στον Ηρακλή λέει ότι είναι η αρετή και η κακία, αλλά δεν είναι, γιατί η καλοσύνη και η κακία είναι το αντίθετο, και η αρετή έχει ακριβώς την ιδιαιτερότητα μιας κατάστασης που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ζούμε μέσα από αυτές τις δύο συνθήκες, η αρετή έχει να κάνει με την αντίληψη του εγκεφάλου μας, όχι του νου, ο νους είναι άλλο πράγμα. Ο εγκέφαλος μπορεί και βρίσκει έναν δρόμο να φτάσει στην ενότητα, στο ένα. Το ίδιο γίνεται και με την αγάπη. Και η αγάπη είναι μέσα από την καρδιά. Είναι τα δύο όργανα που υπάρχουν στο σώμα, ο εγκέφαλος και η καρδιά, και είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στην ενότητα, στο ένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα? Γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει πληρότητα, ότι υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν χωρίς κίνδυνο, χωρίς αμφιβολία, χωρίς όλα αυτά που θέλει να ψάχνεται και να βρίσκει. Είναι η καλύτερη έλλειψη κίνησης. Μπορεί κανείς να μην κινείται απ' έξω και να κινείται μόνο από μέσα από την εσωτερική αντίληψη.
0: Mm.
1: Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, σαν αίσθηση, σαν δίωμα, να μπορεί κανείς να παίρνει όλα όσα χρειάζεται να πάρει, ερεθίσματα, εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά να έχει τον τρόπο να τα απορροφά, να έχει τον τρόπο να τα αυτό που λένε ότι μέχρι το μεδούλι. Αυτή η αίσθηση της πληρότητας μπορείς να την έχεις χωρίς το ανήσυχο νου. Ο νους μας λοιπόν, ενώ θεωρητικά είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ο Μάνος ο Δανέζης το λέει δύο υπολογιστή, ουσιαστικά είναι το τελειότερο μηχάνημα που μπορεί να υπαραχθεί μέσα από τη δημιουργία του κόσμου που ζούμε. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι η συνήθεια, όπως αναφέρεται, έχει να κάνει με κάτι που είναι μαχαίρι, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά και αρνητικά. Η συνήθεια μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα να μην κάνεις κόπο παραδείγματος χάρη στο να θες να κοιμηθείς. Άμα μάθεις να νιστάζεις ή να κοιμάσαι μια ορισμένη ώρα, εκείνη την ώρα θα κοιμηθείς χωρίς τίποτα. Δεν θα χρειαστείς ούτε χαλαρωτικά ούτε τίποτα. Απλά έχει μάθει να γίνεται αυτό στον οργανισμό. Αυτή η επανάληψη λοιπόν βοηθάει πολύ στην καθημερινότητα. Αρκεί να μην είναι λάθος συνήθεια. Η λάθος συνήθεια είναι αυτό που εμείς δίνουμε στον οργανισμό σαν καρότο και μετά αυτό το καρότο μας κάνει ζημιά αντί να μας κάνει καλό. Εκείνη η επιλογή η δικιά μας. Ο τρόπος που εμείς διαχειριζόμαστε τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και αν μπορεί κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόλαυση και στην αρετή, πραγματικά είναι κάτι που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ο κόσμος αυτός έχει τη λέξη κόσμος γιατί είναι κόσμημα, γιατί είναι απολαυστικό. Αυτό το τρισδιάστατο που αντιλαμβανόμαστε είναι κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αν γίνουμε λίγο τουρίστες. Ότι θα κάνουμε λίγο τουρισμό, δεν θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Θα βγούμε λίγο έξω από αυτό για να δούμε τα πράγματα σαν τουρίστες. Εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς όταν το ζεις απορροφημένα μέσα στην καθημερινότητα. Χάνουμε πολλά, πολλά όμορφα πράγματα. Τα χάνουμε γιατί θέλουμε να πετύχουμε στόχους, θέλουμε να κάνουμε χίλια πράγματα, τα οποία έχουν σημασία εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά έχουν πολύ μικρή σημασία. Μετά χάνουν τη σημασία του. Αυτή είναι η διαφορά της αρετής. Η αρετή έχει το πλεονέκτημα να έχει διάρκεια. Δεν έχει στιγμιαία κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που έχει απόλυτη διάρκεια. Είναι ακόμα και όταν εμείς είμαστε ή δεν είμαστε σαν ύπαρξη, αυτή παραμένει. Και το ίδιο είναι και η αγάπη. Είναι δύο μοναδικές καταστάσεις που έχει κανείς να διαλέξει στη ζωή ποια τον ταιριάζει πιο πολύ για να ακολουθήσει. Και για μένα αξίζει τον κόπο να μπορεί κανείς να ξεφύγει λίγο, έστω μια ματιά, μια στιγμή, και να νιώσει την απόλαυση, την απόλυτη απόλαυση της αυτής της ξεχωριστής κατάστασης. Πολύ ίδια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν έχουν και λόγο να πρέπει να γίνουν. Για μένα ό,τι κάνει κανείς είναι πολύ πολύ καλό, γιατί είναι για τον ίδιο. Όλοι μας έχουμε τη μοναδικότητα της ζωής και αξίζει να μπορούμε να το υποστηρίξουμε, να το κάνουμε, έστω και αν είναι κάτι που δεν είναι η ισορροπία των πραγμάτων, η μοναδική ισορροπία έρχεται και εκεί το έχουμε χωρίσει. Έχει, λέει, μέτρον άριστον, αλλά υπάρχει κι άλλο. Μηδέν άγαν.
0: Ναι.
1: Και το έχουμε πει παν μέτρον άριστον. Ούτε παν είναι, αλλά ούτε και σκέτο μόνο το μισό μέτρον άριστον. Είναι μέτρον άριστον μηδέν άγαν, που σημαίνει πολύ απλά ότι το μέτρο μας, αυτό που είναι ο ρυθμός, αυτό που είναι η μουσικότητα της ζωής μας, το μέτρον είναι άριστον. Όχι μεζούρα, ναι, να μετρήσουμε πόσο είναι ένα κιλό από εδώ και ένα από εκεί. Είναι το μέτρο, ο ρυθμός μας που χρειάζεται να συντονιστούμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, φιλάρετε, και κερνάω το άσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, ακούστε, πριν πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, αλλά είναι σημαντικό να μην το ξεχάσω. Ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους της Λετωνίας έχει μειωθεί κατά 29%. Πώς έγινε αυτό τώρα? Λοιπόν, θα σας το πω με δικά μου λόγια για να μην διαβάζω ένα κείμενο ολόκληρο. Υπήρξε μια ιδιοφυή σκέψη για να μειώσουν τα τροχαία που οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση. Αλκοόλ και ναρκωτικά και όλα αυτά. Έτσι, ο σκοπός ήταν να σωθούν ζωές. Τι κάνανε λοιπόν? Σε σταματάει, σε βλέπει το ραντάρ, ας πούμε, σε σταματάει ο τροχονόμος. Έχει κλείσει και ένα δωρητήριο οργάνων και σου λέει διαλέξτε. Ή θα πάρετε την κλίση ή θα υπογράψετε το δωρητήριο οργάνων. Σου λέει, άμα πάει στράφη, ας πούμε, επειδή οδηγείς ανηλίθιος, θα του πάρουμε τα όργανα, σώσουμε άλλους. Ό,τι δεν τζαλακωθεί δηλαδή από το τρακάρισμα, ας πούμε. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί για να κυβερνάνε, δηλαδή καταπληκτικό αυτό, έτσι. Γεια σου Μύρια τον Ευρωκόπη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κυρία Μύρια.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Και εμείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ κύριε Μάνο.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Και τώρα ναι, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εδώ αφού είναι 8-9 μήνες είμαστε στο κρύο. Πολύ ωραίο το θέμα σας απόψε, η κατανάλωση. Το πρώτο που πρέπει προσέχουμε είναι να αγοράζουμε αυτά που χρειαζόμαστε, κύριε Μάνο. Όταν ήμουν και εγώ σε πιο νεαρή ηλικία, ψώνιζα πάρα πολλά πράγματα. Και αφού τώρα και τα νοικοκυριά και όλα τελειώσανε, μου αρέσει που λέω συνεχώς, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Από θέματα, από υλικά.
0: Από θέματα.
1: Από θέματα, τα υλικά αγαθά.
0: Τα υλικά αγαθά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ας με λέω στην κόρη μου, τι χρειάζεσαι από τα σερβίτσια, πάρε. Τι χρειάζεσαι στις δύο νύφες, πάρτε λέω κορίτσια ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε από το σπίτι να πάρετε. Γιατί έχω πολλά και από τη Γερμανία, αυτά ωραία πράγματα. Στο θέμα τώρα που μαγειρεύουμε κύριε Μάνος, αν εμείς τώρα Τρίτη και Παρασκευή περνάει ένας μανάβης ο οποίος είναι και παραγωγός. Δεν είναι ανάγκη να πάρω πολλά ποσότητα.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα θέλω γεμιστά, έκανα το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο.
0: Πιπεριές.
1: Θα πει ο μικρός ο γιος με την οικογένειά του.
0: Πιπεριές.
1: Ναι, πιπεριές γεμιστές.
0: Και εμένα μου αρέσουν.
1: Ναι. Και την Κυριακή θα κάνω παστίτσιο. Αυτά θα ψωνίσω. Ενώ παλαιότερα ψώνιζα πολλά πράγματα.
0: Να πάρεις και πιπεριές φλωρίνης.
1: Ναι.
0: Τις κόκκινες.
1: Θα έχει σήμερα ο μανάβης αυτός.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Έρχεται από τη δουλειά μας, θα έρθει.
0: Είναι μερικές που είναι και τεράστιες, που κάνουν ό,τι
1: ναι.
0: πρέπει για.
1: Και σαλάτα γίνονται πολύ ωραία.
0: Καλά σαλάτα, λέμε για γεμιστά τώρα.
1: Ναι, ναι, γεμιστά. Γεμιστά
0: σαλάτα
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: φαΐ.
1: Ναι, ναι. Και οι μελιτζάνες είναι πολύ ωραίες.
0: Ω, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολύ ωραία. Η πατρίδα μας έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Κρεμμύδια επίσης.
1: Αλίμονο και βγήκαν και τα φρέσκα κρεμμύδια.
0: Όχι, λέω γεμιστά κρεμμύδια.
1: Α, όχι, δεν έκανα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και είναι σπουδαία αρετή κύριε Μάνο να είμαστε ολιγαρκείς. Αυτό το έχω παράδειγμα από τη μητέρα μου και μία φίλη μου, τώρα η καλύτερη φίλη της καρδιάς μου, που είναι και οικονομικά πάρα πολύ καλά, την έχω παράδειγμα. Παντού όπου πάμε και εκδρομές και τι ψωνίζουμε, η κοπέλα τα σκέφτεται όλα. Χρειάζεται πρόγραμμα κύριε Μάνο. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Όταν έχουμε ένα καλό πρόγραμμα.
0: Σε όλα τα πράγματα.
1: Γιατί τώρα είναι. Δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά. Ενώ με το ευρώ είναι τα πάντα πανάκριβα. Αν δεν τα υπολογίσουμε, δεν τα βγάζουμε πέρα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα δείγμα το ότι έχεις κρατήσει κάτι από τον πολιτισμό της μάνας σου. Γιατί.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν πετάς πράγματα.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: όχι, όχι. Ναι. Εγώ τώρα που ζω και μόνη μου, τώρα έκανα φασολάκια. Μαγείρεψα τώρα μόλις έκλεισα το φαγητό από την ηλεκτρική κουζίνα, φασολάκια φρέσκα.
0: Φρέσκα, ωραίο πράγμα.
1: Ναι. Όταν είμαι μόνη μου, 2 ημέρες είναι το φαγητό που το κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα που θα έρθει το παιδί σήμερα με την οικογένειά του, θα φάνε και φυσικά αύριο θα κάνω γεμιστά, μετά το παστίτσιο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μήπως να έρθω στο νευροκόπι για τα γεμιστά.
1: Ναι, αλίμονο να έρθετε.
0: Έλα,
1: μα την κυρία Σταυρούλα την είπα γιατί μου είπε αγαπάει πολύ τη δροσιά παρά τη ζέστη. Ενώ εγώ τη ζέστη αγαπάω. Και λέω να έρθετε όποτε θέλετε όλοι. Και εσείς με την κυρία Λέκα όποτε θέλετε. Και
0: ξέρεις τι, να σου, πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να βάλεις μέσα στα γεμιστά και κουκουνάρι.
1: Α, ωραίο, ναι.
0: Α, θα πάθουν πλάκα όλοι. Αλλά ναι, να το καμπουρντήσεις, όχι να κοκκινήσει πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο, να βγάλει τα λάδια του. Ναι.
1: Λίγο, ναι, ναι, ναι. Ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ο Πετρετζίκης να ήμουν.
1: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα πάω στη Θάσο, κύριε Μάνο, έκοψα και το εισιτήριό μου. Από εδώ γίνονται ωραία εκδρομικά, διοργανώνουν. Στις 20.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για λίγα λεφτά, κύριε Μάνο, 35 ευρώ.
0: Αλήθεια,
1: γιατί το πλήρωσα στην κοπέλα, αν ήρθε.
0: Συγγνώμη, 35 ευρώ με το ξενοδοχείο.
1: Λέω και φυσικά θα πάω στη Θάσο.
0: Με το ξενοδοχείο μαζί.
1: Όχι, δεν θα μείνουμε, θα φύγουμε 5 το πρωί, με είπε.
0: Ναι.
1: Και βραδάκι θα γυρίσουμε.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, θα πάμε πολύ νωρίς, λέει, για να προλάβουμε την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η Θάσος.
1: Αχ, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Καβάλα και Θάσος είναι όνειρο, κύριε
0: Μάνο. Μία φορά έχω πάει, αλλά έχω γυρίσει όλο το νησί.
1: Ναι, όλο το νησί.
0: Δεν έχω
1: ο γιος
0: δει...
1: μου ο μικρός ήταν τώρα του Αγίου Πνεύματος, ήταν τετραήμερο εκεί με την οικογένειά του και
0: κατάλαβα.
1: Τώρα που θα έρθει αύριο θα το συζητήσουμε.
0: Δεν έχω δει πουθενά σε κανένα νησί καλύτερο οδικό δίκτυο,
1: ναι,
0: από ό,τι στη Θάσο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Έχουν πολύ ωραίο
0: μέλι, ελιές. Καλά, αλλά οι δρόμοι λέω.
1: Ναι, και οι δρόμοι και θάλασσες, παραλίες ωραίες, η σκάλα ποταμιάς εκεί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: πάλι
0: σας
1: εύχομαι και την αγάπη μου στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Και καλό καλοκαίρι σε όλους μας με υγεία.
0: Λέει η κυρία Βέρα,
1: ναι,
0: ότι έτσι όπως μίλησες για τα φαγητά, τη
1: ναι,
0: άνοιξε την όρεξη.
1: Ναι, αλίμονο. Αφού ξέρετε τι, τώρα φτιάχνω και ωραίο τραχανά και τα παιδιά και εκεί που εργάζομαι τώρα είναι ανέψια μου και έχουν και μικρά παιδάκια και τους έδωσα σε δύο, στο μάγειρα και στον ένα νεαρό και είπαν οι γυναίκες τους, το άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, άντε να σας φτιάχνω για τα
0: ωραίο
1: παιδιά.
0: Ωραίο πράγμα ο τραχανάς.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Με λίγο τυράκι μέσα,
0: ναι,
1: και με λίγο αγνό βούτυρο.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι,
1: πολύ ωραίο για βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Μη σου πω και για πρωινό είναι ωραίο, όχι μόνο.
1: Ναι, αλίμονο και τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Τα σέβη μου και την αγάπη μου, κύριε Μάνο.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Για χαρά, καλό πρωινό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Λοιπόν, στο Άλσος Βεϊκού διάβαζα σήμερα και το άκουε και στις ειδήσεις, ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει ένα μελισσοκόμο να απομακρύνεται. Του είπαν εκεί οι άνθρωποι να προσέχει, τους αγνόησε, έκανε δουλειές από αυτές που δεν πρέπει να κάνει κανείς, με φωτιές και τα λοιπά, και έκαψε, τέλος πάντων, προχώρησαν στον εντοπισμό του και φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεϊκού. Το 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έχουμε βέβαια και ένα email το οποίο ξεχνάω να σας το πω. Είναι το radio@parapolitika.gr και ξεχνάω, διότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από το να δέχομαι μηνύματα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, και είναι η κυρία Βάσο από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας.
0: Γεια σου Βάσο μας.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Με τη ζέστη εγώ πετάω.
0: Σιγά μωρέ που κάνει ζέστη τώρα. Δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Εμένα μου αρέσει. Αλλάζουμε τίποτα.
0: Εγώ θα ήθελα να απαγορευτεί δια νόμου.
1: το λες πολλές φορές. Ενώ εγώ είπα, αν ήμουν πλούσια θα πήγαινα σε ζεστά μέρη συνέχεια και κάπου κάπου θα πήγαινα και σε ένα έτσι χειμερινό περιορισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ το αντίθετο.
0: Εντελώς, εγώ θα κυνήγαγα την άνοιξη και το φθινόπωρο.
1: Ναι. Α, καλά αυτό, εντάξει.
0: Όχι το χειμώνα όμως.
1: Α, άνοιξη και εμένα μου αρέσει και ο φθινόπωρο. Γιατί η άνοιξη είναι τα λουλούδια, αυτά μυρίζουν ωραία, είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Για το θέμα μας, μάνα, βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί κάπως και αυτό φαίνεται και από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά που γινόταν και απ' έξω δεν χωράγανε. Εδώ στο Παγκράτη δηλαδή, ποτέ δεν ήταν μόνο ο κάδος, γεμίζαν και απ' έξω. Οπότε έχουμε μαζευτεί και από τον εαυτό μου βέβαια, αλλά φαίνεται και από αυτό πολύ έντονα.
0: Λες, αλλά,
1: ναι, μα ο κάδος σπάνια να γεμίσει. Ενώ παλιά ήταν και απ' έξω. Το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί πέρναγε και μύριζε πολύ άσχημα. Και γι' αυτό μου είναι έντονα στη μνήμη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ αυτό που με στεναχωρεί, όπως είπες και εσύ με τους μπουφέδες, γεμίζουν το πιάτο τους και δεν τα τρώνε, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Και είναι κρίμα, γιατί αυτά που μένουν στο μπουφέ κάπου τα δίνουν. Και με στεναχωρεί πολύ αυτά. Όπως είπες,
0: μην είσαι σίγουρη, μην είσαι σίγουρη ότι κάπου τα δίνουν. Μπορεί να τα πετάνε.
1: Ναι, και αυτό. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε, δεν το πετάς εσύ. Εγώ δηλαδή. Να το πάρω στο πιάτο μου. Και έχω χορτάσει, όχι κάτι να μην μου αρέσει και δεν ήξερα. Δηλαδή γεμίζουν την πιατάρα και μετά τρώνε λίγο. Και δεν είναι θέμα ότι δεν τους αρέσει, ας πούμε. Εγώ αυτό το βλέπω έτσι λιγάκι, έτσι παθαίνω λίγο.
0: Μόλις σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έλεγε εδώ μια κυρία νωρίτερα με ένα μήνυμα που μου έστειλε,
1: ναι,
0: ότι ήταν στην Άξο και δούλευε σε μια επιχείρηση φαγητού,
1: ναι,
0: και όταν έφτανε η νύχτα, ό,τι ναι, περίσσευε το αδειάζανε σε μαύρες σακούλες και το πετάγανε.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Όχι, δεν το άκουσες γιατί το διάβασα. Είπα εγώ μια άλλη ιστορία.
1: Α, άλλη ιστορία, ναι, ήταν.
0: Και παρακινημένη από αυτό που είπα η κυρία,
1: α,
0: μου,
1: μάλιστα,
0: έδωσα, ναι, λέει, ένα βράδυ πήρα την πρωτοβουλία να δώσω σε ένα Πακιστανό που δούλευε στη Λάτζα, ξέρω εγώ, λίγο φαγητό,
1: ναι,
0: και έπαθε ιστερική κρίση η μαγαζατόρισα. Με ποιο δικαίωμα μοιράζει το φαγητό το δικό μου και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Δηλαδή όταν έρθει η ευλογημένη μέρα και θα κολλήσει το στομάχι της στην πλάτη της από την πείνα, γιατί όλα εδώ πληρώνονται,
1: έτσι,
0: θα τη θυμηθεί αυτή τη σκηνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι απάνθρωπο. Περιστεύεσαι, δεν δεις τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα που το βλέπεις. Βλέπεις, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι απάνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Εγώ έτσι τους βάζω.
0: Ναι,
1: γιατί ας πούμε είναι πολύ δύσκολο σήμερα. Εμείς στην δεξιούχη πια είναι που βοηθάνε πολύ τα παιδιά μας. Η κόρη μου, ας πούμε, δεν θα μπορούσε αν δεν είχε να ζήσει έτσι με τα παιδιά της, άνετα αν δεν βοηθούσα εγώ.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ακούω και τους γύρω μου, ας πούμε, τις άλλες γιαγιάδες κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όλοι, γιατί οι μισθοί μπορεί να είναι μεγάλοι όπως είπε η κυρία, αλλά είναι όλα πανάκριβα. Τα ενίκια πως έχουν ανέβει, τα τρόφιμα γενικά. Έχει, δεν τους φτάνει δηλαδή ο μισθός. Είναι ότι όσοι έχουν γονείς που μπορούν να βοηθήσουν, είναι καλά τα παιδιά. Περνάνε καλά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά, μάνο μου. Καλή
0: ξεκούραση.
1: Βάσου,
0: χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μανουλά.
1: Και εγώ. Καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: πάντα στο 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Δημήτρη από τη Δράμα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Χαίρομαι για τη γλυκιά φωνή της Σταυρούλας και την ηρεμία τη δικιά σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ήθελα να πω μια φορά που είμαι ζήτω το ραδιόφωνο.
0: Να σε καλά.
1: Είμαι από τη Φτελιά Δράμας.
0: Ναι.
1: Η κυρία του Νευροκόπη. Το Νευροκόπη είναι πάνω στο βουνό. Εμείς είμαστε στο Λουκανοπέδιο κατευθείαν δίπλα στη Δράμα, 6 χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα.
1: Θα σας καλέσω με τη Σταυρούλα να έρθετε στο κεφαλάρι Δράμας. Είναι τα νερά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι κάτω από τους Φιλίππους. Αν έρθει στην Καβάλα, είμαστε ακριβώς δίπλα στο Δοξάτο, η Φτελιά.
0: Μην κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι για το πρόγραμμα του. Το σημερινό για του.
0: Να πεις, σε περιμένω. Σ' ακούω.
1: Εγώ μαγειρεύω μόνος μου για 2 μέρες κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα κηπιστικά μάνω, σε πληροφορώ, έχω ένα οικόπεδο, είναι 1000 μέτρα και 600 μέτρα έχω μπαχτέ. Έχω σπαρμένα απ' όλα. Περνάω την ώρα μου ευχάριστα μέσα στο μπαχτέ μου, πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Τι ωραία.
1: Κόβω κουλουκυθάκια, τώρα άρχισα να κόβω αγκουράκια, κόβω βέβαια πιπέρια και ντοματούλες δεν βγάζω. Βγάζω όλα πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά σε μιλάω ειλικρινά, γιατί και για μένα γι' αυτό είναι και μια οικονομία. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίρνω 1.000 το μήνα, τα περισσότερα λεφτά θα δίνουν τα εγκουνάκια μου. Δεν έχω τα έξοδα στο χωριό, δεν έχω ούτε νίκη ούτε τίποτα. Είμαι άνθρωπος, πάω στη Δράμα κάθε μέρα 10.30 πίνω ένα καφέ, έρχομαι 1 η ώρα. Περνάω πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Στη Δράμα τι πας και κάνεις?
1: Πάω πίνω καφέ, παρέα.
0: Α, κατάλαβα, έχεις φιλαράκι.
1: Γιατί να σου πω, επειδή σου αγαπώ, γιατί όχι μόνο και ακούω και εμπειρικά. Μ' αρέσουν εμένα γιατί μιλάω, είμαι λίγο διαφορετικός. Αυτή η κοινωνία μας έχει, μάλλον εδώ στη Δράμα, δεν ξέρω στις, που πάω και στα παιδιά μου στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος εδώ κάθε τι πίν καφέ και δεν μιλάει. Όλοι πέζουν, ασχολούνται με τα κινητά στη δικιά μου. Εγώ είμαι 80 χρονών. Όχι κι εγώ έχω κινητό. Αλλά όταν βλέπω άλλους δίπλα μου τώρα, σαν και εμένα παππούς, να παίζει με το κινητό, πραγματικά στενοχωριέμαι ειλικρινά.
0: Σε καταλαβαίνω, ναι.
1: Πάω να πω να πιω ένα καφέ 2 ώρες ακριβώς, γιατί κοντά 6 χιλιόμετρα είμαστε, 5 λεπτά είμαι εκεί. Αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος, δεν μπορώ να πω ότι τον ψυχάζουν, γιατί δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος έχει μια ηρεμία που το πιστεύεις ότι από τη Φτελιά μέχρι τη Δράμα είναι 6 χιλιόμετρα. Δεν βλέπεις ούτε ένα αυτοκίνητο, ενώ μερικοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν καλύτερα από μερικούς που έχουν μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω
0: αλλά, αλλά όχι ότι είναι ήρεμος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι έχει σαλτάρει ο κόσμος εντελώς.
1: Μπράβο. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι γιατί θα με πούν λαϊκιστή.
0: Τι λαϊκιστή να σε πούνε. Εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο κάτι γομάρια σκοτώνουν τις γυναίκες τους.
1: Μπράβο. Τι θέλω, να μπράβο, ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Τι να έχει ηρεμήσει ο κόσμος.
1: Πραγματικά.
0: Ο κόσμος θα ηρεμήσει όταν επανέλθει η θανατική ποινή.
1: Δεν, πραγματικά, επειδή είμαι και λίγο, είμαι λίγο, μιλάω πιο από ό,τι πρέπει και δεν θέλω να πω πραγματικά. Και τα νέα τα παιδιά, τα βλέπεις, περνάει μέσα από το χωριό με το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα κάτω, πεις ρε Γιάννη, γιατί τρέχεις, δεν σε λέει. Με την καλή την έννοια, άντρε φύγε από εδώ, δεν θέλω να πω πώς με λέει. Ναι. Δεν ξέρω, η κοινωνία πραγματικά έχει σαλτάρει, πραγματικά.
0: Εντελώς όμως.
1: Δεν ξέρω τι φταίει, δεν ξέρω πραγματικά. Γίναμε πάρα πολύ παράξενοι.
0: Όσο, Δημήτρη μου, συνεχίζεται η κατάσταση της ατιμωρησίας, η κοινωνία θα πηγαίνει όλο και χειρότερα.
1: Δεν, κοίταξε, με αυτό που, ατιμωρησία του, αυτό που λες το δέχομαι, αλλά γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Εγώ θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο.
0: Μα δεν
1: γιατί
0: είναι
1: δεν
0: το
1: θέλουμε
0: θέμα.
1: Να γίνουμε καλύτεροι.
0: Εσύ μπορεί να το αναρωτιέσαι, αλλά όταν ένας πιτσιρικάς σε αποκαλεί μακάκα επειδή του λες να πηγαίνει καλύτερα και πιο, με πιο πράο τρόπο το αμάξι του, τότε τι καλύτερα να πάει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: καλά
1: πράγμα,
0: μια στα μάτια του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ πραγματικά, δηλαδή συμπεράω ειλικρινά. Θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, λέει, ο νόμος, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Υπάρχει ο νόμος. Γιατί δεν θέλουμε να συμβαστούμε. Εδώ στο χωριό μου, ο Δήμος Δοξάτου, έχει πραγματικά κάδο για σκουπίδια, για όλα. Αν θα δεις, έχουμε οι παλιοί δρόμοι εδώ για να πας στο Δοξάτου. Το δρόμο τον παλιό τον κάναν, βάζανε ένα γαϊδούρι, πήγαινε μπροστά και αφού σου χαράζανε τον δρόμο. Περνάει με την τζάμπα, είναι όλο στροφές. Περνάει τη σακούλα και την πετάει στον δρόμο. Ενώ υπάρχει κάδος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σας καλώ εδώ στη Δράμα, το σπίτι είναι μεγάλο, είναι εκδομάτια, είναι άδειο, ήμασταν 8, έμεινα μόνος μου.
0: Ναι, καλέ μου.
1: Πραγματικά, περνάω, σε μιλάω ειλικρινά, περνάω χαρούμενο τη ζωή μου όσο μπορώ καλύτερα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Αλλά περνάω καλά, τα παιδιά είναι καλά στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι καλά εδώ πέρα, μαγειρεύω, καθαρίζω, προχτές έβγαλα τα χαλιά. Καθάρισε τα χαλιά μου, σφουγγάρισε το σπίτι μου.
0: Α, όλα τα κάνεις μόνος.
1: Βέβαια, τι να κάνω. Ξέρεις τι μιλάει εμένα. Πάρε μια γυναίκα, γιατί όταν δεν θα μπορώ, αναγκαστικά ή θα με πάνε τα παιδιά σε κανένα ίδρυμα ή δεν θα το κάνω. Μάνο, ξέρεις γιατί ασχολούμαι με αυτά. Βοηθούσα τη γυναίκα μου και έμαθα τα πάντα. Αρχίζω από εδώ και τελειώνω εκεί.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σε μιλάω. Αυτά τα λέω. Με βλέπουν εδώ και μιλάνε. Γιατί ρε Δημήτρη δεν παίρνει μια γυναίκα. Καλά, ξέρετε, λέω κι εγώ, είμαι λίγο στραβό. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καθαρίσει το σπίτι, δικό του δικό μου θα καθαρίσει. Λέω. Όχι, θέλω το σπίτι να με σκουβολάει, να μυρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Εσύ, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, χαρούμενα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Καλημέρα, ξυπνήσαν και τα νυχτοπούλια.
1: Γεια σου Μαρία, καλώς.
2: Λοιπόν,
1: είδες ωραία όνειρα.
2: Άκουσα πολύ την εκπομπή και θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Πάνω στο θέμα διατροφή, που του δίνουμε πάρα πολύ σημασία σε αυτό το σπίτι. Ναι. Και έχουμε καταφέρει αρκετή πρόοδο και μάλιστα οι εξετάσεις που κάνουμε αιματολογικές και τα λοιπά, χαιρόμαστε πάρα πολύ και καμπαρώνουμε, γιατί είναι τέλειες.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή θέλω να πω στα παιδιά όλα κάτι που μας κάνει πολύ καλό. Είναι τα φαγητά στον ατμό.
1: Ναι, ωραία.
2: Όμως πάρα πολύ απλά. Τι εννοώ? Όχι με πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, αυτό παιδιά.
1: Εγώ έχω δύο δηλαδή.
0: Είναι τέλειο. Έχει μόνο 5 ευρώ κοστίζει να το αγοράσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και έχουν πρόβλημα και ακούω τώρα τελευταία μου έλεγε μια φίλη μου «Μωρέ Μαρία, μόνο εσύ και εγώ μαγειρεύουμε». Γιατί? Λέει γιατί δεν έχουν χρόνο. Πάνε στα μαγαζιά και παίρνουν πακέτα. Κάθε μέρα παίρνουν πακέτα φαγητό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τέτοιες. Γεμίζουμε την κατσαρόλα, βάζουμε το εξάρτημα του ατμού στο βάθος της κατσαρόλας, ένα πόντο νερό, γεμίζουμε την κατσαρόλα καθαρισμένες πατάτες. Όταν γίνουν στον ατμό μαλακές οι πατάτες, τις βάζουμε σε ένα μεγάλο τάπερ στο ψυγείο και ξενιάζουμε. Σωστό. Γιατί με τον τρόπο αυτό κάνουμε πατάτες, σαλάτα, με φρέσκο κρεμμυδάκι και ανιστάκι, λαδάκι, λεμονάκι και είναι πολύ νόστιμο. Με καρότα,
1: τέλεια.
0: Βάζουμε και καρότα μέσα,
1: τέλεια.
0: Βάζουμε και κολοκυθάκια και κάνουμε μια πολύ ωραία υγιεινή σαλατούλα.
1: Εμένα τα κολοκύθια μου αρέσουν ομά.
0: Ναι, ένας φίλος μου.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Και τα τρώω,
1: ναι.
0: Ομά. Και τα βάζω και στην κολοκυθόπιτα ομά.
1: Καλά, άλλο καπέλο αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω εσείς.
1: Ορίστε.
0: Αυτές τις πατάτες που επίσης βάζουμε κατά σειροήν μέσα σε ένα τάπερ, τι παίρνουμε 5 πατάτες, βάζουμε στο μπλέντερ, λίγο γάλα, μια κουταλιά βούτυρο, έχουμε έναν υπέροχο πουρέ. Τις παίρνουμε και κάνουμε βάζουμε μια-δυο φρυγανίτσες μέσα με τις πατάτες και κάνουμε μια ωραία σκορδαλιά στο μπλέντερ, πολύ γρήγορα. Σε 2 λεπτά μέσα. Μετά, τώρα τελευταία έχουμε καταφέρει και παίρνουμε και λιγάκι βιολογικά προϊόντα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία,
1: ναι.
0: Τα μαρούλια, τα βιολογικά, με πολύ, πολύ μικρή οικονομική διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Μαρούλια βιολογικά, καρότα, μπανάνα, τώρα εχθές παράγγειλα μπανάνες.
1: Δεν μου λες, έχεις φάει ποτέ μπανάνες από την Κρήτη που είναι,
0: ναι,
1: πολύ μικρές.
0: Πολύ μικρές και,
1: ναι,
0: και πολύ είναι, ωραίες.
1: Είναι, οι καλύτερες του κόσμου είναι.
0: Πολύ ωραίες.
1: Δηλαδή κανένα είδος από τα γνωστά δεν συγκρίνεται με τις κριτικές μπανάνες.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και εντωμεταξύ τις πουλάνε τσαμπί. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρεις καμιά πενταριά μαζί. Αλλά τρώω, σε 2 μέρες τις έχεις φάει.
0: Ούτως ή άλλως τουλάχιστον 1,5-2 κιλά σε κάθε παραγγελία είναι οι μπανάνες που παίρνω. Τρώμε πάρα πολλές μπανάνες. Επίσης τρώμε πάρα πολύ ανανά. Και θα το έχετε ακούσει για εσάς που ενδιαφέρεστε να χάσετε και κανένα κιλό. Ο ανανάς, λέει, είναι το μόνο τρόφιμο το οποίο αδυνατίζει.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και παίρνω, θα προσέξετε, μόνο θα πείτε το εξής. Ανανά θα βρείτε ελληνικό, κονσέρβα, κομπόστα, ναι. Θα βρείτε...
1: Μα είναι τίγκα στη ζάχαρη, ρε, εσύ, η κομπόστα.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Υπάρχει και το Ντελμόντε, το οποίο είναι ή τίγκα στη ζάχαρη ή η άλλη περίπτωση φυσικός χυμός χωρίς καθόλου ζάχαρη,
1: okay.
0: Με τη φυσική γλύκα του φρούτου.
1: Σύμφωνοι.
0: Ντελμόντε θα ζητήσετε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί,
1: μην πεις άλλη φορά το όνομα του συσκευασίας. Όποιος γουστάρει θα πάει να το βρει μόνος του.
0: Ναι.
1: Έτσι μην το ξαναπείς, μην το ξαναπείς.
0: Όχι, δεν το ξαναλέω. Απλά έχει σημασία γιατί το...
1: Ναι. Μαρία, δεν προλαβαίνω για πολλά. Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω και για

0: κάποιο λόγο που τρώμε πάρα πολλά λαχανικά και σε κάθε γεύμα πολύ σαλάτα, είναι και πιο οικονομικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είμαστε οι άνθρωποι του κρέατος.
1: Σύμφωνα.
0: Και έχουμε αντικαταστήσει και το κρέας με κοτόπουλο.
1: Μαρία μου, σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης.

0: Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Καλημέρα μάνα, καλημέρα σου. Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, έχω αρχίσει να τη λατρεύω αυτή την εκπομπή. Μου άρεσε που μου άρεσε. Έχω αρχίσει να, πραγματικά όμως.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι να σε ακούω, για πες.
1: Όχι, ναι. Συγχαρητήρια στον κύριο Μωρίκη, ναι, που έχει βγάλει, ρωτήσαν και εσένα, θα έχει βγάλει κι άλλους. Δύο άτομα ξέρω σαν τον κύριο Μωρίκη να έχουν βγάλει τέτοιους μαθητές, πολυπράγμονες, να μπορούν να συζητάνε σε όλα τα παιδιά. Αν δεν ακούει τώρα, δώσε συγχαρητήρια.
0: Ναι, θα το πω.
1: Λοιπόν, για το θέμα που πιάσαμε, μ' άρεσε που ανέφερες για τα πλαστικά, τα τάπερ που έλεγες. Ήθελα να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά άντε λέω να μην μετεδρωθώ συνωμοσιολόγος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα πλαστικά που είπαμε, τα τάπερ, είναι σε όλα τα παιδεία. Τα βιομηχανικά δηλαδή, ακόμα πήραν έναν υπολογιστή πριν από κάποια χρόνια, καλύτερη κάρτα γραφικών, δυνατό επεξεργαστή. Βγήκαν κάτι εφαρμογές Google Street και που ήθελαν πάνω να τις δουλέψω. Δεν γίνεται, μου λέει, θες μεγαλύτερη κάρτα γραφικών. Λέω να βάλουμε. Α, τώρα βγήκαν διπύρινη, τριπύρινη, λέει. Δεν υπάρχει για σένα, μου λέει. Ναι. Τώρα έχω τον υπολογιστή, ακόμα δουλεύει. Αλλά ναι, δεν υπάρχει. Λέει, πρέπει να πάρεις καινούριο, λέει. Αν πας στην Κίνα σε ένα νησάκι, γεμάτο υπολογιστές και τέτοια. Δηλαδή τους καίνε και ξαναπαίρνουν τα πολύτιμα υλικά.
0: Ναι, και τα.
1: Θα ξαναχρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Στα πλαστικά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα με τα Windows 11.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα σηκώνουν όλοι οι υπολογιστές, ναι.
1: Μπράβο. Και πάμε τώρα καταναλωτισμός και εθισμός. Μ' άρεσε για τον Αριστοτέλη που ανέφερε. Βρίσκει τις αναγωγές τις σωστές. Και ο κ. Φιλάρητος το τοποθέτησε σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταναλωτισμός και θεσμός. Φύγαν και κάποια email, να το πω, από κάποια εταιρεία. Οι ίδιοι ιστιό προτρέπουν στους εργαζόμενους να ειθήσουν τον κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή μείναν πίσω στην αγορά. Εδώ μιλάμε για θεσμό. Τους προτρέπουν οι ίδιοι, ας πούμε, από κάποια non-paper, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάμε στη διέρευση αυτό. Μετά πάμε καταναλωτισμός και κέρδος. Δηλαδή, ακούγα τον κύριο Γρίβα. Αυτό διδάσκει στη σχολή πολέμου εδώ στον Ευελπίδων. Τον έχει ακουστά, έτσι. Και μιλούσε τώρα για τον πόλεμο, για το ωραίο νερά και όλα αυτά. Και λέει, έχει πρόβλημα η Αμερική, λέει, όπως και η Ρωσία τώρα με την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν τα ντρόν μόνοι τους, λέει, μέσα σε ατομικά εργαστήρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι σε μεγάλο βιομηχανικό επίπεδο. Σε μικρά εργαστήρια. Και είναι πιο φτηνά. Δηλαδή, το ίδιο έχει πάθει και η Αμερική με το Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, τα ντρόν, λέει, σε γκαράζ, ας πούμε, το χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη γκαράζ, όπως παλιά τα συγκροτήματα ήταν σε γκαράζ. Και για να αναχαιτείς ένα τέτοιο λιτρόν, θες ένα πύρο που κοστίζει 100.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι, ενώ αυτοί δεν το έχουν για τίποτα. Και βγήκε ένας πτέρραχος στην Αμερική, λέει, είναι τόσο δεδαλώδης, λέει, το σύστημα στην Αμερική, λέει, που ενώ τώρα με ένα 3D μπορούμε να εκτυπώσουμε κάποια εργαλεία για κάποιο ελικόπτερο, ας πούμε, μαχητικό, με $50. Να το κάνει ο εκτυπωτής, αναγκαζόμαστε να το πάρουμε από την εταιρεία με 5.000 ευρώ, γιατί έχει την πατέντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο, δηλαδή. Και δημιουργούν και εταιρείες προϊόντα και τους λένε θα έχουν ημερομηνία λήξη σε 5-6 χρόνια. Είτε είναι πλαστικό, είτε. Αυτό δεν είναι καταναλωτισμός. Δεν δικά μας οικονομία δεν έρχεται αυτό.
0: Εννοείται. Τελικά. Εννοείται.
1: Δηλαδή, να μην λέμε μόνο εμείς πετάμε τα τρόφιμα. Είναι όλος ο κόσμος καταναλωτικός, σε θέλουν και θυσμένο και έχω.
0: Και κάνουν και ό,τι μπορούν για να
1: μας εθίσουν.
0: Να σε εθίσουν όσο γίνεται περισσότερο.
1: Μπράβο. Και υπάρχει ένα έργο λογοτεχνικό, λέγεται Ο Υπηρέτης.
0: Ναι.
1: Άμα το ξέρεις, έτσι.
0: Δεν το θυμάμαι. Ποιος το έχει γράψει?
1: Και εγώ δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, αλλά πάει να υπηρετήσει, ας πούμε, έναν άρχοντα και του λέει: άστα, θα αναλάβω εγώ τα οικονομικά σου, λέει, τον άρχοντα. Εντάξει, ανέλαβε εσύ. Θα αναλάβω εγώ τις κινήσεις σου, τις καταναλώσεις. Τα αναλαβαίνει όλο ο υπηρέτης. Και ξυπνάει άρχοντας μια μέρα και καταλαβαίνει ότι δεν κάνει εγώ κουμάντο, κάνει κουμάντο υπηρέτης μου σε όλα. Δηλαδή κάπως έτσι μας οδηγούν και στην κατανάλωση. Και επειδή έχεις αναφερθεί για το Χαράρι μερικές φορές, αυτός είναι και λίγο εμφιλεγόμενος, έτσι.
0: Από ποια άποψη, επειδή είναι Εβραίος?
1: Όχι επειδή είναι Εβραίος, επειδή άλλοι λένε είναι με την νέα τάξη, άλλοι λένε είναι έτσι, αλλά αυτά που λένε είναι σωστά.
0: Έχεις διαβάσει ένα καταπληκτικό που λέγεται Homo sapiens?
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Αυτό είναι.
0: Καλά,
1: και ο Ομπάμα.
0: Θα πάτε στην πλάκα της ζωής σου.
1: Θα προσπαθήσω να το βρω. Ναι. Το έχω ακούσει,
0: Δεν είναι δύσκολο. Εκδόσεις Gutenberg.
1: Μπράβο. Αλλά σε μια διάλεξή του, τον κάνει ένας μια ερώτηση. Δηλαδή, συζητούσε αυτά που λέγαμε εμείς. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να κάνει πίσω, είναι λόγω στρατιωτικών εφαρμογών, λέει. Μην περιμένετε να κάνει πίσω, λέει. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, η Αμερική να έχει τεχνητή νοημοσύνη και η Κίνα να μην έχει, σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτε να έχει η Κίνα και να μην έχει η Αμερική. Και θα δημιουργούν δεδαλώδεις καταστάσεις. Και του κάνει ένας την ερώτηση και του λέει, αυτό το φιδού χρόνο που λέμε εμείς τώρα, μας παίρνουν το χρόνο και του κάνει, και τι θα κάνουμε στο μέλλον, του λέει. Ποιο θα είναι το επάγγελμα, λέει. Ή του λέει, πού να επενδύσουμε τελικά από εδώ και πέρα. Και απαντάει ο Χαράρη, λέει, θα επενδύσετε, λέει, σε ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία. Αν μπορείτε να επενδύσετε εκεί το χρόνο σας, γιατί στο μέλλον θα είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, λέει, ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία, είτε σε μια τέχνη, είτε στο διάβασμα, είτε σε μια φιλοσοφία, είτε σε καλά βιβλία, όλα τα άλλα, λέει, είναι φιλεγόμενα. Ό,τι μπορείτε, λέει, αυτή είναι η επένδυση που δώσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική σας ισορροπία. Και όπως είπε και ο κύριος πριν, δεν κάνει πλέον. Όχι απλώς δεν μιλάει ο κόσμος. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν κάνουμε διάλογο.
0: Ναι.
1: Και με γνωστούς, δηλαδή, εγώ μίλησα σήμερα με τρεις γνωστούς. Ένας μονόλογος γίνεται, σου λέει, έπαθα αυτό, αυτό και αυτό, είναι αυτό, αυτό.
0: Και μόλις του πεις κάτι, λέει, να εγώ να σου πω τι έπαθα.
1: Μπράβο.
0: Χωρίς να σε ακούσει, τι λες.
1: Και μπράβο, ακριβώς αυτό. Γνωστή τώρα, έτσι, όχι άγνωστη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όπως και αν έχει.
1: Μπράβο.
0: Ο συγγραφέας που έλεγες πριν λέγεται Ρόμπιν Μόγκαμ.
1: Μπράβο, ο υπηρέτης.
0: Ναι. Κλασικό ψυχολογικό θρίλερ.
1: Μπράβο. Και δεν γίνεται καθόλου διάλογο. Και πιστεύω κάποιον που είπε ότι μάλλον τελικά, λέει, έχουν σταματήσει να γίνονται διάλογοι και σε κοινωνικό επίπεδο. Και σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, θα χαθούν και αυτοί που μπορούν ακόμα να κάνουν κάποιο διάλογο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εύχομαι το καλύτερο, Τριαντάφυλλε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.

0: Και θα ανοίξουμε τώρα ένα βιβλίο της Κικής Δημουλά που έχει τίτλο «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις Ίκαρος και θα διαβάσουμε ένα ποίημα. Και με το ποίημα αυτό θα κλείσουμε την έπκομπη. Κάθε φιλί που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα. Και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλί θα λέγεται, όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μία μεριά, η λύθη από την άλλη, η κάθε μια δικό της θεωρώντας το. Ώσπου ο δίκαιος Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα απειλήσει να το κόψει, μισό να πάρει η μία, μισό η άλλη, και όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλί αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε εδόθη. Σοφές, ειρηνικά τονέμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο. Καινοτάφιο στολίζουν. Κική Δημουλά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Σύντροφοι της κάθε νύχτας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, η οποία θα ανοίξει μαζί σας το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο καλός Θεός, την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε!

0: Λοιπόν, έχουν έρθει πρώτες σας καλημέρες. Πρώτος ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους. Είστε η πιο όμορφη πρωινή παρέα. Σήμερα το μενού έχει κρουασάν μικρά, μεγάλα, με σοκολάτα και μπουένο.
1: Σε αλμυρό δεν έχουμε τίποτα.
0: Αλήθεια, ναι, σε αλμυρό. Το αλμυρό σήμερα, δε.
1: Γενικώς.
0: Ναι. Καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Νάτι και Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή Παρασκευούλα με υγεία και από το φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλές διαδρομές να έχεις. Ξεκινήσαμε με Μάνο Τσιλιμίδη, ετοιμάζω ταξίδι με Ελένη Δήμου. Είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο αυτό για να εκδράμετε στις παραλίες. Η θερμοκρασία λέει θα ανέβει πάρα πολύ. Σήμερα βέβαια ο καιρός έχει μια αστάθεια. Έχει μια αστάθεια όχι τόσο στην Αττική, αλλά περισσότερο έτσι στα βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά ηπειρωτικά. Και στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει έτσι μια αστάθεια, κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι όμως το φοβερό. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές όπως σας είπα, αλλά είπαμε η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Στην Αττική θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη που στέλνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: δεν έχει προλάβει καν να μπει το καλοκαίρι και τα βράδια είναι ήδη έτσι ζεστά. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγη ώρα ας πούμε ήταν η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παρότι δεν έχει καν ξημερώσει. Γενικά προβλέπετε σήμερα με τους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι, Ηλία. Τι θα κάνουμε?
1: Θες να σου πω?
0: Ναι. Για πες. Για πες, πώς θα την κάνουμε?
1: Το κορμί, 40 βαθμοί.
0: Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
1: Η λύση είναι άλλη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε. Γιατί σωθήκαμε. Γιατί χανόμαστε. Από αυτό.
0: Όχι εσύ, αυτό φέρνει πιο πολύ ζέστη.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραία ζέστη.
0: Ναι. 21 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό μόνο σας λέω. 21 βαθμούς, έτσι. Θεσσαλονικάρα πανέμορφη, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στις Ιόνιες παραλίες, στις καταπράσινες του Ιωνίου. Αυτή την ώρα.
1: Σε καλλιτέχνης.
0: 19 βαθμοί στην Κέρκυρα. Για να δούμε. Λευκαδάρα, πόσο έχει. Λευκαδάρα. Παξί, 19 επίσης. Στην Πρέβεζα, την πόλη των πόλεων και την πρωτεύουσα των πρωτευουσών, έχει 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν σε κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λευκαδάρα, 21 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Τελικά πόσο έχει η Πρέβεζα?
0: 16.
1: 16. Ναι. Χαμηλά, χαμηλά.
0: Ναι.
1: Είναι υγρασία.
0: Έχει υγρασία, ναι.
1: Ναι.
0: Γενικά είμαστε της υγρασίας εμείς. Είστε, καταλαβαίνεις. Είστε. Ναι, δεν υπάρχει. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Κεφαλονιά και πάμε να δούμε τι γίνεται στο υπέροχο Αιγαίο μας. Στις Κυκλάδες, 21 με 22 βαθμούς αυτή την ώρα στις Κυκλάδες. Να είμαστε τώρα στη Σαντορίνη να...
1: Όχι, έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Και τι? Πού θες?
1: Πού, εγώ θέλω ορεινά, θέλω ορεινά.
0: Βέβαια, από τα Γρήνια είσαι, που να θες.
1: Γιάννενε και πάνε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και να πάμε να...
0: Ναι, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα αυτή την ώρα, αδερφέ.
1: Άντε να σε πάω Βόνιτσα.
0: Στα Γιάννενα έχει 11 βαθμούς αυτή την ώρα. Κάνει έτσι ένα. Έχει ένα κρυουλάκι.
1: Ζακέτα να πάει.
0: Ναι, στη Βόνιτσα.
1: Ναι.
0: Έχει 18 βαθμούς.
1: Είδες. Πρέπει να ξέρεις που θα πας.
0: 16 έχει το Αγρίνιο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κάτσε να πιάσει να βγει 9 η ώρα και να σου πω που είμαστε και σε την υγρασία.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο αγαπημένος από το Αίγιο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν την Κυριακή. Τι έχουμε, Γιώργο? Όπα.
1: Τι έχουμε, όπα.
0: Όπα. Τι έγινε τώρα? Τι τρίπλα ήταν αυτή?
1: Με τα κουνάκι πάνω από το κεφάλι στην πέρα στην
0: μπάλα. Τι μου έκανε τώρα? Γελάει ο Κωνσταντίνος. Τι γελάς, Κωνσταντίνε? Τι τρίπλα ήταν αυτή που μου κάνεις?
1: Τρίπλα έκανα, αλλά πες το τώρα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ρε Κωνσταντίνε, να σου πω τώρα τι. Των Αγίων πάντων.
1: Είναι, εδώ, την τρίτη,
0: κάτσε, περίμενε. Την Τρίτη τώρα. Την Κυριακή. Κυριακή 7.
1: Πες το λογική.
0: Όχι, το ChatGPT.
1: Καλά, εντάξει. Σώθηκες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ με χτύπησε τώρα έτσι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Είναι μια χείλος πτέρνα μου αυτή.
1: Ναι, γιατί δηλαδή είσαι γυναίκα και δεν γίνεται να μην τα ξέρεις όλα.
0: Δηλαδή, όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι.
1: Είναι τι.
0: Είναι ότι με τις γιορτές. Δεν χάνω, ρε εσύ, δεν χάνω. Το έχω, δεν χάνω. Ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνώστες γιορτές?
1: Ποιος,
0: πες,
1: ποιος.
0: Πες.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Όχι, πες.
1: Ψάχνεις να το βρεις.
0: Όχι, ξέρω. Ψάχνω να βρεις γιορτάζει 7 το μήνα.
1: Ποιος γιορτάζει 7 το μήνα?
0: 7 Ιουνίου λέει, μαρτύρων νησίας, Σουσάνας Νεαίδος. Άσμασε εσύ, άσμασε Κωνσταντίνε τώρα.
1: Πώς έχει καμιά τοπική γιορτή, κανένα πανηγύρι εκεί πέρα κάτι?
0: Α, των Αγίων πάντων, ναι ρε φίλε, εντάξει. Το βρήκα, έλα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μα τώρα εντάξει, δηλαδή.
1: Ο Φωτεινός Παντογνώστης.
0: Ναι. Τελικά θα μου πεις ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνωστές γιορτές?
1: Δεν ξέρω, μάνα μου.
0: Πες ένα τυχαίο, ένα μήνα.
1: Τι
0: ένα.
1: Να πω, ξέρω ένα. Πες. Ο Δεκέμβριος.
0: Λοιπόν, κατά μία με δύο γιορτές κερδίζει ο Γενάρης.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γιατί ο Δεκέμβρης.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Χριστούγεννα.
0: Ποια Χριστούγεννα, ναι.
1: Τι άλλο έχει?
0: Έχει Αγιο Νικόλα, έχει Αγία Βαρβάρα, έχει Σάβα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Σπύρο.
1: Ναι.
0: Έχει Λευτεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Χριστούγεννα.
0: Ποια χρήκα, ναι. Έχει αγιονικό, λέει, βαρβάρισα. Έχει σπουδά. Έχει λεπτά. Τους εφεύγεις. Στο τον 7.
1: Ωστά.
0: 6.
1: Ναι.
0: Έχει μολύ. Τα.
1: Μετά.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάρι ξύλι.
1: Ναι.
0: Ότι.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει. Γρηγόρη. Άρη.
1: Ναι.
0: Ανάστη.
1: Αστάση.
0: Το γρηγόρη το 1. Θύμη. 8 το έχω.
1: Καλύτερα έχει ο δίκτυρης.
0: Γιατί.
1: Καίβει.
0: Στο παλικό σου κατάλαβες. Δείτε πώς είστε. Πώς σας γευτεί γλυκιά όμορφη σκευούλα. Σας καταλάβω τώρα, είμαι τρελό. Εχθές αντάγησε η πρώτη και στο στρατό.
1: Τι γνώση.
0: Τι μιλιάς τη γνώμη για την. Λοιπόν. Εντάξει μου είπε το την. Μ' αρέσει πολύ. Βάσικα μου αρέσει πολύ. Την χή που υπάρχουν άντρες που δεν θέλουν να πει. Δεν το είναι. Θεωρώ ότι στρατός κατά ξεκινήσω από εκεί. Θεωρώ σε δικασία. Καλό θα ήταν να ήταν και με. Κάποιο θέλει να πάει και το βλέπει ως επαγγελματίας στα διαδρόμια και τα λοιπά. Το κάνει και με χάρη και να και. Κάποιο πάει και πάει καταναγκαστικά. Η ζωή του ανατρέπεται ακόμα για ένα διάμα μικρό. Τότε καλή να μην πάει. Να ψάχνει, να βρει άντα στου τρόπου, μην ρετήσει. Να πει το βίσμα, να βάζει την ανατολή. Να πήρε δίπλα από το σπίτι, αν είναι δυνατόν και μέσα στο σπίτι. Αν είναι δυνατόν στην αμπιτιού, φυλάει το κότι. Από τα φυσικό λοιπόν, είναι πολύ προτερό να μπουν οι στρατό ή πάρα πολλά βίτσια, ψάρε ή τριάζικο. Και να είναι μια πνευματική κατάσταση.
1: Ποιο.

0: επαγγελματών.
1: Εγώ δεν ότι απέχει.
0: Λες, ε.
1: Ναι, μα... δεν απέχει. Όλο αυτό ξεκινάει από μισθολογικό κομμάτι. Δηλαδή, η αποκατάσταση, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ήταν και θα ήταν. Τι έχω καιρό, επιλογή σε νέο. Ναι, να. Κατά τα 17 χρονών έχει οικονομικά ανεξάρτητα.
0: Δεν είμαι σίγουρο.
1: Απλά με τι νέε συνθήκε. Ένα κρίση με βάση τι αγγέ που έχουν γίνει, εσωστευμένα, διότι βαθμικά δεν είναι όπου εξελισσόταν το παρελθόν, κόφτε. Στη σωματική δεν μπορεί να είσαι εξωματικό. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ατίωνε, πάμε εγώ.
1: Τέσσε εξωματικό.
0: Ασπιστήχη. Ανθιπαγό.
1: Ναι, ναι. Ανθιπολόγο, αντιπλήρωχο το κτλ. Λοιπόν, λοιπόν, με τι έλεξει έχει γίνει. Δεν γίνεται σωματικό. Γίνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αθμολογικά έτσι και οικονομικά. Δεν ξέρω αν θα σταλτικά γοντά για ποιου λοιπόν όπου. Ενδιαφέρει πολύ η επαγγελματική και η οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν, έχουν όλες οι οικογένειες. Να σπάσουν παιδιά. Έχουν όλες οι οικογένειες. Να στηρίξουν τα παιδιά τα αιτρία.
0: Θα όμως και χτύπημα στην ανεργία.
1: Θα είτε γερό χτύπημα στην ανεργία. Δεν ξέρω πόσο θα κατάσταζονταν το στράτευμα μόνο. Σκέψτε το. Θα δείτε πριν να μπουν και άλλα κρυφά. Κάτε έτσι. Α, είπαμε. Είναι μια εικόνα. Έχω χθε εδώ και εδώ δύο κορίτσια που μπουν στο στρατήστρα. Και γονείς μαζί. Μάλιστα αυτό ήθελε παιδί να μπει κτλ. Εγώ το βλέπω πάντα θέτω. Όταν κάνει κάτι με τη θέτω θα το κάνει καλά. Όταν ένα κορίτσι θέλει να πει στο ναι, ότι είναι σε. Ότι α πούμε. Ποιο. Είναι και καλά. Δική σου προβολή θα το κάνει καλά. Τιδήποτε και ζωή δεν. Λέμε ότι οι άντρε κοιτάνε να βρουν έσω τύπου εκεί, είναι γιο τάδε και όλα αυτά και να κάνουν αυτέ τι τάδε. Είναι πρώτη που να βάλει κοπέ οι οποίε είναι έτσι σου. Τι ωραία και καλά. Ξέρω άλλο ή θα πάω να επιτήσει τη λύνω. Αυτό είναι. Ξέρει τα δεδομένα και πει. Ενώ στην πτερή κατάσταση, όχι σου βλάχει. Εντάξει. Είναι όλη φθηνή για του τρόπου. Όπου είναι όλοι φτιαγμένοι ο γράφο, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι να γίνουν ταξιτζίδε. Σπουδιστέ. Δεν είναι για όλα να κάνουν. Ποιο πρέπει να το έχει με γουστά. Τη δουλειά την κάποια δουλειά. Τη γουστά. Έχει ονειρευτεί ένα και καλά. Αχ, γνώμη. Πάμε με το πρώτο διαφτικό έλλειμμα.
0: Και αυτό η καρδιά μου θα
1: και μετά τι θα σου πει.
0: Θα
1: σε γνωρίζει.

0: On time Πρωτοκύριακο. Μοιράσετε και την εβδομάδα το ροντεβού μας τα πτερά. On time Πρωτοκύριακο. Την αυτοσάρου την Κυριακή και έχει εφημερίδα και μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ροντεβού στα πτερά με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Motor One Days, η μεγάλη γιορτή στην ηλεκτροκίνηση. Το Motor One.gr σε συνεργεία με το DEA διοργανώνει τη χρονιά τη ημέρα ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Από αυτήν Παρασκευή, 5 Ιουνίου, κακέ μισή ώρα, ετική Ιουνίου, 8 το βράδυ, Αττία Κορεά. Τέκες πιο εστικό pop-up και θα πω κοντά εκείνη που μα ηλεκτρίζουν τη κορυφή μάρκετ τη αγορά. Με χορηγό DEI, χορηγό κοινωνία, παραπητικά 91.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Στη Ζωή από την Κοκκινιά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Με υγεία, με χαρά. Επίσης την αγαπημένη την Παρασκευή που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ επιμένει ο Κωνσταντίνος. Μου λέει το Δεκέμβριο λέει είναι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ επιμένει ο Κωνσταντίνος. Μου λέει το Δεκέμβριο λέει είναι. Πρόσεξε, κάτσε να δεις τι μου είπε. Γράφει. Ότι λέει το Δεκέμβριο λέει είναι περισσότερες γιορτές. Έχει Διονύση.
1: Μάλιστα.
0: Άσε μας, Κωνσταντίνε τώρα. Και Γενάρης έχει Θεοδόση. Τι θα κάνουμε τώρα. Σου λέω ότι έχω κάνει τέτοιο. Δηλαδή τώρα. Το έχω σποδάσει το θέμα.
1: Έτσι.
0: Ούτε παπαδιά να ήμουν.
1: Καλά, εσύ για παπαδιά. Μάνο.
0: Καλά, θα ήμουν, ναι.
1: Μάνα καημένη.
0: Ναι, ναι. Πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Με τέτοια ώρα που ξυπνάμε, ένα πρωινό όρθρο τον είχα εύκολα. Έτσι.
1: Τι είχες?
0: Ένα πρωινό όρθρο. Σταμάτα.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Δεν βλέπω πώς κοιτάς. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, είπα εγώ τίποτα.

0: συνειρμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να κάνω εικόνα. Να έχεις όρθο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λένε γονείς και παιδιά, κορίτσια, τα οποία βρέθηκαν εκεί στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης, για να καταταγούν στο στρατό.
2: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
3: Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί.
4: Περήφανη, δεν το συζητώ. Και συγκινημένη. Να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο.
5: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις.
6: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκει στην 2026 Β' ΕΣΟ.
5: Η εκπαίδευσή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα πραγματοποιείται παράλληλα με τον υπόλοιπο νεοσυλλέκτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
7: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός, ότι όνειρο και να έχει να το κυνηγάς με οποιονδήποτε τρόπο.
8: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
9: Θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
10: Θα ήθελα πάρα πολύ να το συνδέσω με το επαγγελματικό μου προφίλ και νομίζω ότι ο στρατός έχει πολλά σκαλοπάτια συνδυάζοντας με την ειδικότητά μου.
1: Λοιπόν, και ακούσα έτσι τον ενθουσιασμό στα κορίτσια και τα λοιπά που λέει είμαι λίγο αγχωμένη, ναι θα το επιλέξω και τα λοιπά, θα με βοηθήσει στο μέλλον και την ίδια ώρα ας πούμε κατατάσσουν τα αγόρια. Πού πάω τώρα, άρε μάνα τα σουτζουκάκια. Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, θα σου φέρω την Κυριακή στο επισκεπτήριο. Και τι θα κάνω τώρα, και γκρίνια και μουρμούρα. Καλά, εσείς οι άντρες εδώ μεταξύ.
0: Ναι,
1: πολύ γκρίνια, ρε φίλε. Δηλαδή λένε για τις γυναίκες, αλλά όταν ένας άντρας έχει 37 πυρετό, νομίζω ότι καταραίει ο κόσμος, ρε φίλε. Ναι, τι δεν είμαστε όλοι έτσι.
0: Δεν
1: η πλειοψηφία είναι το 37, είναι το θανατά. Και η γυναίκα από το 37 κάνει 550.000.
0: Ξαναλέω, δεν είμαστε όλοι έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για την πλειοψηφία τώρα. Δεν είπα για σένα. Ξέρω, είσαι μεγάλο κομμάντο.
0: Κομμάντο. Σβατζενέκερ.
1: Arnold, my friend. Ναι, εντάξει τώρα. Η πλειοψηφία των αντρών με το που ανεβάσει λίγο πυρετό. 36 και 8 δείξει το θερμόμετρο. 36 και 9. Και δεν είμαι καλά. Και δεν αυτό και τα λοιπά. Ενώ οι γυναίκες είναι κομμάντο, ρε φίλε. Και εργαζόμενες και μανάδες και σύζυγοι και επαγγελματίες και τα πάντα. Γι' αυτό εγώ δεν τις φοβάμαι.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μια νέα σελίδα. Αρκεί βέβαια να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το κλειδί εδώ πέρα. Διότι περνάει και ένας νόμος τώρα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι εξίσωση, λέει, μισθολογική εξίσωση γυναικών με άνδρες. Έπρεπε να μας έρθει από την Ευρωπαϊκή, να μας έρθει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για κάτι τέτοιο. Μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι για την ίδια δουλειά οι δύο άνθρωποι που προσλαμβάνονται για την ίδια δουλειά θα έπρεπε να πληρώνονται το ίδιο και όχι με βάση το φύλο τους.

0: Λοιπόν, στον χώρο της αριστεράς γίνεται ο κακός χαμός. Διαλύθηκε και επίσημα η Νέα Αριστερά. Και βεβαίως σήμερα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με μεγάλο ερωτηματικό, τι πρόκειται να κάνει ο κύριος Σωκράτης Φάμελος? Θα συνταχθεί με τον κύριο Τσίπρα? Δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο? Θα υπάρχει ως κόμμα, αλλά δεν θα κατέβει στις εκλογές? Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ήρθε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και έφερε πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της αριστεράς. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να συνταχθούν με το κόμμα του, έτσι. Και πάρα πολλοί βέβαια είναι αυτοί που μιλούν ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας διέλυσε την αριστερά με αυτό το νέο κόμμα και τις προτιμήσεις του. Τώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι στην ουρά, έχουν στοιχηθεί για να μπορέσουν να μπουν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα το θέμα είναι, η πόρτα θα είναι ανοιχτή για όλους? Και αν είναι ανοιχτή για όλους, τι σημαίνει αυτό? Θα είναι δηλαδή ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα? Γιατί όταν μιλάμε για ανανέωση προσώπων, μιλάμε για ριζική ανανέωση προσώπων. Το να όλα τα στελέχη της αριστεράς, αυτοί που ήταν δίπλα του στο στενό πυρήνα κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, αν είναι πάλι δίπλα στο πλευρό του, αυτό θα είναι για καλό? Την ίδια ώρα λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά στο χώρο της αριστεράς, η ακρίβεια είναι εδώ, παραμένει και δεν βλέπουμε έτσι και φως. Δεν βλέπουμε φως. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και ασχολούμαστε πιο πολύ με τα ισοκομματικά, με το τι συμβαίνει σε κάθε κόμμα και τα λοιπά, τις αντιδράσεις, τις ισοκομματικές διενέξεις, τις προτάσεις για συγκυβερνήσεις, τους δελφίνους, αυτούς που βγαίνουν μπροστά και τα λοιπά, για τα πραγματικά προβλήματα θα ασχοληθεί κανένας? Για τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, 150 ευρώ 150 ευρώ σε κάθε παιδί τέλος του Ιουνίου, παροχή. Και την ίδια ώρα έχει, ας πούμε, ένα μπάνιο να πας να κάνεις στη θάλασσα το Σαββατοκυριακό.
1: Και τελείως.
0: Πάει, τελείως. Αυτό είναι.
1: Έσου δηλαδή, κι άλλα.
0: Και πολυδιαφημίζεται ένα μέτρο που επί της ουσίας το αντίκρισμά του στην αγορά είναι ελάχιστο, είναι μηδαμινό, είναι χαρτζηλίκι. Λοιπόν, ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να κάνει ψώνια με δόσεις. Αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Τα τευτέρια έχουν βγει στην αγορά. Βλέπεις ότι πηγαίνει κάποιος να κάνει μια... Έχει μια υποχρέωση, ρε παιδί μου, να αγοράσει κάτι, να είναι ένα δώρο. Το παιδί του κάτι χρειάζεται για το σχολείο. Μια ενδυμασία, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια στολή, οτιδήποτε. Τελειώνουν και τα σχολεία τώρα. Λοιπόν, και πάει ο κόσμος και αγοράζει με κάρτες, με δόσεις. Είμαι μετρητά πάλι με δόσεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ορίστε. Σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι τη εβδομάδα, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
3: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρει 3 πράγματα. Να πάρει τι, λάδι, να πάρει 2 αυγά να φας, να πάρει 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
6: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
5: Με τα ίδια διπλάσια.
6: Τι πήρατε
7: σήμερα? Τσουρέκι, τυροπιτάκια, που δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
6: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
7: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα. Με τα ίδια λεφτά παίρναμε περισσότερα προϊόντα, πλούστατα.
8: Μας έχουν αφανίσει. Παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
6: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να φτιάξουμε τη μέρα μας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας στο 211 10 80 880 και radio@parapolitica.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Να έχετε υγεία και μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αγγελική. Από τα Ήρια, τα όμορφα Ήρια. Έχεις πάει εκεί στα Ήρια?
1: Πού να έχω πάει?
0: Στα Ήρια.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω. Σου.
1: Όχι, δεν με, γενικώς δεν συμπαθώ. Είμαι πάνω από το ποτάμι εδώ.
0: Ναι, το φαίνεσαι. Είσαι παναβλακιώτης.
1: Είμαι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Έρη, λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Λάβω υπόψη σου, λέει, ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άντρα, τον αποκαλούμε άνθρωπο. Ενώ όταν μιλάμε, λέει, για μια γυναίκα, την αποκαλούμε με το φίλο της, δηλαδή γυναίκα. Πόσο πιο λεκτικός ρατσισμός, λες και η γυναίκα, λέει, δεν είναι άνθρωπος. Αγγελική, θυμάσαι παλιότερα, τώρα νομίζω έχει σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω, Ηλία, το θυμάσαι εσύ? Παλιά λέγανε, ας πούμε, πόσα παιδιά έχεις
1: και πόσα κορίτσια.
0: Και πόσα κορίτσια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, τρομερό.
1: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ως ένα βαθμό αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι πλέον, δηλαδή είναι στον άνθρωπο, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή το να νιώσεις εσύ την ανάγκη σαν άνθρωπος να πεις. Να πω εσένα, να σε πω άνθρωπο, θα σε πω άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αν εγώ έχω μεγαλώσει όμως και έχω γαλουγηθεί εντελώς διαφορετικά,
0: ναι,
1: δεν θα σε πω άνθρωπο, θα σε πω γυναίκα.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες. Θεωρώ ότι το βάζουμε σε λάθος βάση, ως ένα σημείο βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάτι παλικάρια.
0: Τώρα πάνω σε αυτό που λες και σε σχέση με τη γυναικοκτονία αυτή στην Καλαμάτια, με αυτό το τρομερό περιστατικό που δύο παιδάκια. Είμαι ανορφανά και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια αρρωστημένη συμπεριφορά και μια κοπέλα που τελικά ήταν τόσο μόνη, τόσο ανυπεράσπιστη. Δηλαδή δεν είχε τους γονείς της, δεν είχε γονείς, μια αδερφή είχε που ζούσε μακριά. Και μάλιστα το τραγικό τώρα, προσέξτε τώρα να δείτε, το τραγικό, πήγαν οι αρχές και μίλησαν με την αδερφή της θανούσης, της δολοφονημένης κοπέλας. Μπορείτε να αναλάβετε τα παιδιά? Και είπε ότι εγώ θέλω να τα αναλάβω τα παιδιά της αδερφής μου, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Πλησιέστερης συγγενής είναι οι γονείς του δολοφόνου, οι οποίοι είπαν ναι, εμείς θέλουμε και τα λοιπά, το ένα το άλλο. Τι θέλετε? Μα είστε απολύτως και απολύτως ανίκανοι. Δεν είναι τι θέλεις, είσαι απολύτως ανίκανος. Όταν έχεις γαλουχήσει και έχεις μεγαλώσει το γιο σου να γίνει δολοφόνος και να τις φάξει με 45 μαχαιριές, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλώσει παιδιά? Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε μια περίπτωση μιας κοπέλας που δεν είχε αυτό που λέμε το μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Άκουσα μια φίλη της, ήταν σπαρακτική, η οποία λέει δεν είχα καταλάβει. Βέβαια από κάτω τα σχόλια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί αυτό που λέμε haters στο διαδίκτυο. Πήγαν από κάτω σχόλια που λέγανε και γιατί τώρα και γιατί δεν ειδοποιήσατε και τα λοιπά και γιατί δεν είχατε. Όπως εξήγησε λοιπόν η φίλη της κοπέλας, η 39χρονη Βασιλική, δεν έλεγε δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Δεν ήταν ο άνθρωπος που εξωτερήκευε τα συναισθήματά της, διότι δεν είχε και μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Εδώ λοιπόν η πολιτεία τι κάνει? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδάκια τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο ενώ δεν είναι άρρωστα, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Γιατί λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πανελληνίως γνωστό και έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο, δεν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να στηρίξουν την αδερφή της κοπέλας, η οποία ζει σε άλλη πόλη, το θυμίζω, να στηρίξουν οικονομικά? Πού είναι το κράτος να στηρίξει την κοπέλα αυτή? Να πάρει τα παιδιά της αδερφής και να τα μεγαλώσει. Και τα παιδιά δηλαδή θα καταλήξουν στους γονούς του δολοφόνου? Αλήθεια τώρα? Γιατί δεν υπάρχει η μέρημνα? Είναι τρομερό, δηλαδή σπαράζει η καρδιά σου. Τα παιδιά αυτά ήταν στο διπλανό δωμάτιο, ο πατέρας τους κατακρεούργησε τη μητέρα τους με 45 μαχαιριές. Και είναι αυτό που είπες πριν, Ηλία. Είναι το θέμα το πώς έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή, έχω διαβάσει, ας πούμε, και διάφορα σχόλια που λέει εσείς που μεγαλώνετε γιους και τα λοιπά, να τη μάθετε στους γιους σας να έχουν σεβασμό. Παιδιά, σεβασμό πρέπει να μάθεις στο παιδί σου, ανεξάρτητα αν είναι αγόρι ή κορίτσι, απέναντι σε όλους. Στους ηλικιωμένους, στους οι γυναίκες, τα αγόρια στις κοπέλες, τα κορίτσια στα αγόρια, απέναντι στη φύση, απέναντι στα ζώα, ο σεβασμός είναι προς όλους. Έτσι. Δεν είναι να μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό απέναντι στα κορίτσια. Αν μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό γενικά, να είναι ένας ευγενής άνθρωπος, και το κορίτσι επίσης να είναι μια ευγενική κοπέλα, να έχει τρόπους συμπεριφορά, και όταν βλέπει ότι κάτι τελειώνει, τελειώνει. Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έπαιρνε ένα διαζύγιο αυτός ο άνθρωπος? Τι θα γινόταν αν έπαιρνε ένα διαζύγιο?
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Μια ακόμη κοπέλα έχασε τη ζωή της γιατί δεν είχε δουλειά. Δεν είχε δουλειά, δεν είχε την οικονομική αυτή. Δεν ήταν οικονομικά ισχυρή. Γιατί αν ήταν οικονομικά ισχυρή και υπήρχε και η πολιτεία από πίσω να βοηθήσει, αυτή η κοπέλα θα ζούσε σήμερα. Έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Να μην λέμε μόνο κρίμα και τα λοιπά και τι θα. Όχι. Να παρεμβαίνει η πολιτεία σε κάτι τέτοια, και όλοι αυτοί οι πλούσιοι, όλοι αυτοί που διαθέτουν, που έχουν, που μπορούν, που η ζωή τους τα έφερε έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, να παρέμβουν. Να παρέμβουν σε τέτοιες περιπτώσεις, να υιοθετήσει τα παιδιά αυτά η Βουλή, ξέρω εγώ. Και οικονομικά να έχουν ένα εισόδημα τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν και να δοθούν στις συγγενείς της μαμάς τους, της μητέρας τους. Αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι το πώς έχεις μεγαλώσει. Δεν είναι, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος αυτός, με 45 μαχαιριές, 45 μαχαιριές σημαίνει μανία, σημαίνει τρέλα, σημαίνει απίστευτο πράγμα, και δίπλα να είναι τα παιδιά σου. Αυτός σε έκανε πατέρα, αυτή σε έκανε πατέρα ρε φίλε, ρε ξεφτύλα, αυτή σε έκανε πατέρα. Λοιπόν, άρα, αν υπήρχε λοιπόν αυτή η μέρημνα στην κοινωνία, κάτι τέτοιο θα είχαν τελειώσει. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτοί οι τύποι σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Έτσι, σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Όπως και στο παρελθόν έχουν συμβεί τέτοιες γυναικοκτονίες, και φοβόμαστε ακόμα και να το νομοθετήσουμε αυτό, να πούμε ότι είναι γυναικοκτονία, και φοβόμαστε να το θεσμοθετήσουμε. Και εδώ τα ισόβια δεν είναι πια ισόβια. Είμαστε στη χώρα που τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Ο Γιωτόπουλος λέει θα βγει στα 24 χρόνια, όχι στα 25. Όχι, μήπως προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε στα 30. Τι λέτε, ρε? Λοιπόν, σοβαρά τώρα. 17 δολοφονίες και θα βγει στα 25 χρόνια. Είναι αλήθεια.
1: Εγώ έχω ακούσει το εξής και θα σου πω δε, ότι ας πούμε ότι συμφωνώ με αυτό, ρε παιδί μου. Να βγεις, ναι, να κάνεις, άπαξ όμως και γυρίσουν πίσω αυτοί που σκότωσες. Γυρνάνε πίσω αυτοί που σκότωσες. Αν δεν γυρνάνε, τα ισόβια να είναι ισόβια.
0: Να είναι ό,τι λέει η λέξη.
1: Αυτό που λέει, ναι. Ορίζει
0: και φωνή. Βγαίνει η απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια και τα λέει η ανώτατη των ποινών. Ποια ανώτατη των ποινών?
1: Φαντάσου ότι περιστατικό υπήρχε και στο σόι της μαμάς μου, όπου ένας από το χωριό είχε κάποια έχθρα με τον παππού, τέλος πάντων, και ξέρεις, στα παλιά τα χρονιά κάνανε γλέντια και τέτοια και τα κάνανε σε καζάνια και τέτοια και αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πήγε, ρίξε μέσα δηλητήριο, σκότωσε 5 άνθρωπους, πεθάναν 5 άνθρωποι.
0: Τι λες τώρα?
1: Και μετά από 10-15 χρόνια, 20, ξαναβγήκε έξω, γύρισε στο χωριό και γίνεται στην πλάτη. Ναι. Λέω, πότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει από την άλλη. Ναι, εντάξει. Όσες ευκαιρίες έχει αυτός που έφυγε, να έχει και αυτός που θα τιμωρηθεί.
0: Βέβαια.
1: Είναι απλό.
0: Εάν η δικαιοσύνη λειτουργούσε όπως πρέπει, Ηλία, δεν θα είχαμε γυναικοκτονίες.
1: Δηλαδή, είναι το θέμα πολύπλοκο, ας πούμε.
0: Αν, ας πούμε, αυτός που έφαγε το κορίτσι την Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο άλλος που έφαγε το κορίτσι στη Ρόδο, όλα αυτά τα κορίτσια που χάθηκαν τόσο άδικα, αν αυτοί λοιπόν οι δολοφόνοι δεν ξανάβλεπαν το φως του ήλιου, θα σου έλεγα εγώ αν θα ξαναγινόταν γυναικοκτονία.
1: Εδώ όμως υπάρχει, ας πούμε, και ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, ας πούμε. Τι υπόβαθρο είναι αυτό που ανέφερες πριν όσον αφορά τη θεία των παιδιών που θέλει να τα αναλάβει αλλά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Τι βοήθεια υπάρχει από πίσω για αυτό, ας πούμε, ή να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, τι υποδομή υπάρχει για να μην καταλήξουμε σε αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό δεν υπάρχει υποδομή.
1: Δηλαδή, να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, η νοοτροπία του πώς μεγαλώνει κάποιος και τι βοήθεια έχει ένας γονιός ο οποίος αγωνίζεται. Ακόμα και αν κάνει, ας πούμε, το. Πώς να σου πω, ένα επάγγελμα το οποίο δεν πληρώνει και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ναι μεν είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν πληρώνουν καλά, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κράτος από πίσω,
0: ναι,
1: όπου
0: παρεμβαίνει.
1: Εδώ πέρα όμως...
0: Εδώ Ηλία μου, τα παιδιά δεν έχουν τίποτα και είναι στο νοσοκομείο.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει κανένας χώρος, βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο όπου υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχει ένας χώρος να φιλοξενηθούν. Δύο κοριτσάκια, 10 και 6 χρονών. Δεν υπάρχει μια δομή να πάνε εκεί σε ένα φιλικό περιβάλλον, σε ένα όμορφο περιβάλλον, να μπορέσουν σιγά σιγά με τη βοήθεια ψυχολόγων να βγάλουν από μέσα τους ό,τι έχουν στην ψυχούλα τους και να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια.
3: Θέλω να πω κάτι σε αυτό για την αδερφή της κοπέλας.
0: Ναι.
3: Η οποία είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
3: Η κοπέλα θέλει να πάρει τα παιδιά.
0: Η Σταυρούλα μιλάει.
3: Εγώ είμαι.
0: Σταυρούλα μας.
3: Η κοπέλα θέλει να πάρει τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό είπε.
3: Αλλά η οικονομική της κατάσταση είναι περιορισμένη γιατί δουλεύει σεζόν.
0: Ναι,
3: είναι
0: βέβαια.
3: Στην Κρήτη.
0: Βέβαια.
3: Και είπε, να βρω σας παρακαλώ πολύ, βρείτε μου μια δουλειά με έναν αξιόλογο μισθό.
0: Σωστά.
3: Αξιοπρεπή.
0: Σωστά.
3: Δεν ζητιάνεψε. Έναν αξιοπρεπή μισθό και τα παιδιά θα τα πάρω εγώ.
0: Ναι.
3: Όχι να πάμε να μεγαλώσουμε ως γονείς στο φωνιά.
0: Έτσι.
3: Μην τρελάθουμε τώρα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέμε. Λοιπόν, να υπάρχει μια βοήθεια. Το κράτος θα πρέπει να παρέμβει για αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να παρέμβει, αφού δεν υπάρχουν οι γονείς της κοπέλας, να παρέμβει το κράτος και να βοηθηθεί η αδερφή της Βασιλικής, της άτυχης Βασιλικής, της αδικοχαμένης, έτσι τόσο νέο κορίτσι, να μεγαλώσουν τα παιδιά της με την απώλεια της μάνας, αλλά τουλάχιστον με ένα περιβάλλον που θα τους γιατρέψει όσο μπορεί τις πληγές. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Και να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις, ναι, διαφημίσεις.
1: Γιατί να πρέπει να πληρωθούμε κιόλας.
0: Έτσι.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Λησμονήσατε, λέει, να αναφέρετε δύο υπέροχες ονομαστικές γιορτές του Δεκεμβρίου. Της Ευγενίας και της Αναστασίας. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Σωστά. Έχοντας, λέει, ιδιαίτερη εκτίμηση στην εκπομπή, επιτρέψτε μου, λέει, να εκφράσω, λέει, την άποψη ότι τα νέα παιδιά οδηγούνται στη στράτευση για την οικονομική αποκατάσταση και αυτό δεν αποτελεί και ιδιαίτερη επιτυχία για την κοινωνία μας. Να είστε καλά. Έχεις δίκιο, φίλε Παναγιώτη. Αλλά θα σου πω το εξής. Είναι προτιμότερο στο στρατό να πηγαίνουν αυτοί που πραγματικά θέλουν. Γιατί αυτοί που πραγματικά θέλουν θα το κάνουν και καλά. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Το να πηγαίνει στο στρατό ένα παιδί που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν το έχει μέσα του, δεν το θέλει. Χάνει χρόνο από τη ζωή του, από τις σπουδές του, από την σταδιοδρομία του και πραγματικά γίνεται με βαριά καρδιά και θα βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους για να μην πάνε και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Που όλοι θέλουν να υπηρετήσουν έτσι δίπλα από το σπίτι τους. Τι θα ήταν πιο ωραίο να υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πηγαίνουν στο στρατό αυτοί που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν και να πληρώνονται και σωστά και καλά. Το αν βέβαια η οικονομική αποκατάσταση δεν είναι επιτυχία για την κοινωνία, αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που θυμόμαστε όλοι τον εαυτό μας. Όσοι κατατάσσονταν στο στράτευμα ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα τους, είχαν πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης, ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι κυρίως και βεβαίως τους έδινε και μια δυνατότητα να μπορέσουν να σπουδάσουν, γιατί και αυτό σπουδή είναι, να σπουδάσουν και να πληρώνονται γι' αυτό, γιατί δεν έχουν δυστυχώς όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Την καλημέρα μας του φίλο τον Κώστα από τα υπέροχα Τρίκαλα. Ο Βασίλης λέει οι δολοφονίες του Γιωτόπουλου είναι πολιτικές. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή δηλαδή είναι πολιτικές οι δολοφονίες, τι σημαίνει πολιτικές δολοφονίες? Είναι δολοφονίες. Βασίλη, είναι δολοφονίες. 17 άνθρωποι, 17 οικογένειες και 17 σπίτια έκλεισαν. Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Αυτό που λέει η λέξη. Αλλιώς μην το λέτε ισόβια, το πείτε κάπως αλλιώς. Ας πείτε ότι είναι ανώτατη ποινή, ξέρω εγώ. Ανώτατη ποινή με βάση τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, στην Ευρώπη ζούμε, λέει ο Άρης. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα ισόβια είναι, λέει, μέχρι 25 χρόνια. Δεν γίνεσαι κράτος μέλος, λέει, αν δεν έχεις προσαρμόσει το δίκαιο της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό μας μάρανε, Άρη. Λοιπόν, όσον αφορά, λέει, τα παιδιά αυτά, πάλι σαν ευρωπαϊκή χώρα, έπρεπε το κράτος πρόνοιας να έχει θεσμούς για το τι να γίνονται οι γονείς με τα παιδιά. Και όχι να λέμε ο καθένας, λέει, το δικό του. Έπρεπε να υπάρχουν δομές για τα παιδιά αυτά και με έξτρα γιατρούς κτλ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν γίνεται όποτε μας συμφέρει να θέλουμε να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο και όποτε μας συμφέρει να είμαστε έξω από αυτό. Τα ισόβια μπορεί σε ευρωπαϊκές χώρες να είναι 25 χρόνια όπως λες εσύ, αλλά όταν βγαίνει με απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια, εσύ τι καταλαβαίνεις? Άσε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και άσε τι ισχύει εδώ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει να ακούς 17 φορές ισόβια? Τι σημαίνει? Αφού μία δολοφονία αν κάνεις θα φας 25 χρόνια, σωστά? Άρα λοιπόν κάνεις 17 δολοφονίες, πάλι 25 χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κανονικό? Το βρίσκεται κανονικό? Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Εγώ δεν το βρίσκω κανονικό. Αν λειτουργούσε δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά και δεν θα υπήρχαν αυτές οι γυναικοκτονίες, το ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε στην ώρα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά το διάλειμμα και πάλι...

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

πως ξεκινάμε σήμερα με γκολ από τα ποδητήρια, έτσι. Παρασκευή πρωί, Αργυρός, τι σου λέω τώρα, γλαμουριά. Και έχω κι άλλο, και έχω κι άλλο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα από τον Status 107 και 7, είναι Παρασκευή. Και είμαστε όλοι λίγο χαρούμενοι. Λίγο περισσότερο από χθες που λένε, χωρίς αιτία. 5 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Έκανε μια ψυχρανσία σήμερα το πρωί λίγο, έτσι το αισθανθήκατε λιγάκι, πιστεύω ότι αν βγήκατε έξω. Δεν ήταν ο καιρός. Δεν είναι 18-19 βαθμούς, λέει. 20 μπορεί να φτάνει, ας πούμε. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι 28. Έχει μια δροσούλα, έτσι. Βορειοανατολικός είναι ο άνεμος. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Σε εσάς δηλαδή, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Της καλημέρας μας. Νικολή, σε 5 και 2 πρώτα λεπτά έστειλε μήνυμα. Μ' αρέσει, ρε Νικολή, πραγματικά. Θα ξυπνάω πιο νωρίς για την πάρτι σου και μόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι πιο νωρίς από μένα. Και την ώρα που εγώ ξυπνάω και λέω, α, μάρε φίλε, πρωί-πρωί τώρα να πούμε, και μου λέει ο άλλος, πώς ξυπνάς, πας στις 6 ώρα κάθε μέρα. Λέω, τι 6 ώρα, εγώ πάω κάθε μέρα 6 ώρα, αλλά ο Νικολής από τις 5 βγάζει φωτογραφίες. Κάπου πήρε το μάτι μου και το Γιαννάκι τον Καλέμη στον δρόμο, ερχόμενος εδώ στην... Ερχόμενος, έτσι λέγεται, δεν έχω και την Κατερίνα, ερχόμενος. Καθώς ερχόμουν δηλαδή εδώ πέρα στο ραδιόφωνο που λένε, πήρε το ασπράδι του ματιού μου. Είδα κάπου στην Πολυτεχνείο το Γιάννη τον Καλέμη. Γιαννάκι, που νυχτοπερπατάς τέτοιες ώρες, να πούμε. Για να καταγραφεί λίγο στα πρακτικά αυτό, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στη Ζηνοβία, καλημέρα στον Παρασκευά, στον Γιωργάκη, στον Παναγιώτη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στον Δημήτρη, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, τον αγαπημένο. Και στη Λίνα την αδερφή μου.

όλα τα τραγούδια για καημούς μιλάνε. Ρε, τι πάθαν τα αγοράκια, ε. Πρωί-πρωί θέλουν όλα να βγουν να ξενυχτήσουν για να αυτό και να λυγίσουν. Οι γυναίκες στένε για όλα. Παναγιώτη, οι γυναίκες, αγόρι μου. Οι γυναίκες. Και οι μικρές και οι μεγάλες και οι μεσαίες. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Παρασκευή λοιπόν 5 του Ιούνιου 2026, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι σήμερα. Το περιβάλλον, η πατριδογνωσία που κάναμε στο δημοτικό. Θυμάσαι εσύ, εσύ δεν έκανες πατριδογνωσία, δεν το προλάβες. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος λέει. 6 και 3 ξημερώσαμε, είδες, δεν προλαβαίνουμε με το που ερχόμαστε, ξημερώνει. Δηλαδή ερχόμαστε πλέον, στην ώρα του ήλιου ερχόμαστε σε αυτή την εκπομπή πλέον. Και θα δύσει ο ήλιος 8 και 44, 9 παρατέταρτο το λες. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένοι, σήμερα λένε του Αγίου Θεοδόου, Θεοδόου, όχι Θεοδόρου, προσέξτε, έχει διαφορά, έτσι. Αγίου τι είπα, Θεοδόου είπα, ό,τι να είναι. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, δώσε μου λίγο χρόνο. Γκιντιντέ που λέει και η γιαγιά μου. Γεράματα, Γιαννάκη. Καφεδάκος πολύ καλός. Δωροθέου, Δωροθέου είναι. Δωροθέου. Δωροθέου βλέπω, Θεοδόρου διαβάζω εγώ. Ό,τι να, ό,τι να είναι. Του Αγίου Δωροθέου, του Ιερομάρτυρος λέει, του Αγίου Πλουτάρχου, του Μάρτυρος και των Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Αιγυπτιομάρτυρες είναι. Ο Δωροθέα γιορτάζει σήμερα. Ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος γιορτάζει. Κίνθια, Κινθία, ο Απόλλων. Νικανδρία, Νίκη γιορτάζει σήμερα. Η Νίκη, όχι η Αδρονίκη όμως, είναι λίγο διαφορετικό νομίζω, έτσι μην το μπερδέψουμε. Και όλο τρέχω να προλάβω τη ζωή. Και η Σελήνη, και η Σελήνη γιορτάζει σήμερα. Λογαριασμοί. Και ο Σελήνιος, έτσι, ο Σελήνιος και ο Σελινιάς. Τέλος πάντων, έχει μια ιδιαιτερότητα το όνομα σήμερα.

0: μέσα στο λαιμό.
1: Παναγιωτάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα, κόρη μου. Καλημέρα, good morning. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική από τον Status 107.7. Παρασκευή και 5 του Ιούνιου, ξεκίνησε το καλοκαιράκι. Το πρωί άκουγα πάλι την Έρη εκεί στα παραπολιτικά. Μιλούσαν πάλι για την ακρίβεια και για το. Άκουσα την τη γιαγιά και δεν μα φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15. Ναι, αλλά έγινε πρόοδος, κυρία μου. Έγινε πρόοδος. Παλιότερα ήταν μέχρι τις 8 του μήνα τα λεφτά φτάνανε. Πληρωνώσουν πρώτη του μηνός, 8 του μηνός τελείωναν τα λεφτά. Τώρα τα λεφτά τελειώνουν στις 15. Είναι ένα θετικό αυτό. Να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα. Εμανώλη, τι λες τώρα, το έχω ακούσει από πολιτικό να το λέει. Δεν λέω ποιον, δεν θέλω να θίξω υπολήψεις. Αλλά υπήρχε πολιτικός ο οποίος είπε: ναι, αλλά παλιότερα ο μισθός τελείωνε στις 8 του μήνα. Και εμείς το πήγαμε μέχρι στις 14 του μηνού που τελειώνει. Και μετά, στις 14 του μηνού, μετά είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Το έχει πει πολιτικός αυτό, τον οποίο τον πληρώνει και τον επιδοτεί, ξέρω εγώ, το σύστημα. Βέβαια. Ότι ο παλιότερος μισθός με την παλιότερη κατάσταση, την οικονομία, ο μισθός τελείωνε τις πρώτες 8 μέρες. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος μετά. Μετά το πώς ζούσαμε είναι πώς ζούσαν οι Ισραηλίτες, ας πούμε, στην έρημο 40 χρόνια. Τι τρώγανε. Οι αποκαλύψεις λένε ορτίκια και μάνα. Ο συνταξιούχος τι τρώει σήμερα, αφού τελειώνουν οι μισθοί. Όχι βέβαια όπως παλιά στις πρώτες 8 μέρες, αλλά στις 14 του μήνα τελειώνει ο μισθός. Μετά τι τρώει. Τι να σου πω. Δίστανται οι απόψεις.

0: Λοιπόν, επικαιρότητα, τι έχει επικαιρότητα? Έχει τον Τραμπ, ο οποίος, ας πούμε, Τραμπ τώρα τελευταία. Ο Τραμπ τώρα τελευταία. Δεν θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός και να μην απαξιώνω με σάτυρες και με ατέρμονη γλώσσα, ξέρω εγώ, μεγάλους ηγέτες, ας πούμε, που πραγματικά αυτό και τα λοιπά, και επιχειρηματίες που δείχνουν ξεκάθαρα το δρόμο να ακολουθήσει και νεολαία. Η νέα ήττα του Τραμπ, λέει, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πέρασε, λέει, το πακέτο βοήθειας 8 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Άντε σε καλή μεριά. Τόσο Ζελένσκι έχει πολύ το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο τύπος. Ζελένσκι. Σαν ματζούνι. Θα θυμάστε τα ματζούνια που ήταν. Το περιτύλιγμα δεν ήταν και πολύ της προκοπής. Ήταν φτηνιάρικο, αλλά μέσα το ματζουνάκι ήταν ωραίο. Φτηνό υλικό, αλλά γλυκό, ωραίο. Ζελένσκι. Η νέα ήττα, λέει, του Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πέρασε το πακέτο βοήθειας 8 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία και νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Άντε παιδιά, λίγο ακόμα. Άντε να περάσει. Να περάσει ο πόλεμος, να τελειώσουμε. Άντε λίγο ακόμα. Άντε κουράγιο, κάντε κουράγιο. Ελπίδες, λέει, για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλάω Πούτιν. Τέτα τέτ μαζί, λέει, θέλει ο Ζελένσκι. Θα είναι υπέροχο να... Θα ήταν, λέει, υπέροχο, σχολιάζει ο Τραμπ. Άντε ρε παιδιά λίγο ακόμα. Εντάξει, βλαμμένα είσαστε, αλλά τέλος πάντων, ό,τι κάνατε, κάνατε. Ό,τι σκοτώθηκαν, το έχουμε συνηθίσει. Άλλωστε τα συζητάμε πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Κάντε μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, ας πούμε, γιατί τα χάπια σας δεν σας πιάνουν μάλλον. Άντε να τελειώνουν. Άντε πας και κατέβει λίγο η βενζίνη.
1: Μια φορά κι εγώ κοίταξα πίσω, είπα να χαθώ, να μην.
0: Η Ελένη Ζωγράφου, έγινε πλέον δρόμος με άσφαλτο. Άντε να πούμε δόξα σε ο Θεός. Φέτος δεν θα αλλάξουμε αμοντερσέρ. Ο Γιώργος μου το γράφει στο ταξί. Γεια σου, Γιωργάρα. Κανονική άσφαλτος, έτσι, από κάτω και δεν έχει το... Από κάτω είναι το καλδερίμι τώρα όμως, έτσι, το ξέρουμε εμείς. Δεν βγάλαμε μια φωτογραφία να το θυμόμαστε. Κατερινιό μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Μόιν.

0: Α, έβγαλε φωτογραφία ο Γιώργος. Μπράβο Γιώργαρα, έτσι. Αυτό τι είναι το αυτοκίνητο που ανέβηκε εκεί πέρα πάνω τώρα? Αυτό τι είναι ρε, παλιό? Τι αμάξι είναι αυτό? Πώς καφάλωσε το κατσίκι πάνω στο κράσπεδο εκεί πέρα στο πεζοδρόμιο? Έλα Χριστέ και Απόστολε.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς να τη ξεγράψεις, πώς να τη ξεγράψεις.
0: Μπήκαν λέει δύο διαρρήκητες μέσα σε ένα σπίτι στην Καλυθέα και ο ένικος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τους επιτέθηκε και τους κυνήγησε με ένα ρόπαλο του baseball. Συνελήφθησαν και οι τρεις. Το παράξενο σε όλη την υπόθεση είναι τι δουλειά έχει το ρόπαλο του baseball στην Ελλάδα. Έλα Χριστέ και Απόστολε, παίζουμε baseball στην Ελλάδα? Τρελαθούμε τελείως? Μήπως είναι fake? Α, για το... Α, το βίντεο δείχνει ότι τους πλάκωσε με το... και τι να έκανε, πως κοιμάται? Συγγνώμη λιγάκι τώρα, αυτό είναι λίγο ένα θέμα το οποίο αν το πιάσουμε δεν θα βγάλουμε άκρη, καταλαβαίνεις? Έτσι απλά το λέω σαν είδηση. Από τη συμπλοκή λέει ένας από τους διαρρήκτες δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτοί είναι ικανοί να τους κάνουν, να κάνουν και μήνυση των... Συνελήφθησαν και οι τρεις. Και ο ιδιοκτήτης που μπούκαρε μέσω σπίτι σου να σε κλέψουνε και τους έκανε στα λατιού, ας πούμε. Για παράδειγμα, σε συλλάβανε. Έτσι λέει ο νόμος. Κανονικά, ακόμα δεν είναι βέβαια. Θα γίνει δικογραφία που λένε. Θα δούμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πιθανότατα, λέω εγώ τώρα, πιθανότατα, ο διαρρήκτης να κάνει μήνυση, να πούμε, για υπερβολική βία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός. Μπήκε ο άνθρωπος στο σπίτι να σε κλέψει. Και ιδιαίτερα μπορεί να έχεις και μικρά παιδάκια. Θα μου πεις τώρα την κότα που κάθε μέρα την κυνηγάς και τη διώχνεις άμα γίνει κλώσσα και έχει μικρά παιδάκια, σε τσιμπάει εκείνη την εποχή. Αλλά λέμε τώρα, έτσι. Μπήκε σε ένα σπίτι να κλέψεις. Και σηκώθηκε ο μπαμπάς, ας πούμε, ενώ κοιμούνται δύο παιδάκια μέσα. Και έτυχε να πιάσει τώρα ένα ρόπαλο, ρε παιδί μου, στα χέρια του. Τι κάνει? Μανολάκι, τι κάνεις εσύ, αγόρι μου? Κάνεις πως κοιμάσαι ή... Δεν ξέρουμε ακόμα. Έτσι. Έμπλεξε ο άνθρωπος τώρα. Από την αντιπαράθεση, λέει, αντιπαράθεση που έγινε, δημιουργήθηκαν τραυματισμοί και από τις δύο πλευρές. Πλακώθηκαν, λέει, κατάλαβες. Αλλά κέρδισε ο ιδιοκτήτης. Αν κέρδιζε ο κλέφτης, θα λέγαμε εκείνο το «Ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύρη, αγαπάει και τον κλέφτη». Θα μου πεις τώρα γιατί αγαπάει τον κλέφτη. Τι να κάνει. Θεός είναι. Αγαπάει ποιον θέλει. Εσύ Γιωργάκη, τι θα έκανες ένα μπουκάρανε δύο μέσα στο σπίτι σου και σηκωνώσουν με τις μπιτζάμες ή με το σόβρακο βραδιάτικα? Τι θα έπιανες για να τους κυνηγήσεις?

22 χρονών λέει ο ένας ο Αιγύπτιος και 23 ο άλλος. Αιγύπτη ήταν αυτή. Ο ένας λέει μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, τον έκανε ταλατιού. Που σε πονάει, βάλε αλάτι. Παράλληλα λέει συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για σωματικές βλάβες και παραβίαση του νόμου περί όπλων. Μανώλη.

Ένα θέμα το οποίο όσο και να το συζητήσεις, η δικαιοσύνη πρέπει λιγάκι να ανοίξει τα μάτια της και να... Θα μου πεις, η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη, πρέπει να εφαρμοστεί ας πούμε με αυτή τη διαδικασία. Σεβαστό, το καταλαβαίνω, αλλά εκ του πρακτέου, για να είμαστε συγκεκριμένοι και να ξέρουμε τι λέμε, όταν μπαίνει κάποιος μέσα στο δικό σου το σπίτι, ξυπνάς το βράδυ και βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα στο σπίτι είναι κάποιος και έχεις γυναίκα και παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα, έτσι δεν είναι το Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών και πατρίδος και τα λοιπά και γέρφυτο και τέτοια, αλλά πες μου τι κάνεις ρε φίλε για να ξέρω και εγώ την επόμενη φορά. Κλειδώνεις στην τουαλέτα, φωνάζεις βοήθεια. Ξύπνησες με το ένα σου το μάτι, ανοίγεις το ασπράδι και βλέπεις ότι στην κρεβατοκάμαρα είναι ένας κουκουλοφόρος, να πούμε, και ψάχνει τα καλλιντικά της γυναίκας σου. Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Κάνεις πως κοιμάσαι, ναι ή όχι, για να συνοηθούμε. Βαγγελάκι μου, γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, 6-9-08-357-800. Γιαννάκι μου, καλημέρα και σε σένα, στον κύριο Πέρι.

0: κρίνω.
1: Μα είδες είναι που είχε ρόπαλο του baseball ο άλλος. Πού το βρήκε το ρόπαλο του baseball? Παίζουμε στην Ελλάδα baseball εμείς. Ποιοι έχουμε ρόπαλα baseball? Να μου έλεγες είχε, ξέρω εγώ, ένα πλάστη. Να μου πεις είχε μια σκύλα από αυτές που έχω εγώ που ξυλώνω τις κάσες, τις πόρτες, ναι. Μαζί σου πάρε με, να μην μπορώ. Λες να τον κατηγορήσουν για οπλοφορία, λέει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Μα έχεις και ένα ρόπαλο φτιαγμένο όπως ο Ηρακλής παλιά και το έχεις στο σπίτι. Άμα μπουκάρουνε μέσα σου κάνουν κανέναν έλεγχο, που είναι τι του το δω. Πεις είναι ρόπαλο. Τι του θες? Το θέλω για. Ξέρω εγώ. Μπορεί να έρθει κανένα λιοντάρι της Νεμαίας. Μπορεί, ξέρω εγώ, κάτι να. Οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι όπλο, έτσι. Καλημέρα στον κύριο Στάθη. Κύριε Στάθη μας. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό, γιατί θα παράγω την ομή βία και αυτό θα είναι ποινικό. Δηλαδή, ιδιαίτερα στον αέρα, εμείς που έχουμε μικρόφωνο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το τι θα λέμε και το πώς θα το λέμε. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα για το τι έκανε καλά ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Απλά εσύ μπορείς να μου πεις, αν θέλεις κι εγώ να το διαβάσω, τι θα έκαμε εσύ αν έμπαιναν δύο μέσα μαντραχαλάδες, ας πούμε. Δύο πιτσιρικάδες ήταν αυτοί τώρα. Έτσι. 23 και 22 χρονών, τώρα αν ήταν Αιγύπτη ή ήταν από τη Λάρισα, δεν έχει καμιά μεγάλη σημασία. Μέσα στο σπίτι σου και άνοιγε το μάτι σου και τους έβλεπες πάνω από το κεφάλι σου, ας πούμε. Και στο άλλο το δωμάτιο ήξερες ότι κοιμούνται δύο μικρά παιδιά. Τι θα έκαμε, ας πούμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Πρέπει να το σκεφτείς από τώρα. Μην βρεθείς τύπα ξύλο προεκπλήξεων. Πρέπει να το αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Ψυχολόγος, ενδοκρινολόγος, ξέρω εγώ, οφθαλμολόγος. Κάποιος πρέπει να μας πει τι να κάνουμε. Να... Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Και το κατσαβίδι και το σφυρί μπορούν να γίνουν φωνικά όπλα.
1: Μα είναι φωνικά.

0: Πού το ξέρει ο άλλος, αυτό δεν είναι όπλο που έχω εδώ πέρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε σπίτι, να έχω τα παιδιά μου, να φύγει όρθιο.
0: Τι θα κάνεις εσύ δηλαδή?
1: Οτιδήποτε βρω.
0: Οτιδήποτε βρει.
1: Να μην αναφέρω όπλα. Οτιδήποτε βρω.
0: Έχει.
1: Και
0: έχει...
1: το διακοσμητικό του μπαστούν του Μπέιζμπολ.
0: Έχει Μπαρμπαγιάννη ένα τηγάνι με διπλό πάτο. Διπλό πάτο και στην οδηγία.
1: Άμα είναι και μαντεμένη.
0: Όπω, φίλε, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή δεν είναι. Χωρίς μέσα αυγά το δεν μπορεί το σηκώσει. Χωρίς αυγά δεν μπορεί το σηκώσει. Αν μα πάσω και καμιά δεκαριά αυγά που σπάω, δεν σηκώνεται. Εκείνο με το πιάσω στα χέρια μου, ποιο θα το σώσει τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει.
1: Τέλειω.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμή έχω. Έχω, δεν έχω, δεν έχω. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Γεια σου, Ιωάννη. Τι μου στείλες, ωραίο ξένο τραγούδι. Το βρήκα από το. Θα το βάλω σε λίγο. Το ακούσουμε. Γεια σου, Ιωάννη μου, καλημέρα. Έτσι είναι η ζωή, Παναγιώτη.

0: Άρε Παναγιωτάκη, άρε Παναγιωτάκη, αγόρι μου. Ελάτε στις γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε. Καλό πουσουκού.
1: Καλημέρα. Ίδιο περιστατικό συνέβη πριν πολλά χρόνια στα Γιάννητσα, σε έναν παππού.
0: Ναι.
1: Έμπαιναν μέσα στο μαντρί του παππού, που είχε ζώα, είχε αρνιά ο παππούς. Δύο Αλβανοί.
0: Ναι.
1: Του κλέψανε δύο ζωντανά, είχε καμιά πενταριά αυτός. Οι Αλβανοί νομίζανε ότι ο παππούς τα έχει χαμένα και δεν ξέρει και μπήκανε και το δεύτερο βράδυ.
0: Α, ναι. Καλό μαθηγριάστα σίκα, θα φέτε σικόφυλλα που λένε.
1: Πήγανε και το δεύτερο βράδυ, αλλά ο παππούς ήταν μέσα στο μαντρί με την καραμπίνα. Και τους έστειλε μπούμ στον άλλο κόσμο.
0: Α, έτσι ξεκινάνε όλα. Τι κάνετε όμως.
1: Ο παππούς, ξέρεις πόσα έφαγε.
0: Πόσα.
1: 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια ο παππούς με την καραμπίνα, γιατί ήταν καραούλι κράτησε. Ναι. Ήτανε
1: 6 χρόνια.
0: Προγραμματισμένο.
1: Οι Αλβανοί θα ξαναβγουν έξω.
0: Ποιοι Αλβανοί, αφού τους καθάρισε λες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτοί θα πάνε στον άλλο, μετά θα επιστρέψουν.
1: Ο παππούς 6 χρόνια ξανά έξω, καφέ θα πίνει.
0: Ναι.
1: Αυτοί πώς θα πιούν καφέ.
0: Εσείς τι θα κάνατε αν μπουκέναν δύο μέσα στο σπίτι σας. Μην μπερδεύετε τις περιπτώσεις. Μέσα στο σπίτι, άστο Μαντρί. Τι σου το σπίτι τώρα, μέσα στο σπίτι.
1: Επειδή αυτές οι ψυχούλες.
0: Εσύ ξέρεις. Ναι.
1: Επειδή αυτές οι ψυχούλες από δίπλα που θα είναι τα παιδιά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από εμένα περιμένουν να τους προστατέψω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι άβουλα πλάσματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα με ενδιαφέρει ούτε το Σύνταγμα ούτε η σημαία. Θα πάνε καρφί εκεί που πρέπει.
0: Ναι, άρα θα βγάλετε την καραμπίνα αυτή την οποία έχετε παράνομη και τους καθαρίσετε.
1: Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι.
0: Ναι, πέστε μου να ξέρω τι θα κάνετε. Αυτό ρωτάμε τώρα.
1: Έχει και άλλο είδος.
0: Το τηγάνι που είπα εγώ, ένα τηγάνι είπα εγώ. Είπα ένα τηγάνι δίπατο.
1: Εσείς είπατε τηγάνι, ναι, ο άλλος είπε.

0: Ναι. Ο άλλος είπε καραντίνα.
1: Εσείς τι έχετε τώρα στο σπίτι για αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση, λέω, εγώ σκέφτηκα το τηγάνι. Εσείς τι έχετε μέσα στο σπίτι τώρα, σε περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος μπουκάρει.
0: Εγώ έχω μια ματσέτα, να πούμε.
1: Μια ματσέτα, άμα για αυτό το, που κόβουν το γύρο.
0: Αυτό που κόβουν τα φυτά στη ζούγκλα.
1: Α, μια ματσέτα, ωραίο, καλό κι αυτό. Πρέπει να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα πρέπει μήπως να γράψουμε μια ειδική πινακίδα σε κάθε σπίτι. Πώς λέει, για παράδειγμα, υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, μεγάλο χριστιανοί, που είναι μεγάλοι, δηλαδή, που είναι πολύ πιστοί, που απαγορεύουν τις αιρέσεις. Μην αναφέρω τώρα και συγκεκριμένοι, ας πούμε, που θεωρούν ότι είναι αίρεση. Δηλαδή, είναι χριστιανοί αυτοί, για είναι καλοί, και δεν θέλουν τέτοιες επισκέψεις, ας πούμε, στα σπίτια. Μήπως, ας πούμε, να βάζουμε μια πινακίδα να μας πει ο νόμος τι προβλέπεται. Για να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε όλα τα προβλεπόμενα μέσα άμυνας. Τα προβλεπόμενα όμως, έτσι. Να γράψουμε σε κάθε πια πώς είναι τα ταξί που έχουν πώς. Που έχουν μια μεγάλη πινακίδα. Θυμάστε που βάλανε έξω από την πολυκατοικία σας, στην πόρτα μας επάνω. Να γράφουμε ότι εδώ πέρα μέσα μπαίνετε με δικιά σας ευθύνη. Λέω, γιατί ο νόμος είναι και λίγο τρελός. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να ξέρει ο άλλος ο κλέφτης, θα πάει σε ένα σπίτι που ο άλλος θα κάνει πως κοιμάται, ή θα μπει σε ένα σπίτι που μέσα προειδοποιεί ότι άμα μπει ζωντανός δεν βγαίνεις. Να ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Και μετά να είναι επιλογή του κλέφτη. Δηλαδή να έχει και ο κλέφτης επιλογή.

0: τώρα ρε Βαγγέλη, με συγχωρείς, αυτό το φλίτ είναι αυτό το άρωμα δηλαδή που το βλέπω και σε ελληνικές ταινίες που είναι σαν τρόμπα και ψεκάζεις για τα κουνούπια. Λέγεται φλίτ. Αυτό είναι που λέγει ο άλλος, φύγε, θα σου ρίξω φλίτ. Θα σου ρίξω φλίτ. Καλά, υπάρχουν τέτοια πράγματα ακόμη? Έχεις τέτοιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιείς για αμυντικό όπλο? Θα τρελαθώ. Πάω σε ένα διαφημιστικό break, επιστρέφω για να μάθουμε και άλλα πράγματα περί επικαιρότητας. Έχω και τον... ποιος είναι αυτός εδώ πέρα? Α, ο φίλος μου, τέτοιος μου, ρε, πες το ρε. Από την Κύπρο, μωρέ, πώς το λένε το Κύπριο? Το ξεχνάω συνέχεια, να πούμε. Κοίτα να δεις τώρα, το έχω ξεχάσει. Το βλέπω τώρα, είναι ωραίος, να πούμε, αυτός ο τύπος, ο Τσίπριος, ο ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής είναι, ναι, κάτι τέτοιο. Και θα τον ακούσουμε σε λιγάκι όμως. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε εδώ στον Status 107.7.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης? Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: το διάβασα. Βαγγελάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Γεια σου, κύριε Χρήστο. Πάρω στο φλιτ, λέει, ξεκίνησε να ακούω. Το φλιτ είναι, τώρα πιάσαμε μια κουβέντα το πρωί, αλλά τώρα αλλάξαμε θέμα. Το φλιτ, τι είναι το φλιτ, ξέρει, να πει κάποιος τι είναι το φλιτ, παιδιά, να το διευκρινίσω, γιατί και εγώ το φλιτ δεν το... Το έχω δει στις ελληνικές ταινίες, δεν έχω δει από κοντά όμως κάτι. Υπάρχει τέτοιο αντικείμενο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, ας πούμε. Το φλιτ είναι μια τρόμπα. Αυτές οι τρόμπες, ας πούμε, οι οποίες βγάζουν, λέει, για να... Το είχε και η Μάρο Κοντού, θυμάσαι, με τον Σταυρίδη, που έλεγε να πας. Να πας, Ελένη, να πας, να πας. Που ήθελε με το κουνούπι, που έκανε φις-φις με το φλιτ. Αυτό είναι το φλιτ. Η τρόμπα για να ψεκάσεις, ας πούμε, ή αρωματικό ή έντομο αποθητικό, ας πούμε, παλιά. Τώρα έχει βγει σε μορφή σπρέιτ, ας πούμε, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στο όζον. Άλλα θέματα αυτά. Για την Τυχεροπούλου, μας τα πει τώρα η Βιργινία που θα έρθει. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Κάτι παίχτηκε με την Τυχεροπούλου. Πάλι την ίδια φωτογραφία βγάζετε εσείς. Μια φωτογραφία η Τυχεροπούλου. Βγάλετε μια φωτογραφία την κοπέλα με άλλη φωτογραφία. Μια φωτογραφία έβγαλε μόνο η Τυχεροπούλου στη ζωή της. Αλλά είναι δυνατόν. Η ίδια φωτογραφία συνέχεια ποζάρει, ας πούμε, σε όλα τα site για οτιδήποτε θέμα και να συζητήσει. Νομίζω πως είναι παλιό, αλλά είναι καινούριο. Στη δικογραφία για τα κυκλώματα, λέει, των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΟΠΕ, το όνομα της Τυχεροπούλου κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο. Εξηγήσουμε και τι είναι το ερμάριο. 12 πρόσφυγες κατηγορούμενους. Μας τα πει η Βιργινία σε λιγάκι αυτά. Όταν θα έρθει. Το Κατερινιό είναι άδεια, Παναγιώτη. Είναι άδεια. Μείναμε μόνοι. Και πάμε με μια μηχανή τα πρωινά.
1: Βαρέθηκα τους στίχους, τα συνθήματα.
0: Το μεγάλο, δεν είπα ότι είμαι μεγάλος. Είπα ότι έχω μια εμπειρία στη ζωή. Αλλά πού να θυμάμαι εγώ το φλίτρες η Χρήστο τώρα. Είναι δυνατόν. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Για τον κλέφτη λέει αεροσόλ. Τι αεροσόλ, έχεις αεροσόλ? Να τον εψεκάσεις. Προσέξτε, γιατί αυτά είναι παράνομα που λέμε. Μας πάρει κανένας δικαστής τηλέφωνο, μας πει τι είναι αυτά τα λόγια που λέτε στον αέρα. Δεν κάνετε, συζητάμε και όλα σε αυτά. Εμείς όμως πρέπει σαν πολίτες να μάθουμε τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε, τι κάνεις. Πρακτικά θέλω να μου πεις. Καλημέρα στη Βασούλα.

0: Αυτό σιλικονιέρα λέγεται, αλλά αυτά που χρησιμοποιώ εγώ για τη σιλικόνη δεν είναι αποτελεί, ας πούμε, και κανένα σοβαρό τέτοιο αντικείμενο. Και δεν τρομπάρω, απλά πρεσάρω, πρεσάρω. Είναι άλλο η τρόμπα και άλλο το πρεσάρισμα. Στην σιλικονιέρα ή στην ακριλική μαστίχη που χρησιμοποιώ για τις δουλειές μου, εκεί δεν τρομπάρουμε, αλλά πώς το λέμε, κάτι άλλο κάνουμε, ρε παιδί μου. Τα ελληνικά μας είναι και λίγο, καταλαβαίνεις. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Το πλήτη ήταν όντως για τα έντομα κουνούπια και μήνες, ναι, και τα παρεμφερή.
0: Ναι.
1: Έβαλε μέσα το εγώ και τρόμπαρε.
0: Το προλάβατε αυτό πότε, ποια δεκαετία
1: το
0: δηλαδή.
1: Προλάβαμε το πρόλαβα. Ήταν χουντικό στην αρχή.
0: Μέσα στη Χούντα, εγώ πού να τα προλάβω αυτά τώρα. Εγώ ήμουν σε υγρή κατάσταση.
1: Μετά καταργήθηκε.
0: Μετά
1: είχαμε τα σπρέι μέσα στα μπουκαλάκια.
0: Τα σπρέι μετά, τη νέα τάξη πραγμάτων. Τα σπρέι.
1: Τώρα, ναι, τώρα υπάρχει το σπρέι πιπεριού σε μικρό, ναι, φιαλίδιο, αλλά και εκείνο, αν το βρούνε, είναι σαν φωνικό όπλο.
0: Είναι όπλο, είναι παράνομο, είναι, ναι. Ναι, είναι παράνομο.
1: Όσον αφορά αυτό που λες, τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Ο κύριος μέσα, ο ασπρόσκλητος.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφοι είστε, έχετε το καλύτερο ραδιοφορικό
0: επιτελείο, επιτελείο, ναι.
1: Βγάλετε ένα δικαστικό,
0: ναι,
1: βγάλετε έναν εκπρόσωπο της...
0: Θα πω το Βενιέρη να βγάλει, να δούμε τι κάνουμε, γιατί τώρα εγώ...
1: Τι κάνουμε, να μας πείτε, ναι, γιατί έχουμε όντως την απορία, μπαίνει μέσα, πάει σε κλέβη,
0: ναι,
1: δεν κάνεις τίποτα, αφήνεις, θα τα παίρνει, το καταδίδει στην αστυνομία, μπορούν να το βρουν μετά ένα μήνα. Αυτά που σε πήρε όμως πούντα.
0: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα προσπάθεις να προστατεύσεις περιουσία.
0: Όχι, είναι πολύ, είναι πολύ εύλογη η ερώτηση και πρέπει να την απαντήσουμε στον εαυτό μας με βάση και... κάποια βοήθεια που θα λάβουμε. Μας πει κάποιος τι πρέπει να κάνουμε. Κάποιοι είπανε ότι πρέπει να κάνουμε πως κοιμόμαστε. Μπορεί να είναι
1: μυτό για... Κάποιοι που το λέγανε, όταν κάνεις πως κοιμάσαι,
0: ναι,
1: θα σε πάρει όλη την περιουσία.
0: Πιθανότατα, θα... ναι, αλλά θα, αυτό έχει, μπορεί, μην το απαξιώνετε αυτό, μην το πετάτε δηλαδή σαν να είναι αντιπολίτευση, πάρτε το σαν μια εκδοχή, λέει ο άλλος.
1: Ναι, το στάκι μου, τραγούδρα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Αλεπουδιάρη, όλα τα πιάνεις.

0: Μανολάκη μου, καλή σου μέρα. Αντωνάκη, good morning, καλό πρωινό. Καλή Παρασκευή, Παρασκευό Σαββατοκυριακό έρχεται. Ελάτε, παρακαλώ στις γραμμές. Παρακαλώ, Μπρόντο, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κύριε Βαρβαγιάννη, υπάρχουν ναι. και οι πολεμικές τέχνες.
0: Πολεμικές τέχνες.
1: Κάνει ο άλλος.
0: Ζιουζίτσου.
1: Δεν ξέρει τι θα βρει. Δεν ξέρεις τι θα βρεις.
0: Δεν ξέρεις
1: αυτό
0: τι θα βρεις.
1: Ισχύει γενικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε γίνει πολύ επιθετικοί μεταξύ μας.
0: Καλά, και το επάγγελμα του κλέφτη και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα τώρα. Μπορεί να πέσει σε πάνω σε κάνει τα λατιού.
1: Πάντως υπάρχουν, ναι. υπάρχουν τρόποι άμυνας.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Σε πολιτικές αλλά... τέχνες, ακόμα και σε όπλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί εκτός και αν ξέρει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ο τρόπος.
0: Εσείς έχετε σκεφτεί, ας πούμε, ειλικρινά τώρα, είναι πολύ σοβαρή η ερώτηση, δεν είναι επεξεγέλασε. Δηλαδή, αν σε περίπτωση τώρα θα μου πεις, είναι και αλλιώς μια γυναίκα, αλλιώς ένας άντρας.
1: Έχω σκεφτεί.
0: Τι θα κάνατε αν βλέπατε κάποιον να ψαχουλεύει το μπουντουάρ σας, ας πούμε, και εσείς
1: κοιμώ... Όχι, έχω σκεφτεί. Δεν έχω τίποτα να με κλέψουν. Μπήκαν μέσα και θύμωσαν πάρα πολύ με τα βιβλία, τα πέταξαν κάτω.
0: Άστο, ναι, καλά
1: θύμωσαν
0: είναι.
1: Θύμωσαν πάρα πολύ όμως.
0: Είναι μερικοί άστε να πάνε.
1: Αλλά έχω σκεφτεί, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το τι θα κλέψει.
0: Ναι.
1: Είναι και το τι φόβο θα πάρεις και πώς θα το κουβαλήσεις αυτό μετά.
0: Σωστό είναι. Σωστό
1: αυτό
0: είναι
1: το σοβαρό.
0: Ναι, βέβαια. Σου κάνει άνω κάτω το σπίτι, σε μαγαρίζει τα πάντα.
1: Και τα μικρά παιδιά, ας πούμε, να πάρουν ένα τέτοιο τραύμα, ας πούμε,
0: ναι.
1: για τη ζωή τους πιο μετά. Έτσι.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ. Καλημέρα, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Το τοπίο όσον αφορά την νόμιμη άμυνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν είναι, ναι, το ξέρω, μα και εγώ δεν ξέρω. Με ρωτήσεις, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Είναι, ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Λέει, ας πούμε, το Σύνταγμα. Τι λέει το Σύνταγμα, ότι ναι, το σπίτι σου θεωρείται άβατο.
0: Ναι.
1: Και σταματάει εκεί.
0: Άβατο ή άσυλο, άσυλο.
1: Ναι, ναι, άσυλο, ναι. Άβατο. Δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα χωρίς την άδειά σου.
0: Σωστά.
1: Εσύ δουλεύεις μια ζωή. Δουλεύεις μια ζωή, έχεις φτιάξει κάτι, έχεις και στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ λέμε τώρα.
0: Ναι, πήρες και 5 δαχτυλίδια στην. 5 επετείους της γιόρτας σας.
1: Πάρει και 5 δώρα στη γυναίκα σου και ξαφνικά έρχονται δύο Αιγύπτιοι, οι οποίοι είναι παράνομα στη χώρα, αυτό είναι δεδομένο.
0: Πέρα από αυτό, παράνομα νόμιμα τώρα παίζει ρόλο αυτό.
1: Μπαίνουν μέσα, περίμενε ρε φίλε, μπαίνουν μέσα και σου λένε, κοίταξε, αυτά που δούλευες μια ζωή, εμείς ήρθαμε από την Αίγυπτο να στα πάρουμε.
0: Να στα πάρουμε, ναι.
1: Με το έτσι θέλω.
0: Και έχει και δύο παιδιά στο μέσα εσύ, να κοιμούνται, ναι.
1: Και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Δεν πρέπει να κάνεις κάτι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί θα βρεθείς ενώπιον της δικαιοσύνης της χώρας που θα έπρεπε να σε προστατεύσει, γιατί είσαι φορολογούμενος πολίτης.
0: Σωστά.
1: Αυτοί που κάθονται πάνω στα δικαστικά έδρανα πληρώνονται από σένα.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις το οξύμορο του.
0: Απόλυτα χωρίς ειρωνίες. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, έχεις δίκιο, ναι. Γι' αυτό
1: και
0: πρέπει να.
1: Αυτό,
0: Και πρέπει να με ενημερώσεις, πέστε μου τι να κάνω, να ξέρω τουλάχιστον.
1: Και
0: πείτε
1: όχι
0: μου
1: μόνο αυτό, αλλά έχεις φτιάξει και νόμους για να προστατεύεις αυτό το σκουπιδαριό που μαζεύτηκε τη χώρα.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτός που είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, γιατί τον έστειλε στο νοσοκομείο τον έναν, να κάνει μήνυση. Έχει το δικαίωμα αυτό, να του κάνει μήνυση.
1: Για
0: του.
1: Για μένα, φίλε Κώστα, επειδή έχεις καταλάβει πώς λειτουργώ και πώς σκέφτομαι, θα έπρεπε αυτοί οι δύο τύποι, και όχι μόνο αυτοί οι δύο, για τον επόμενο μήνα να σιτίζονται με καλαμάκι, ακριβώς όπως το λέω, και ο άνθρωπος που τους μάγκωσε μέσα στο σπίτι του και τους έκανε να σιτίζονται με καλαμάκι, θα έπρεπε να τον βγάλουν στην πλατεία Συντάγματος και να τον παρασημοφορήσουν.
0: Μάλιστα. Το περάσετε
1: Ελία
0: από την άλλη μεριά.
1: Και
0: ναι,
1: Παύλα.
0: Εντάξει, δικαίωμά σας είναι.
1: Όχι, δεν έχω περάσει από την άλλη μεριά. Ναι. Θα σου πω κάτι. Πριν από χρόνια, κάποιοι πήγαν και έκλεψαν λάστιχα μέσα από τα χωράφια του πατέρα μου που πότιζε τα βαμβάκια.
0: Ναι.
1: Πήγε την άλλη μέρα ο πατέρας μου, δεν βρήκε τίποτα. Τα πήραν όλα, τα σήκωσαν όλα.
0: Ναι.
1: Πήγε στην αστυνομία, έκανε καταγγελία. Κάνει μήνυση κατά γνώστον. Έτσι. Και λέει στον αστυνομικό, επειδή υπήρχε τότε αστυνομικό τμήμα στο χωριό, εγώ θα κάτσω το βράδυ, γιατί ο πατέρας μου είχε νόμιμα όπλα, σαν κυνηγός, θα πάρω καινούργια λάστιχα, θα πάρω καινούργιο εξοπλισμό, γιατί αλλιώς η σοδειά μου θα καταστραφεί, και θα κάθομαι κάθε βράδυ εκεί. Λοιπόν, και όποιος έρθει, θα του ρίξω. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση του αστυνομικού? Ρίξ τον, αλλά μην μας φωνάξεις.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η απάντησή του. Ρίξ τον, αλλά μην μας φωνάξεις. Εξαφάνισέ τον.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Σε μια χώρα που δεν έχεις δικαίωμα να προστατεύσεις το σπίτι σου.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Έλα, θα επαρέχεται να πούμε τώρα. Έτοιμοι είμαστε. Δεν θέλουμε και πολύ. Μια σκουντιά είμαι κι εγώ όμως. Είμαι κι εγώ, άμα με συναντήσω θα μου τα ψάλω, δηλαδή είμαι και εγώ ώρες όμως, ξύνομαι στη γλίτσα του τέτοιου να πούμε. Απλά σαν πολίτης, είναι εύλογο να ρωτήσω ένα ψυχολόγο, έναν ενδοκρινολόγο, έναν ας πούμε, κάποιον να ρωτήσω. Κάποιον πρέπει να ρωτήσω κι εγώ, έρμος ο καψερός, έναν παπά, έναν δικαστικό, ξέρω εγώ, έναν διευθυντή. Κάποιον πρέπει να ρωτήσω, σπουδαγμένο, να ρωτήσω. Τι προβλέπετε, τι κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Έλα, παιδιά, τώρα βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του.
0: Ναι, δεν είναι σωστό.
2: Εντάξει, θα υπερασπίσεις το σπίτι σου,
0: πώς,
2: την οικογένειά σου, αλλά μέχρι την πόρτα σου.
0: Αλλά μέχρι την πόρτα σου, όχι έξω από την πόρτα.
2: Μέχρι εκεί είναι. Πρέπει ο καθένας, άμα ήταν έτσι, ο καθένας θα το καταδείξουμε Τέξας και θα γυλάμε όλοι με πιστόλια.
0: Για μέσα στο σπίτι λέμε, δεν μιλάμε για έξω. Το έξω είναι δεδομένο, δεν τον κυνηγάς αν την κοπανίσει.
2: Μέσα στο σπίτι επιτρέπεται να κάνεις ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Αυτό, είσαστε σίγουρος γι' αυτό το μας καλύπτει ο νόμος.
2: Βέβαια, μπήκε ο άλλος μέσα με όπλο, με αντικείμενο που σαπίνησε που.
0: Μάλιστα.
2: Θα κάτσεις ή να σας φάξει.
0: Δεν θα κάτσεις, αλλά λέμε πώς αντιδράς, τι κάνεις, ας πούμε. Αυτός μπορεί
2: αν
0: να...
2: έχεις τα κότσια να αντιδράς, θα αντιδράς. Διαφορετικά. Συνήθως η αστυνομία σου λένε, θα κάτσεις ήρεμα και θα κάνεις ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεις πώς θα αντιδράσεις. Μπορεί να κάνεις καπάκια υπό επίρρεια, μπορεί να κάποιος άλλος οποιοσδήποτε που δεν έχει καμία αναστολή, που δεν έχει τίποτα. Δεν είναι όλοι για να οπλοφορούν.
0: Συμφωνούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Τώρα μπήκα στη συζήτηση. Για, για τι πράγμα μιλάμε.
0: Λέμε τώρα, μπήκε κάποιος στο σπίτι σου, μπήκανε δύο Αιγύπτιοι σε ένα σπίτι ενός ανθρώπου, πήρε αυτό σε ένα ρόπαλο και τους έκανε τα λατιού. Τον έναν τον έστειλε και στο νοσοκομείο, ας πούμε.
3: Γιατί να μπουν μέσα στο σπίτι.
0: Μπήκαν να κλέψουνε.
3: Γιατί να κλέψουνε. Εγώ είμαι παθών, φίλε. Τη μέρα που παντρευόμουν μπήκαν και μάδιασαν το σπίτι. Η μάνα μου από εκείνη τη μέρα δεν ξανακοιμήθηκε όπως κοιμόταν την προηγούμενη μέρα.
0: Ναι.
3: Εσύ τι θα κάνεις, Κώστα,
0: Εγώ
3: ήταν η μανούλα στη θέση του.
0: Ναι, αυτό, παιδιά, εγώ το αναρωτιέμαι σοβαρά, γι' αυτό λέω. Φυσικά, αν είχα...
3: Αυτά που πήραν τότε, φίλε, ήταν σπουδές των παιδιών μου τη σήμερα ημέρα. Αν τα βάλουμε αναλογικά.
0: Το ποσό που σου κλέψαν, δηλαδή, στην ουσία, που σου ξαφρίσανε, ναι.
3: Το 2004.
0: Ναι.
3: Ο πιο μακρινός έφερνε δώρο ένα πεντάρικο. Κοντινά σόγια, 3-4 πέντε κατουστάρια. Βάλε και σταθικά, βάλε. Πήγα 100 χρόνια πίσω εγώ, φίλε. Έλα στη θέση τη δικιά μου. Εσύ τι θα έκανες?
0: Παιδιά, είναι δύσκολη. Εγώ τι σας είπα. Εγώ το σκέφτομαι και λέω ότι εγώ θα...
3: Για να βγάλεις το καθημερινό. Αυτός γιατί να μπει να κλέψει?
0: Εγώ θα αντιδρούσα όχι τόσο για τα δαχτυλίδια και τα τέτοια που θα μου παίρνανε. Θα αντιδρούσα ιδιαίτερα αν είχα, σου λέω, δύο παιδιά στο άλλο δωμάτιο να κοιμούνται. Θα τους έτρωγα τα ρίγκια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Α, μπράβο. Όλα είναι θέμα τέτοιο.
0: Και μόνο που θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να μπαίνανε στο δωμάτιο των κοριτσιών, δεν υπάρχει περίπτωση να το δει.
3: Ανατριχιάζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ανατριχιάζει βέβαια. Αν είσαι πατέρας, ανατριχιάζει. Λογικό δεν είναι. Δεν θα ανατριχιάζει τώρα, μα δει ότι είναι.
3: Εννοείται.
0: Δεν το συζητώ.
3: Θα φτιάξουμε το πράγμα από εκεί πέρα. Ναι. Γιατί μπήκε να κλέψει? Γιατί σε αυτό το κράτος υπάρχει αυτή η τεράστια ελαστικότητα,
0: ναι,
3: που ξέρει ότι δεν θα τον κάνουν τίποτα. Και αν θα το κάνουν, θα είναι πτέσμα αυτό που θα το κάνουν.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα και σε σένα. Έχουν ασφαλτοστρώσει το Καλντερίμι προς τα Κάστρα. Την Ελένης, κάπως την είπαμε την Ελένης. Κάτσε, σήμερα το πρωί σας το είπα, παιδιά μου, το είπε ο φίλος. Ο ταξιτζής, ο Νικόλας. Ελένη Ζωγράφου λέγεται εδώ, ναι. Που ήταν Καλντερίμι που το είχαν κάνει χάλια, μετά το φτιάξανε λίγο πιο χάλια από το χάλια, δηλαδή πιο καλά από το χάλια, και μετά το κάνανε, τώρα το κάνανε άσφαλτο, να ξέρετε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
4: Επειδή έχω ασχοληθεί με τις...
0: Και με αυτό ασχοληθήκατε, θα με τρελάνετε, θα μας πάρετε τα μαλλιά μας, αφήστε την πιτηρίδα. Και με αυτό ασχοληθήκατε. Πολυμηχάνημα είστε να μου.
4: 20 χρόνια ασχολούμαι με τη δασοπροστασία και τις περιπολίες.
0: Αυτό το ξέρουμε.
4: Έχει τύχει πολλές φορές να δω παραβατικότητα, αλλά τα όρια του νόμου είναι τα εξής, ότι είτε έξω είτε στο σπίτι μέσα σε εισβολής και κακοποιούς και τα λοιπά, δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτά τα δύο πραγματάκια. Πρώτον,
0: δεν μπορείς να ασκήσεις βία, δηλαδή.
4: Να το χτυπήσεις και να το τραυματίσεις πέραν του φυσιολογικού και να τον απειλήσεις τη ζωή του. Δεν μπορείς να το δέσεις με χειροπέδες, δεν μπορείς να το δέσεις με σκηνή. Μπορείς να τον ακινητοποιήσεις και να τον πατήσεις κάτω. Αυτά είναι η νομοθεσία, είτε έξω είτε μέσα. Τώρα τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι όταν ο άλλος απειλεί τη ζωή? Ξεχνά την νομοθεσία. Η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από την νομοθεσία. Σε παρόμοιες περιπτώσεις τι έχει συμβεί? Όταν κάποιος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εισβολέα, πήγε στα δικαστήρια, γιατί το λέει ο νόμος, με αυτό αυτεπάγεται τη διαδικασία, χωρίς να χρειαστεί να κάνει μήνυση ο δράστης ή ο κακοποιός. Και η ποιότερη ποινή είναι να καταδικαστεί με αναστολή. Όταν όμως φτάσει, όπως ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, και εσείς που έχετε παιδιά και όλος ο κόσμος, ότι όταν ο άλλος απειλεί τη ζωή σου, δεν υπάρχουν οι νόμοι. Πρέπει να υπερασπιστείς τη ζωή, τη δικιά σου και τον οικείο σου, στον οποιοδήποτε ανεγκέφαλο κακοποιό ο οποίος σε απειλεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Πολλοί αστυνομικοί σε κλήσεις που έχουν δεχτεί και φίλους αστυνομικούς που έχουν, με είπαν το εξής: καταλαβαίνουμε ότι έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς όμως, γιατί η νομοθεσία λέει αυτά. Πρέπει να σας συλλάβουμε και εσάς, να πάμε στο τμήμα και ό,τι λέει η διαδικασία νομική.
0: Μάλιστα. Αυτά καλώς. Έλεγα, να είστε καλά, παρακαλώ. Στην επόμενη γραμμή έπεσε.
5: Πίνεις τον καφέ, ήχο και μεθά.
0: Καλημέρα στον Κοσμά, καλημέρα στον Αλέξανδρο, γεια σου Ιωάννα.
5: Ξέρεις, όπου κι αν πας εδώ θα μένει.
0: Από Ρεόκαστρο, την Ιωάννα. Φιλιά πολλά και από μένα, την αγάπη μου, καλό πρωινό. Γιαννάκη μου, καλημέρα.
5: Αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς.
0: Δύσκολη περίπτωση, να μην σου συμβεί είναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο νόμος λέει Ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έως ό,τι έχει αυτός. Δηλαδή, αν μπει με μαχαίρι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαχαίρι.
0: Ελάτε δεν τώρα, αλήθεια τώρα το λέει αυτό.
6: Το λόγο μου αυτό διάβασα.
0: Είναι δυνατόν,
6: παιδί μου. Ναι, γιατί πρέπει με το που μπαίνει να ξεκινήσει στατιστική. Άμα έχει πιστόλι.
0: Αυτό θα μπορούσα να το πω εγώ. Για πλάκα μόνο θα μπορούσα να το πω.
6: Και όμως, μπες, κάνε έναν κόπο ή κάποιος που μπορεί αυτή τη στιγμή, είτε εγώ οδηγώ. Ναι, έχει 9, δεν μπορεί 45, δηλαδή να τρελαίνεσαι, βγάζεις και τις μετράς εκεί, τις σφαίρες.
0: Το κάνεις ένα διάλογο, πες, συγγνώμη λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Τι κρατάτε, μαχαίρι, μια στιγμή να...
6: Αν μπει περίστροφο π.χ. δεν μπορείς να βγάλεις καραμπίνα.
0: Γελάμε, αλλά τώρα
6: θα το συζητήσεις.
0: Τραγελαφικά είναι αυτά τώρα.
6: Έτσι, κοίτα, τραγελαφικό είναι και μόνο που σ' αφήνει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το μετέωρο το τι ισχύει. Ναι. Όπως οφείλει να προστατευτεί κάποιος από ένα βιασμό. Έτσι είναι και αυτό είναι βιασμός. Μπαίνει μέσα στο σπίτι σου δια της βίας, άρα είναι βιασμός.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Έτσι είναι, σωστό.
6: Και είναι αυτό που είπες. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσει, τι ψυχάκιας μπορεί να είναι. Μπορεί να μπει να δει το πορτοφόλι σου στην εξώπορτα, να το πάρει και να φύγει. Αλλά έχεις και παιδιά μέσα. Έχεις τη σύζυγο.
0: Ναι, το θέμα είναι μπορεί να σου πει συγγνώμη, παραδίνομαι, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος και εσύ να τον κάνεις μαύρο. Εκεί μπορεί να είσαι ένοχος. Αλλά λέμε για την περίπτωση μιας αντίδρασης που είναι αυθόρμητη και κρατάει δευτερόλεπτα. Δηλαδή και τη στιγμή πρέπει να το φάσει να σε φάει.
6: Εδώ, Κώστα, συγγνώμη τώρα σε αυτό που είπες, ας πούμε, μπορεί να σου πει παραδίνομαι. Εδώ πλακωνόμαστε στα φανάρια γιατί ένα σταματάει στο
0: φανάρι. Ναι,
6: ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
6: Σε μια φάση με τέτοια ένταση.
0: Εγώ το έχω αλλάξει αυτό με τα φανάρια, γιατί έπεσα σε ακροατή και ρωτάω τώρα όταν είναι να μαλώσουμε. Μήπως ακούτε στάτους, μόλις μου λέει όχι, του λέω έλα εδώ, ρε, γιατί μετά αρχίζω και μαλώνω πάλι κανονικά. Αλλά όταν.
6: Δεν θα πέσεις μόνο σε ακροατή, θα το λες. Μήπως είσαι τίποτα σε κανένα ξυπονομό, μην βρεθούμε στα κουκώματα και γίνουμε μαλλιά κουβάρια.
0: Κανένα πελάτη, τίποτα, άστε να πάνε.
6: Ναι, τώρα.
0: Σωστό.
6: Όλοι πρέπει να μπούμε σε μια λογική, να είμαστε πιο ήρεμοι. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας.
0: Λογικό.
6: Εγώ μπορεί να ξεφύγω και εσύ. Εδώ όμως μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, έτσι. Είναι βιασμός.
0: Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα σας είπα, αν στο άλλο δωμάτιο έχετε δύο ανήλικα παιδάκια να κοιμούνται. Δηλαδή εκεί δεν το συζητάς. Άντε να είσαι μονάχος τελείως, μπορεί και να κάνεις πως κοιμάσαι, ας πούμε, μέχρι να το ζυγίσεις. Αν όμως ξέρεις ότι στο άλλο δωμάτιο κοιμούνται δύο μωρά, εκεί δεν έχεις χρόνο να το σκεφτείς το θέμα, να το διαπραγματευτείς. Ας πούμε, πιστεύω, έτσι θα έκανα εγώ, έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Έτσι.
6: Νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε γονείς.
0: Να ήμουν τελείως μόνος μου, εκεί θα το ζήγιζα το θέμα, δηλαδή, αφού καταλαβαίνω ότι κοιμάμαι. Ίσως να τον υπολόγιζα αλλιώς. Αλλά όταν έχεις δυο μικρά παιδιά μέσα στο δωμάτιο, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζω.
6: Και εκεί δεν ξέρεις τι είναι αυτός που μπήκε. Μην ξεχνάς ότι η ιστορία μας έχει δείξει ότι έχουν μπει κατά καιρούς ψυχάκηδες, σιδερώναν κόσμο, δέρναν κόσμο, γιατί δεν πιστεύαν ότι είναι αυτά που έχεις εκεί που έχεις όλο κιόλο.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα. Κύριε Στάθη, καλημέρα. Πριν 10 χρόνια λέει, έπιασα δύο διαήχτες στη βίλα του αφεντικού μου, λέει, και συγκεκριμένα χτύπησα άσχημα, ρε φίλε, και τα λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, είναι δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
7: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
7: Στο YouTube που βλέπω, στην Αμερική δεν έχουν περιφράξεις, δεν έχουν παντζούρια, τίποτα.
0: Ναι.
7: Τίποτα. Αλλά έχουν νόμο. Μπήκες μέσα. Άρτιν, φώναξε το σερίφι να τον φορτώσει.
0: Είναι...
7: Και βλέπω σε άλλες χώρες όπως τη δικιά μας.
0: Μέσα στο σπίτι όμως, όχι έξω στην αυλή, μέσα στο σπίτι.
7: Νομίζω, δεν έχουν εκεί... περιφράξεις. Ναι. Ούτε παντού.
0: Όχι,
7: ούτε
0: καταλαβαίνω τι λες. Αυτό
7: ούτε
0: είναι άλλο.
7: Κάγκελα έχουν.
0: Αυτό είναι άλλο.
7: Κάγκελα έχουμε εμείς η Ελλάδα, η Κούβα, κάτι τέτοιες χώρες. Έχουμε κάγκελα και είμαστε εμείς μέσα στα κάγκελα.
0: Και
7: για να φυλαχτούμε από αυτούς τους έξω. Εμείς είμαστε μέσα στα κάγκελα, όλα τα σπίτια έχουν κάγκελα. Μπροστά στα παράθυρα έχουν κάγκελα, περιφράξεις ψηλές.
0: Αυτό σου λέω και είναι και ακριβά. Περνάω και εγώ τα πτυσσόμενα πανάκριβα. Πολύ...
7: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Ναι. Αλλά έχουν νόμο.
0: Είναι ο νόμος, λέτε.
7: Ξέρει κι ο άλλος. Μπήκε μέσα, του τη φυτεύει, τον φορτώνει ο σερίφης.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα. Το σερίφι. Βαγγελάκη, καλημέρα. Γεια σου, Ζωζέ. Πρέπει να ρωτήσουμε νομικό, παιδιά. Δεν γίνεται. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
8: Αυτό θέλω να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο που είπε ο κύριος.
0: Ναι, ναι.
8: Εγώ βλέπω ιδεολογικό πρόσημο εδώ.
0: Τι βλέπετε?
8: Ιδεολογικό πρόσημο.
0: Πρόσημο.
8: Ναι, πρόσημο. Δηλαδή σημαίνει ότι από κάπου προέρχονται όλα αυτά. Μπορείτε να μου πείτε να απαντήσω, να το προεκτείνουμε λίγο έτσι, λίγο να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
8: Γιατί δεν ισχύουν, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάμερα στην Ελλάδα?
0: τα προσωπικά δεδομένα ισχύουν και τα λοιπά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις κάμερα για εξωτερικούς.
8: Για ποιο λόγο? Ναι. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί ο νόμος
8: καλή. Τι θα πει? Τι θα... Ναι, ο νόμος. Εκεί θα πάμε τώρα. Στο νόμο θα πάμε.
0: Ναι.
8: Γιατί βγαίνει ο νόμος αυτός. Δηλαδή, τι θα πει? Προστατεύω τον άλλον προκειμένου να μην του δείξω το πρόσωπο, ενώ αυτός παρανομεί εκείνη την ώρα, ρε φίλε. Παρανομείς, ρε φίλε.
0: Είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα, ναι. Ναι.
8: Περνάς με κόκκινο, έτσι. Δεν φοράς ζώνη, ξέρω εγώ, όσον αφορά τον εαυτό σου. Κάνεις 10 πράγματα. Βγάζεις πιστόλι και δεν με αφήνεις να σε κινηματογραφήσω, για παράδειγμα, ή δεν με αφήνεις να αμυνθώ. Εγώ βλέπω ιδεολογικό πρόσημο. Κάποιοι μας κυβερνάνε, εννοώ δικαστές, νομοθέτες κλπ. Από άλλο μετερίζει που λέγανε, που λένε κάποιοι.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πω στο
8: ναι. Δεν είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο να ισχύει α, και εδώ να είμαστε στη μειονότητα των φορών και να λέει, ας πούμε, πράγματα.
0: Θα το δούμε, θα πω και τους δημοσιογράφους να επιμεληθούν. Πρέπει να σας κλείσω, ζητώ συγγνώμη, 1000 συγγνώμη, έχει περάσει και 2000 συγγνώμη, αν θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο μετά τις διαφημίσεις, γιατί είναι 7 και παρασύρθηκα λίγο από την κουβέντα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να επιμεληθεί η κατάσταση εδώ, οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν ποια είναι η διαδικασία, πώς. Κάποιο πρέπει να μας συμβουλέψει, κάποιο πρέπει να μας δώσει μια κατεύθυνση, ένα μπούσουλα να έχουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεων, έτσι.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Απέλακα, έβαλα ένα τραγουδάκι λίγο να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς, γιατί σας είδα όλους νευριασμένους, σας καταλαβαίνω, και εγώ νευριάζω. Και εγώ νευριάζω. Μπήκαν δύο Πακιστανοί, όχι Πακιστανοί, δύο Αιγύπτιοι. Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι Αιγύπτιοι, αν είναι από την Ταγκανίκα ή αν είναι από τις Βρυξέλλες. Δεν πάνε και δύο Βρυξελιανοί. Τι, αυτό θα μας νοιάξει τώρα. Μπήκανε δύο στο σπίτι μέσα. Και σας βλέπω ότι όλοι, ας πούμε, αυτά που μου γράφετε δηλαδή στην ουσία είναι άστε να πάνε. Στον Έλληνα μέσα μπαίνετε, στον χώρο σου, στο σπίτι σου μέσα. Στο παρολογείς τώρα, δηλαδή σου βγαίνει ο πρέκας από μέσα σου, να πούμε. Σου βγαίνει ο πρέκας, δεν γίνεται. Είναι, πώς να το πω, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας τώρα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε ο Κινέζος, αλλά ο Έλληνας δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα όταν έχει μικρά παιδιά. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε στάτους 107 και 7 και είναι Παρασκευή σήμερα και είναι όμορφα. Η Παρασκευή είναι όμορφα. Πάντοτε είναι όμορφες οι Παρασκευές, λένε. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Good morning. Από κίνηση είμαστε καλά ακόμα. Δεν εμφανίστηκε κάτι, εκτός και αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, να μου το επικοινωνήσετε για να το πούμε και στους άλλους. Τις Παρασκευές θέλει μεγάλη προσοχή. Μη σου τύχει κάτι κακό τώρα την Παρασκευή. Άλλο την Τετάρτη. Τετάρτη είναι διαφορετικά. Το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Τις Παρασκευές δεν θέλουμε στεναχώριες. Καλημέρα και στην κυρία Βιργινία.
1: Πολύ σωστά τα λες.
0: Την Παρασκευή ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε λίγο
1: πολύ
0: πιο προσεκτικοί και λίγο πιο επιφυλακτικοί σε κάποια πράγματα.
1: Να μην μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί μπροστά σας έχετε ένα Σαββατοκύριακο. Μην το χαλάσετε το θέμα. Δηλαδή κάτι κληρονομικά, κάτι τέτοιο. Δώσε τόπο στην οργή την Παρασκευή. Α, από Δευτέρα πάλι. Ξέρω εγώ. Άμα κάτι δίαιτες που θέλουν να κάνουν μερικοί κάτι πράγματα. Δευτέρα το Παρασκευή.
1: Αυτό λέμε ξεκινήσει. Πάντα από Δευτέρα.
0: Ναι, τώρα ξεκινάει δίαιτα. Τι ψυχολογία βγάλει Σαββατοκύριακο, άμα ξεκινήσει
1: δίαιτα. Γιατί καμία αρχή στην κρίνια τώρα στο σύζυγο ή στο σύντρο για τίποτα. Α, θα περάσει καλό Σαββατοκύριακο και τα λες μετά.
0: Σου είπε, είδε ένα φόρεμα σε εκτόσεις. Κάνε πως δεν το άκουσες. Μην το ψάχνεις, ας πούμε, και το ρωτάς, ας πούμε, πόσο κάνει και τέτοια χαζά.
1: Ναι, αλλά αν το ικανοποιήσεις το αίτημα, τι Σαββατοκύριακο θα περάσει μετά.
0: Λαμπρό, λαμπρό, λαμπρό. Με μεγάλη λάμψη. Με μεγάλη λάμψη.
1: Ευγνωμοσύνη.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Πάντως σας βγάλαμε θέμα. Δεν ξέρω, ίσως να είναι με την Έφη. Θα του το πω, γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω και χρέη δημοσιογράφου.
1: Άκουγα από το πρωί, αλλά βέβαια επειδή είδα το βίντεο. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο κόσμος, γιατί είναι φοβερό το να μπει κάποιο σπίτι σου, έτσι. Δεν είναι εύκολη κατάσταση.
0: Δύσκολο είναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι η παραβίαση του χώρου, είναι ο φόβος, είναι, χτυπάει στα βασικά
0: είναι
1: σου ένστικτα,
0: ένστικτα,
1: έτσι.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης, της ζωής δηλαδή, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Έχεις έναν εισβολέα στο σπίτι σου, στο χώρο σου, δεν είναι
0: εύκολο. Και είπαμε κάθε φορά είναι διαφορετικά, γιατί άντε να είσαι μόνος μπορεί να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Να είσαι όμως με δυο ανήλικα παιδάκια μικρά, ας πούμε, κανένα βρέφος μέσα στο διπλανό δωμάτιο.
1: Κώστα και... μου, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή σίγουρα. Για σκέψη τώρα, εγώ που είμαι γυναίκα, να είμαι μια μόνη μου γυναίκα στο σπίτι.
0: Ναι, εντάξει,
1: εκεί
0: σίγουρα.
1: Δηλαδή πάμε και σε άλλα πράγματα μετά και σε άλλους φόβους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Απ' την άλλη πλευρά ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα όριο στην αυτοάμυνα. Επειδή είδα το βίντεο, υπάρχει ένα ρόπαλο το οποίο είναι αιματοβαμένο στην κυριολεξία.
0: Ναι, το είδα και εγώ γι' αυτό.
1: Δηλαδή εμένα μου θύμισε θρίλερ αυτό. Και προφανώς τώρα θα πρέπει να δουν και οι άνθρωποι του νόμου, οι ειδικοί, μέχρι πού είναι η αυτοάμυνα και πού ξεκινάει μετά η επίθεση, έτσι.
0: Να πούμε επίσης ότι το ότι. Το είπε και ένας φίλος ακροατής.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό αν είχα ένα ρόπαλο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Προφανώς και θα
0: ούτε
1: το
0: δίνουμε συμβουλές τώρα τι θα κάνετε.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι. Καθόλου. Δεν είναι ούτε συμβουλές.
0: Αλλά
1: ούτε
0: το ότι μεταφέρθηκε in catering στο τμήμα, ο νόμος το ορίζει αυτό για να διευκρινιστούν τα πράγματα.
1: Φυσικά,
0: και,
1: έτσι, φυσικά,
0: να το πούμε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Δεν το, δηλαδή, εμείς δεν περάσαμε το μήνυμα σήμερα ότι ξέρει μαζί με τους δύο συλλάβανε και τον τέτοιο σαν να είναι κακός, αλλά ο νόμος έχει μια διαδικασία.
1: Για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, έτσι.
0: Έτσι.
1: Για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, για το τι έγινε, για το, να πει ο άλλος να δώσει την κατάθεσή του, να πει ότι μπήκανε, τους κυνήγησα, τους έκανα. Να πει και ο άλλος όμως, ο οποίος είναι ο κλέφτης, ότι ξέρεις, ναι, μπήκα με σκοπό να ή δεν μπήκα με σκοπό να κλέψω. Και τι έκανες εκεί, πήγα να πιω καφέ με έναν άγνωστο με τα μεσονύχτια σπίτι του.
0: Λάθος πόρτα άνοιξα και νόμιζα πως ήταν του Βαγγέλη, έψαχνα ένα μπουφάν που μου ζήτησε.
1: Είχα ένα κατσαβίδι, δεν ήξερα εκείνη την ώρα τι έκανα. Και έλεγα τι να το κάνω το κατσαβίδι.
0: Μετά παίρνει άλλες τροπές η κατάσταση, πάει στη δικαιοσύνη, φεύγει από εμάς.
1: Αλλά και αυτός, ας πούμε, θα πει με κυνήγησε, με χτύπησε. Έχει δικαίωμα και αυτός να υποβάλει τη δική του μήνυση, έτσι.
0: Εδώ νομίζω ότι κάποια στιγμή έγινε ένα. Άκουσα μια είδηση που μπήκε κάποιος να κλέψει και επειδή ο σκύλος τον κατασπάραξε.
1: Ναι.
0: Έκανε μήνυση τον ιδιοκτήτη.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Είναι ο νόμος λειτουργεί κάπως διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί διαφορετικά ο νόμος.
0: Εννοώ λειτουργεί όπως αλλιώς από το
1: σκεφτόμαστε. Εγώ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο νόμος δεν λειτουργεί διαφορετικά και δεν πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά. Έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Αν ο δικός σου σκύλος με κατασπαράξει, έχω το δικαίωμα να κάνω μήνυση. Αν ο δικός μου σκύλος σε κατασπαράξει, έχεις δικαίωμα να κάνεις το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Είτε είσαι κλέφτης, είτε είσαι εγκληματίας, είτε είσαι νομοταγής πολίτης, έχεις τα ίδια δικαιώματα, έτσι. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ μπήκα να κλέψω,
0: έχω
1: δεν έχω δικαίωμα
0: δικαιώμα,
1: να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, έχω λιγότερα. Έχεις δικαίωμα να με πας στο δικαστήριο γιατί πήγα να σε κλέψω, αλλά έχω δικαίωμα να σε πάω στο δικαστήριο γιατί ο σκύλος, ας πούμε, όπως λες, ή εσύ, με έδειρες τόσο πολύ που με έκανες μαύρο.
0: Σωστά. Ή δεν είχες πινακίδα, ο σκύλος δαγκώνει. Λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και δεν ήξερα.
1: Θέλω να πω ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, και έτσι πρέπει να είναι σε μια κοινωνία. Γιατί αύριο. Τώρα δεν το λέω για σένα. Μπορεί το δικό μου το παιδί, ας πούμε, να γίνει κλέφτης. Δεν μπορείς εσύ να το σαπίσεις το ξύλο, να το αφήσεις παράλυτο γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι να κλέψει. Ο νόμος αναγνωρίζει, πώς να σου το πω, μια συμμετρική σε εισαγωγικά αντίδραση.
0: Έτσι. Και άλλωστε μην ξεχνάτε, για να σας το πω και αυτό για να το ξέρετε.
1: Γιατί ότι... γίνονται και κάποια ατυχήματα, πώς να το πω. Μπορεί εσύ να θες να πας να δείρεις τον άλλο γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι σου με ένα ρόπαλο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν του δώσεις μια στο κεφάλι και τον αφήσεις νεκρό, εσύ μετά θα έχεις πρόβλημα.
0: Θα έχεις πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Θα έχεις πρόβλημα, σίγουρα.
1: Μπήκε να σου αφαιρέσει ένα λάπτοπ, ας πούμε, και με 10 ευρώ ή 30 ή 200 ευρώ που έχεις πάρει.
0: Μπορεί στο ψυγείο που ήταν το άλλο πήγε
1: αλλά
0: για το παστίτσιο.
1: Αφαιρέσει, ας πούμε, μια ανθρώπινη ζωή, έτσι.
0: Και επειδή υπάρχει η παροιμία η παλιά που λέει ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, αναρωτιόμαστε γιατί να αγαπάει τον κλέφτη, γιατί είπαμε είναι Θεός. Τι να κάνουμε. Σε αγαπάει και τους δύο. Τέλος πάντων, απλά θέλαμε εμείς μία. Το πρωί λέγαμε ότι θέλαμε κάποιον που να μας το εξηγήσει λιγάκι, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι ή καθοδήγηση, ας πούμε, από κάποιον που είναι νομικός, να μας πει, ας πούμε, τι γίνεται στην είναι, ποια είναι τα δικαιώματά μας, ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στην ουσία, έτσι. Γιατί κάποιοι που εγώ δεν το διακοδομήσα, γιατί το, ήταν, το άκουσα και σωστό, ότι πολλές φορές πιθανότατα να μας συμφέρει να κάνουμε ότι κοιμόμαστε, αυτό μπορεί να ισχύσει.
1: Βασικά, το... βασικά αυτό που έλεγε ο Τόσκας, παιδιά, ναι, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί το απαξιώσαμε λίγο, δεν είναι τόσο.
1: Ναι, κοροϊδεύομαι, ναι. Αλλά το είπε υπό την έννοια ότι ας σου πάρει τα 200-500 ευρώ που έχεις εκεί πάνω.
0: Γιατί η ζωή είναι πιο πολύτιμη.
1: Τη ζωή, άμπρα,
0: με αυτή την έννοια, έτσι, για να μην το απαξιώσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε, τώρα ο καθένας λειτουργεί τελείως διαφορετικά.
1: Ο καθένας αυτό που λες λειτουργεί όπως θέλει,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, σίγουρα.

0: Έχω άλλη μια γραμμή να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα παιδιά, έτσι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μου έλεγε να είμαι ο τελευταίος μάλλον σχολιαστής.
0: Γιατί είμαι από το συζητάμε αρκετή ώρα αυτό, εντάξει, το εξαντλήσαμε.
1: Εγώ απλά ήθελα να προσθέσω ότι από ερωτήσεις μου που έχω κάνει σε νομικούς και σε όργανα της τάξης, αυτό που μου είπανε είναι ότι ισχύει το ισοδύναμο της απειλής. Δηλαδή αν έρθει ο άλλος με γυμνά χέρια, δεν μπορείς εσύ να
2: πάρεις όπλο.
0: Αυτό το άκουσα και το άκουσα σε πιο έτσι. Δηλαδή είπε, αν έχει μαχαίρι μπορείς να χρησιμοποιείς μαχαίρι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Επίσης, ναι. Ή αλλιώς το λένε και η αρχή της αναλογικότητας. Και αυτό επίσης, το δεύτερο σκέλος που έχει, είναι ότι η αντίδρασή μας πρέπει να είναι στα δυνατή και ανάλογη της απειλής μέχρι να ξεδοτηρωθεί στην ουσία ο εισβάλλον στο σπίτι μας. Οπότε το ότι τον ακινητοποίησες μέχρι εκεί σε παίρνει. Αν θέλεις τώρα να τον τουλουμιάσεις και να τον αφήσεις ανάπηρο, δεν σου δίνει κανένας νόμος το δικαίωμα. Άρα από εκεί και πέρα, ακόμα και το ίδιο το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσεις, πέρα από το αναλογικό της απειλής όπως είπαμε, είναι και θέμα διαχείρισης μετά στις δικαστικές αίθουσες. Δηλαδή, άλλο είναι να πεις ότι ξέρεις, εγώ είχα γεμισμένο όπλο δίπλα στο μαξιλάρι μου, και άλλο είναι να πεις ότι ξέρεις, βρήκα ένα σφυρί γιατί είχα ένα καθελάκι.
0: Ή ένα τηγάνι και τούτο σαμία και τον άφησα στον τόπο, αυτό, είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Καλά, τώρα, ναι, έχετε, αυτό είναι αυτονόητο. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Είναι λογικό πως τα δικαστήρια βλέπουν άλλα πράγματα διαφορετικά. Τώρα είπαμε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στον τρόπο. Αλλά και πάλι φοβάσαι.
2: Χρήστο μου, επειδή βλέπω τώρα διάφορα στα Viber εδώ, τι ανοησίες λέει ακούμε. Στα δικαστήρια έτσι είναι. Εσύ μπορεί να τα ακούς αυτά ανοησίες, αλλά εξετάζεται αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα. Το πώς αντέδρασες, μέχρι ποιο σημείο αντέδρασες. Αυτά εξετάζονται τα δικαστήρια.
0: Σε κάθε περίπτωση μπλέκεις. Μπορεί να μην φταίς, αλλά μπλέκεις.
2: Αυτό
0: ξέρεις.
2: Κρατήστε το. Ναι. Και κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική έτσι.
0: Όταν ιδιαίτερα υπάρχουν βλάβες, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχουν βλάβες, okay, είναι άλλη περίπτωση. Αλλά μιλάμε τώρα, τον έδωσες μια σμπροξιά, πήγε και έπεσε αυτός από τον μπαλκόνι και σκοτώθηκες. Τον έσμπροξες μόνο. Κάπου εκεί είναι αρχίζει το θέμα και γίνεται δύσκολο μετά, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, Βιργινία, σε ήθελα λιγάκι, αλλά τώρα δεν ξέρω τι έχουμε για σήμερα, ας πούμε, γιατί είδα μερικά πραγματάκια, εγώ βλέπω κι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, θέλω παρακολουθώντας την επικαιρότητα, θέλω λίγο να μας διευκρινίσεις, λίγο, αν μπορείς, τι ακριβώς έχει γίνει με την Τυχεροπούλου. Το βλέπω, ξέρω εγώ, το διαβάζω, ας πούμε, από χθες. Τι ακριβώς έγινε, είχε στο ερμάριο, λέει, μια υπόθεση 12 αλλοδαπών, το ξέρεις το θέμα αυτό το συγκεκριμένο με την κυρία.
2: Ναι. Ναι.
0: Τι ακριβώς έγινε, κατηγορούμενη είναι τώρα, κατηγορείται
2: όχι,
0: για
2: δεν
0: κάτι.
2: Κατηγορείται όχι. Για τίποτα, δεν κατηγορείται για τίποτα η κυρία Τυχεροπούλου. Ναι. Δεν κατηγορείται για τίποτα. Τέλος πάντων, υποστηρίχθηκε ότι μέσα στο ερμάριό της είχε 12 προσφυγές για την υπόθεση με την Κοζάνη και το Αγρίνιο.
0: Mm-hmm.
2: 12 κάτι. Τι κάνει.
0: Τίποτα, μας ανάβει τα φώτα. Ήταν με το φως το ηλεκτρικό.
2: Αυτό. 12 κατηγορουμένων για την υπόθεση της Κοζάνης και του Αγρίνιου για το κύκλωμα του ΠΚΠ.
0: Ναι.
2: Είδαμε κάποιο βίντεο που έσπαγαν το ερμάριο με τροχό. Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
2: Ήδη είχε κλειδαριά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και ήδη έκανε μια δήλωση για να πάρουν τα στοιχεία αυτά, γιατί δεν τα παρέδωσε ως όφιλη υπηρεσιακά. Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αυτό ήταν σκηνοθετημένο από τον νέο επικεφαλής, λέει, του ΟΠΚΕΠΕ, τον κύριο Μπαμπασίδη, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Γιατί αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι προσφυγές είχαν πάρει κανονικά αριθμό πρωτοκόλου, είχαν δοθεί στην υπηρεσία. Συνεπώς, το ότι απλά τα χαρτιά ήταν μέσα στο ερμάριο δεν έλεγε τίποτα.
0: Δεν
2: ήταν κανονικά κοινοποιημένα τα έγγραφα, αρμοδίως και υπηρεσιακώς.
0: Άρα δεν υφίσταται κάποιο σκάνδαλο.
2: Δεν το ξέρουμε μέχρι στιγμής. Είναι τα πρώτα στοιχεία, η πρώτη αντίδραση. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μας άναψε τα φώτα και έφυγε ο ηλεκτρολόγος εδώ.
1: Κοίτα, αφού δεν μας άλλαξε τα φώτα.
0: Καλά, ναι. Θα μπορούσε να μας τα αλλάξει, αλλά τουλάχιστον μας τα άναψε.
1: Μόνο, τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χάλασε όλο το ωραίο περιβάλλον το οποίο δημιουργούμε εδώ πέρα που είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα εκδράμουν, όπως λέγαμε παλιά, αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί το προηγούμενο είχε κόσμο που έφυγε, έτσι. Φαντάζομαι ότι και τώρα θα φύγει κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Θα φύγει, ναι, βέβαια θα φύγει.
1: Λοιπόν, έχουμε εκπομπή επιστροφής. Ξεκινάμε Κυριακή απόγευμα. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα χορτάσετε να μας ακούτε.
0: Έτσι.
1: Είναι η κλασική εκπομπή της επιστροφής που κάνουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Πάντως είναι μια, ακούγονται πολλές οι ώρες, αλλά θεωρώ
1: περνάνε,
0: ότι είναι μια
1: περνάνε,
0: ξεκούραστη.
1: Περνάνε,
0: είναι, γιατί έχει όλο το ενδιαφέρον αυτό. Έτσι,
1: έχουμε θεματάκια από όλη την Ελλάδα, ναι. Έχουμε quiz, έχουμε Άρη Παπιδάκη, έχουμε Δημήτρη Βενιέρη. Θα κρατήσουμε καλή παρέα. Δεν είναι μια εκπομπή επικαιρότητας, δεν είναι μια εκπομπή γκρίνιας. Είναι μια εκπομπή.
0: Αλλά
1: ωραία.
0: Πάντοτε δεν λείπουν μέσα και τα τώρα.
1: Κοίταξε, φυσικά,
0: έχεις Βενιέρη πίσω το μικρόφωνο, δεν θα σου πει κάτι
1: αν
0: να
1: έχουμε
0: πούμε.
1: Τώρα και θέματα που σκάνε εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Φυσικά και τα χειριζόμαστε, έτσι δεν αφήνουμε τίποτα πίσω. Αλλά κατά βάση είναι μια εκπομπή ωραία, χαλαρή. Για να δίνει έτσι τον παλμό του καλοκαιριού.
0: Και πάνω απ' όλα δίνει φυσικά την ενημέρωση που χρειάζεσαι, ναι, εκείνη τη στιγμή που
1: κίνηση,
0: τη χρειάζεσαι,
1: βέβαια.
0: Γιατί αρχίζουν τα. Τώρα με λίγο με τις βροχές, λίγο με το έτσι, λίγο εξετάσεις, λίγο από εδώ, ξέρεις, όλοι σκασμένοι είναι τώρα. Θέλουν να ξεκινήσουν,
1: ναι,
0: όλοι
1: βέβαια,
0: να
1: κοπανίσουν.
0: Άσε που πρέπει να πας, γιατί και τα χόρτα έχουν μεγαλώσει το εξοχικό, έτσι.
1: Χόρτα μέχρι τις 15 Ιουνίου, παιδιά, μην το ξεχνάτε.
0: Μην
1: και
0: το
1: δεν κόβεται μόνο χόρτα, αλλά τα ενημερώνεται και την πλατφόρμα, έτσι, γιατί αλλιώς δεν έχει αξία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βέβαια τα χόρτα δεν τα πετάς σε μια γωνία. Υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη, έτσι, με σακούλες, πράγματα, υπάρχουν ειδικοί χώροι κτλ.

0: Τα κορίτσια χθες που μπήκαν στο στρατό, τα είδες?
1: Τα κορίτσια, α ναι, τα είδα. Είχα δει ένα άλλο βίντεο, εγώ δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά τα είδα το πρωί. Είδα το πρωί, ήθελα
0: 72
1: να...
0: νεοσύλλεκτες συνολικά.
1: Εντάξει.
0: Στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι...
0: Λαμίας, 10 εβδομάδες, ναι. Βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση μαχητή.
1: Θα το πω τώρα, παιδιά, εγώ τώρα μόλις τελειώσει η Βιργινία θα το πω.
0: Πες το.
1: Κοίταξε, αν δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ψυχολόγο σύντομα, το ρίχνεις στο στρατό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα. Τα κορίτσια στο στρατό, τι είμαστε, Ισραήλ, είμαστε τώρα. Εγώ είμαι αντίθετος αυτή. Είναι δυνατόν να πούμε τα κορίτσια να πηγαίνουν

0: κάνει.
1: Μόνο αυτό είπα. Αν είναι θέμα δουλειάς.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία για τη συνταξιοδότηση.
1: Ναι.
0: Δίνεται μοριοδότηση για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για το δημόσιο.
1: Εντάξει.
0: Μπορείς να προσληφθείς κατά προτεραιότητα με κάποια διαφορετικά μόρια κτλ. Ως πολιτικό προσωπικό για νοσηλεύτριες, βερφονιπιοκόμους κτλ.
1: Σεβαστά όλα αυτά που λες μέχρι στιγμής.
0: Έχεις πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια κοπέλα που είναι μικρή και δεν έχει ακόμα δουλειά κτλ. Άλλη σου λέει: πάω για την εμπειρία. Άλλη θέλει. Μην νομίζω ότι οι γυναίκες είναι όλες νυχάκι, μαλάκι και τέτοια.
1: Καλά, δεν είπα αυτό το πράγμα τώρα, αλλά λέω.
0: Ενώ
1: ότι...
0: είναι και οι κοπέλες πιο σκληραγωγημένες που τους αρέσει αυτό.
1: Τώρα.
0: Καλά, έχει
1: δεν, το
0: κάτι
1: και συχνά. Δεν το βλέπεις και συχνά αυτό με τις σκληραγωγημένες τώρα κοπέλες. Τώρα
0: δεν
1: με...
0: έχεις δει κοπέλες που κάνουν τα εκβοντό, box και τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται χαμός.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν είναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν το βλέπεις εύκολα αυτό. Η αλήθεια είναι και δεν είναι και.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Χθες ήταν ιστορική στιγμή. Μπήκανε για πρώτη φορά στους θαλάμους εκεί με τα κράνη κτλ.
1: Ναι, ήταν σχετικό ρεπορτάζ το έργο.
0: Ωραία εικόνα. Ναι. Έτσι, περίεργη εικόνα. Πρώτη φορά τη βλέπαμε. Σήμερα ορκίζονται τα κορίτσια.
1: Mm-hmm. Καλή στα διαδρομή, να του πούμε. Να ευχηθούμε. Να είναι σωστή επιλογή, α πούμε.
0: Ξέρω εγώ. Ναι. Να δουν και πώς θα πάει από το Υπουργείο. Υπήρχε λέει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πόσα κορίτσια πήγανε στην
0: 72.
1: Δεν είναι και λίγα. 72 κορίτσια να πούμε τώρα.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον οι αιτήσεις που έγιναν.
1: Ναι. Μάλιστα. Εσύ, κοπελιά που με ακούς τώρα, πόσο χρόνο πρέπει να είσαι, υπάρχει όριο, υπάρχει να υπάρχει όριο, γιατί μην πάει καμιά σαραντάρα, ξέρω εγώ τώρα.
0: Κοίτα τώρα, γιατί οι σαραντάρες τι έχουν.
1: Οι σαραντάρες είναι όσο 2-20.
0: Οι συγκεκριμένες ήταν από 20 έως 26 ετών.
1: Α, ναι. Τα καλύτερα σας χρόνια, κορίτσια, να ξέρετε, έτσι. 20-26, όπου, μια χαρά.
0: Έβλεπα ένα κοριτσάκι χθες, κάτσε να μήπως βρω κανένα βίντεο.
1: Εσύ, η κοπελιά που μας ακούς τώρα, το σκέφτεσαι, δηλαδή σε έχουμε επηρεάσει καθόλου για λες, το συζητώ καν, ας πούμε.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, αν έχεις δουλειά, αν δεν έχεις δουλειά, γιατί είναι όπως και σε εσάς, λες, δεν λέτε εσείς το πρώτο πράγμα που λέτε όταν σας παίρνω στρατοπόπο, σπάει η ζωή μου στα δύο, τώρα εγώ θα ξεκινούσω.
1: Βέβαια,
0: κάνει...
1: χάσαμε να πούμε, τόσα μεροκάματα χάσαμε τώρα, πλάκα κάνεις, ιδιαίτερα εγώ χάσα πάρα πολλά, ας πούμε. Ήταν και περίοδος τότε που μαζεύαμε ροδάκινα. Είχε καλά μεροκάματα σε ροδάκινα τότε. Είχαμε και το Λάκο, ήταν ωραία περίπτωση.
0: Αλλά αν δεν έχεις δουλειά, αντί να κάθεσαι σπίτι και να τρέχεις από καφετέρια σε καφετέρια, ξέρω εγώ.
1: Και από ψυχολόγο σε ψυχολόγο, πες το και αυτό, γιατί δεν υπάρχει τώρα γυναίκα που δεν πάει σε ψυχολόγο σήμερα.
0: Τι
1: έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Τι πράγματα είναι αυτά που λέει.
1: Γιατί
0: πάνω όλες σε ψυχολόγο.
1: Οι περισσότερες, το 90% των νέων κοριτσιών, αν δεν κάνουν στο διαδίκτυο κάποια συνεδρία, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ψυχολόγο τον χρειάζονται, δηλαδή πέρα από τα καλλιντικά, μετά είναι ψυχολόγος, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, εγώ έχω κάνει την έρευνά μου τώρα, δεν είναι.
0: Έχεις κάνει έρευνα. 1200 άτομα.
1: Όχι, δεν έχω κάνει τέτοια. Τοπική, τη γειτονιά έχω κάνει, ξέρω. Άμα δεις, να τη ρωτήσεις όλα τα κορίτσια, όλες τις γυναίκες. Και όχι όταν λέμε κορίτσια, δεν είμαι 20 χρονών και 25 μόνο. Από 25 και πάνω. 30, 35, 27, ας πούμε, για παράδειγμα. Σαν τα κρύα τα νερά και μάλιστα και επαγγελματίες και μου δουλεύουν και κάνουν και σε σχέσεις κτλ. Ο ψυχολόγος είναι. Είναι στάνταρ, είναι manual πλέον. Θα ένα ψυχολόγο τον κάνουν, ρε παιδί, μια επίσκεψη. Είναι, όχι σαν περιέργεια, είναι και λίγο η σύγχρονη εποχή.
0: Τώρα για να τρολάρω.
1: Ναι.
0: Είναι περίεργο που γυναίκες πάνε σε ψυχολόγο.
1: Εμείς θέμε πάλι.
0: Γιατί δεν πάνε οι άντρες.
1: Γιατί οι άντρες. Εχθές την εκπομπή, άμα άκουσε το απόγευμα, ευχαρίστησα τον Θεό που με έκανε άντρα. Είπα ευχαριστώ Θεέ μου, το έχω δικαίωμα να το πω. Δικαίωμά μου είναι και αυτό. Δεν είναι ρατσιστικό. Σας ευχαριστώ τον Θεό, τη φύση. Ξέρω εγώ, το DNA, ας πούμε, που διάλεξε ο πατέρας μου, αποφασίζει. Ποιος αποφάσισε και αποφάσισε η φύση να γίνω άντρας. Ουέ και αλίμονο, δηλαδή, σκέφτομαι πω γίνονταν κανένα λάθος και γινόμουν γυναίκα, τι θα γινόταν. Αυτό είπα. Δεν το λέω κακός. Το λέω καλό.
0: Όχι,
1: πρόεδρε.
0: Καλός το λες τόση ναι. ώρα. Εγώ έχω καταλάβει.
1: Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω τώρα, ναι. Μας ακούει και ο κόσμος. Δεν ξέρω, γράψε στο Viber αν το πιστεύετε κι εσείς. Έχω την εντύπωση ότι οι άνδρες έχουν γενικά λίγο πιο εύκολη ζωή από τη γυναίκα.
1: Άκου τη γράφει άλλο, πάνε στην ψυχολόγο οι γυναίκες, γιατί είσαι εσύ στη γειτονιά. Εγώ φταίω επειδή οι γυναίκες πάνε στη γειτονιά, πάνε στον ψυχολόγο. Παιδιά.
0: Όχι, δεν είπα για τον κόσμο. Άντε, είπα
1: τώρα,
0: γενικά
1: λίγο.
0: Για τα αγόρια.
1: Εγώ ότι... πολύ συγκαταβατικό και καταλαβαινιστικό. Καταλαβαίνω δηλαδή, δεν είμαι ακαταλαβίστικο.
0: Λοιπόν, θα ήθελε κάποιο πραγματικά τώρα Δηλαδή, εγώ είμαι γυναίκα. Θα ήθελα να έχω γεννηθεί άντρα. Εγώ πιστεύω ότι έχετε πιο εύκολη ζωή. Ειλικρινά το.
1: Μόνο οι γυναίκε θα ήθελαν να γεννηθούν άντρε. Δεν νομίζω ο άντρα να θέλει να γεννηθεί γυναίκα. Κανένα άντρα δεν θα ήθελε ούτε και για μία μέρα να γίνει γυναίκα. Τα λέω.

0: με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ακούγεται ρατζιστικό. Έχω ακούσει πολλές γυναίκες που το έχουν πει. Θα ήθελα έστω για μία μέρα να ήμουν άντρας. Λοιπόν, άντρα δεν έχω ακούσει να λέει για μία μέρα θα ήθελα να ήμουν γυναίκα. Γιατί μετά, πώς ζεις με αυτή τη ρετσινιά.
1: Πιο καλά στα κύματα.
0: Ο άντρας έχει πιο απλή σκέψη. Μπράβο, ρε Ζωζέ. Πες τα γόρι μου. Πες τα γόρι μου. Βασιλική λέει, είσαστε ωραίοι. Καλά, αυτό εντάξει. Το ξέραμε κι εμείς. Παρακαλώ στη γραμμή. Γυναίκα θέλω που να μου πει, ναι, εγώ πηγαίνω, θέλω να πάω στο ψυχολόγο. Και δεν έχω πάει, αλλά φλερτάρω με την ιδέα, θα πάω σε ένα ψυχολόγο. Και δεν είναι κακό να πας, παιδιά, το παξιώνω έτσι. Αλλά στατιστικά οι γυναίκες περισσότερο πάνε στους ψυχολόγους από ότι οι άντρες. Πώς θα το κάνουμε τώρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γυναίκα δηλώνω.
0: Ναι, ό,τι θέλουμε δηλώνουμε, ναι.
2: Κάνω πιο εύκολη δουλειά από τον άντρα μου.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητο να κάνεις πιο εύκολη δουλειά. Δεν
2: ναι, περνά. Ναι. Δηλαδή, η κυρία Δημαρέ, πόση γυναίκα, ας πούμε, κάνει. Περνά, τι είπαμε, ο άντρας περνάει καλύτερα από τη γυναίκα.
3: Έχει μια πιο εύκολη ζωή, αγαπητέ μου.
2: Πώς?
3: Και από τη φυσιολογία του, από την ανατομία του, από το ρόλο που του έχει αναθέσει η φύση. Πώς αλλιώς να σας το πω.
0: Τόση γκρίνια, πώς θα την αντέξει μια γυναίκα, γορόπτυλα.
3: Παιδιά, έχετε τις επιβαρύνσεις, δηλαδή τις γένας. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Ναι, βέβαια. Εσείς έχετε το στρατό, ας πούμε, ή έχετε το 5-10 ωράριο, 5 πρωί, 10 βράδυ.
0: Γιατί
3: είστε λίγο μακριά νυχτωμένος, με αγάπη σας το λέω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια.
2: Νυχτωμένος δεν πάει. Πάει.
0: Τώρα για τη δουλειά είναι άτοπο τώρα αυτό που λέω.
3: Μισό. Καταρχάς μην μιλάτε συνέχεια πάνω μου. Λίγο πρωί-πρωί χαλαρά. Είστε μακριά νυχτωμένος. Μισό λεπτάκι. Μιλάτε συνέχεια. Εγώ είπα είστε μακριά νυχτωμένος γιατί η γυναίκα δεν δουλεύει πλέον 3 και 4 ώρες την ημέρα τις περισσότερες φορές.
2: Ποιο το είπε αυτό?
3: Εγώ που είμαι γυναίκα.
2: Φυσικά δουλεύει.
3: Εγώ που είμαι γυναίκα, σας το λέω.
2: Φυσικά και δουλεύει. Γυναίκα.
0: Άρα συμφωνείτε, παιδιά, γι' αυτό λέγεται.
2: Το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο, ποιο είναι το κριτήριο.
3: Εγώ εξήγησα ποιο είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο για μένα, έτσι.
2: Εντάξει, μπορούμε να αλλάξουμε δουλειά με όποια γυναίκα θέλει, ας πούμε.
3: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι οι άνδρες κάνετε μόνο δύσκολες δουλειές, για να καταλάβω τώρα. Γιατί εγώ κάνω ίδιες δουλειές.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Κάνουν...
2: Όχι, αλλά ποτέ δεν είπα ότι η γυναίκα μου κάνει. Κάνει ευκολότερη δουλειά από μένα.
3: Μα ούτε εγώ το είπα αυτό.
2: Έχω ακούσει ότι ο άνδρας κάνει ευκολότερη δουλειά από.
3: Μα δεν αναφέρθηκα στις δουλειές εγώ όταν είπα ότι.
2: Καλή συνέχεια,
0: γεια. Ναι, ναι,
3: καλή συνέχεια, αλλά εγώ δεν αναφέρθηκα στις δουλειές, παιδιά. Εγώ είπα από τη φύση σας έχετε μια διαφορετική ζωή.
0: Ναι.
3: Η γυναίκα γεννάει, επιβαρύνεται η υγεία της. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Όχι με την καταγράμμα δουλειά, γιατί δύσκολες δουλειές υπάρχουν και για γυναίκες και για άντρες.
3: Και επίσης οι γυναίκες πλέον, δηλαδή εμείς δεν έχουμε καμία διαφορά από τους άντρες. Δηλαδή εγώ δουλεύω πολλές περισσότερες ώρες από ότι πάρα πολλοί άντρες, α πούμε, ωράριο, έτσι, λόγω δουλειάς και τα λοιπά. Όπως δουλεύει ένας άντρας συνάλλευος, εγώ δουλεύω και πολύ περισσότερο από πολλούς άντρες, όπως και πολλές γυναίκες σαν εμένα.
0: Και εγώ έχω πλένει πάρα πολλές φορές στα μπαλκόνια, κάτι που είναι γυναικεία δουλειά. Εντάξει,
3: εγώ έλεγα για τη φυσιολογία της γυναίκας και αυτό που έχουμε ως, πώς να σου το πω, ως λειτουργίες, έτσι.
0: Καλά, ξεκινήσε το θέμα από το στρατό τώρα που πήγαν 70 τόσο για τα ελληνικά στρατά. Πήγανε γυναικεία κορμιά.
3: Και επίσης, όπως λέει και εδώ η Βασιλική, όσες ώρες και να δουλεύει η γυναίκα, μετά έχει και τη δουλειά στο σπίτι, έτσι. Μην το ξεχνάτε και αυτό.
0: Εκεί βοηθάμε όμως εμείς τώρα.
3: Κάποιοι βοηθάνε, δεν έχουμε παράπονο.
0: Να, εγώ σας είπα, καθαρίζω τα μπαλκόνια. Όποτε πάρω εντολή, βγαίνω έξω, πλένω, καθαρίζω, κάνω ράνο και τα τζάμια καθαρίζω και με άζαξ και αυτό καθαρίζω τα πάντα. Όχι, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Μέχρι την μποκαβίλια έχω κλαδέψει.
3: Έλα, πάρε τον τελευταίο άντρα εκεί που σε υπερασπιστεί.
0: Ελάτε, κύριε άντρα.
4: Ναι, με ακούω.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έχω 4 γυναίκες, 3 χώρες και μια γυναίκα.
0: Ναι.
3: Να σας ζήσουν.
4: Θεωρώ ότι ο πιο απαραίτητος άνθρωπος στον κόσμο είναι η γυναίκα.
0: Ο πιο απαραίτητος, ναι.
3: Είδες άμα είσαι κοριτσομπαμπάς.
0: Κοριτσομπαμπάς, έτσι είναι.
4: Τα μελίσια αποτελούνται μόνο από γυναίκες.
0: Έτσι.
4: Οι ελάχιστοι κυφίνες κάποια στιγμή τους σκοτώνουν.
0: Σωστό.
3: Είδες, τα λέει άντρας τώρα για σας, ναι. Έτσι.
0: Μην το παρατραβάτε όμως.
4: Για το στρατό,
0: ναι.
4: Αντί να καταργήσουμε το στρατούς, τους πολέμους, κάνουμε και τις γυναίκες στρατιώτες. Λάθος μεγάλο.
0: Αυτό δεν συμφώνησα και εγώ βέβαια, αλλά είναι άλλο. Άλλη
3: λίγο...
4: Θα πρέπει να καταργήσουμε τους στρατούς.
3: Πώς θα καταργήσουμε τους στρατούς, δηλαδή?
4: Γιατί θα σημαίνει ότι το πνευματικό μας επίπεδο έχει ανέβει τόσο πολύ που δεν χρειαζόμαστε όπλα, δεν χρειαζόμαστε στρατούς.
0: Ναι. Μα Μάλιστα. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψη.
3: Λοιπόν,
0: πρέπει
3: πριν
0: να πάμε
3: σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω, είτε άντρας είτε γυναίκα, να πίνετε νεράκι και να πίνετε κάθε μέρα νεράκι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Και τι καλύτερο νερό από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε το φυσικό μεταλλικό νερό Διός σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ ωραία η άποψη της Ντίνας και με αυτή θα κλείσω αυτό το κομμάτι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, η δυνατότητα της γυναίκας να γεννάει είναι υπέροχη. Δεν αλλάζω το φίλο μου με τίποτα. Αυτό σε τιμά. Και το σεβόμαστε εμείς οι άντρες. Εγώ τουλάχιστον το σέβομαι απόλυτα, έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
13: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μητσοτάκης ο μόνος που δεν παραπονιέται ούτε για τις μουσικές ούτε για τα φώτα. Όλοι οι άλλοι μου σβήνουν εδώ πέρα τα προχθές η δικόρη μου εντωμεταξύ. Σου πω τι έγινε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. 20 λεπτά πριν τις 8. Στον στάτους πάντα συντονισμένοι, 107.7. Παρασκευή σήμερα, πιάσαμε θέματα δύσκολα και δύσκολα. Ουσιαστικά είναι δύσκολα, αλλά είναι και πράγματα της ζωής μας.
1: Κυριακό έρχεται, ναι. Υψηλές θερμοκρασίες, με καλές καιρικές συνθήκες.
0: Θα γίνουν πολλές πρώτες βουτιές αυτό από το Κυριακό.
1: Δεν ξέρω γιατί ακόμα έχουμε εξετάσεις.
0: Καλά, εξετάσεις έχουμε, αλλά την Κυριακή την κοπανίσω για κοντινά, κάπου θα μια βουτιά την κάνει.
1: Θα φύγουν για αυτήν, θα φύγουν.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Κάποιοι που δεν έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις ή κάποιοι που δεν έχουν παιδιά που δίνουν προαγωγικές στο γυμνάσιο, θα φύγουν, λογικό είναι.
0: Πότε τελειώνει το
1: προηγούμενο τρίμερο?
0: Πότε τελειώνει όλο το πανηγύρι, καμιά εβδομάδα?
1: Δευτέρα. Τη Δευτέρα και την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή μας έρχεται, των γυμνασίων.
0: Των γυμνασίων. Και μετά?
1: Μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο το Λεβέντι.
0: Τον Κίτσο Καραμπουζουκλή. Κατσίκι μετά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους. Έχουμε κίνηση σε όλο το μήκος του περιφερειακού και προς ανατολικά και προς δυτικά, αλλά ευτυχώς. Μόνο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχουμε σταματήματα. Στα άλλα σημεία είναι αρκετή καθυστέρηση. Έχουμε δηλαδή
0: και
1: με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Γιατί στα ανατολικά τώρα εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης έχει ένα μικρό σταματήμα και μετά ξανά έχει πάλι.
1: Σταμάτημα.
0: Γιατί το βλέπεις πιο κόκκινο, εσύ δεν είναι.
1: Σταμάτημα έχει προς τα δυτικά.
0: Προς τα δυτικά μόνο λες.
1: Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου εκεί από Τριανδρία και μετά. Τα άλλα είναι καθυστερήσεις, είναι χαμηλές ταχύτητες. Φυσικά η κάθοδος των Πεύκων. Το κλασικό πρόβλημα εκεί πέρα με τα παρκαρισμένα και με όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης είναι μια χαρά. Δεν έχουμε κάποιο φοβερό και τρομερό πρόβλημα. Και η Εγνατία και η Τσιμισκή.
0: Νομίζω πως το θέμα αυτό με τους ρετζικαίους θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια στιγμή.
1: Ρετζίκι είχαμε πρόβλημα τις τελευταίες μέρες γιατί κάνανε έργα.
0: Και έργα κιόλας.
1: Τώρα, ναι. Και χωρίς έργα όμως το ρετζίκι είχε πρόβλημα.
0: Πάντοτε είχε, ναι.
1: Είναι
0: πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έφαση στο δρόμο του Φιλιππίου. Είναι ένας καλός δρόμος που κόβει, περνάει δηλαδή μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, και σε βγάζει εκεί που θέλεις. Αλλά είναι ένας δρόμος, για μένα είναι αρκετά επικίνδυνος. Εκεί πέσαμε και χαλάσαμε το αμάξι. Θέλει προσοχή εκεί πέρα. Και το γράφει κιόλας η Πυριακή ότι τον διανύουμε με δικιά μας ευθύνη, ας πούμε.
1: Πάμε στα αθλητικά.
0: Να πάμε στα αθλητικά.
1: Πάμε γρήγορα, ναι. Και στα αθλητικά μας. Χθες η Εθνική στο πόρτο της φιλικό 2-2 με την Σουηδία. Στη Σουηδία. Καλή εμφάνιση μετά από τόσο καιρό. Η Εθνική πάλεψε μέχρι το τέλος. Προηγήθηκε 1-0. Γύρισαν οι Σουηδοί το παιχνίδι 2-1. Ισοφάρισε 2-2 στο τελευταίο λεπτό. Δείχνει ότι πάλεψε. Η Εθνική έχει καλή μαγιά. Το θέμα είναι να στηθεί και να είναι έτοιμη για τα παιχνίδια του National League, τα οποία τα πρώτα δύο.
0: Κάτσε λίγο να με μπερδεύει. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, για μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο. Ξέρω λίγο, τα ξεχωρίζω,
1: ναι,
0: αυτά έτσι. Ναι.
1: Τα πρώτα δύο θα γίνουν στην Τούμπα.
0: Α, ναι, το άκουσα αυτό. Το άκουσα.
1: Είδες που τα ξέρεις.
0: Όχι, αυτό το άκουσα, ναι,
1: αφού τα ξέρεις, δεν
0: εντάξει, τα ξέρω, τα ξέρω. Να.
1: Αφού τα ξέρεις,
0: γιατί δεν τα λες. Τι ωραίο παράδειγμα. Πιάνει πρωτεύουσα. Έλεγε ότι να είναι μικρό.
1: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Ξεκινάμε με το. Μάλλον παραμένουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάνο Τσέσκο δήλωσε ότι εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ εκτός αν αποφασίσει κάτι άλλο η διοίκηση. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ και στον μπάσκετ του Άρη έχουμε κόσμο ιστορικές αλλαγές, όπως έχουμε πει. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Σίριτς και τον Μπίρτς. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι Ευρωλίγκα. Στην Αρμάνι ο ένας, στην Τουρκία ο άλλος, όπως καταλαβαίνετε, στη Φενέρ ανεβαίνουν πολύ οι ομάδες της πόλης και κάνουν και συνεχόμενες μεταγραφές. Πάμε και στον Άρη, όπου παίρνει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τον Δημητρίγεβιτς. Είναι και αυτός Ευρωλίγκα. Είπαμε, πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να ξαναφέρουν το μπάσκετ στην πόλη και μακάρι να ξαναδούμε ντέρμπι όπως αυτά που βλέπαμε στο Παλέ. Βέβαια τότε ήταν μισό-μισό το γήπεδο, αν θυμάστε, ήταν κοινή έδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν πολύ ωραίες εποχές. Πηγαίναμε η μισή από εδώ, η μισή από εκεί. Αλλά φυσικά να μην έχουμε ακρότητες, έτσι. Να παραμείνουμε όπως ήμασταν παλιά. Δεν θέλει δηλαδή φανατισμούς και τέτοια. Θα φωνάξουμε, θα κάνουμε καζούρα, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ. Σήμερα ο δεύτερος αγώνας για τους τελικούς. Αυτή την φορά πάει στο ΟΑΚΑ η σειρά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ. Οι πράσινοι θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά των αγώνων. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το break, να νικήσει δηλαδή και να πάρει μεγάλο προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Θα δούμε. 9 το βράδυ είναι ο δεύτερος τελικός. Η σειρά των αγώνων, επαναλαμβάνουμε, πάει στο ΟΑΚΑ.

0: Μάλιστα κύριε Παπηδάκη, αυτά ήταν τα αθλητικά μας για σήμερα. Θα πάμε να συνδεθούμε μετά ξύγουε για να πάρουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από τους δρόμους μας. Καλημέρα στην Εύα, στην Κατερίνα, στον Δημήτρη, στον κύριο Στέλιο, στην Αναστασία. Ρε τη Σάρα Στόνς, πώς γέρασε πολύ η Σάρα Στόνς, ε. Πω ρε φίλε, τι. Εντάξει ρε φίλε, γέρασε η κοπέλα να πούμε τώρα, εντάξει. Διάβασε ένα αρθράκι της πολύ δύσκολο και πολύ, να πληθούμε να είναι καλά βέβαια. Αλλά μου θύμισε, εσύ μπορεί να το πρόλαβες, τη Βίλα των Δαιμόνων, την πρόλαβες. Την πρόλαβες, ε. Εκείνος ο παπάς που έβγαινε να πούμε με το σκέλετον, που το λέγω σκέλετον, και έλεγε ένα ποιματάκι. Το σκέλετον μου θύμασε, το σύμβολο του σεξ. Σάρα Στόνς, πόσο χρόνο είναι, καμιά 67, πρέπει να είναι τώρα 68.
1: Σάρων, πρέπει.
0: Τι Σάρα. Σάρα, η Σάρα, η Σάρων. Εντάξει, η Σάρων, εντάξει, η Σάρων, τα Σάρων σε όλα. Όπου, χάλια. Χάλια. Πώς τη λέω εγώ, Σάρα. Σάρα Στόνς. Ωραία είναι η Σάρα Στόνς. Εσύ που είναι να δεις την, πώς έλεγα την άλλη, τη Φράνα Ντάναγουέι. Φράνα Ντάναγουέι.
1: Πάμε αριστική.
0: Πάμε στη... Θα τους αλλάξω τα στάνταρ εδώ μέσα. Κρίμα της ώρα, Στόνς. Σώρα, πώς την είπαμε. Λοιπόν, πάμε Taxiway. Καλημέρα στην Taxiway.
2: Καλημέρα από
0: Taxiway. Καλό πρωινό να έχετε, καλημέρα.
2: Ένα σταθμό θα ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό θα ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
3: Για 52.
4: Καλημέρα σε όλους. Η Καραμαλή και Εγνατία μέτωπο το κέντρο πάει καλά μέχρι τα πανεπιστήμια. Από την Καμάρα και μετά πάει σημειωτών. Το ρεύμα της εξόδου χωρίς προβλήματα.
2: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός θα ενημερώσουμε την κίνηση για Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Ένα σταθμός στην κίνηση για Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Υπάρχει σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Όλγας και για το κέντρο της Μισκή.
3: 652.
4: Κέντρο καλημέρα. Όλγας δεν ξέρω, πάντως στη Μισκή η Πολυτεχνείο μέσα δικαστήρια είναι πολύ καλά. Με τους τροχονόμους πάντα.
2: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Ένα σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Υπάρχει σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου να ενημερώσουμε. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε για Περιφερειακό. Ένα σταθμός στη κίνηση για το Περιφερειακό.
5: Για ένα.
4: Καλημέρα. Ο Περιφερειακός έχει τα γνωστά προβλήματα. Μέτωπο ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει από τα νοσοκομεία και μέτωπο δουλειά στην ενηφόρα του Αγίου Πάμπου.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Taxiway.
2: Καλημέρα
0: και καλό πρωινό. Ευχαριστούμε για το 1001. Μας βγάζει πάντοτε από τη δύσκολη θέση όταν δεν έχουμε και πολλούς έτσι στους δρόμους μας. Ο 1001 είναι καταλύτης.

0: Σήμερα είναι Βιργινία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι απέμεινε δηλαδή, πάλι και η Θεοπούλα.
1: Ή σήμερα ή αύριο, να σου πω την αλήθεια.
0: Το ξέρεις αυτό της Θεοπούλας που έλεγε ότι απέμεινε. Ότι περίσσεψε, μάλλον. Συγγνώμη, όχι ότι απέμεινε. Ότι περίσσεψε.
1: Πού τη θυμήθηκε στη Θεοπούλα, λόγω Τσίπρα.
0: Καλέ, βλέπω το παραπέντε τεχνονισμένα. Δεν το είχα δει εγώ παλιά.
1: Ναι, σήμερα, σήμερα είναι. Τώρα εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ βλέπω τον Πολάκη μόνο να παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ και να πηγαίνει για ψάρεμα. Δηλαδή να μείνει. Νομίζω ότι θα μείνει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Άμα Παύλο την κοπανεί και εσύ, εγώ σε σένα πιστεύω. Δηλαδή σε σένα ελπίζω να κρατήσει, ρε παιδί, μια μαγιά.
1: Ποια μαγιά.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί μπορεί αύριο να αλλάξουν το Ελλάς, να ξαναγίνει ΣΥΡΙΖΑ μετά. Αυτοί μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, μην το χαλάσουμε το αφημί που λένε. Είναι σαν την, σε μια ιστοσελίδα. Την κάνει, αλλά δεν έχω πόσο λογαριασμό στις τράπεζες.
1: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και φρόντισε ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Δηλαδή, σε δημοσκοπήσεις τώρα πανωτά που βγαίνουν, γιατί έχουμε άλλες δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να μην υπάρχει πλέον. Δηλαδή έχουν αποφασίσει και οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πλέον παρελθόν. Δεν στην τελευταία δημοσκόπηση προράτα, πάει... ας πούμε, είναι στο 2%.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αν πάει και ο Φάμελος, στην ουσία άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Πάλι οι ίδιοι πάνε, οι ίδιοι άνθρωποι είναι.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί τώρα που θέλουν να φύγουν ή θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Και πού θα πάνε.
1: Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πάνε όλοι αυτοί που θα τους δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, κατάλαβες. Τώρα εκείνο είναι άλλο. Εκείνο είναι δικό του κόμμα. Θα πάρει όποιον θέλει. Και όποιον θα του είναι χρήσιμο στο νέο εγχείρημα, το πολιτικό. Δεν θέλει να έχει βαρύδια. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
1: Ο πρώην υπουργός, ο 13-0. Τον λέμε έτσι γιατί είναι καταδικασμένος.
0: Και είναι και φίλος του. Έτσι. Είναι φίλος μου, λέει.
1: Μαζί ξεκίνησαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί στήσαν την κυβέρνηση. Ήταν ο πιο κολλητός φίλος του Αλέξη
0: Πολύ
1: του Τσίπρα.
0: Λέγαμε τότε ότι ο παπάς κόβει κεράβι.
1: Και έτσι γινόταν. Ναι. Μην θυμηθούμε τώρα τις τηλεοπτικές άδειες, αυτά, ένα σωρό πράγματα. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι καταδικασμένος και επειδή στην πρώτη ευκαιρία θα του λέγανε τι είναι αυτός τώρα, έχεις πάλι τον 13-0 εδώ, ο παπάς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει Τσίπρα. Και ο παπάς είναι από αυτούς, δεν είναι καθόλου τυχαίο, που εγκαλούν τον Φάμελο γιατί δεν καθάρισε τη θέση του και τη σχέση του από την αρχή με το άλλο κόμμα. Γιατί ο παπάς. Θέλει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρει ότι στο νέο εγχείρημα δεν έχει τύχη.
0: Δεν έχει τύχη, μάλιστα.
1: Όπως και η Δούρου είναι επίσης στην ίδια περίπτωση. Θέλει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Δούρου είχε πάρα πολλές δικαστικές περιπέτειες με Μάτι, Μάνδρα κτλ. Που έχει αθωωθεί μέχρι στιγμής, δεν έχει κάτι. Ναι. Αλλά δεν θα ήθελε, φαντάζομαι, ο Τσίπρας να έχει άνθρωπο που είχε δικαστικές περιπέτειες και που στην πρώτη ευκαιρία θα τους λένε ότι δείτε τι κάνατε με το Μάτι και τη Μάνδρα.
0: Ναι, βέβαια θα ήταν.
1: Φυσικά θα μου πεις πάνω απ' όλα και σε όλα αυτά, αυτός ήταν πρωθυπουργός, έτσι. Αλλά αυτός είπαμε, rebranding.
0: Rebranding, σωστό.

0: Εξελίξεις έχουμε και στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να σου πω. Τις περιμένουμε, γιατί εκεί χειρεύει η θέση του γραμματέα του κόμματος και είναι μια κρίσιμη θέση τώρα ενώπιση των εκλογών. Γιατί οι εκλογές τώρα είτε γίνουν φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη. Ότι... είμαστε λιγότερο πλέον από ένα χρόνο.
1: Ο Κυρανάκης νομίζω ότι.
0: Ο Κυρανάκης, ναι. Ο οποίος θα τοποθετηθεί επισήμως, θα ανακοινωθεί.
1: Νέος γραμματέας.
0: Την Τετάρτη, ναι, είναι πληροφορίες αυτές που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είναι βουλευτής του κόμματος, είναι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Τα έχει πάει πολύ καλά κατά κοινή ομολογία στο δύσκολο υπουργείο που ανέλαβε. Και προφανώς μετά θα πρέπει να γίνει και ένας μικρός ή μεγαλύτερος, δεν το ξέρουμε, ανασχηματισμός, γιατί θα φύγει από τη θέση από το Υπουργείο. Επίσης είχαμε και τον Νίκο τον Ταγαρά, ο οποίος προσφάτως αποβίωσε, οπότε πρέπει να καλυφθεί και η θέση του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα έχουμε έναν ανασχηματισμό. Τώρα ο Πρωθυπουργός θα δει αν θα είναι μικρός ή μεγαλύτερος. Αρχίζουν και τα κόμματα ετοιμάζονται, έτσι.
1: Νωρίς ξεκινήσαμε όμως, πολύ νωρίς είναι ακόμα, νομίζω. Χθες σας άκουγα με τον κύριο Γεράκη που λέγατε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Και ήταν πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ παιδιά. Είναι... αφήστε να περάσει λίγο το καλοκαίρι. Τώρα, από τώρα δημοσκοπήσεις, γιατί για τις εκλογές. Μερικοί νομίζουν ότι γίνονται δημοσκοπήσεις, πήρε το ποσοστό, άλλο και σου λέει τρίτη.
0: Μα ίδιοι κάνουν δημοσκοπήσεις από τώρα.
1: Ναι,
0: πάντα γίνονται δημοσκοπήσεις.
1: Αλλά είπε πολύ σωστά πράγματα ο κύριο Γεράκη.
0: Πάντα γίνονται δημοσκοπήσεις. Απλά σου λέει ότι μέχρι να γίνουν εκλογές
1: έχουμε
0: ακόμα πολύ δρόμο και μπορεί να αλλάξουν. Η δημοσκόπηση έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται από τώρα με προβολή για 10 μήνες.
1: Για το τι
0: μετά
1: θα γίνει μετά από 10 μήνες. Είναι ένα φλάσ εκείνη τη στιγμή. Είναι μια αποτύπωση της εικόνας της στιγμής εκείνης που το συζητάμε. Έτσι, γιατί
0: για
1: μπορεί θυμίσου, να αλλάξει ξαφνικά.
0: Μπράβο, για θυμίζω, ας πούμε, τι έπαιρνε ο Κασελάκης στις πρώτες δημοσκοπήσεις και πού πήγε μετά.
1: Ναι. Μέσα σε μία μέρα μπορεί να τραπούν όλα δηλαδή. Σου λέω κάποιος παραιτήθηκε, κάποιος έκανε. Απαλλάζουν τα σκηνικά κατευθείαν, ας πούμε. Φαντάζεσαι αύριο να πει κυρία Καρισιανού, ας πούμε, δεν συνεχίζω, δεν σταματάω, δεν κάνω ακόμα. Αλλάζω.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω κι εγώ, αλλά λέμε.
0: Φαίνεται ότι της αρέσει πολύ αυτό που κάνει.
1: Ήθελα να χαρούν κάποιοι απλά. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Και καλή δουλίτσα σου. Την Παρασκευή δουλεύεις πιο άνετα, έτσι είναι. Επειδή εσύ δεν δουλεύεις το Σάββατο, γι' αυτό. Για ρώτα και εμάς.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Παρασκευούλα, θα πάρεις την φίλη σου, τη σύντροφό σου, τη γυναίκα σου, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα βάλετε ένα ωραίο κρασάκι να πιείτε, θα καθίσετε αναπαυτικά στον καναπέ και θα μπεις μέσα στο Facebook του Greco's Travel και θα της πεις, ορίστε τι έκπληξη, τι εκδρομή θέλεις να πάμε, τι ταξίδι θέλεις να πάμε.
1: Μου δίνεις ωραίες ιδέες.
0: Για να έχεις και ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Θα καθίσετε μαζί, αγκαζέ, πως το λένε, αγκαλίτσα, και θα πεις, έλα εδώ να διαλέξουμε εκδρομούλα. Θέλεις να πας κάπου κοντινά στην Ευρώπη, θέλεις να πας μέσα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, έχει πάρα πολύ ωραίες εκδρομές στο Greco's Travel, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Αν σου αρέσουν, για παράδειγμα, οι εκδρομές οι μακρινές, μπορείς να την πας μια Νέα Υόρκη.
1: Πολύ καλό.
0: Ταξίδι ζωής, ωραίο. Να πας κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας. Να κάνεις βόλτα στις γειτονιές που γυρίστηκε το Sex and the City, που οι γυναίκες το λάτρεψαν αυτό, έτσι.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Με κορυφαίους ξεναγούς, με πάρα πολύ καλή οργάνωση, με εξαιρετικές τιμές. Greco's.gr 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 εδώ στο λιμάνι, και φυσικά πάρα πολλά ακόμα πακέτα. Όρεξη να έχεις να ψάχνεις τον Greco's Travel.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Πληροφορήθηκε ότι αύριο ο κύριος Βενιέρης θα έρθει το πρωί στην εκπομπή. Τα συνεννοήθηκαμε με τον κύριο Βενιέρη, τα κανονίσαμε. Έδωσα κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, που λένε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχει ανάγκη τώρα τελευταία, σπουδάζει παιδιά, κατάλαβες, και λέω δεν, εντάξει. Λέω αφεντικό, θα την κάνεις τη δουλειά εσύ, λέει, ό,τι πεις εσύ τώρα. Τι αφεντικά είμαστε εδώ μέσα. Εμείς το απογευματάκι θα τα ξαναπούμε στις 8.
1: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρές. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει 22,7% από 21,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί ελάχιστο ο Αλέξη Τσίπρα με 12,1%, τρίτο το Πασόκ με 9%, με πτώση ωστόσο 2,3 μονάδων, μπροστά από την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού που ακολουθεί με 8,3%. Εντός Βουλής, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, είναι Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, Ελληνική Λύση με 4,8%, Κουκουέ με 4,7%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 13,1%. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8% και η Νίκη με 1%. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του αναμένεται να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Ιστορική μέρα για τις γυναίκες σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς γίνεται η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών που παρουσιάστηκαν χθες για πρώτη φορά ως εθελόντριες στο στρατό. Οι 72 συνολικά νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους. Υπενθυμίζεται ότι τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι πολλά. Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μεταξύ άλλων, αλλά και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο παρουσιάστηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς. Για πρώτη φορά, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες του δημοσίου, συμπληρώνοντας κωδικούς τάξης NET για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου και μετά. Θα γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Στο μεταξύ, χθες τέθηκε σε λειτουργία και η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν επιμελήτρια ή επιμελητή για τη φροντίδα των βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο dandades.gov.gr. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μέσω βάουτσερ έως και 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή οπλοφορία αλλά και παράνομη παραμονή στη χώρα. Σοκ προκαλεί στην Ολλανδία μεγάλη αστυνομική έρευνα για υποθέσεις νάρκωσης και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, με τις επιθέσεις να καταγράφονται σε βίντεο χωρίς τη γνώση των θυμάτων. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 4 ανδρών. Η υπόθεση συγκρίνεται με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες, με σχεδόν ταυτόχρονες παρεμβάσεις τους, ο Ρώσος και ο Ουκρανός Πρόεδρος στέλνουν μηνύματα ότι επιθυμούν να μπει τέλος στην διαμάχη. Κάθε πλευρά όμως βάζει τις δικές της προϋποθέσεις. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα αν το Κίεβο αποδειχθεί μια συμφωνία που έγινε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή του επιστολή προς τον Πούτιν κατηδίαν συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται αίθριος γενικά ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Σέρες 29 βαθμούς, Γιαννιτσά 30, Κιλκής 27, Κατερίνη 26, Πολύγυρο 24, Γρεβενά 27 και Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεέ, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης? Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Μαμά, βαριέμαι!
15: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κάτσε, περίμενε εσύ, γιατί έχω καλύτερα μουσικά θέματα από την άλλη πλευρά. Μετά θα ακούσουμε εσένα, αγαπητέ μου, αγαπητό μου πλάσμα δηλαδή.

είπαμε εδώ, σεβασμό στο ακροατήριο, στην κάθε μία, κάθε έναν, οι οποίοι μας επιλέγουν. Έτσι πρέπει να επιλέγουμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μουσικά θέματα πάνω στα οποία βασίζονται ή μάλλον βαδίζουν, όχι βασίζονται, βαδίζουν οι σκέψεις μας. Να σου ένα ωραίο μουσικό θέμα, δεν συμφωνείτε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 13 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 5 Τζούν. Ιούνιος. Διάβασα ποινικό κώδικα. Ποινικό κώδικα με αφορμή αυτά που λέγαμε εδώ το πρωί, λέγατε δηλαδή με τον Κώστα και τη Βιργινία. Μπήκα στο άρθρο 22 περί νόμιμης άμυνας. Δικηγόρος θα γίνω. Θα μου πείτε τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη τα επαγγέλματα αυτά σε λίγο δεν ξέρω αν θα έχουν λόγο ύπαρξης, Δημήτρη μου. Σου τα δίνει όλα έτοιμα η τεχνητή νοημοσύνη. Διάβασα εκεί τι ακριβώς σημαίνει νόμιμη άμυνα, πότε κανείς μπορεί να αμυνθεί, με ποιον τρόπο, μέχρι ποιου σημείου, από ποιου σημείου και έπειτα αρχίζει να έχει και ο ίδιος ευθύνες, αν δικαιολογείται ακόμη και φόνο σε περιπτώσεις νόμιμης άδειας στη χώρα μας. Αυτό με αφορμή το περιστατικό όπου κάποιος με ένα ρόπαλο τσάκισε στο ξύλο δύο επιτίδιους κακοποιούς. Τώρα κοίταξε να δεις, να σου το πω για να το βάλουμε σε μία τάξη. Άλλο πράγμα είναι να το συζητάμε τώρα εμείς εδώ χαλαρά και όμορφα. Εγώ από το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο, εσείς από το αυτοκίνητο, το σπίτι, τον εργασιακό χώρο, και να περιγράφουμε και να διατυπώνουμε μικρές ή μεγάλες μας ευαισθησίες και ενστάσεις. Και άλλο είναι, σύντροφε, 2,5 ώρα τα ξημερώματα, 3-4, να σου μπουκάρουν δύο τύποι στο σπίτι, να είναι η σύζυγος και τα παιδιά, ανήλικα, ενήλικα δεν έχει σημασία, και να πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση. Καλά είναι τα γραφόμενα στα χαρτιά, γιατί κάθισα και διάβασα πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα θύματα όλοι αυτοί οι κακοποιοί. Ωραία είναι στα χαρτιά, μια χαρά τα γράφουν, θα στα πω σε λίγο ενδεχομένως, αλλά από την άλλη πλευρά λέω, οκ, ρε φίλε, εδώ υπάρχει ένας μπούσουλος που σου λέει α, β, γ, δ, ωραία. Εκείνη την ώρα που μπαίνουν δύο με κουκούλα και κρατούν ένα μαχαίρι, ένα ρόπαλο, ένα σουγιά, ένα λωστό, δεν σου μιλάω για πιστόλι, για καραμπίνα. Εσύ θα καθίσεις να πεις, γυναίκα, φέρε λίγο ρε τα, από τα κοιτάπια μας να δούμε τι προβλέπετε να κάνω στον κίνδυνο να πάθεις κάτι εσύ, εγώ ή τα παιδιά μας. Άσε μας ρε φίλε, άσε μας ρε γραφειοκρατία. Εκεί την ώρα αφήνεις μέσα την καρδιά να μιλήσει και να προστατεύσεις ό,τι πιο ιερό έχεις στο σπίτι και τους ανθρώπους που έχεις εκεί μέσα. Τα άλλα για μένα είναι άστα. Και μετά ας με πάρει ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, και ας μου πει, α, κύριε Βενιέρη, υπερβάλλατε με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ποινικού κώδικα. Έπρεπε απλά να τον αγγίξετε και να τον ακινητοποιήσετε. Εσείς τον χτυπήσατε με καρέκλα, α, όλα και όλα. Αυτό είναι η κριτική από θέση θέσης και από θέση αρχής. Εύχομαι να μην βρεθούμε στην θέση εκείνη. Τώρα από θέση αρχής ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και η Κούρτοβικ τα δικά της. Πού τη θυμήθηκα θα μου πείτε. Τη δικαιολογούσε και τρομοκράτες.

σήμερα χωρίς Ιταλία Μουντιάλ, γι' αυτό επέλεξα ένα ωραίο τραγουδάκι για τον πόνο τους. Το μεσημεράκι, στις 3 η ώρα θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, συννεφάκια θα έχουμε. Χθες ένα κρύο το έκανε το βραδάκι, είχε έτσι μια δροσιά. Τα μποφοράκια θα είναι 1 έως και 3 και η υγρασία θα είναι στο 50 συν πλην 10%.

πέσω. Λίγο της κακομοίρας γίνεται στην περιφερειακή οδό ή μου φαίνεται? Ναι, λίγο της κακομοίρας γίνεται προς τα ανατολικά. Έχουμε από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι τη στροφή για Πεύκα καθυστερήσεις μεγάλες. Στην κατηφόρα από Πεύκα έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις από ό,τι συνήθως. Κατά τα λοιπά είστε και είμαστε καλά.

0: ορισμός του πολιτικού καραγκιόζη είναι το περιεχόμενο αυτού του μικρού σε διάρκεια βίντεο με Χαρίτσι 2024, Χαρίτσι 2026. Αναφέρομαι στον εν λόγω γιατί μας έχει πρίξει, μας έχει ζαλίσει εδώ και 2-3 χρόνια με εκείνο το ύφος χιλίων καρδιναλίων και πολλών μητροπολιτών, σαν να είναι, δεν ξέρω ποιος να σου πω ρε φίλε, ο μεγαλύτερος πολιτικός που έχει βγάλει ποτέ τούτος εδώ τόπος. Χαρίτσις 2024, Χαρίτσις 2026, χαρείτε τον.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Μπορεί για την Νέα Αριστερά.
0: Όχι, δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Εσείς είστε χειρότεροι. Α, όλα και όλα, μην τους πάρετε στο λαιμό σας, αγαπητέ μου κύριε Χαρίτσι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εσείς της Νέας Αριστεράς είστε από τους χειρότερους. Ακούστε ένα ωραίο τραγουδάκι για να χαλαρώσετε τώρα εσείς εκεί με την Αχτσιόγλου, τον Τζανακόπουλο. Αυτοί οι δύο να δει ζευγάρι. Ο ένας έμεινε ακόμη βουλευτής, η άλλη δεν είναι βουλεύτρια, βουλευτίνα, βουλευτίδα, γιατί έτσι τα λένε οι αριστεροί μεταξύ τους. Η άλλη έφυγε, πήγε Τσίπρα ουσιαστικά. Ο άλλος έμεινε για να έρχονται και τα έξοδα στο σπίτι. Ό,τι χειρότερο έχεις δει στο κοινοβούλιο συμβαίνει. Χορέψτε στον ρυθμό του Αλέξη Τσίπρα. Καλά κάνει, γουστάρω πάρα πολύ τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σας έχει ξεφτυλίσει όλους σχεδόν.

Γεια σου ρε Μάκη από Τσεχία, 10 βαθμούς λέει. Γιώργη μου καλημέρα. Φανούλα και άλλος Γιώργος και ο Αθανάσιος, ο Σκρέκας από Τρίκαλα. Δημήτριε,

0: Σόφη στο Viber 6983 57 800. Ελεύθερα διατυπώνεται η αδίποτε άποψη. Εδώ φίλος μου πρέπει να το ομολογήσω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον ο Χρήστος ο Γιαννούλης κρατά καλύτερη στάση από άλλους. Ενδεχομένως δεν τον θέλει ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι να υποθέσω, γιατί έχει και άλλον συνάδελφό μου εδώ, ο οποίος ήδη στο προσωπικό του λογαριασμό γράφει τα καλύτερα πάμε Αλέξη δυνατά μπροστά, γερά και τέτοια. Ίσως επιλέξει εκείνον και το ξέρει ο Γιαννούλης και σου λέει δεν θα εκλεγώ, ας κάνω τον επαναστάτη. Εδώ σε μια εκπομπή ο Καημενούλης τα βρήκε μπαστούνια μετά από μια αυθόρμητη ερώτηση της δημοσιογράφου.
1: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
0: Πάγωσε εδώ.
1: Ορίστε.
0: Χνάξα. Εντεντά. Ορίστε λέει. Του λέει κοπέλα, είπες ρε παιδί μου Θεός αυτός, Θεός εκείνος. Εσείς δεν έχετε Θεό εκεί, τόσο άθεοι και άθροισκοι είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι Θεός ο Σωκράτης, εσύ σούπερ στάρ.

κάνεις εσύ για τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον πρόεδρό σου, ενώ έδωσες περιεχόμενο στους άλλους προέδρους, τον δικό σου το ξέχασες. Έχεις ξεχάσει τον δικό σου πρόεδρο. Πρέπει να σου πω ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.

Κατάλαβες, ο Γιαννούς λέει Θεός ο Τσίπρας, Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης για τον Σοκράτη, τίποτε. Και του λέει η κοπέλα, του λέει καλά, οι άλλοι θεοί, ο δικός σου, όχι.

Ελπίδα με το τραγούδι αυτό. Είχαμε πάρει μέρος στη Eurovision. Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία και η Ελπίδα έχει ένα στόμα τεράστιο, πάντα το θυμόμουν. Μου θυμίζει και την ανέκδοτο που είχε βγει ο Θεός και έλεγε με το κροκοδιλάκι, ρε παιδί μου, που έλεγε ο Βάτραχος, το κρυμμένο το κροκοδιλάκι. Γιατί είχε βγει ο Θεός και λέει, θα φάμε, λέει, πρώτα το ζωάκι που έχει το μεγαλύτερο στόμα, και βγαίνει το κροκοδιλάκι και λέει, το κρυμμένο το κροκοδιλάκι. Καλημέρα, υπέροχο κοινό της Βόρειας Δυτικής επίσης Μακεδονίας. Βόρειας Μακεδονίας, κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Διαδικτυακά καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Δάφνη μου, η Δάφνη λέει, είμαστε στο χωράφι, αραιώνουμε τα κτηνίδια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Βενιέρη. Πόσο ξεφτύλα ακόμα με αυτούς τους αριστερούς, χαλάρωσε εσύ Νικόλα, τα λέω εγώ αυτά. Πρώτα ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τώρα μήπως πάμε Ελλάς, ελληνική λύση. Γράφει ο Γιώργης Άρης. Καλημέρα κύριε Βενιέρη, εκείνος ο πολύς αδερφός του Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας. Τι απέγινε, έχω κάτι δηλώσεις του κάπου, τις βρήκα, θα τις μεταδώσω. Καλημέρα Δημήτρη από Καλαμαριά, μας γράφει ο Παύλος εδώ. Πρωινή δροσούλα, γεια σου ρε Γιώργη. Ήθελα να σε ρωτήσω, λέει, αν γνωρίζεις τις εκλογές, το debate, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λογικά δεν θα συμμετέχουν. Ισχύει, ναι, λογικά δεν είναι κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν νομίζω ότι και οι άλλοι θα δεχόντουσαν κάτι τέτοιο. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου ρε Μάικ, καλημέρα από Φούρκα, μας γράφει ο Μάικ. Φούρκα ρε φίλε. Κυριακή πρώτη εκπομπή, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Κυριακή από τις 5 έως τις 11 το βράδυ. Με διαγωνισμούς, χιούμορ, διάθεση καλή, ενημέρωση. Ωραία πραγματάκια, ωραίες μουσικές, εδώ θα είμαστε. Τι γράφει ο Άγγης, καλημέρα Δημήτρη, θα κατέβεις για εκλογές να έχουμε να ψηφίσουμε κάτι της. Κάτσε ρε, διάσε, περίμενε, κάτσε να γίνουν και μετά. Θα κατέβω μετά τις εκλογές. Μόνος μου. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Λοιπόν, κάτσε μέχρι όντου κατέβω εγώ στις εκλογές. Εσύ έχεις να περάσεις από έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό σου. Το γράφει και αυτό το κοκκινάκι πίσω. Αλλά και να μην το γράφει, σε παίρνουν τηλέφωνο από την ΟΤΕΚΟ και σου λένε καλημέρα σας. Σε τόσες μέρες πρέπει να περάσετε από έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό σας ή πρέπει να εκδοθεί κάρτα καυσαερίου. Αυτά γίνονται όμορφα πολιτισμένα και μπορείς άνετα εδώ ανατολικά στην Θεσσαλονίκη να πας σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, σε ένα σύγχρονο από τα κορυφαία κταίο στην Ευρώπη, να κάνεις τη δουλίτσα σου όμορφα και ωραία. Τι ωραίος που είναι εσύ ο Φρανκ Σινάτρα.

και ο Frank Sinatra, πολύ ωραίος και πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Και μάλιστα ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Έρχεται απέναντι από το, από απέναντι, από το βουνό των θεών, από τον Όλυμπο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Τώρα το καλοκαίρι καταναλώνουμε ακόμη περισσότερο.

0: Είναι μια υπέροχη ώρα και κάθε ώρα γίνεται ακόμη πιο υπέροχη με τα προϊόντα της Κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Ο τρελός ο Freddie Mercury. Ωραίος. Λοιπόν, έτσι διάβαζα τον ποινικό κώδικα, κάτσε λίγο να το φέρω μπροστά μου, ο οποίος καθορίζει το πώς πρέπει να αμυνθεί κανείς όταν δέχεται εισβολή, επίθεση στο σπίτι του. Για να υπάρχει νόμιμη άδεια, συνήθως πρέπει να συντρέχουν τα εξής. Βάσει του άρθρου 22 του ποινικού κώδικα. Η επίθεση λέει να είναι παρούσα, δηλαδή να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή ή να είναι άμεσα επικείμενη. Η επίθεση να είναι άδικη, δηλαδή παράνομη. Η αντίδραση να είναι αναγκαία. Η αντίδραση να είναι αναγκαία για την απόκρουση της επίθεσης. Το μέτρο της άμυνας να κρίνεται με βάση τις περιστάσεις, όπως η επικινδυνότητα, η ένταση της επίθεσης και η βλάβη που απειλείται. Τι σημαίνει αναλογικότητα? Αυτά είναι στο άρθρο 22. Ο νόμος δεν απαιτεί μαθηματική ισότητα μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Εξετάζεται όμως αν η αντίδραση κάποιου ο οποίος πέφτει θύμα ήταν εύλογη σε σχέση με το κίνδυνο. Για παράδειγμα, έχει ένα παράδειγμα εδώ. Αν κάποιος σου επιτίθεται με μαχαίρι μέσα στο σπίτι, επιτρέπεται πολύ ισχυρότερη αντίδραση από ότι απλώς προσπαθεί να κλέψει ένα αντικείμενο χωρίς να απειλεί ανθρώπους. Αυτή είναι η αναλογικότητα. Δηλαδή το δικαστήριο θα κρίνει να πει: αλλά δωρε φίλε, τι έκανε? Εντάξει, βγήκε, ήρθε στον κήπο. Κοίταξε, άγρια έφυγε. Εκεί δεν τον πλακώνεις μπουνιές, τον αποθείς. Του λες: μαγκά, κάντε γιατί. Ενώ αν μπουκάρει μέσα και καταλαβαίνει. Άρθρο 23 του ποινικού κώδικα για υπέρβαση άμυνας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια της αναγκαίας άμυνας, μπορεί να τιμωρηθεί. Αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, προβλέπεται μειωμένη ποινή. Αν έγινε από αμέλεια, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες περί αμέλειας. Ωστόσο, ο ίδιος νόμος προβλέπει κάτι σημαντικό. Αν η υπέρβαση οφείλεται στον φόβο ή την παροχή και την ταραχή που προκάλεσε η επίθεση, μπορεί να μην καταλογιστεί στον αμυνόμενο και να μείνει ατιμόρυτος. Τούτη εδώ είναι η Φρίντα και εδώ έχω το τι συμβαίνει σε εισβολή στο σπίτι. Η εισβολή στο σπίτι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, αλλά δεν υπάρχει αυτόματος κανόνας ότι κάθε θανάτωση εισβολία θεωρείται νόμιμη. Το δικαστήριο θα εξετάσει. Πρώτον, αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα. Δεύτερο, αν οι δράστες ήταν οπλισμένοι. Τρίτον, αν η επίθεση συνεχιζόταν. Τέταρτο, αν ο εισβολέας είχε κινητοποιηθεί ή αποχωρούσε. Πέμπτον, την ψυχολογική κατάσταση του αμυνόμενου τη στιγμή του περιστατικού. Αυτά λοιπόν με βάση τον ποινικό κώδικα, έτσι, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές σε θέματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εδώ στην εκπομπή στο Status Express προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα για να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά όπως είπα νωρίτερα στα χαρτιά, γιατί στην πράξη κακά τα ψέματα, εκείνη την ώρα απειλήσει ο άλλος το δωμάτιο που είναι τα παιδιά μου. Συγγνώμη δηλαδή, θα πάρω τηλέφωνο στον Άριο Πάγο που καλημέρα σας, τι μπορώ να κάνω, μέσα είναι ο δράστης και εγώ είμαι σε μια φάση που θέλω να πάω σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Πείτε μου κύριε πρόεδρε του Αρίου Πάγου, αντιεισαγγελέα και τα λοιπά επετών, πείτε μου λίγο τι μπορώ να κάνω, πώς πρέπει να κινηθώ, είναι μέσα ο δράστης, είναι με μαχαίρι, ο γιος, η κόρη μου ας πούμε, εκεί περιμένουν οδηγίες, το manual. Καλό πρωινό σε όλες όλους, συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Χιρανάκη, τον οποίο ο Πρωθυπουργός επέλεξε και θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε το έργο του και την γενικότερη ενδεχομένως παρουσία του. Εδώ έχω ένα φίλο μου Πασόκο, ωραίος Πασόκος, ο οποίος ταχώνει στο Δούκα. Ο Δούκας τελικά πρέπει να είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το νούμερο 2 πρόβλημα μετά από το νούμερο 1 που είναι ποιος. Ποιος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ σήμερα? Παρακαλώ γρήγορα στο Viber γράψτε. Έχουμε δημοσκόπηση. Λοιπόν, ποιος θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ? Εγώ θεωρώ νούμερο 2 το Δούκα. Γρήγορα στο Viber στο 6908-357-800. Ποιος ή ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ? Άντε να βοηθήσουμε λίγο το Πασόκ, το αγαπάμε. Τι λέει εδώ ο Μπιαγκής, βουλευτής Πασόκ?
1: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα άστοχες και άκερες δηλώσεις, δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα. Το βλέπω στην επαρχία, στην επαρχία που ζω, στον τόπο που ζω. Στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω, και μεγαλύτερος είμαι στην ηλικία, να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο, που έχει ένα σωρό προβλήματα ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του Πασόκ.
2: Την καλύτερη.
0: Θυμάστε που είχε πει κάποτε ο Λαλιώτης, δεν θα χορέψουμε ταγκό, θα χορέψουμε ροκ? Αφιερωμένο το τραγούδι στα αγαπημένα μου πλάσματα του Πασόκ. Αγαπάμε Πασόκ, αλλά άλλο Πασόκ. Αυτό δεν είναι Πασόκ. Αυτό είναι μη χειρότερα, δεν ξέρουν τους γίνεται. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα στο Πασόκ και παίζει τρίτο τέταρτο? Ακούγοντας Γκάρι Μουρ.

Το Καραμεσίνη, γεια σου ρε Ιωάννα ρε. Γεια σου ρε Καραμεσίνη, σύντροφε. Βάλαμε στοίχημα μέχρι τέλη Αυγούστου θα τον κάνω φιλελεύθερο. Έτοιμος είναι. Για να δω τι γράφετε εδώ. 32 απαντήσεις έχω στο ερώτημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα λέει ο Σάγης είναι ότι γύρισε στο 1980. Σχεδόν όλοι γράψατε το ίδιο. Ανδρουλάκη στο μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ. Και το γράφετε και φίλοι νεοδημοκράτες, από όσο σας ξέρω, από όσο καταλαβαίνω από αυτά που κατά διαστήματα στέλνετε, αλλά και φίλοι καλοί

Να είστε αισιόδοξοι. Να στηρίζετε και με κόστος αν χρειαστεί, όπως κάνουμε και εμείς τα αυτονόητα και τη λογική στη χώρα μας, γιατί μας έχει πάρει από κάτω ο παραλογισμός.

Αχ, μωρέ, Gazebo. I like Chopin, Gazebo. Γεια σου Μαριό, γεια σου Νικόλα, γεια σου Δέσποινα, καλώς τον Κώστα Τουρκερίδη. Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα και στη Σμαρό. Καλημέρα στην κυρία Αρβανίτη και σε μια άλλη Μαρία που έχω εδώ, και στην κυρία Βανίδου και στον κύριο Δημήτριο και στον Γιώργη, καλημέρα και στον κύριο Εμμανουήλ και στον Χρήστο και στον κύριο Γρηγοριά.

Γεια σου ρε Παναή. Δύο ρήτορες λέει κύριε Βενιέρη, σαν και εσάς δεν μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία. Έλα ρε φίλε. Έχει βορύδι, εμένα τι να με κάνει. Έχει μακάρι ο Λαζαρίδη. Είδατε με τον αναισθητή τι έγινε. Σε δεύτερο βαθμό, ο άνθρωπος βγήκε εκεί, λέει, δικαιωμένος, πράγματα θάματα από το μαξί μου, λέει, είχαν βάλει σκοπό να με πετάξουν εκτός, αλλά τώρα, λέει, τα πάντα είναι κομπλέ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς και δεν ασχολήθηκα με το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς αποφασίστηκε. Πάντως ο άνθρωπος, με βάση την απόφαση, δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έβγαλε πολλά λεφτά. Κακό είναι. Έτσι, ξέραμε ότι έχει πάρα πολλά λεφτά.

0: Κάτσε να σας πω για τους Μητροπολίτες. Φαγωθήκατε ρε ζηλιάριδες, να γινόσταν Μητροπολίτης. Α, όλα και όλα. Τσακαλώτος, τι λέει ο Τσακαλώτος.
1: Ούτε πιστεύει ούτε ότι μπορεί να κάνει οριακές αλλαγές, αλλιώς θα είχε ψηφίσει σε μεγάλους αριθμούς το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε πιστεύει ότι σε μεγάλες.
2: Η αξιοπιστία παίζει ένα ρόλο, κύριε.
1: Ναι, βεβαίως παίζει. Βεβαίως παίζει.
3: Τι χάσατε δηλαδή.
1: Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας το 23 στη Θεσσαλονίκη, άρα το 22.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε τι σε αυτό είχε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους όσο κρατάει η ενεργειακή κρίση, που με βοηθούσε εμένα σαν αντιπρόσωπος της οικονομίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμάει οπότε θέλει να τελειώσει η οικονομία.
0: Αντιπρόσωπος της οικονομίας, ρε Βλίδη.
1: Είπε ότι θα μειώσουμε τους φόρους. Όπως καταλαβαίνετε, η κοστολόγηση του ενός με την κοστολόγηση του άλλου είναι διαφορετικός κόσμος, έτσι.
0: Αντιπρόσωπος της οικονομίας, ρε Ευκλήδη, τα ελληνικά μου μέσα. Τσακαλώτος θυμωμένος επίσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν θα πεινάσει κιόλας, από λεφτά έχει επενδύσει στα καλά του καπιταλισμού. Είσαι έτοιμος να μάθεις τι αύξηση πήρε ο Αρχιεπίσκοπος αλλά και οι Μητροπολίτες? Επειδή ακρίβεια στην Ελλάδα και διάφορα και γίνεται μια συζήτηση εκεί. Είσαι έτοιμος να ενημερωθείς για το ποιες είναι οι αυξήσεις οι οποίες αποφασίστηκαν για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες όλης της χώρας? Είσαι έτοιμος? Α, εσύ δεν είσαι. Ετοιμάσου γιατί έρχομαι. Θα βαδίσουμε σε ιερά μονοπάτια. Μέχρι τότε μπορείτε να αλλάξετε τα δάπεδα και να βαδίζετε με καινοτόμο τρόπο, καθώς η χρωμοδομή για ακόμη μια φορά προηγείται πρωταγωνιστή καινοτομή. Granite Binder είναι ρητίνη η οποία αγκαλιάζει σφίγγι, χαλίκια και βότσαλα, τα κάνει κουκλάκια και κάνει κάθε χώρο στον οποίο βαδίζεται πανέμορφο, σε κήπους, διαδρόμους, σε επαγγελματικούς χώρους. Μάλιστα αντέχουν στον χρόνο και κερδίζετε τις εντυπώσεις. Έτσι έχει κάνει η χρωμοδομή από το 1988, έτσι συνεχίζει να κάνει, προηγείται πάντα. Ετοιμάσου να σου πω πόσα χρήματα θα παίρνουν εφ' εξής Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες. Εδώ είμαστε, εδώ, να εδώ.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
20: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
19: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

πολύ αγωνία, ρε φίλε. Πόσοι ρωτήσατε, άντε πες μας και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει ο φθηνός λαϊκισμός. Ο ακριβώς μου αρέσει. Είμαι της ακρίβειας. Όχι της ακρίβειας οικονομικής. Δεν είμαι αντιπρόσωπος ακρίβειας που είπε ο Τσαγκαλώτος. Είμαι εκπρόσωπος της ακρίβειας της δημοσιογραφικής. Και της δεοντολογίας. Να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα προς ώρας από δυτικά προς ανατολικά, χαμηλά εκεί στο 424 μέχρι τη στροφή για Πεύκα γίνεται της Κακομήρας. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλες καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω και λίγο μετά κάπου στην Τριανδρία θα συναντήσετε ένα προβληματάκι. Κατά τα άλλα κινήστε ικανοποιητικά, θα μπορούσατε και καλύτερα, αλλά εντάξει, καλά είναι. Λοιπόν, έχουμε αυξήσεις από 60 έως 95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών όλης της χώρας. Με τις αμοιβαίες να πλησιάζουν το 5.000, έχουν και κάτι προνόμια αυτοκίνητο, κάτι σπίτια, κάτι έξοδα παραστάσεως κλπ. Οπότε από 2.500 περίπου που ήταν οι μηνιαίες αποδοχές τους, πηγαίνουν στις 5.000. Κοντά στις 5.000. Δεν ξέρω αν είναι προκλητικό ή όχι, το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά εντάξει, και 2.500 τώρα για τον Μητροπολίτη. Όχι ότι άνθρωπος του Θεού είναι εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, αλλά εντάξει, δεν είναι προκλητικά μεγάλος ο μισθός των 2.500. Τώρα των 5.000 να γίνει από τη μία στην άλλη. Έχουμε και ανοιχτά θέματα με την Εκκλησία, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε μια γέφυρα επικοινωνίας τη χρειαζόμαστε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο βουλευτής προσφέρει περισσότερα από τον Μητροπολίτη. Σε παρακαλώ, θα μου πεις, ο βουλευτής είναι αιρετός, ναι.

Μαρμαρίδη και στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr. Βρίσκουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όλα όσα επιθυμούμε, με κόστος στα μέτρα μας. Εκεί η ακρίβεια δεν έχει περάσει ποτέ. Η ακρίβεια δεν πέρασε ποτέ, δεν επισκέφθηκε ποτέ τα καταστήματα Μαρμαρίζη. Είναι persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο η ακρίβεια στα καταστήματα Μαρμαρίζη. Γι' αυτό σπεύσατε. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα με τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Καθημερινή πρώτη σελίδα, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.200 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα. Και έχει ένα ρεπορτάζ από την Κούβα. Θάβεται από τόνους σκουπιδιών. Η Κούβα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια. Να είναι το μόνο. Στα νέα διαβάζω, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος συναλλαγές με το δημόσιο. Οι σκιώδες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι, ανά Υπουργείο. Σκιώδης υπουργούς θα βρείτε, σκιώδη πρόεδρο δεν βρίσκω, πόσο μάλλον πρωθυπουργό. Μένει πίσω από τη σκιά του Τσίπρα και ενδεχομένως της Καριστιανού. Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Είδα χθες το ρεπορτάζ, είδα ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι παιδιά στρατιωτικών.

Ο Γιάννης, ευχαριστώ. Ο Γίδαρης μου γράφει καλημέρα στον Περιφερειακό. Στο ύψος της Ωρεοκάστρου κινείται άτομο μεγάλης ηλικίας στο μεσοδιάστημα. Παράλληλα, για αρκετά μέτρα να προσέχουν οι οδηγοί, μην τον χτυπήσουν. Ο Μάρκος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από Πράγα. Το Status FM λέει είναι εδώ μαζί μας. Πω ρε φίλε, τι ωραία φωτογραφία. Πολλά συγχαρητήρια έχω από πολλές και πολλούς ακροάτριες, ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά θέλουμε να την κάνουμε όπως πρέπει να γίνεται. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το εκτιμάτε. Η απογευματινή γράφει οξυγόνος σε 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τσίπρα. Ο Αλέξ Τσίπρας λέει ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρουσία της παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε. Είχε δηλαδή τα χαρτιά, τη χαρτούρα και τα αρχεία της ΕΕΠ και παρακολουθούσε κόσμο. Προσωπικά δεν με εξέπληξε, δεν με εντυπωσίασε, δεν με εξόργησε. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Έχει φωτογραφίες Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ 48 ώρες φωτιά. Χαμός γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό που γίνεται και αυτό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Πάει για διάλυση, πάει για αυτονεμπορία, πάει για συγχώνευση, δεν ξέρω γιατί πάει. Πάντως πάει. Πάει. Υπήρχε μια, δεν το ξεχάσω, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος από εσάς, δεν ξέρω πώς ήμασταν στην Ελλάδα. Η πρώτη τηλεόραση που ήρθε στο χωριό, μας την είχε φέρει ο αδερφός της μάνας μου, ο θειός, όταν ήταν στη Γερμανία μετανάστης, μας είχε φέρει μια τηλεόραση η οποία είχε άσπρο κουτί γύρω-γύρω. Και η μάρκα ήτανε Pi. P-Y-E. Μάλιστα θυμάμαι και τη διαφήμιση της τηλεόρασης. Μάλλον αν λέει σε μια οικογένεια την πήρε, ξέρω εγώ, η γυναίκα την πήγε αλλού. Και έχει το ένας που είναι τηλεόραση Pi. Το θυμήθηκα τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάει. Πάει. Μας άλυζε τον έρωτα ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό, όπως και η Νέα Αριστερά, και τελικά απεδείχθησαν αμφότερες οι πολιτικές αυτές δυνάμεις ότι απαρτιζόντουσαν από θεσιθήρες βολεμένους τομαράκηδες. Εντάξει, παρτάκηδες. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Διάβαζα νωρίτερα για τις αποδοχές κάποιων εργαζομένων στην Samsung, κάπου στην, που ήταν στην 300 χιλιάρικα το χρόνο, σε ένα ειδικό τμήμα της εν λόγω εταιρείας. Οι εργαζόμενοι, οι εργάτες. Τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα, θάματα αλλού, και εδώ είμαστε στα Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.

0: Α, μη μου λες εμένα για φεστιβάλ. Ξέρω από φεστιβάλ νέο διηγητή. Αλίμονο. Ο ελεύθερος τύπος γράφει ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 75.000 αιτήσεις στο τετράμινο. Και οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό Ισραήλ γίναμε. Σήμερα το βράδυ έχουμε το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ έχουμε να δούμε δηλαδή. Και υπάρχει ντελίριο, όπως το λένε αυτό, στον Άρη, λόγω Σπανούλη. Στο μανιφέστο τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Εδώ θα μας τα πει αργότερα η Βυργινία Τυχεροπούλου. Μας μπέρδευσε λίγο η Τυχεροπούλου, νομίζω. Μας τα μπερδεύει η Τυχεροπούλου. Πήρανε χθες ένα μηχάνημα αλυσοπρίωνο, άνοιξαν ένα ερμάριο και μέσα τι βρήκαν. Τι βρήκαν. Περίμενε λίγο, ας πω.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
7: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

feeling. You got to have the feeling. Sure as you're born. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε. Γιατί έχω μπροστά μου, διαβάζοντας με Λαμαρμαρίδη τα πρωτοσέλιδα, έχω εσπρέσο η οποία γράφει «Η βρώμικη θυρωρή των VIP στη Μύκονο». Συλλήψεις στο συνδικάτο της κλειδά της ζωής. Dolce Vita με παροχές, κόκκες και call girls. Άκουσα ένα call girl εκεί, έλεγε, λέει, άγω, πήγαινε, λέει, έπαινα 1000 ευρώ μόνο που... Πήγαινα, δεν έκανα τίποτα. Δεν ακουμπούσα και δεν με ακουμπούσαν. Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά. Άμα να μην ακουμπάω και να με ακουμπάνε. Νέα πνοή στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο, τύπος Θεσσαλονίκης. Να πω κάτι, συντρόφια. Επειδή είδα τον Άδωνη χθες που πάλι η γνωστή άγνωστη του την πέσατε. Εκεί Ανταρσία, κουκουέ, πάμε, φέρτε, κάντε. Η κοινωνία έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις μειονότητες, μειοψηφίες στα διοικητικά σας συμβούλια, να ξέρετε. Η κοινωνία εισπράττει μια κατάσταση, αντιμετωπίζει μια κατάσταση σαφώς καλύτερη, πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, αφού τον έλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε... καθίστανται σχεδόν γραφικά. Η κόντρα γράφει: έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μου έγραψε ένας φίλος χθες, μου λέει: μήπως η επίσκεψη στην Αθήνα συνδυάζεται με την ανάληψη κάποιου υπουργείου. Ναι, θα πάρω το αγροτικής ανάπτυξης. Ποιος το έχει τώρα? Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Ο Λόγος γράφει: πρώτη ημέρα στο στρατό. Φωτογραφία με τα κορίτσια τα οποία, τις κυρίες οι οποίες επέλεξαν επαγγελματικά τον στρατό. Εύρος Νέστος Άρδας και κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Μητσοτάκη Ράντεφ Ελλάδας Βουλγαρίας.

Στην Καλαμάτα γίνεται της κακομοίρας, γιατί και εκεί η Fraport ανέβασε τα κόστη τέλη και λοιπά, και η Ryanair έστειλε μηνυματάκι καταγγελία, λέει ξεχάστε μας αν συνεχίσετε έτσι. Δεν θα κάνουμε δρομολόγια από και προς Καλαμάτα και έτσι θα έχετε πρόβλημα. Παρέμβαση Νικολόπουλου. Η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάρτια. Ντροπή Άγιοι Πατέρες. Πώς δεχθήκατε κύριε Ιερώνημε να διπλασιαστεί ο μισθός των Μητροπολιτών και να φτάσει 5.000 ευρώ, ενώ έγγαμος παπάς πασχίζει να ζει στην οικογένειά του με πολύ λιγότερα. Είναι για την αύξηση των διπλασιασμών σχεδόν των αποδοχών στους Μητροπολίτες όπως αποφασίστηκε. Η Political γράφει ανάσα για 350.000 δανειολήφτες.

δημοκρατία χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Τέλος η Σταρ. Καρκίνος χτύπησε πασίγνωστο κωμικό. Ακύρωσε τη θεατρική καλοκαινή περιοδία του μετά τις εξετάσεις σοκ. Η ασπευσμένη εισαγωγή στο νοσοκομείο και η έναρξη των χημειοθεραπείων.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 5 Ιούνιος του 2026, στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Η κίνηση εξομαλύθηκε και στην περιφερειακή και αλλού, είναι τα πράγματα μια χαρά. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στα παιδιά που τώρα είναι στις αίθουσες. Χημεία, λατινικά και πληροφορική, άντε παλικαράκο μου, σπάστα σήμερα. Όταν τον χαιρέτησα σήμερα το πρωί, τον κοίταξα στα μάτια και λέω: κοίταξε ρε φίλε το παλικάρι, δύο μέτρα παλίκαρος, άγχος στα μάτια, στο βλέμμα, στην καρδιά. Να πετύχει για τον εαυτό του και να αποδείξει και στους γονείς, όπως κάθε παιδί, για τα δικά σας παιδιά φαντάζομαι το ίδιο, να αποδείξει σε εμάς τους γονείς, το κάθε παιδί, ότι μέσα από αυτή την άθλια διαδικασία προσπάθησε, προσπαθεί να αντεπεξέλθει και να σε κάνει και να με κάνει περήφανο. Αυτό εισέπραξα εγώ από το βλέμμα του γιού μου πρωί πρωί. Και του ευχήθηκα καλή επιτυχία.

0: Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Γιατί δεν έχουμε. Θα έχουμε και τον κύριο Ζούπη. Α, ο τύπος τα λέει έξω από τα δόντια. Τα δημοσκοπικά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 22,7% από 21,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1%. Τρίτο είναι το Πασόκ με 9% με πτώση ωστόσο 2,3 μονάδων μπροστά από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού που καταλαμβάνει 8,3%. Εντός Βουλής στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8%, Κουκουέ με 4,7%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 13,1%. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8% και η Νίκη με 1%. Ιστορική μέρα για τις γυναίκες σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς γίνεται η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών που παρουσιάστηκαν χθες για πρώτη φορά ως εθελόντριες στο στρατό. Οι 72 συνολικά νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο παρουσιάστηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς. Για πρώτη φορά, οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες του δημοσίου, συμπληρώνοντας τους κωδικούς τάξης NET για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου και μετά. Θα γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου θα καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 έτη κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή οπλοφορία και για παράνομη παραμονή στη χώρα. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία με σχεδόν ταυτόχρονες παρεμβάσεις τους, ο Ρώσος και ο Ουκρανός πρόεδρος στέλνουν μήνυμα ότι επιθυμούν να μπει τέλος στην αιματηρή διαμάχη. Κάθε πλευρά όμως βάζει τις δικές της προϋποθέσεις. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα αν το Κίεβο αποδεχθεί μια συμφωνία που έγινε στην Αλάσκα με τον Τραμπ, ενώ ο Ζελένσκι προτείνει με ανοιχτή του επιστολή προς τον Πούτιν κατηδίαν συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Σέρρες 29 βαθμούς, Γιαννιτσά 30, Κιλκής 27, Κατερίνη 26, Πολύγυρο 24, Γρεβενά 27 και Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
3: Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Μαμά, βαριέμαι!
2: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Market, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: στο στούντιο πλέον μπήκε και η αντιπρόσωπος της δημοσιογραφίας μετά τον αντιπρόσωπο της οικονομίας. Α, δεν τον άκουσες μου φαίνεται.
1: Άκουσα.
0: Ως λέει αντιπρόσωπος της οικονομίας ο Ευκλήτης Τσακαλώτος.
1: Εντάξει, δεν είναι καλά τα ελληνικά του κύριου Τσακαλώτου, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Καλά, πότε τα βελτιώσει.
1: Πάντως τα οικονομικά του ήταν καλύτερα από του Βαρουφάκη και εμένα μου φτάνει αυτό.
0: Ο Χάρης ο Θεοχάρης θύμωσε, λέει το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Έχει τρία κόμματα ήδη και παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
4: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Τον αντιρατσιστικό νόμο.
4: Όχι, σας ρωτάω, εγώ δεν έχω άποψη. Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Βεβαίως.
4: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Βεβαίως είναι.
0: Τον άδειασε ο Μαρινάκης.
1: Ναι, είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, ειδικά όταν πρόκειται για πρώην πρωθυπουργούς, πρώην προέδρους κομμάτων όπως είναι ο κύριος Σαμαράς.
0: Τι σημαίνει ακροδεξιός? Αρχίζω και έχω τέτοιου είδους προβληματισμούς, πρέπει να σου πω. Τι σημαίνει ακροδεξιός, ακροαριστερός? Πολύ ωραίοι τύποι. Πούντι, το έβαλα χθες το μεσημέρι, Βυργινία, και ο κόσμος επιτέθηκε. Όχι σε μένα. Κάτσε λίγο που το έχω. Κάτσε μου, το έστειλες και εσύ νομίζω.
1: Ποιο?
0: Πήγαν κάτι τύποι εδώ στα νοσοκομεία πάλι και την έπεσαν στον.
1: Α, έβγαλε βιντεάκι ο Άδωνης τώρα πριν από λίγο.
0: Α, το είδα, ναι, κάτσε. Μου το έστειλες. Ναι, τι λέει εδώ.
5: Μέρα δεύτερη. Ξεκινάμε με νοσοκομείο Αχέπα, που από ό,τι μαθαίνω έχουν μαζευτεί απ' έξω οι αγαπημένοι μου καμμουνιστές. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Πάμε.
0: Πάμε πιο πίσω.
6: Για την υγεία, κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία.
4: Είστε έτοιμοι? Καλό ρίζινγκ.
7: Δεύτερη στάση, Ιπποκράτη. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, το άλλο πήγε καλά.
4: Λοιπόν, καλό ρίζικο.
8: Καλά.
7: Αυτό δεν πολύ κόβει, αλλά κάτι θα κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Καταφέραμε. Να είστε καλά. Μετά το Αχέπα και το Ιπποκράτη Θεσσαλονίκης, τρίτη στάση, Καβάλα. Ξεκινάμε το Μετροπολίτη και συνεχίζουμε στους φορείς και μετά στο νοσοκομείο. Α, τι ωραίο που είναι. Επιτέλους, μετά από μια ολόκληρη μέρα, φτάνουμε στον τελικό μας προορισμό, το νοσοκομείο Καβάλας. Εγγένεια νέων ΤΕΠ και μετά από χρόνια υλοποίησαμε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας να λειτουργήσει επιτέλους ο νέος υπερσύγχρονος στεφανιογράφος. Και προχωράμε για το καλύτερο σε όλων των εποχών. Καλό ρίζικο.
5: Τελείωσε και η δεύτερη μέρα, Σόφιος. Δείτε πόσο δρόμο είχαμε στο τραπέζι. Μόνο αυτό σας λέω. Αχέπα, Ιπποκράτιο, νοσοκομείο Καβάλας, Μητρόπολη, Δήμος, Περιφέρεια. Ούτε ξέρω τι άλλο έχω κάνει. Ο Αγίπνος.

0: τους γλεντάει. Είστε ώρα στη γραμμή, είναι κάποιος εδώ, παρακαλώ. Βλέπω ένα λαμπάκι εδώ, περιμένει ώρα. Παρακαλώ.
1: Έχω φάει εγώ μαζί σου χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μεγαλώνεις. Μια χαρά σε βλέπω.
2: Έχω φάει δεδομένα, λένε, όχι χρόνια.
0: Τι δεδομένα, ρε, πάντα δεδομένα.
1: Άξτε με λίγο, εγώ μεγαλώνω, αλλά αμνησία δεν έχω. Εσένα βλέπω, αρχίζει λίγο και.
0: Ένα, αυτά κάνει η Βιργινία, με έχει εκθέσει μου, έχει βγάλει την φήμη ότι έχω αμνησία. Πείτε, δεν στο κάνω, ρε, το παίζω με νεγάκι για να πουλάω. Γιατί δεν ξέρω ότι είσαι η Κατίνα. Τι να κάνω, αμνησία λέει.
1: Επειδή ρωτάς τι είναι ακροδεξιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λίγο ένα απόσπασμα. Κάποια φάση είχε στο Σκουρλέ τη συνέντευξη. Κάτι έλεγε που θα σε έστελνε. Πώς λέγεστε, είπαμε.
0: Όχι, αυτό ήταν ο Γεωργίου, ρε.
1: Ο Γεωργίου ήταν.
0: Για πρέσβη επιτιμή, λέει πώς λέγεστε, Βενιέρης. Ναι, μα για να το σημειώσω.
1: Τα ίδια χάλια είμαστε και οι δύο.
0: Καλημέρα, παίχτη μου, καλημέρα.
2: Ωραία, πιο ωραία εξήγηση. Τι είναι ακροδεξιός, την έχει στείλει στο Viber ο Θάνος.
0: Τι λέει?
2: Ακροδεξιός σημαίνει ότι είσαι δεξιός

0: πραγματικά είναι πρότυπο και για άλλα έργα. Τι θα έλεγα, δεν μου είπες για τον Άδωνη, του τρολάρει τώρα κανονικά. Δηλαδή πήγε το πρωί σε, πήγε σε δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγε Μητροπολίτη, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, εγενίασε Καβάλα, Τέπτη, εγενίασε και πήγε για ύπνο. Μπράβο, ρε. Δεν έχει δικό του αυτός aircraft στο αεροσκάφος, ε. Δεν έχει, δεν χρησιμοποιείτε το. Πώς έκανε ο Τσίπρας, πήγαινε στη. Ο Καμένος, ποιος πήγαινε στο Παρίσι. Που θα πουλούσε τα τρία αεροπλάνα που έλεγε προεκλογικά τότε.
1: Μην το μελετάς τον Καμένο, γιατί ο Καμένος λέει τώρα τελευταία ότι αν το θέλει η πατρίδα και το έχει ανάγκη θα επιστρέψω. Μην το μελετάς, σε παρακαλώ.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί χθες από το θέμα την υγεία άνοιξε από μόνο του. Δηλαδή έβαλα ένα βιντεάκι εκεί που πήγαν διάφοροι, Ανταρσία, Κουκουέ, τι είναι ακριβώς και τον. Υποδέχτηκαν θερμά. Και έπαιρνε κόσμος εδώ και το τάχωνε στους συνδικαλιστοπατέρες, εργατοπατέρες. Ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας έχουν γίνει σημαντικά και σπουδαία βήματα, λέει ο κόσμος. Τώρα εδώ να πιστέψουμε τον κόσμο. Κάποιος τον είχε βρήσει και του είπαν, του λέγανε και οι άλλοι.
1: Εδώ χθες κάποιος του είπε στο Ιπποκράτη.
0: Για τα μαλλιά του νομίζω.
1: Έβαλες λέει και μαλλιά και λέει, Άδωνης, τι σου φταίνε, λέει, τα μαλλιά. Εντάξει, κοίτα τώρα, αν τα επιχειρήματα είναι όσων μαζεύονται απ' έξω, δεν λέω ότι είναι μόνο αυτά, αλλά κάτω η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ που λέγαμε παλιά, έξω η βάση του θανάτου, όχι στο Ισραήλ, μέσα η Παλαιστίνη, έξω. Εντάξει, οκ, τι να λέμε τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι μαζεύτηκαν εκεί έξω, ας πούμε, γιατί άκουσα να έξω η υγεία, οι ιδιώτες από την υγεία, από τον καπιταλισμό, κάτι χαζομάρες άκουσα. Όλοι αυτοί, ας πούμε, εδώ και χρόνια σε μια ευρωδιάγνωση, σε μια βιοδιάγνωση, βιογνώση, πώς το λένε, σε ένα διαβαλκανικό, σε ένα διαγνωστικό, σε ιδιώτες γιατρούς έξω, τους οποίους καλύπτει το ταμείο, δεν έχουν πάει. Κύριε Δημαρές, ρωτάω, παιδί μου, στον Άγιο Λουκά δεν έχουν πάει. Στο Γένεσης δεν γέννησαν, ας πούμε, δεν. Ρωτάω.
1: Εσύ ρώτα, αλλά σου έλεγα και χθες, εκεί που είχαμε τα περισσότερα επεισόδια πριν από 3-4 μήνες στο νοσοκομείο της Νίκαιας με τον Παπα-Νικολάου και τον Ζιαζιά, θυμάστε που είχε γίνει χαμός με τα ΜΑΤ και τα
0: λοιπά. Αυτό με την Παλαιστίνη, τον Ζιαζιά.
1: Εκεί που πέσανε μπουκάλια, πέσανε ψηλές, πέσανε χοντρές. Εκεί λοιπόν, στο ίδιο νοσοκομείο, βγήκε προχθές ο Θεμιστοκλέους, ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός, και έλεγε ότι έχουμε μειώσει εκεί το χρόνο με ειδικό σύστημα στα ΤΕΠ, στα επίγοντα. Στις 2,5 ώρες. Είναι ρεκόρ αυτό. Και μπορεί να είναι και πανελλαδικό.
0: Έξω.
1: Η βάση του θανάτου.
0: Το θανάτου. Στα αφιερώνω, Βιργινία, Spanish Eyes. Σπανιόλικα μάτια. Αν και εσύ δεν είναι. Τα αμυγδαλωτά, ποιοι έχουν οι Κινέζοι. Ποιοι έχουν αμυγδαλωτά μάτια. Εσύ ξαμυγδαλωτά δεν λέγουν τα μάτια σου. Δεν κάνω λάθος. Ποιοι έχουν τέτοια.
1: Σκιστά μάτια έχουν οι Κινέζοι.
0: Εσύ τα αμυγδαλωτά ποιοι έχουν.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Ναι. Όχι ρε, από τις δίβες του κινηματογράφου ποια είχε αμυγδαλωτά. Η τέτοια ρε που έπεσε την Κλεοπάτρα, όπως τη λέγανε. Έλα ρε.
1: Ελίζα Πεστέλο.
0: Ναι, δεν είναι αμυγδαλωτά. Αυτά με τις περιπέτειες του Πουλίτζερ, πώς το λένε, του, του Άδωνη.
1: Γκιούλιβερ. Τα ταξίδια, ναι, του Γκιούλιβερ.
0: Ναι, ρε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, τι θα έλεγα, όσο όμως του συμπεριφέρονται έτσι, τόσο τον δυναμώνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί δεν είναι τύπος ο οποίος απλά, ρε παιδί μου, τα λέει στα πάνελ. Είναι τύπος ο οποίος κάνει και έργο, δηλαδή.
1: Ναι, και κυρίως, κοίταξε, κανένας δεν λέει ότι τα πράγματα έχουν στρώσει εντελώς στο θέμα της υγείας, έτσι, στις δημόσιες δομές. Αλλά δεν υπάρχει και καμιά χώρα που να τα έχει όλα εντελώς στρωμένα. Δηλαδή, επειδή μιλάμε και με ανθρώπους από το εξωτερικό, και γιατρούς και απλούς πολίτες κτλ., παντού είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι να βελτιώνονται. Βελτιώνονται. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό από τη δικιά μας εμπειρία. Από ανθρώπους μας, από εμάς που πάμε στα νοσοκομεία και βλέπουμε κάποιες αλλαγές.
0: Μα σου λέω χθες, έπαιρνε κόσμος εδώ που δω και κόσμος που δεν μου πολύ τηλεφωνεί και μας έλεγε το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Και έλεγα, να το πω και σήμερα γιατί πραγματικά παιδιά με ενοχλεί. Δεν είναι κακό κάποια πράγματα, ρε παιδιά, να διορθώνονται. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς το λένε.
1: Γι' αυτό δεν τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό να πεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι γίνεται. Κάτι άλλαξε, κάτι αλλάζει.

0: προς το καλύτερο. Να είναι και μια ηθική ανταμοιβή. Μην τον ψηφίσεις. Στείλ τον στο πύρτο εξώτερο. Αλλά ρε φίλε, άμα γίνονται πράγματα, καλά πράγματα, πες και ένα μπράβο, καλά γίνονται για να μήπως και κάνουν και οι άλλοι καλά πράγματα. Κατάλαβες, γιατί κάποιοι δεν κάνουν τίποτε. Αυτός τουλάχιστον τρέχει και κάνει.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ποιος είναι το παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, πρόσφατα, 25 Μάη, νοσηλεύτηκα στον Άγιο Παύλο.
0: Είστε κομμουνίστρια? Είπατε 25 Μάη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούει και ο Καραμεσίνης. Γεια σου ρε Γιάννη φίλε μου.
2: Τι ήταν αυτό που μου λέτε?
0: Εξυπνάδα ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, λέμε και καμιά.
2: Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα?
0: Δεν είναι κακό, δηλαδή εγώ υπήρξα κομμουνιστής, μια χαρά. Όχι, εγώ μια χαρά ένιωσα.
3: Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Πάμε
0: στην εμπειρία.
2: Να το πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προγραμματισμένη η εισαγωγή μου. Έχω τη γιατρό μου εκεί χρόνια. Από συνεχές νόσημα, τέλος πάντων. Λοιπόν, νοσηλεύτηκα. Αυτό που διεπίστωσα, έμεινα με τα μάτια ανοιχτά. Κατάπληκτη. Καταρχήν, ανακαινισμένη η χώρη. Οι τουαλέτες πεντακάθαρες. Υπήρχε πάντοτε χαρτί στην τουαλέτα. Το προσωπικό εξυπηρετικότατο. Δεν το περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω. Σκεφτόμουν να πάρω από εδώ παντόφλες μιας χρήσεως για να τις πετάξω μετά. Τις πήρα και δεν τις χρησιμοποίησα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω να πω καλά. Εδώ στον Άγιο Παύλο, στη ρευματολογική κλινική.
3: Να είστε σιδερένια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά. Και κομμουνιστή. Λοιπόν, άκου να δεις τι τραβάει ο άνθρωπος. Έχει γούστο, κάτσε λίγο, περίμενε, άκου.
4: Γεια σου, καλύτερη του Καρίστρα, δεν υπάρχει άλλη. Γεια σου, γεια σου, Παλαιολινάτσα, το ποιοτικό κεφάλαιο.
0: Παλαιολινάτσα και τέτοιο.
5: Τα λέμε, τα ακούτε, τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε.
4: Πόσα λεφτά.
5: Πας και ακούσεις τίποτα, γιατί έχεις βουλωμένα τα πιάσα αιτήματα του λαού.
4: Οι κλινικάρχες, πόσα λεφτά σου δίνουν. Θα φτιάξεις ωραίο μαλλί. Θα φτιάξεις και καινούργια αυτιά.
6: Το μαλλί τι σε πειράζει? Καλά όλα τα, το μαλλί τι σε πειράζει?
7: Η διάλυση της υγείας μας πειράζει. Η διάλυση της υγείας μας πειράζει.
4: Ο Πούτερος, να μιλήσει ο γιατρός. Μιλάει ο γιατρός, θα ακούσεις.
7: Ναι, είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, είναι ανεπιθύμητος.
8: Και γι' αυτό φωνάζει ο κύριος. Από 4 χρόνια αναμονής για χειρουργείο στο Ιπποκράτειο έχουμε 4 μήνες.
7: Θέλουμε τα χειρουργεία να είναι δωρεάν στο δημόσιο σύστημα υγείας για όλο το λαό. Για όλους.
8: Δωρεάν.
7: Είναι δωρεάν προς το παρόν, δεν θα είναι δωρεάν στη συνέχεια. Αυτό και θέλουμε να γίνονται στην πρωινή λειτουργία και όχι.
8: Μας αρέσει το απόγευμα, μας αρέσει ο ήλιος στο δίλη.
7: Καλά, ωραία, ευχαριστούμε.
8: Αφού ακούσατε τις διαφωνίες μας, θα πάμε τώρα μέσα να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Για να διαπιστώσετε ποιος από τους δύο μας λέει την αλήθεια, λέει σαν. Ως προς το αν είμαι ανεπιθύμητος, αν τα λούδια μόλις εργαζόμενοι κατεβαίνουν το λεωφορείο, μια χαρά επιθυμητός είμαι.
7: Πάντα υπάρχουν οι πρόθυμοι.
8: Υπάρχει πάντα μια μειοψηφία.
7: Ποιος είναι πλειοψηφία, το ξέρουμε.
8: Κάνουμε και εκλογές στον τόπο και κάποιοι τις
7: κερδίζουν.
8: Και κάποιοι τις κερδίζουν. Άρα πλειοψηφία είμαστε εμείς που κερδίζουμε. Όχι, που χάνετε να πω. Δεν είναι.
7: Οι εκλογές είναι μπροστά. Αφήστε. Οι εκλογές είναι μπροστά. Και εμείς κερδίσαμε. Εκλεγμένοι είμαστε εδώ. Εγώ είμαι. Και εμείς εκλεγμένοι είμαστε. Είμαι 70%. Αφήστε την πίεση.
0: Αχ, αυτόν τον ήθελα ρε. Δεν είναι και μ' αρέσουν αυτοί. Σε ποιο νοσοκομείο ήταν αυτός? Χέπα, πρόεδρος εκεί. Είχα λέει, πήρα 70% λέει σε εκλογές εδώ στο συνδικάτο. Ένα αφιερωμένο της Δήμητρας Γαλάνη, Βάλς των Χαμένων μετά.
3: Πάντως, ωραία γλώσσα και ωραίο ύφος για συνδικαλιστές και επιστήμονες.
0: Ναι,
3: έτσι,
0: ναι,
3: παλιολινάτσα και...
0: Παλιολινάτσα λέει, θα φτιάξεις τα αυτιά σου. Τι εννοούσα, τα κόψα τα μικρή.
3: Παιδί μου, έφτιαξε λέει, τα μαλλιά σου, θα φτιάξεις και τα αυτιά σου.
0: Στα ντόμπερμα δεν κόβουν
3: τα αυτιά. Πόσα σου δίνουν οι κλινικάρχες και βάζεις μαλλιά, αυτό είπα.
0: Έλατε. Είναι κακό, και εγώ με είχα λεφτά πολλά θα βάζα λίγα μαλλιά πίσω. Θα έκανα μια χέτη. Κι η ζωή Πήρα λέει 70% συνδικαλιστής. Πήρε 70%.
3: Μπορεί να το πήρε το 70%. Αλλά όταν του λέει ο άλλος ότι εμείς η πλειοψηφία, τι λέει, ποια πλειοψηφία. Και αυτοί πήραν.
0: Χορέψτε ένα βάλς τώρα. Διαλέξτε την σοβαρότητα να χορέψετε λίγο μαζί της, γιατί βλέπω ότι χορεύετε συνεχώς. Πυρίχιο πολεμικό. Ποιος κύριος κυρία είναι εδώ παρακαλώ?
9: Δημήτρη, καλημέρα, είμαι ο Βαλάσης. Καλημέρα και την κυρία Ευγενία.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. 137 ψήφους λέει πήρε. 70%. Πώς ψήφισαν δηλαδή? Για πες.
3: Αμάν, Δημήτρη.
0: Είπες χθες ότι έχεις βελτιωθεί στα μαθηματικά. Πήρε 137. Για γράψτε λίγο παρακαλώ. Τεστάκι, μαθηματικά. Σήμερα γράφει ο γιος μου μαθηματικά.
3: Άρα πρέπει να ψήφισε κάποια 160, ας πούμε.
0: 160.
3: Χοντρά.
0: Κάτσε. 37, 6, 7, 32. Μία ή 7, 7. 6, 7. Όχι.
3: 170.
0: Τι? Όχι, πολλούς είπες. Πήρε 137 ψήφους και το 137 είναι το 70%. Παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber, γράψτε με, δηλαδή πόσοι ψήφισαν όταν το 70% είναι 137%.

0: Γεια σου ρε Δήμητρα Γαλάνη. Σπάστα. Η Βιργινία είναι μες στη χαρά γιατί κάθε Κυριακή απόγευμα εδώ θα τη βγάζει. Τζάμπα, όλα, δροσιά, πράγματα, θάματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Νομίζω ότι σου το έχω ξαναπεί, Δημήτρη, όταν έχω
2: ξαναπεί. Δεν ακούγεσαι.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, γιατί. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
3: Πιστεύω γύρω στις 200.
0: 200, 190 κάτι, ναι, σωστά. Δηλαδή πήρε 137 στους 200.
3: Στους 200, άμα βάλουμε ναι, το 70%, 140. Αυτό πήρε 137, γύρω στο 198.
0: Μαυραγωρίτης ήσουν εκεί.
2: Άρα πάνω από ό,τι είπα εγώ.
0: Μαυρογιά. Λοιπόν, κάθε Κυριακή θα κάνουμε τα απογεύματα, κυρία Δημαρέση.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα θα τη βγάζουμε εδώ με κλιματιστικό, στούντιο, ωραία μουσική, διαγωνισμούς. Θεματάκια και συνεντεύξεις πολύ ωραίες από όλη την Ελλάδα. Και εγώ θα βγάζω ένα εξάωρο με Άρη Παπιδάκη και Δημήτρη Βενιέρη.
0: Τιμή σου. Έλα τώρα. Άλλοι θα παρακαλούσαν να βγάλουν ένα εξάωρο με Παπιδάκη.
2: Με Παπιδάκη, ναι. Έλεγα χθες έξω, γελούσα με τους συναδέλφους. Λέει, ξεκινάτε επιστροφή. Λέω, ξεκινάμε επιστροφή. Πρέπει να σας πω, λέω, ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, λέω, βλεπόμαστε με το Βενιέρη και συγχαινόμαστε ένας τον άλλον, λέω.
0: Ναι,
2: είμαστε,
0: αλλά...
2: είμαστε κάθε μέρα μαζί, από αυτή την άποψη το λέω, και την εκπομπή. Η εκπομπή είναι φανταστική, πιο ωραία εκπομπή. Αλλά είμαστε κάθε μέρα μαζί, είμαστε και την Κυριακή 6 ώρες μαζί. Μέχρι ναι, να πάρουμε για... άδεια, κοιτάμε ένας τον άλλο με μισό μάτι.
0: Μήπως θες να το έχω κάνει αρχείο, μήπως θες να σου βγάλω το τελευταίο τρίλεπτο πέρσι, κάπου εκεί τέλη Αυγούστου, που συγκινήθηκες και σχεδόν έκλαψες που τελειώνει η εκπομπή. Σε παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι πάλι πολύ χαζή τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τώρα το σκέφτηκες.
2: Ενώ συγκινούμε με το μετρό που κλείνει. Συγκινούμε με τη δουλειά που τελειώνει. Άλλωστε θα έλεγε, ουφ, δόξα τω Θεώ, φεύγω. Και εγώ συγκινήθηκα επειδή τέλειωνε η εκπομπή, θα τρελαθώ.
0: Μαζοχισμός λέγεται αυτό, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, αγαπητέ.
4: Έχω ξαναπάρει για το ίδιο θέμα, για το θέμα του νοσοκομείου και για το πόσο τακτοποιημένα έχουν γίνει όλα πλέον. Mm-hmm. Είχα τη μητέρα μου που ήταν υπέργυρη γυναίκα, μας άφησε, και τώρα έχω τον πατέρα μου που συνέχεια τον τρέχω τον καημένο από εδώ και από εκεί, 96 χρόνια για να καταλάβετε. Δεν έχω λόγια. Καταρχήν οι άνθρωποι πλέον είναι, δεν έχω λόγια, δηλαδή από την καθαριότητα. Από το πόσο προσέχουν τώρα έναν άνθρωπο 96 χρονών, να τον πλύνουν κάθε μέρα, να τον πλύνουν όλο το σώμα, να τον μιλάνε για να φάει. Δηλαδή εγώ απορώ που βρίσκουν το χρόνο να το κάνουν αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Κάνετε πολύ καλά που το λέτε. Γιατί? Γιατί τα καραγιοζηλίκια από αυτούς τους 10, 20, 30, 50 πόσοι μαζεύονται αδικούν αυτά τα καραγιοζηλίκια. Εγώ εκεί στέκομαι.
4: Συγγνώμη,
0: αδικούν τη δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικοί.
4: Δεν πληρώνεται, παιδιά, αυτό.
0: Αυτό. Τους αδικούν, δηλαδή κάνουν τόσο καλή δουλειά. Ο κόσμος το αναγνωρίζει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτοί οι 10, 20, 30, 40, αυτοί οι κομματικοί εγκάθετοι δημιουργούν μια εικόνα σύγχυσης. Αδικούν το ίδιο το νοσοκομείο.
4: Να πω κάτι για αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες. Ότι η κακή προπαγάνδα γυρνάει εναντίον τους. Χάνουν αυτό που θέλουν να τονίσουν. Δεν πρόκειται να τους ακούσει κανένας. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Μα είναι φως φανάρι, είναι ολοφάνερο αυτό, παιδάκι να πάει μέσα να το καταλάβει.
2: Αυτό ακριβώς είναι που λέτε. Ότι επειδή μπορείς να έχεις δική σου εμπειρία, δεν είναι ένα θέμα δύσκολο, μακροοικονομικό, που είναι θεωρητικό. Πας εκεί και βλέπεις.
4: Ναι, μα δεν είναι μόνο η δική μου εμπειρία. Είναι οι επισκέπτες που έρχονται. Είναι χίλια πράγματα, ρε παιδιά. Τη μανούλα μου την είχα σε ιδιωτική κλινική, μου τη στείλανε πεθαμένη και πήγα εκεί και τη σώσαν οι άνθρωποι. Η μανούλα μου μύριζε εκεί πέρα μέσα, που πλήρωνα ένα σκασμό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Και εκεί μου σχοβολούσε όλη μέρα. Και ήταν με το χαμόγελο. Δηλαδή να τρελαθούμε, ρε παιδιά. Δεν το βλέπουν αυτό. Τι χάζομαι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ είχα μια περιπέτεια με τον μεγάλο στο Ιπποκράτιο, στην παιδοκαρδιολογική, πώς το λένε. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Από τον κύριο Βασιλικό μέχρι και όλο το προσωπικό. Τι να πω. Και δεν είπα, ξέρετε, είμαι ο Βενιέρης και αυτό και
2: λοιπόν,
0: τέτοιο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, ναι.
2: Συγγνώμη, ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Εχθές πήγα στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου.
0: Ναι.
5: Πήγα κατόπιν ραντεβού με το 1156, το οποίο δουλεύει απτέστος, δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. πήγα και εξυπηρετήθηκα μέσα σε 37 λεπτά ακριβώς. Το είδα επίτηδες στο τηλέφωνο μου, το ρολόι, και εξυπηρετήθηκα σε 37 λεπτά. Περίμενα να παίξω 6 άτομα για να εξυπηρετηθούν. Και όχι 156 που θυμάμαι πολύ πολύ πολύ παλιότερα.
0: Να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια μου είχε τύχει συνάδελφος στο Μακεδονία, αισθάνθηκε μια πολύ έντονη αδιαθεσία και πήγαμε με ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ. Ξέρετε πόσες ώρες περιμέναμε στα επίγοντα? Είχαμε πάει γύρω στις 12 το μεσημέρι και 9 η ώρα το βράδυ δεν είχαμε μπει καν.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, γιατί τώρα πολλοί μπορεί να παρερμηνεύουν αυτή τη συζήτηση. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, ο κόσμος τηλεφωνεί από μόνος του. Δεν ελέγχουμε κανέναν, δεν ξέρουμε τι θα πει ο κόσμος ο οποίος τηλεφωνεί. Αλλά το γνωρίζουμε από την καθημερινότητά μας, από τις συζητήσεις που γίνονται. Έχει γίνει κοσμογονία στον χώρο της υγείας. Έχουν γίνει εξαιρετικά βήματα στον χώρο της υγείας. Δεν είναι κακό να πεις ένα μπράβο στο σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από τον Υπουργό μέχρι τον τελευταίο εννοώ τον χαμηλόβαθμο εργαζόμενο εκεί. Είναι και μια ηθική ανταμοιβή την οποία αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το πέτυχε μόνος του Άδωνης. Μην τα βλέπετε και τα βλέπουμε όλα κομματικά. Απλά έχει συντονίσει και συντονίζει με καλύτερο τρόπο ενδεχομένως από τους προκατόχους του και ασχολείται περισσότερο από όσο οι προκάτοχοί του, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ασχολείται περισσότερο. Εμείς το διαπιστώνουμε και στο ίντερνετ. Γράφει κάποιος κάτι. Αμέσως ο Άδωνης θα ασχοληθεί, θα τρέξει, θα κάνει, θα ρωτήσει, θα μάθει. Τι έγινε, ζητώ συγγνώμη, θα μάθω. Δεν είναι κακό να το αναγνωρίσεις, μην το ψηφίσεις, μην στείλει τον όπου θες. Να βγει εκτός κοινοβουλίου, να πάει στη Γιάρο όπου θέλεις μαζί σου. Αλλά ρε φίλε, όσο δουλεύει στο Υπουργείο που δουλεύει και είναι αποτελεσματικός, πες το ρε φίλε, μήπως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι αποτελεσματικοί, που είναι κάτσε ρε. Κοίταξε ο Άδωνης, πώς το κάνει τόσο καλά και εμείς δεν μπορούμε.
2: Κάποια πράγματα. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να τα λέει και κανένας. Θυμίζει εδώ η Ειρήνη στο Viber την αξιολόγηση που γίνεται από αυτούς που πήγαν στα νοσοκομεία, έτσι.
0: Θες μουσική?
2: Όχι, εντάξει. Mm. Δηλαδή, αυτός που πήγε και νοσηλεύτηκε, που μπαίνει στην πλατφόρμα και ψηφίζει. Εκεί λοιπόν πάει καλά το δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα, εγώ μπορεί να γκρινιάζω που έχω να πατήσω νοσοκομείο 5 χρόνια? Δεν το έχω δει. Ο άλλος που πήγε και νοσηλεύτηκε, εκείνος ψηφίζει, αξιολογεί. Και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, όταν βάζουν ερώτημα για τα προβλήματα, που πλέον η υγεία είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι πάνω-πάνω.
0: Ναι. Εδώ γράφει ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Μαθηματικό μυαλό. Ο Νίκος Απετρόπουλος. Καλημέρα, Νικόλα. Λέει, οι εργαζόμενοι συνολικώς 2.195 πήγαν και ψήφισαν 200 άνθρωποι. Αν αναγάγουμε το 137 στο σύνολο των εργαζομένων, είναι 0,7%. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Κοιτάξτε μόλις λίγο.
0: Όπα, κάτσε, πείτε ονόματα γιατί βλέπω χαμό. Μόλις μπήκατε, ποιος το είπε αυτό?
6: Μ' ακούτε?
0: Να ακούσουμε λίγο το Χρήστο και μετά σας. Ναι, Χρήστο.
7: Μόλις βγήκα από τον Παπα-Νικολάου, πήγα για επαναληπτικές εξετάσεις μετά από μια βουβονοκύλη που έκανα το Φεβρουάριο. Παιδιά, ούτε 5 λεπτά δεν περίμενα. Μπήκα, μου κάνανε την επανεξέταση και έφυγα. Δηλαδή τέτοια εξυπηρέτηση δεν το πίστευα ποτέ.
0: Μακάρι να είναι έτσι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λέτε. Καλημέρα. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο μπράβο και στους εργαζόμενους εκεί, Βιργινία. Πρέπει να το λέμε και να το λέμε συνεχώς.
2: Κοίτα, μισό λεπτά.
0: Είναι ηθική ανταμοιβή.
2: Μισό λεπτά. Ναι. Και οι εργαζόμενοι πάντα κάναν το καλύτερο δυνατό. Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα. Το λέω και το εννοώ. Δηλαδή το 99,9%. Το θέμα είναι ότι ήταν λιγότεροι, ότι ήταν η οργάνωση διαφορετική, ότι γίνονται ανακαινήσεις, γίνονται αναβαθμίσεις. Δηλαδή
0: μηχανήματα κτλ. Παρακαλώ.
2: Οι εργαζόμενοι πάντα κάναν το καλύτερο.
0: Χαίρετε.
6: Ούτε.
0: Ναι, βέβαια, σας ακούμε.
6: Έχουν γίνει ορισμένα βήματα καλά. Ανάλογα σε τι περίπτωση θα πέσεις, έτσι. Αλλά αν έχεις κάποιο ραντεβού και χρειαστείς κάποια εγχείρηση, θα σε κάνουν πάλι bypass. Θα σε πούνε να θα πας εκείνο τον γιατρό. Θέλει 2 χιλιάρικα, θέλει 3 χιλιάρικα. Αλλιώς περιμένεις 7 μήνες, 8, 10 μήνες.
0: Ναι, φυσικά.
6: Ακόμα εγώ πιστεύω ότι το σύστημά μας είναι Σοβιέτ. Δεν είναι, ας πούμε, όπως στην Ευρώπη.
0: Άστο, μην το ψάχνεις. Τη Ευρώπη το σύστημα. Άστο, μην το ψάχνεις καλύτερα.
6: Κοιτάξτε. Εμένα το με αναγκάζουν να πληρώνω 580 ευρώ.
0: Να ξέρετε, αν ξέρετε πόσο πληρώνουν στην Ευρώπη, άστο σου λέω.
6: Ξέρω, έχουμε επιχείρηση στην Ευρώπη.
0: Ναι.
6: Ξέρω.
0: Άρα ξέρετε, άμα δεν πας στο προσωπικό γιατρό, εκείνος να κρίνει αν θα πρέπει να πας ή όχι στο νοσοκομείο, τα νοσοκομεία είναι κλειστά. Άστο, είναι πιο άγριο το σύστημα εκεί.
6: Τα νοσοκομεία εκεί είναι στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι εδώ τα κέντρα που πάμε για κάποια εξέταση.
0: Mm-hmm.
6: Έπρεπε να είναι στον ιδιωτικό τομέα και να μην ασχολείται καθόλου το κράτος, να είναι με το ΙΚΑ ας πούμε επιβεβλημένα.
0: Για πολλά πράγματα είναι.
6: Δεν γίνανε ακόμα.
0: Ναι.
6: Νοσοκομεία... Είναι ακόμα στο δημόσιο. Τι θα πει δημόσιο, δηλαδή στην Κούβα είμαστε ακόμα.
0: Ναι.
6: Συμφωνείτε ναι ή όχι σε αυτό?
0: Δεν έχει σημασία, την άποψη σας καταγράφουμε.
6: Τι να είναι ακόμα στον ιδιωτικό, στο δημόσιο. Αυτό το δημόσιο έχει αποτύχει παντού, παντού.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Εδώ ποιος είναι. Ναι, πες με την
8: ημέρα.
0: Μισό λεπτό, λίγο ακούστε τη Βιργινία.
2: Λέει εδώ, η Δανάη λέει: περνάει ένα θέμα ιατρικό και βλέπω πόσο εύκολα έχουν γίνει τα πράγματα από το να παραγγείλεις τα φάρμακά σου και να τα παραλάβεις από το φαρμακείο της γειτονιάς, χωρίς να ταλαιπωρήσεις τις ουρές όπως παλιά. Μόνο συγχαρητήρια λέγω να πω στον Άδωνη. Μπράβο.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή.
9: Γιατί δίνεται πλέον η δυνατότητα, καλημέρα. Δίνεται η δυνατότητα, αν θέλεις να πας στις δομές. Και να είναι δωρεάν η εξετάσεις σου που θα κάνεις, παραμφερηματολογικές, ή αν θέλεις να πας με ελάχιστο κόστος άμεσα σε οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα. Και αυτό είναι με πάρα πάρα πολύ λίγα χρήματα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ο Άδωνης τι έκανε. Ο Άδωνης χρησιμοποίησε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαψης που πάντα υπήρχαν. Ξέρετε πόσα ΕΣΠΑ έχουν πέρασει από το 1980 στη χώρα. Πάρα πολλά. Και τα επιστρέφαμε πίσω.
2: Δεν απορροφούνται.
9: Αυτός
2: ναι.
9: Θα πήρε αυτά τα χρήματα. Επιτέλους, θα τα αξιοποίησε επιτέλους, θα γίνουν δομές υγείας που από το 1970 και το 80 ήταν οι προηγούμενες, τις ανακατασκεύασε και μας δίνει το σύστημα που χρειαζόμαστε. Και έκανε και τι άλλο, το προλαμβάνω. Πότε ξανά ερχόταν το δημόσιο να σου πει «Οπ, πρέπει να κάνεις, να σου έρχεται το παραπεμπτικό, έτοιμο δωρεάν στο κινητό σου, για να κάνεις την εξέταση προλαμβάνω» και έχουν περάσει λέει 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι από το προλαμβάνω και έχουν σωθεί χιλιάδες.
2: Αυτό βέβαια να το πιστώσουμε.
9: Έλληνες, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από τα έργα του που δεν έχουν φωτιστεί.
2: Να το πιστώσουμε καλά, και στην κυρία Αγαπηδάκη που το τρέχει εξαιρετικά, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Όπως σωστό. Επίσης. Δείτε που φτάσαμε, ακόμα και δωρεάν πρόγραμμα για τους παχύσαρκους ανθρώπους για να μπουν σε ρέγουλα με δωρεάν διατροφολόγο, ενδοκρινολόγο, φάρμακα, τα πάντα. Ξέρεις πόσος κόσμος σώζεται τώρα με όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί και το θέμα
2: της
0: παχυσαρκίας
2: είναι... δεν είναι αισθητικό, είναι θέμα υγείας σοβαρό. Βεβαίως.
0: Επειδή ακριβώς είναι πρόβλημα η παχυσαρκία, σου έχω πρόταση, κυρία Δημαρέση, και εύκολη και γρήγορη και οικονομική και μπαρμπαστάθης 18 διαφορετικές συνταγές. Πατάσει στην
2: παχυσαργία. Γιατί είναι ωραίες συνταγές, με λαχανικά, με αυτά, έτοιμες.
0: Έτοιμες.
2: Έχω και χρόνο να κάνω τη γυμναστική μου. Εγώ ξέρεις τι έκανα χθες.
0: Γυμναστική.
2: Την ώρα που έκανα γυμναστική, είχα βάλει τα ρεβίθια να βράζουν. Του Μπαρμπαστάθη. Τέλειο.
0: Μόνα τους.
2: Μόνα τους, τι θέλουν τα ρεβίθια.
0: Παρακολούθηση.
2: Όλα έτοιμα ήταν.
0: Δεν χρειάζεται πρέτατο να τα παρακολουθείς από πάνω, Δη μου αρέσει, κάνεις γυμναστική στο σπίτι κανονικά. Δηλαδή πήρες μηχάνημα και κάνεις γυμναστική. Γιατί εγώ είχα πάρει κάποτε ένα ποδήλατο και κρεμούσα τα πουκάμισά μου πάνω. Το είχα γεμίσει πουκάμισα.
2: Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ, εγώ κάνω.
0: Μπράβο. Οι περισσότεροι φίλοι μου που έχουν πάρει τέτοια ποδήλατα και μηχανήματα κρεμάσανε πάνω πουκάμισα, ρούγα, κράνη, τέτοια πράγματα.
2: Ο Θόδωρος γράφει στο Viber 5 μέρες στο Παπα-Νικολάου με πνευμονία. Το μόνο παράπονο λέει δεν μ' άφηνα να καπνίσω.
0: Παιδιά, γίνεται πανικός,
2: λοιπόν,
0: αλλά θα πρέπει να πάω.
2: Η Σοφία λέει: είμαι στο πρόγραμμα παχυσαρκίας. Η ένεση Μουντζάρο έκανε 250 με 300 ευρώ και με το πρόγραμμα δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ. Μπράβο,
0: καθόλου
2: Σοφία.
0: Δεν πληρώνεις αυτό το πρόγραμμα.
2: Όχι, το ξέρω και από
0: μπράβο, ρε παιδιά.
2: Μπράβο, Σοφία, μου πήρες την απόφαση, θα αλλάξει η ζωή σου.
0: Λοιπόν, μόνο αν είστε σύντομα, αλλιώς θα σας κλείσω. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, πολύ.
0: Γρήγορα, ονόματα.
10: Πέτρος.
0: Γεια σου, Πέτρο. Ξεκινάει ο Πέτρος. Και άλλος Πέτρος.
10: Στον
0: παράδεισο. Α, Γιώργος. Ο Πέτρος πρώτα.
10: Κύριε Βενιάρη, πολύ σύντομα, εγώ δεν είμαι ικανός να κάνω κριτική στον κύριο Υπουργό Υγείας, αλλά το θέμα είναι σίγουρα η θητεία του προσφέρει πολύ περισσότερα από την προηγούμενη και σίγουρα την επόμενη θα προσφέρει άλλα τόσα.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή είμαι γρήγορος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα και εγώ γρήγορα. Από το 15 παιδευόμουν τον προστάτη. Είχα προγραμματισμένο ραντεβού για επέμβαση όταν θα ερχότανε. Λόγω COVID ήρθε μήνυμα στο. Υπάρχει βάουτσερ να την κάνεις δωρεάν. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε μπήκα σε ιδιωτική κλινική, την έκανα δωρεάν και έφυγα. Τίποτα άλλο. Τώρα είμαι μια χαρά. Με παρακολουθεί ένας γιατρός πάλι για να δει πώς πάει. είναι και ενδιαφέρον, δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό, να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει έκανε την εξέταση PSA.
0: Μπράβο, μπράβο.
11: Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα τηλεφωνήματά σας. Τεκμηριώνεται ή μάλλον αιτιολογείται, δικαιολογείται, δεν ξέρω πώς το λένε, το γιατί, η υγεία πλέον είναι στα χαμηλά ως πρόβλημα στις μετρήσεις, έτσι, έχουν γίνει βήματα. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε σήμερα γιατί,
2: έτσι, γιατί
0: είμαστε υγιείς, χερμάκρας υγείας.
2: Αφού είμαστε υγιείς λοιπόν, έχουμε μπροστά μας και χρόνο και διάθεση να κλείσουμε ταξιδάκια για το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αρκεί να τα κλείσουμε νωρίς. Πρώτον, για να βρούμε θέσεις σε εκδρομές που θέλουμε με τον Greco's Travel. Και δεύτερον, για να πετύχουμε καλύτερες τιμές με το Early Booking. Μην ξεχνάτε λοιπόν να κλείνετε νωρίς. Όπου θέλετε να πάτε, είτε στην Ελλάδα, είτε αν σας ανοίγει όρεξη για το εξωτερικό, Ευρώπη, είτε θες να πας ακόμα πιο μακριά. Το Greco's Travel έχει για όλα τα γούστα εκδρομές.
0: Και επειδή μας ακούτε διαδικτυακά και έχει συμβεί και με άλλους, φίλος καλός ακροατής ο Γιώργος ο Ρηγόπουλος από Αθήνα χθες, ο ίδιος μας είπε γι' αυτό, εσείς μας ακούτε από μακρινές περιοχές, Greco's Travel στην Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί ιονδήποτε, από πουδήποτε και αν τηλεφωνήσει, κλείσει πακέτα. Μπείτε στη σελίδα του Greco's Travel, θα βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, όπως το ονειρεύεστε.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
13: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
14: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
15: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
16: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
18: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
20: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
19: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
20: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
21: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
22: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
23: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
22: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
23: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
22: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
23: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
22: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
24: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
26: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι λοιπόν και μη χειρότερα, άσε, δεν σου λέω τίποτα. Σε λίγο τα πολιτικά, τα δημοσκοπικά κλπ. Σε λίγο με τον κύριο Ζούπη, ο οποίος είναι ειδικός και μας αρέσει, μα είπαμε αυτές τις μέρες να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα, αλλά να απλωθούμε με όλους τους δημοσκόπους πάνω στα νέα δεδομένα για να βγουν συμπεράσματα. Θα περάσει μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης. Θα γίνει πρωθυπουργός η Πλεύση Ελευθερία. Τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σκεφτόμουν, συγγνώμη θα το πω, αλλά θα το πω. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον Άδωνη. Και αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι εντάξει ρε φίλε, δεν τον γουστάρεις. Τον απεχθάνεσαι, σε τσαντίζει, σε νευριάζει. Μα μου, μην τον ψηφίζεις. Αλήθεια σου λέω, μην τον ψηφίζεις. Αλλά αναγνώρισε του κάθε Άδωνη αν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι σαν αυτό που έλεγα χθες με αφορμή για τη συνάντηση με τον Σακισλόγλου. Συμβαίνει και σε εμάς, στο χώρο μας. Και εμένα υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν με γουστάρουν. Γράφουν εκεί διάφορα, στα social, στα μόσια, στα διάφορα. Ω, χαμός. Μπινελίκια. Εκείνοι ωστόσο οι οποίοι με γνωρίζουν, ακόμη και αν διαφωνούν, δεν μπορούν να παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αν μη τι άλλο τα λεφτά μου, τα λίγα πολλά ταξίζω, δεν τη δουλεύω, μοχθώ, πασχίζω. Έχω την τρέλα μου και τις απόψεις μου, τις ιδέες μου, τις καταθέτω θαρετά, με κόστος πολλές φορές. Δεν μπορούν όμως, λένε, ναι ρε φίλε, διαφωνώ με τη Δήμα αρέσει, όπως και εγώ. Α, σου πω γιατί μ' αρέσει, άσε με μένα, μην μιλάω για να μην είμαι αυτοαναφορικός. Τι μ' αρέσει, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γουστάρει αυτά που λέει. Όταν λέω δεν γουστάρει, διαφωνεί ρε παιδί μου, σου λέει πω, πω, τι είναι αυτά ρε παιδί μου. Η Μέρκελ, η αρχαιοελληνίδα Μέρκελ, αλλά τις αναγνωρίζουν το ότι δουλεύει, είναι εργατική, είναι ενημερωμένη. Χθες μου λέει ο Στέφανος ο Γκάγκας, πρέπει λέει η Βιργινία να είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη. Το κοιτάω άγρια σε γυναίκες μου, λέει, έτσι λέω. Γιατί πήγαν το γενικεύσει, κυρία Δημαρέ, και τα πήρα στο κρανίο. Πέριμε, έπεισε το δελτίο τώρα. Έτσι είναι και με τους υπουργούς, μικρούς, μεγάλους, επώνυμους, λιγότερο, περισσότερο. Δεν κακό να πεις, κοίταξε να δεις, διαφωνώ με πολλά πράγματα από όσα υποστηρίζει, με τον τρόπο που πολιτεύεται. Αλλά του αναγνωρίζω ότι είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός, γιατί το βλέπω. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί κάποιος να πει στη Βιργινία, επειδή τσαντίζεται με αυτά που ακούει, ότι δεν ξυπνάει 6 ώρα κάθε πρωί και μέχρι τις 10 το βράδυ είναι στο γυμναστήριο. Εντάξει, δεν πείτε στο από αυτό. Παίζω με την ασφαλειά μου. Ότι όλη την ημέρα διαβάζει, ενημερώνεται, ασχολείται. Ότι στις διακοπές αντί να πάρει κανένα κοσμοπόλιταν όπως ο φίλος μου ο Καρανίκας, πάει και μου παίρνει το βιβλίο του Ερντογάν και διαβάζει. Έχω μέσα σε δρόμους καθρέφτες, να ψάχνω τους φταίχτες. Δελτίο ειδήσεων. Στις 10 και 2 πρώτα λεπτά επιστρέφουμε και με αθλητικά και με Ζούπη και με Μητροπολίτες και με όλα.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως στην Αθήνα μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και έπαιρνε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Ιστορική μέρα σήμερα για τις γυναίκες στις ενόπλες δυνάμεις, καθώς γίνεται η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών που παρουσιάστηκαν χθες για πρώτη φορά στο στρατό. Οι 72 συνολικά νεοσύλλεκτες εθελόντριες θα παραμείνουν στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους. Το εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου θα καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 19χρονος αργά χθες το απόγευμα, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρων την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης με όριο τα 90 χιλιόμετρα. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίονο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή οπλοφορία αλλά και για παράνομη παραμονή στη χώρα. Σοκ προκαλεί στην Ολλανδία μεγάλη αστυνομική έρευνα για υποθέσεις νάρκωσης και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος. Με τις επιθέσεις να καταγράφονται μάλιστα σε βίντεο. Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 4 ανδρών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία έχει συγκλονίσει τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Σέρες επίσης 29 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 30, στο Κιλκής 27, στην Κατερίνη 26, στον Πολύγυρο 24, στα Γρεβενά 27 και στην Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Αυτό το knock on wood θυμίζει λίγο το τρένο, τα ξεκινάει, κάτσε να βάλω την αρχή πως κάνουν τα παλιά τρένα.

0: Άμι Στιούαρτ, μέρος τρίτο. 11 λεπτά μετά τις 10 στον στάτους 107 και 7. Με πολλή κίνηση, πρόβλημα το οποίο ξεκινά σχεδόν από τα Λατομία προς δυτικά, προς ανατολικά και φτάνει στην αρχή της ανηφόρας για Πεύκα, αποτέλεσμα ενδεχομένως του γεγονότος ότι δεν λειτουργεί το μετρό και πολλοί κόσμος πάει και έρχεται με το γιο ταχύ του. Opinion Paul, Ζαχαρίας Ζούπης. Να δούμε τι γίνεται με τα δημοσκοπικά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μια επιτεύγματα του Άδωνη. Αναφέρω στο Υπουργείο. Μπορώ.
0: Θα πάρετε λίγο αργότερα, παρακαλώ, γιατί έχουμε μια υποχρέωση τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαρίστως να καλέσετε αργότερα, γιατί θέλουμε να πάμε, είπαμε, θέλουμε να κάνουμε λίγο, πώς να το πω τώρα, να πάρουμε συνισταμένες δημοσκοπικές, δηλαδή από διάφορους ανθρώπους στατιστικολόγους, οι οποίοι ερευνούν την αγορά, την κοινή γνώμη, να δούμε πώς βλέπουν το πολιτικό ψηφιδωτό να διαμορφώνεται. Είναι λίγο αναστατωμένο, λίγο ανακατεμένο τώρα, μέχρι όταν καθιζάνει η μεγάλη εικόνα, θα χρειαστεί χρόνος. Έτσι λοιπόν, καλέσαμε κυρία Δημαρέση.
2: Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που είναι στη γραμμή μας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll, πολύ γνωστή εταιρεία, από τις κορυφαίες, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και εμείς αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτές. Για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πέφτουν βροχή δημοσκοπήσεις. Κυρία Ζούπη, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο νομίζω από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ κύριε Ζούπη, 2-3 κοινά συμπεράσματα προκύπτουν, εκτός αν κάνουμε λάθος. Για εσάς...
3: Όχι, προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι κοινά. Είναι κοινά άματα.
0: Αν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, τα 2-3 αυτά κοινά συμπεράσματα ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, πρώτο, η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες, από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή... Εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία τώρα το ΣΥΟΥΝ, πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για τρίτη-τέταρτη θέση μεταξύ ΠΑΣΟ και κόμματος Καρισιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, mm-hmm. που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
0: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καριστιανού αυτά.
3: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5-2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την άνοιξη, όταν η Πλεύση Ελευθερίας για κανένα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
0: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι τρία τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος, κύριε Ζούπη, ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό δε, και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
0: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μια, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και βάλα μια ερώτηση για τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και εκεί ανάμεσα βάλαμε το τι κόμμα ψηφίζει ο άλλος διαχρονικά, αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση παλιά, ή και την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά και τα δύο μαζί άθροιζαν, ενώ οι πολίτες είχαν δικαίωμα μέχρι δύο απαντήσεις, μόλις ένα 10%. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να έχουν σπάσει φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα. Ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγον αντισυστημισμός, ο λίγον απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία και τώρα, αλλά πέρυσι είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα σαν αρχηγός κόμματος είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
0: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισιανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χιέτ, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρει αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της? Γιατί παίρνει και από το Πασόκ για παράδειγμα ένα 8%.
0: Ναι.
3: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμιά φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
0: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Ζούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50, 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
3: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
2: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Εντοπίζετε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, δηλαδή να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην, από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-άριδες ή 60-άριδες που λέει ο Δημήτρης?
3: Κοίταξε.
2: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
3: Ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζουν συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως...
0: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, Θάρο, έτσι δεν είναι, γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
3: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή τη... να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε, τα θέματα σκανδάλων, ας το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που... τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουν κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους, υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν δηλαδή έκανα, καμιά φορά χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μια άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων λύσεων, είναι φανερό.
2: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ναι, ναι, μιλάμε για...
2: ανατροπή, ας
3: πούμε. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό.
3: Κοιτάξτε, μέχρι 30 ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε ερευνές, πού αυτοτοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά. Αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων. Στις ηλικίες μέχρι 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Άρα... προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση.
0: Επειδή...
3: Οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε το 23. Η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της. Στους νέους.
2: Και στους νέους.
3: Και στους νέους, ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε στις κάλπες τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35 ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε ποστά 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12 για παράδειγμα. Είναι mm-hmm. πιο εμφανές.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα ζούμε... Το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά, αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι ηλικίες 50-55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα και αυτοί συμμετέχουν κατά τεκμήριο περισσότερα.
0: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω

0: συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το πιο συστημικό, αυτό που έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά, πάνε προς την κυρία Καριστιανού. Και γι' αυτό παρατηρούμε τη συμπίεση της πλεύσης. Επί της ουσίας, διαφορετικά κοινά που είχε συνενώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον βλέπει ως το πιθανό πρωταγωνιστή που μπορεί να αμφισβητήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη και να νικήσει, για παράδειγμα, απογοητευμένο από τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο αντισυστημικό, πιο αμφισβητησιακό, που έβλεπε στη ζωή Κωνσταντοπούλου τη σκληρή τιμωρό του πολιτικού συστήματος, πώς θα το ονομάσω, στρέφονται προς την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, της οποίας το κύριο αίτημα είναι η δικαιοσύνη. Λογικό είναι.
0: Μπράβο. Επίσης ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι τα τμήματα που αυτή τη στιγμή συνενώνει έχουν βαθιά συστημικά κυβερνητικά.
2: Για το ΠΑΣΟΚ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζούπη, γιατί ένα κόμμα που φαίνεται και αυτό να συμπιέζεται, όχι στο βαθμό προφανώς της πλεύσης ελευθερίας, αλλά φαίνεται και αυτό τώρα να συμπιέζεται, γιατί από τη δεύτερη θέση πάει τρίτη, σε κάποιες δημοσκοπήσεις το είδαμε και τέταρτο. Το ΠΑΣΟΚ από πού φαίνεται, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, να χάνει, προς ποιες κατευθύνσεις?
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν πάρουμε όλες τις έρευνες, χάνει 3 με 4 μονάδες το τελευταίο μήνα. Είναι μια σημαντική μεταβολή.
1: Προς ποια κατεύθυνση περισσότερο?
0: Γιατί θυμάστε ότι το προηγούμενο μήνα συζητούσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του είχε εμφανίσει μια αύξηση. Ήταν στο 14-14,5, mm-hmm. κάποιες εταιρείες το δίνανε και 15. Mm-hmm. Τώρα ουσιαστικά είναι στο 11-12 στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Προς ποιες κατευθύνσεις? Αμέσως κάνει ένα περίπου 8% προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το 8% των δυνάμεών του. 8% του 13% των ευρωεκλογών.
1: 1,2% περίπου, μια μισή μονάδα.
0: Άλλο τόσο περίπου είναι ένα κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και χάνει δυνάμεις και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λιγότερες. Και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει πάει σαν αποφάσεις τους.
1: Έλεγα χθες, συνομιλώντας με ένα υψηλό βαθμό, παλιά για τώρα δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η παρουσία του Τσίπρα σημαίνει, δικό μου το συμπέρασμα, με διορθώνετε αν θέλετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα, σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν συσπυρώνει έναν κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από εκείνον, γιατί έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό. Αφετέρου, στέλνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο ηλεκτρόνια, λίγο ελεύθερη δηλαδή στο πολιτικό ψηφιδωτό, προς τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του αντισύριζα, γιατί οι μνήμες είναι νοπές, με τόπου. Είναι έτσι?
0: Κοίταξε, μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές τις πρώτες μετρήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντισυσπήρωση. Παίζει στο 65-70% της κοινής γνώμης, όταν ακούνε το όνομα Τσίπρας, για παράδειγμα. Θυμίζει, έχει ως μία αντισύριζα με τόπου, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αυτή η πόλωση. Νομίζω ότι αν υπάρχουν στο επόμενο διάστημα στοιχεία που να δείχνουν ότι πιθανά να αυξάνει κάποια δυναμική και ποσοστά, ότι αυτό θα εκφραστεί και ότι το κόμμα που θα την πληρώσει περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν κάποιος μελετήσει τους ψηφοφόρους του, θα δει ότι είναι ένα κόμμα που ένα 20% περίπου βλέπει θετικά, όχι όταν το ψήφι σίγουρα, αλλά καταρχάς υπάρχει μια θετική βάση το πώς βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Ένα 18-20% βλέπει ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, και υπάρχει το 50-60% το οποίο λέει εμείς ΠΑΣΟΚ είμαστε, αλλά να βρούμε το δρόμο μας ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 ψυχές, και η δυσκολία του ΠΑΣΟΚ είναι να τις ενώσει

0: σε μία γραμμή.
1: Ναι. Δύο επιμέρους, αλλά θεωρώ σημαντικά, παρόλο που είναι διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι κοινός τόπος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η επίθεση προσωπικά στο Μητσοτάκη. Προσωπικά. Όταν στις δημοσκοπήσεις, το σύνολο των δημοσκοπήσεων μέχρι σήμερα, η κυρία Καριστιανού πάει να αλλάξει λίγο την εικόνα. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο Μητσοτάκη, το πρόσωπο Τσίπρας, το πρόσωπο Ανδρουλάκη, το πρόσωπο Φάμελος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι εκεί μετρώνται, Βελόπουλος, ξέρω εγώ, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπούλου κλπ. Η διαφορά του Μητσοτάκη είναι εντελώς διακριτή. Το να βγαίνουν κόμματα της αντιπολίτευσης με στρατηγική προσωπική αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του σχήματος, ο οποίος είναι δύο φορές πάνω σε δημοφιλία ή καταλληλότερα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα, είναι σόφρονα επιλογή.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο είναι και βαθύτερο. Παρακολουθούμε πράγματι και σχεδόν έχει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν θα το συναντήσεις μόνο από αριστερές δυνάμεις ή κεντροαριστερές, θα το συναντήσεις και από πιο δεξιές δυνάμεις. Η στόχευση στο να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι τι βλέπουμε εμείς. Σε αυτό το διάστημα σκαμπανεβάσματα είχε, αλλά η καταλληλότητα του κινείται στο 29-30% και είχε τουλάχιστον double score από τον δεύτερο.
1: Αυτό λέω. Συνεπώς το να κάνεις προσωπική...
0: Άρα δεν έχει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάω για βαθύτερο λάθος. Γιατί είναι βαθύτερο στρατηγικό λάθος. Γιατί δεν φαίνεται να μην γίνεται κατανοητό σε δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι το... πώς να το πω, η επανάληψη από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Μητσοτάκης, όλα είναι μαύρα, ουσιαστικά δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης που είναι αντίθετος στο Μητσοτάκη, αν είναι να βρίσει, καταλαβαίνει τι λέω, βρίζει και μόνος του. Ο πολίτης που θέλει και έχει απορρίψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναζητεί εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για τη ζωή του.
2: Και πιθανώς εκεί ήταν και το πρόβλημα του Πασόκ, που δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι μια καλή, σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική.
0: Και θα έλεγα ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του, γιατί προσέξτε το 25, εγώ το θεωρώ μια χαμένη χρονιά για το Πασόκ. Δηλαδή πιστεύω ότι.
1: Ήταν μια ευκαιρία, εννοείται, την οποία δεν αξιοποίησε, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε. Σύντομα, Νοέμβριο, τέλη Νοέμβριου του 24, τελειώνουν οι εκλογές μεσοκομματικές. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων εντοπίζει το Πασόκ στο 18,9. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο, έχει εξατμιστεί λίγο ο πρώτος ενθουσιασμός, φυσιολογικό, είναι στο 17,5. Μιλάω πάντα με όρους μέσου όρου, όχι τη μέτρουσαν εμείς.
1: Κύριε Ζούπη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Λοιπόν, συνεχίστε.
0: Λοιπόν, βλέπουμε 17,5. Σε όλο το 25 σταθεροποιήθηκε περίπου σε μία τραμπάλα, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταξύ το 10,5-13,5, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το 25 ήταν μια χρονιά η οποία δεν ήταν εύκολη καταρχάς για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια, είχε μια πτώση 2-2,5 μονάδες για κάποιους μήνες, φεύγει από τα συλλαλητήρια, καλύπτει τις απώλειες, πέφτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρυσι τον Ιούνιο, φεύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεσολαβεί η διεθνή έκθεση, ανακάμπτει πάλι, γιατί έχει δείξει αυτή την ικανότητα. Πέφτει για παράδειγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα κατακριμνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί μέσα σε αυτό το τοπίο το Πασόκ δεν καταφέρει να κάνει το πέταγμα. Να πάει στο 15, στο 16. Η δικιά μου θεώρηση πραγμάτων λέει ότι αν αυτό το είχε κατορθώσει το Πασόκ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε... Τα ξαναβρίσκαμε με την Νέα Αριστερά. Λίγο κάναν μια προσπάθεια ενός νέου προφίλ. Δεν θα υπήρχε σήμερα διάδρομος σημαντικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Ως ένα σημείο τον βοηθήσανε να έρθει ως ο άνθρωπος που συγκεντρώνει μια ελπίδα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια ότι άλλοι αποτύχανε, δεν κάνουν. δεν υπάρχει ηγετική έκφανση και το κόμμα που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και να πει θα σε νικήσω.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό το ελπίζουν τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, γιατί κάποια αεροφή έχει και ο Αλέξη Τσίπρα σε πρώτη φάση.
2: Πάντως επιστρέφουμε και λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των προηγούμενων εκλογών, υπό την έννοια ότι το Πασόκ δεν είχε βγει δεύτερο. Δεύτερο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι, πάει στη θέση. Επίσης, η πλεύση Ελευθερίας δεν είχε βγει με τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βγει με το 3,1%. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση είχε βγει με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, ανέβηκαν αρκετούς μήνες, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επιστρέφουν σιγά-σιγά με αυτά που βλέπουμε τώρα. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, στα ποσοστά περίπου ή λίγο παραπάνω σε αυτά που είχαν βγει.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Εάν επιμένουμε και πολλοί έτσι φίλοι μου και από το Πασό και στελέχη κεντρικά ή και άνθρωποι που μου ασκούν κριτική, εάν η κουβέντα γίνεται για το Πασό, γίνεται γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και κάποιος θα περίμενε ότι αν είναι να οικοδομηθεί ένας νέος έστω μισοδικοματισμός, ένας δικοματισμός του 1,5 κόμματος έστω, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Αυτό θυμάμαι την κουβέντα πριν φύγει από κοντά μας ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης στη τότε γιορτή
1: στο της Δημοκρατίας.
0: Στο οποίο είχε πει, όχι μιλάμε για την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη.
1: Αχα, πασοκική εκδήλωση.
0: Ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε ο άνθρωπος και είπε κάτι απλό και προφητικό. Ότι οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν δίνονται συνέχεια. Το Πασόκ είχε μια ευκαιρία το τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνει μια άλλη πορεία. Δεν την έκανε. Τώρα θα τα καταφέρει τώρα. Το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά πολύ
1: Έχω ερώτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καθοριστική σημασία στο ερώτημα, αν και την απάντηση για μένα την έχω δώσει, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που θα πείτε και εσείς χωρίς να ξέρω τι θα πείτε. Στο Πασόκ διαπιστώνουμε εδώ και καιρό, αφού τον έλαβε ο Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το κόμμα, και όσο περνούσε ο καιρός και περνά ο καιρός, έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου από όση δημοφιλία καταλληλότητα διαθέτει ο πρόεδρός του. Αυτό ιστορικά, εγώ επειδή το ψάξα λίγο, όσες φορές συνέβη, που δεν συνέβη πολλές φορές, να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν πήγε μπροστά το κόμμα.
0: Δηλαδή, αυτό σαν στοιχείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή, προσέξτε, στην πραγματικότητα από αυτούς που μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, περίπου το 40% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον
2: κύριο Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει αυτό το 20% που σας είπα του κυρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα διωγγωμένο αυτός ο κανένας που βρίσκαμε πολύ υψηλά, τώρα ένα κομμάτι το κάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν ένα δομικό πρόβλημα, γιατί βλέπετε τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 29-30 στην εκτίμηση ψήφου, στην απλή πρόθεση ας πούμε 25. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με 29-30, δηλαδή
2: ναι, πολύ
0: μοιάζει να με αερόστατο που ανεβάζει το κόμμα.
2: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη.
0: Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται 15-15,5 στην εκτίμηση ψήφου.
2: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη, οι δημοσκοπικές έβαζαν το εξής ερώτημα, τώρα δεν το βλέπω το τελευταίο καιρό. Τι θα ψηφίζατε αν άλλαζε ο αρχηγός του τάδε κόμματος? Και εκεί βγαίναν χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Γινόταν
2: για το
1: αυτό μέχρι πριν από κάποιους μήνες, το είχαμε δει.
2: Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μισό χαριτολογώντας, μισό σοβαρά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ερώτηση γιατί είχε την υποδοχή σχεδόν προβοκατόρικης ερώτησης. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
0: Σαν να θέλουμε να παρέμβουμε εμείς τα ισοκομματικά του ενός ή του άλλου κόμματος. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε.
2: Πάντως,
0: νομίζω ότι θα επαναληφθεί εκ των πραγμάτων.
1: Στις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών μάλλον, αφού το κύριος Τσίπρας αποφάσισε να μπει δυναμικά, υπάρχει, κάνω λάθος, μία θετικότερη στάση του εκλογικού σώματος προς τον Μητσοτάκη?
0: Ναι, αυτό έλεγα και πριν. Μένει να δούμε η δικιά μου θεώρηση.
1: Είναι η παρουσία του Τσίπρα ή είναι γενικότερα τα γεωστρατηγικά που συνέβησαν ή
0: εγώ
1: ο φόβος.
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να επιδράσει τόσο. Και αν έχει επιδράσει, έχει επιδράσει λίγο σε μια μεγαλύτερη συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείγματα στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί τα κόμματα τα καινούργια μπορεί να τα δούμε να πέφτουν λίγο ή και να ανέβουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ότι αν δούμε ενίσχυση του κυρίου Τσίπρα και φανεί πια ότι είναι καθαρά και οριστικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερος, δηλαδή κάνουμε άλλες μία-δύο έρευνες και δούμε ότι η τάση αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι αυτό θα επιδράσει στη Νέα Δημοκρατία και στη συσπήρωσή της, θετικά εννοώ.
1: Θετικά λέτε θα επιδράσει.
0: Θα λειτουργήσει θετικά.
1: Ναι. Υπάρχει ένας άγνωστος, μάλλον
0: ξέρετε, πριν πάω... αν μου επιτρέπετε,
1: ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία πέρα από τα διάφορα προβλήματα που είχε σαν κυβέρνηση, σαν κόμμα, πέρα ότι είναι κυβέρνηση και λογικά κάθε δυσφορία συγκεντρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα αυτά τα χρόνια που στην πολιτική είναι τεράστιο. Φαινόταν να μην έχει αντίπαλο. Αυτό αποσυσπηρώνει, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Άλλο να νιώθει ο άλλος μια απειλή, το κομματικό ακροατήριο λέω καταρχάς.
1: Mm-hmm.
0: Ή και μια κυβέρνηση που σου λέει έχω μια αντιπολίτευση που με πιέζει, που και σε 10 πράγματα έχει δίκιο σε τελευταία ανάλυση, να δουλέψω λίγο πιο σοβαρά. Αυτό ίσως το δούμε ως ένα βαθμό στο επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ανεβαίνει κι άλλο, γιατί εδώ που τα λέμε το 15,5 είναι σημαντικό αν το διατηρήσει έστω και ως ένα αρκτήριο προς το κύριο Τσίπρας, αλλά δεν δημιουργεί και το αντίπαλο δέος ανατροπής των σχετισμών, mm-hmm. Δεν είναι.
1: Εδώ ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει ένα ωραίο ερώτημα, γράφει κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, ρωτήσει τον κύριο Ζούπη αν η παράμετρο Σαμαρά θα επηρεάσει με βάση τα ευρήματα σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Κοίταξε, θα επηρεάσει. Μελετούσαμε και για τα κόμματα τα καινούργια που τώρα πια τα βάζουμε στην πρόθεση ψήφου, έτσι και τον κύριο Σαμαρά από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τη δυνητική του ψήφου. Τι παρατηρούσαμε? Το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ήταν ένα περίπου 3,5%. Το αρκετά πιθανό ένα 6-6,5%. Δηλαδή ήταν σε ένα 9-10-11 τα 100, το πολύ και αρκετά. Προσοχή, καμία σχέση αυτό με πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, σαφές.
0: Τώρα, τι φαινόταν? Εγώ νομίζω ότι αν αύριο ίδρυε ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μία προσέγγιση είναι, θα δούμε αν ανακοινώσει, γιατί θα το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, το μάξ της επίδοσής του θα μπορούσε να είναι ένα 4-4,5 δημοσκοπικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το συγκρατήσει ο άνθρωπος μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα είχε σαφώς δυσκολία στις δεύτερες. Τώρα, ποιος θα έπλητε έχει αξία? Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιο μικρό ποστό, αλλά να σου επιφέρει πιο κέριο πλήγμα.
2: Σωστό,
0: δεν είναι?
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έκοβε γύρω στη μία μονάδα το πολύ μια μισή Νέα Δημοκρατία και ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς που ήδη είναι στους αναποφάσιστους, παραπονούμενοι παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν κάτι το φοβερό, αλλά στις εποχές που ζούμε και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και το μισό τα 100 και το 1 παίζει το ρόλο του.
1: Λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να, σε εισαγωγικά το βάζω και ξέρω περισσότερα πράγματα, να κάνει ζημιά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτού αν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, αφαιρέσει την δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από άλλα μικρότερα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα μικρότερα κόμματα, γιατί...
0: Μα θα επιφέρει πλήγματα.
1: Ωραία.
0: Και στη Φωνή Λογικής και πιθανά λίγο...
1: Και στην Ελληνική Λύση, βεβαίως, ναι. Αν καταφέρει ένα κόμμα τέτοιο και περιορίσει τον αριθμό, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει, γιατί αν θα είναι αυτό κοινοβουλευτικό και αφαιρεθεί κάποιο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί λέω ότι ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι,
2: ναι,
1: για να μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε με μικρότερο ποσοστό το πρώτο κόμμα να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πήγα να ρωτήσω, αλλά αν θα αφαιρέσει μόνο μια πολιτική δύναμη και μπει ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα το ερώτημα
2: ναι,
1: δεν
2: αλλά
1: έχει βάση.
2: Σκεφτείτε ότι ήδη τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δημοσκοπικά, δεν θα έχουμε νίκη. Το Μέρα 25, ας πούμε, κάπως το βλέπουμε και αυτό λίγο.
1: Το βλέπει ο κύριος Ζούπης το Μέρα 25 έτσι όπως είναι μέσα.
2: Με την έλευση Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι προφανώς θα υπάρχει μια συμπίεση. Δηλαδή, ειδικά στις έρευνες τη χθεσινή και την προχθεσινή, δεν εμφανίζονται, για παράδειγμα, εμείς βρίσκαμε ένα μικρό ποστό και το βάζαμε γύρω στο 50%. Δεν εμφανίζονται Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζονται Νέα Αριστερά, δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι τρία κόμματα.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, κοντά ή κάτω από το 3, εμείς το βρίσκουμε κάτω από το 3, το Μέρα 25 έχει μία δύναμη, αλλά νομίζω ότι θα πιεστεί και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Υπάρχουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νίκη, όπως το Μέρα 25.
1: Αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν λέω για το Μέρα 25, ναι. Τα άλλα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ξέρω τις πιέσεις που θα δεχτεί πιθανά η Φωνή Λογικής. Δηλαδή, πιθανά να δούμε στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί θα κάναμε άλλη δουλειά, ίσως πιο επικερδίωσμά της. Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανά να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό 7 κομμάτων. 7 κόμματα με... Πόσα κόμματα είπαμε ότι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, ανάλογα με το άθροισμα των δυνάμεών τους, μπορούμε να δούμε αυτοδυναμία και με 36,5-37%.
1: Τόσο ψηλά.
0: Ναι, α, ναι. Και λίγο λιγότερο. Ναι, ανάλογα, ναι. Πάντα, προσέξτε, δεν μετράει πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός.
1: Η διαφορά και
0: μετράει
1: με τον δεύτερο.
0: Μετράει το άθροισμα.
1: Τον ψήφο, τον ποστό που θα πάρουν.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Των κομμάτων που μένουν εκτός. Είναι 8%, ναι. Είναι 12%. Όσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός,
1: μικραίνει το ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.
0: Μικραίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι. Άρα είναι και ένα θέμα εκεί στο Μαξίμου διαχείρισης προεκλογικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερη Κυριακή ώστε να επανασυσπυρώσει κόσμο ο οποίος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ενδεχόμενο κυβερνησίας και μιας θολότητας θα πάει στις κάλπες. Πρέπει να κρατήσει τον κόσμο αυτό, γιατί να θυμίσει το 23 στις δεύτερες εκλογές. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάει για μπάνιο.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο, για να καταλάβετε καμιά φορά πόσο ωριακές είναι οι καταστάσεις. Είχε πάρει 41% στις πρώτες εκλογές. Είμαι σε ένα στούντιο και την ίδια ώρα παίρνω, είμαι online με το κινητό, πώς να το πω, σε ανοιχτή γραμμή και παρακολουθώ τη ροή για το δεύτερο exit poll που θα δίναμε. Σε κάποια φάση φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο κάτω από το 40 και ότι μπαίνει μέσα στη Βουλή το Μέρα 25. Σε αυτό το σενάριο, είπα στο παρουσιαστή της εκπομπής, του λέει ένα χαρτάκι, για μισή ώρα μην μου κάνεις καμία ερώτηση. Γιατί ήθελα να παρακολουθήσω. Το ξέρετε ότι αν γινόταν αυτό τότε, δεν θα υπήρχε πάλι κυβέρνηση ούτε μετά τη δεύτερη.
1: Αν έμπαινε, εννοείται και το Μέρα 25.
0: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντί για 40 κάτι έπαιρνε 39,2.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παίζονται κάθε, ξέρετε, τον πόνους όπως το φτιάξαν, είναι περίεργο πράγμα. Παίρνεις το 20.
1: Είναι αλγόριθμος, είναι συνάρτης.
0: Μπράβο, σύνοτι ένα μισό τα 100 παίρνει
1: μια έδρα,
0: για μία-δύο,
1: ναι.
0: Έδρες να παίζονταν. Ναι. Το σίγουρο πάντως είναι. Προσέξτε, γιατί διαβάζω πολλά σενάρια και στη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων ίσως να έχει αξία. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στις 120 έδρες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ γύρω στις 25-30. Γιατί το αναφέρω? Γιατί το ΚΚΕ προφανώς δεν θέλει με κανέναν να συνεργαστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλα τα σενάρια, αν δεν κατορθωθεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει σε ένα 27-26, έχουν γραφτεί και σενάρια πώς θα γίνει αν πέσει κάτω από 25, να μην πάρει καμία έδρα από, ακόμα και από το αρχικό μπόνους. Εάν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα ήταν η εικόνα που έβγαινε από την κάλπη, το άθροισμα των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ σημαίνει ότι ακόμα και αν όλα τα άλλα κόμματα ως διαμαγείας συνενογιόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση, γιατί δεν θα είχαν 151.
1: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Ζούμπε, εξαιρετική, γι' αυτό και δεν κρατήσαμε πάρα πολύ ώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω απλώσαμε όλα τα δεδομένα. των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα αυτά αλλάζουν, έχουν μια δυναμική. Τα παρακολουθούμε και πολύ ευχαρίστω.
0: Είναι η άγρια ομορφιά της πολιτικής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα, επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε. Εμείς έτσι τα βρήκαμε, θέλω να πιστεύω και εσείς έτσι τα βρήκατε. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό που θα σας πω, γιατί υπάρχουν μικρές, μεγάλες, εύκολες, δύσκολες δουλειές οποίες πρέπει να κάνετε, αλλά χρειάζεστε ένα επαγγελματικό όχημα βαν, είτε είστε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, και τη λύση δίνει η Morent. Όπου μπορείτε με πιστωτική κάρτα ή χωρίς πιστωτική κάρτα να νοικιάσετε ένα όχημα το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες σας και να κάνετε εύκολα και γρήγορα, αλλά και οικονομικά, τη δουλειά σας. 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Απαντά στο τηλέφωνο 2310-754-596. Ναι ρε φίλε, χρειάζονται πράγματα να κάνεις. Μην κοιτάς έτσι παπιδάκι, εγώ τώρα θέλω να κουβαλήσω ένα plexiglass, ένα 20x90. Πώς το κουβαλήσω, εύκολο είναι?
1: Πότε το βάλω? Δεν είναι.
0: Στο smart θα το βάλω.
1: Το πάνω,
0: απ' έξω το κρατάνω σημείο.
1: Φτερά.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Έχω έναν κύριο εδώ που σας παρακολουθούμε,
0: ναι, ναι,
2: από το εξωτερικό,
0: mm-hmm,
2: και λέει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τις δημοσκοπήσεις και την πολιτική συζήτηση ένα μήνα πριν τις εκλογές, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, είναι τραγικοφανές.
0: Από ποιο εξωτερικό είναι?
2: Τον έχω εδώ.
0: Από ποιο εξωτερικό? Δώσ' τον άνθρωπο.
2: Ολλανδία.
0: Δώσ' τον.
2: Σας ακούει, σας ακούει.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας?
3: Δόξα τω Θεώ, Ιωσήφ.
0: Α, του πατέρα μου το όνομα. Ιωσήφ, για πες μου, και καιρό στην Ολλανδία?
3: Αρκετά χρόνια, ναι.
0: Έχεις πάει για δουλειά, για σπουδές, από έρωτα?
3: Τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Άρα για δουλειά, για εργασία πήγατε?
3: Ναι.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Γιατί υπάρχουν μερικοί μύθοι στην Ελλάδα, ξέρετε, ότι παντού έξω είναι καλύτερα από εδώ, εδώ είναι χειρότερα από παντού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, αν έχετε και έτσι σχέση και με την Ελλάδα, με τη δική μας πραγματικότητα?
3: Έχω σχέση. Κοιτάξτε, σε όλα τα κράτη έχουν τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς μειονέκτημα. Τα τελευταία χρόνια όμως στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολύ βασικά βήματα.
0: Mm-hmm.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε πλησιάσει αρκετά τους Ευρωπαίους και θα πω και ένα από το οποίο με καίει εμένα, στην υγεία. Εμείς είμαστε, πιστεύω, 3 βήματα πιο μπροστά από όλους.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Το λέει πολλοίς κόσμος, αλλά γενικώς τον Άδωνη τον κράζουν πάρα πολύ. Αλλά
3: από ότι... το κράζουν, δεν ξέρουν τι γίνεται έξω γι' αυτό. Ας πάνε στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία κοστίζει και η καλημέρα στο σύστημα υγείας.
3: Ακριβώς. Πλέον. Κάποτε δεν ήταν έτσι.
0: Πείτε μου λίγο, εσείς συνταξιούχος έχετε συμπληρώσει όλα τα χρόνια εργασιακού βίου στην Ολλανδία?
3: Δηλαδή... Ελλάδα και Ολλανδία. Ελλάδα και Ολλανδία.
0: Πόσα χρόνια δηλαδή συνολικά?
3: 42.
0: Μισά-μισά.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Μισά-μισά. Οι συντάξεις στην Ολλανδία σε σχέση με το κόστος ζωής είναι, ή σε σχέση με έναν μισθό, είναι μεγάλες, είναι μικρές, πώς είναι? Εσείς δηλαδή πώς σύνταξη παίρνετε την Ολλανδία? Αν ήταν και τα 40 χρόνια στην Ολλανδία, τι σύνταξη θα παίρνατε?
3: Κοιτάξτε, η σύνταξη που θα παίρναμε θα ήταν περίπου όσοι θα έπαιρνα και στην Ελλάδα. Απλώς εκεί πέρα δεν έχουν την επικουρική σύνταξη.
0: Mm-hmm.
3: Έχουν την ασφάλεια που πληρώνουν, που ο καθένας ανάλογα πόσα χρήματα θέλει να διαθέσει. Παίρνει και την ανάλογη.
0: Όχι, δεν λέω στην πορεία των χρόνων. Λέω η σύνταξη σήμερα, η δική σα, άμα κάποιο εργαστεί 40 χρόνια στην Ολλανδία, στη βιομηχανία, σε μια υπηρεσία, σε μια επιχείρηση κλπ.
3: Περίπου... Είναι σχεδόν ο μισθό του.
0: Ο τελευταίο μισθό?
3: Το 80% του μισθού του.
0: Του τελευταίου μισθού? Ο οποίο μπορεί να είναι 4.000, 3, 2, 5.
3: Όχι. Ένα εργάτη γύρω στα 2.800. Περίπου.
0: Μόνο τόσο είναι, γιατί το κόστος ζωής στην Ολλανδία είναι μεγάλο από ό,τι ξέρω.
3: Ναι, μιλάμε για ανειδίκευτο εργάτη.
0: Ναι.
3: Τώρα αν είσαι σε εταιρείες, είσαι επιστήμονας, εντάξει, σίγουρα...
0: Όχι, μιλώ για τον μέσο εργαζόμενο, δεν μιλώ, γιατί και εδώ οι επιστήμονες, υπάρχουν επιστήμονες που βγάζουν για 15.000 το μήνα. Δεν...
3: Είναι γύρω στα 2.800.
0: 2.800, μάλιστα. Για διακοπές τώρα στην Ελλάδα?
3: Όχι, επιστροφή.
0: Α, μάλιστα. Καλώς. Είστε Θεσσαλονικιός ή από αλλού?
3: Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ορίσατε λοιπόν. Να χαρείτε τα χρόνια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ να τα ακούσα, Δημαρές, που θες να πας στην Ολλανδία, γίνεις μικρή Ολλανδέζα. Τι με κοιτάζεις.
4: Καλά, πώς θα πάω εγώ στην Ολλανδία.
0: Πώς θα πας, γιατί ο κύριος πώς πήγε στην Ολλανδία.
4: Έχω εκπομπή επιστροφής κάθε Κυριακή εδώ στον Στάτους.
0: Θα κάνεις επιστροφή Άμστερνταμ και τα λοιπά. Επάνω.
4: Τέλεια. Θα πάρω και την παφή του και θα πάμε Άμστερνταμ.
0: Να πάρετε και ποδήλατα, γιατί και έχει ποδήλατα.
4: Όχι γι' αυτό.
0: Όχι,
4: λέω για Άμστερνταμ και κάνει κίνηση.
0: Καλά, ρε, σε κόφι σοπ θα πάτε.
4: Είμαστε εμείς τέτοιες.
0: Παιδιά, είπανε Άμστερνταμ και οι δύο έκαναν μπάφο. Και την κίνηση του μπάφο, όχι, δεν
4: κάνανε. Εγώ έκανα αυτό που έκανε
0: η Πετροβασίλη. Στου ανεμόμιλου εκεί με αυτά τα ρούχα και με τα μπούστα και αυτά, ωραία θα είστε και οι δύο. Πω, φοβερή εικόνα, το συζητώ. Τουριστική ατραξιόν. Θα πάτε πάνω στα χωριά, ξέρει τώρα ο άνθρωπο. Γη, Ένταμ, Έλενταμ, πώ λέγονται, είναι κάτι χωριά. Είναι δύο χωριά, τα είχα υπασχεθεί Βιργινία, που είναι αυτά με τα κασέρια και τα. Πώ λέγονται, Ένταμ.
4: Α, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τυριά.
0: Το ένα λέγεται Ένταμ το χωριό, έτσι λέγεται και από εκεί πυρετών και τώρα λέγεται.
4: Και Γκούντα.
0: Δεν νομίζω να λέγονταν Γκούντα, νομίζω.
4: Ένταμ. Τα τυριά και... αυτά που μου αρέσουν εμένα.
0: Γκούντα λε να λέγονταν. Ήταν δύο πολύ κοντινά χωριά και είχαν καυγάδε μεταξύ του. Για το ποιο είχε το καλύτερο τυρί. Κασέρι. Τυρί. Στην Αθήνα τυριά λέγονται αυτά, εμεί τα λέμε κασέρια.
4: Εγώ κάτι light τρώω εδώ και μήνες.
0: Τα lightress είναι πολύ τέτοια.
4: Είναι, έχεις δίκιο.
0: Πολύ, δεν είναι, δίκιο. Πολύ αδιάφορα.
4: Είναι σαν την ανάμνηση του τυριού.
0: Είναι.
4: Δεν είναι το τυρί το
0: καλύτερο. Άμα το τυρί δεν είναι κολλιός. The year of the cat, ο χρόνος της γάτας. Να το ρε, μπράβο ρε εσύ, κοίταξε να δεις ακροάτριες, ακροατές, πήγατε και το λέτε, σωστά το λέει. Τι γελάς.
4: Πες εσύ για το τυρί και θα σου πω εγώ μετά ένα άλλο μήνυμα.
0: Ένταμ, Ένταμ και Φόλενταμ, έτσι λέγονται τα χωριά.
4: Δεν λέγαμε πριν για το Άμστερνταμ και το μπάφο, το σήμα που κάναμε, που κάνει ναι. Κόσμο και λέει εδώ ένας ακροατής την μπαφή του, λέει θα την κάνεις μπαφή του. Ταιριάζει και το όνομα.
0: Μπαφή του. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί από τις 7, όπως κάθε Σάββατο μέχρι τώρα, από το μεθεπόμενο. Τα πρωινά Σαββάτο θα είναι εδώ Μπαρμπαγιάννης. Του είπα εγώ, αύριο θα δουλέψω και Σάββατο και Κυριακή. Του κάνω μια χάρη να του δώσω ένα ρεπό. Και θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Συνεχίζετε με τον Άρη και την Εφη. Θα σας πούν και για τα μαθήματα, τι έγινε με τις πανελλαδικές σήμερα. Χημεία, λατινικά και πληροφορική. Άγγελε μου, γράψε 20 αγόρι μου. Σπάσε το γη την κόλλα. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο προχθές να του πω: πρόεδρε, μπορώ να μάθω τα θέματα.
4: Ένα πρόεδρο.
0: Ένας είναι ο πρόεδρος. Πήγε ποιο πρόεδρο, το Μητσοτάκη θέλω να πάρω τηλέφωνο. Το πω, υπάρχει.
4: Ξέρει τρόπος... ο Μητσοτάκης, έχει βάλει πρέντα τουρκέζες πανελλαδικές, θα τρελαθώ.
0: Θυμάσαι το σκάνδαλο με τα γραπτά, το προλαβές. Πώς λεγόταν ο αρχισκανδαλιάρης, εδώ σε θέλω, ρε.
4: Δεν το θυμάμαι αυτό, όχι.
0: Εδώ σε θέλω. Που είχε γίνει χαμό στην Ελλάδα, το 80 ήταν νομίζω.
4: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ξέρεις πώς λεγότανε, αν θυμάμαι καλά. Πριν το πω, γρήγορα στο Viber να δω αν το θυμηθείτε. Ποιος ήταν εκείνος ο επικεφαλής εκείνου του σκανδάλου της διαρροής των θεμάτων. Νομίζω το 80 πρέπει να ήταν, το 79, 80, 81. Έχει και ένας ανώτατος δικαστικός κολλητός του Τσίπρα τώρα το ίδιο επώνυμο. Ποιος είναι? Δυσύλλαβος, έχει και δύο μη. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πρέπει να ήταν το 1980 Πυράλη.
0: Μπράβο, πώς λεγότανε?
5: Λεγόταν Ράμος.
0: Μπράβο ρε φίλε. Είδες, Ράμος λεγόταν. Είχαν διαρρεύσει τα θέματα. Τι ξέρω ήταν αυτός, δεν νομίζω. Συνωνυμία θα είναι. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με πόνο καρδιάς.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Τα νέα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών στα νοσοκομεία με το σύστημα Βραχιολάκη παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με αυτά, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχει μειωθεί κατά 63% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Μάιο καταγράφηκαν συγκεκριμένα πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης στις 3 ώρες και 40 λεπτά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάραιος μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και έπαιρνε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερωμένων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με το διήμερο που ξεκινά σήμερα να θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον του κόμματος. Η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash test για την ηγεσία και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, ενώ κρίσιμη είναι και η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τέλος στη ζωή της έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 43χρονη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο του κελιού της. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου θα καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 19χρονος αργά χθες το απόγευμα, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρων την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, όπου το όριο είναι τα 90 χιλιόμετρα. Επιτίδη επιχείρησαν να εξαπατήσουν 38χρονο προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αλλά συνελήφθησαν επαυτοφόρο την ώρα που εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο σημείο για να παραλάβουν από το υποψήφιο θύμα χρήματα και τη μαλφή. Η υπόθεση καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις Έλληνες ηλικίες 27, 33 και 43 ετών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών συνεχίζονται παρά την απουσία μέχρι στιγμής συμφωνίας. Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ φέρεται να συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση και στη λήψη αποφάσεων, ενώ ο συνεργάτης του δήλωσε ότι το προσχέδιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον περιέχει ασαφή σημεία που απαιτούν περαιτέρω διευκρινήσεις.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει επίσης 29 βαθμούς στη Βέρεια και τις Σέρες, 30 στα Γιαννιτσά, 27 στο Κιλκίς, 26 στην Κατερίνη, 24 στον Πολύγυρο, 27 στα Γρεβενά και 26 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Στο Greco Travel
2: Ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
7: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: χάσαμε.
1: Άιντε, Παπιδάκι.
2: Ανέβα να κινήσουμε.
1: Να μην σε πω μωρό μου, γιατί τώρα που σε κοιτάω και έτσι και είσαι απέναντί μου, ωραίος είσαι, δεν λέω, αλλά μωρό δεν είσαι.
2: Ηλικιακά δεν είμαι.
1: Ηλικιακά δεν είσαι, αυτό είναι αλήθεια. Πάμε λοιπόν να πούμε τους ακρατές μωρά μας.
2: Ναι.
1: Μικρούς και μεγάλους, αγόρια και κορίτσια.
2: Βεβαίως,
1: με την
2: όχι.
1: Καλή την έννοια θα το πούμε.
2: Όχι, ναι, να μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, να μην παρεξηγηθούμε.
2: Μωράκια.
1: Άρα Παπιδάκι, τι έγινε μωράκια. Σήμερα είναι μια Παρασκευή ωραία, ζεστή, καλοκαιρινή, 5 Ιουνίου. 15 λεπτά και μετά τις 11, καλώς ήρθατε στον Στάτους. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε όλους όσοι είστε εδώ και ώρα κολλημένοι και πολύ καλά κάνετε. Να το πείτε όμως και στους φίλους σας, να έρθουν κι άλλοι, να έρθουν και καινούργιοι ακροατές. Έλατε και με, πώς το λένε, σκουλαρίκια, έλατε και με τζιν τρυπημένα.
2: Εγώ θέλω να έρθείτε με βερμούδα και σαγιονάρα.
1: Ωραία. Με βερμούδα, σαγιονάρα, ναι, όλους τους δεχόμαστε. Έλατε χιβμεταλλάδες, πασοξίδες, νεοδημοκράτες, κασελάκιδες. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Γιώργο, στο Θανάση και στον Αναστάσιο που είναι η πρώτη, στο φίλο μου τον Ντίν που με αποκάλεσε μπαφή του, γιατί είπε η Βιργινία πριν θέλει να πάει λέει στο Άμστερνταμ. Λέω πάμε ρε παιδί μου, έκανα μια κίνηση κι εγώ. Εντάξει, τι έκανα ας πούμε.

0: και φθαρμένη.
1: Λοιπόν, στόχος μας και σήμερα, πέρα από την ενημέρωση, είναι να σας κάνουμε λίγο να χαμογελάσετε.
2: Και επειδή είναι Παρασκευή, νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη το χαμόγελο.
1: Κάθε μέρα, αλλά Παρασκευή ακόμη περισσότερο, έτσι. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
2: Αυτό θα έλεγα. Τώρα πάμε στους δρόμους. Ξεκινάμε από τα κοντά μας εδώ, από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και από τον περιφερειακό φυσικά. Το πρόβλημά μας εντοπίζεται στην ανηφόρα της Νεάπολης, όπου εκεί στα νοσοκομεία είστε σταματημένοι. Σταδιακά μετά οι ταχύτητες αρχίζουν και αναπτύσσονται λίγο. Αλλά μετά τα πεύκα, μετά την έξοδο της Νεάπολης, είστε μια χαρά. Πάμε στους υπόλοιπους δρόμους, κανένα πρόβλημα ούτε στην Εγνατία, ούτε στην Τζιμισκή, ούτε στην παραλιακή Λεωφόρο. Και φύγαμε για Παθέ. Ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη, στα έργα πριν τα Μάλγαρα έχουμε καθυστερήσεις, στα έργα μετά τη Χαλάστρα δεν έχουμε καθυστερήσεις. Άρα όσοι έρχεστε από Πιερία, πριν τα Μάλγαρα, να ξέρετε, θα κάνετε μια στάση, ολιγόλεπτη.
1: Πάμε στην Καβάλα, που πριν από λίγο μας ενημερώνουν ότι είχαμε σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ταχύπλο μέσα στο λιμάνι της Καβάλας. Προσέξτε λίγο με αυτά εδώ.
2: Η νόμη στη θάλασσα, δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια σου λέω.
1: Επιβατηγό τουριστικό σκάφο συγκρούστηκε με ελιμενισμένο ταχύπλο κατά τη διαδικασία κατάπλου. Βέβαια είμαστε, εντάξει, δεν είναι αυτό που τρέχουμε, τρέχουμε στους
2: στις
1: θάλασσες. Πάντως από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εξωτερικές υλικές ζημιές και στα δύο σκάφη. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό.

0: Ακούω τώρα το τραγούδι που λέει Δελφίνι, Δελφινάκι και το μυαλό μου πάει στα δελφίνια που έχουμε δει αρκετές φορές στο Θερμαϊκό. Αλλά τώρα τελευταία διαβάζω ότι βλέπουν κυρίως προς το κάτω από τα Βλάκη, προς Πελοπόννησο, βλέπουν καρχαρίες, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Καρχαριοειδή είναι βασικά.
0: Καρχαρίες είναι, φίλε. Έχουν και το τριγωνάκι από πάνω.
1: Όλα τα καρχαριοειδή είναι έτσι.
0: Και επίσης κάπου, αλλά δεν θυμάμαι που, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, είδανε και μια φάλαινα.
1: Και λευκό έχουν δει, αλλά αυτά τρέφονται ίσως με άλλα ψάρια, δεν είναι αυτά που βλέπετε
0: εσείς. Ναι, πάνε κολύμπα εσύ δίπλα στο λευκό του καρχαριά.
1: Εντάξει, ξέρω,
0: και με καρχαρία κολύμπησες, ρε παπηδάκι, αγόρι μου. Τι άλλο έχεις κάνει στη ζωή σου, για πες
1: μας. Δεν έχω πιαστεί χέρι-χέρι.
0: Έχει χέρι ο καρχαριάς.
1: Όχι, δεν έχω πιαστεί εδώ. Αλλά βουτούσαμε από σκάφος και είχε
0: πού
1: δίπλα
0: καλέ?
1: Στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική είχαμε λευκό καρχαριά.
1: Όχι λευκό, καρχαριοειδή λέω.
0: Α, καρχαριοειδή. Να προσέχεις όμως, γιατί άμα κολυμπάς με καρχαριοειδή μπορεί να μην είσαι μια αγάπη.
1: Ξέρεις
0: για το καλοκαίρι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα βέβαια.
0: Όχι,
1: όταν
0: δεν ξέρω.
1: Μέσα στη θάλασσα είναι σαν διόπτρα. Δηλαδή γίνεται πολύ μεγαλύτερος και σε πάει λίγο μέντες.
0: Να προσέχετε λοιπόν όταν κολυμπάτε. Εγώ θα έχω το νου μου πάντως, γιατί εκεί που κολυμπάω απέναντι είναι Όλυμπος. Ανοίγει, δεν είναι μες στα πόδια, κατάλαβες. Πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί έχουμε ενημέρωση από φίλο Κροατή για Παθέ.
1: Έχουμε επιβεβαιώνει αυτά που είπαμε εμείς στην Παθέ. Κάτι μας λες εδώ ότι έχει μάζοξη κλαμπ Πόρσε.
0: Έχει κλαμπ Πόρσε πού? Στα Διόδια, στα
1: ναι.
0: Μάλγαρα.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν,
1: στείλε
0: παιδιά
1: μια φωτογραφία.
0: Για τις επόμενες 2 ώρες θα παίζει μόνο μουσική. Φεύγουμε με τον Άρη Παπηδάκη, πάμε Μάλγαρα να δούμε τις Πόρσε.
1: Πόρσε δεν έχουμε, αλλά.
0: Αν κινείται κανείς πάντως εκεί στα Μάλγαρα και μπορεί με ασφάλεια να μας βγάλει μια φωτογραφία, ένα βίντεο να δούμε τις Πόρσε. Πολύ θα το χαρώ, παιδιά. Ένας δεν περνάει τώρα να βγάλει μια φωτογραφία. Πάμε γραμμούλα, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Ναι, καλημέρα Έφη, καλημέρα Άρη.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, δεν θέλω να τρομάξω κόσμο. Πάντως υπάρχει φωτογραφία στο ίντερνετ, όχι AI, φωτογραφία του 1985, το παλιούρι Χαλκιδικής, Λευκός Καρχαρίας.
0: Πλάκα κάνετε.
2: Που τον έχουν βγάλει έξω.
1: Και πιο πρόσφατη υπάρχει.
2: Λευκός Καρχαρίας. Άρη, όχι να κολυμπάει, τον έχουν βγάλει έξω για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος.
0: Λοιπόν,
2: το σηκώνει GCB, φορτωτή το σηκώνει και το βγάζει έξω.
0: Σε ποιο μέρος είπες?
1: Στο Παλιούρης Χαλκιδικής, το 85 βέβαια.
2: Στο Παλιούρης Χαλκιδικής το 1985.
0: Έχει πεθάνει αυτός ο καρχαρίας ευτυχώς. Δεν ξέρω αν έρθουν τα εγγόνια του. Την πατήσαμε, φίλε. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Γεια. Ω, παιδιά, καρχαρία, κάτσε να δούμε γιατί δεν ξέρω. Γκούγκλαρα εδώ λίγο να δω. Καρχαρία στην Ελλάδα. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι ο καρχαρίας Μάκο. Ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως το Μάιο, άκου να δεις τώρα, ο εξαβράγχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Υπάρχει λέει και ο γκριζογαλαίος και υπάρχει και το σκυλόψαρο. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας πριν από 45 χρόνια, τα λέει άνθρωπος ειδικός καρχαριολόγος, ο κύριος Τακλής, και η τελευταία θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία στην Ελλάδα έγινε πριν 60 χρόνια. Πριν από 45 επίθεση χωρίς να πεθάνει κάποιος, πριν από 60 χρόνια θανατηφόρα. Και σαν καθή, ναι, θα κολυμπήσουμε.
1: Γι' αυτό η Βιργινία δεν συμπαθεί τα πλοία.
0: Εσείς έχετε δει πουθενά καρχαριοειδή, Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού, για πείτε μας.

0: Λοιπόν, οι άντρες που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή πρέπει να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να αδυναμώσουν, γιατί αυτή την ώρα στην Παθέ, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε, ρε Σιάρη, μας έστειλε πολύ ωραίο βίντεο ο φίλος ο Λευτέρης. Ευχαριστούμε.
1: Club Porsche 911 λέει. Βέβαια, τις είδα λίγο σφεντό να πηγαίνανε. Το όριο ήταν πάνω.
0: Μην τα μαρτυράς όλα, ρε.
1: Μαρτυριάρη. Τι να μην τα μαρτυράω όλα, δεν κατάλαβα.
0: Ας τον άνθρωπο, ρε παιδάκι, που λίγο να τρέξει. Πόρσε έχει.
1: Ο Λευτέρης μια χαρά πήγαινε. Οι άλλοι τρέχαν πολύ.
0: Ο Λευτέρης δεν έχει Πόρσε που έβγαλε το βίντεο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ο Λευτέρης ήταν δεξιά τέρμα και μας έστειλε βίντεο με τις Πόρσε που αυτή την ώρα είναι η μία πίσω από την άλλη κομβόι. Σγά-σγά δεν πάνε. Και έρχονται από την αριστερή λωρίδα βεβαίως στην Παθέ προς Θεσσαλονίκη.
1: Παίρνει από την άβρα τους, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο ο Λεοντής θα ανεβάσει το βιντεάκι στο www.statusfm.gr και στο Facebook του Status. Να μπείτε να το δείτε.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, Άρη, αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο, το βιντεάκι που βλέπουμε τώρα και η είδηση με τους, τι ήταν αυτοί οι Πακιστανοί που μπήκαν στο σπίτι στην Αθήνα κάποιου.
1: Αιγύπτιοι.
0: Αιγύπτιοι, μάλιστα.
1: Μπήκανε μέσα, πήγαν να τους ληστέψουν, ήταν μέσα, τους πήρε χαμπάρι ο Ένικος.
0: Στην Αθήνα έγινε αυτό.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ένα ρόπολο baseball, θα παίζουν baseball.
0: Τους ο ιδιοκτήτης, έτσι.
1: Ο ιδιοκτήτης τους κυνήγησε, έναν το χτύπησε κιόλας. Αποτέλεσμα. Οι δύο. Ο ένας Αιγύπτιος πήγε στο νοσοκομείο γιατί τον χτύπησε. Mm-hmm. Είναι και οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Και ο άνθρωπος που μπήκαν στο σπίτι του συνελήφθη για απόπειρα σωματικών, για σοβαρών σωματικών βλαβών.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου. Και οπλοφορία.
0: Μισό λεπτό. Πιάσαν τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.
1: Συνελήφθη κανονικά, ναι.
0: Είναι μέσα δηλαδή τώρα, τον πιάσανε.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Αυτόφορο.
1: Ναι.
0: Αυτόφορο διαδικασία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί μπήκαν αυτοί οι δύο να το κλέψουν.
1: Ναι. Και τους κυνήγησε με το
0: νύχτα,
1: ρόπαλο.
0: Νύχτα έγινε.
1: Και τους κυνήγησε
0: έγινε.
1: Με το ρόπαλο.
0: Τι λέει η είδηση, έγινε νύχτα, πότε έγινε αυτό. Κοιμόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Έλειπε από το σπίτι.
1: Όχι,
0: και πήγε.
1: Μέσα ήταν, μέσα ήταν, μέσα ήταν.
0: Α, ήταν μέσα.
1: Ναι.
0: Μέρα δηλαδή έγινε. Μέρα.
1: Ναι, μέρα.
0: Άρα
1: απόγευμα, δηλαδή, χθες, το
0: ωραία. Πρέπει. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, επειδή ψάχνουμε να δούμε λίγο τι λέει η νομοθεσία. Γιατί εντάξει, παιδιά, καλή είναι η νόμη, φυσικά τους χρειαζόμαστε, τους θέλουμε, θέλουμε και την αστυνομία, θέλουμε να μας προστατεύουν, να προστατευόμαστε γενικότερα. Αλλά υπάρχουν και μερικοί νόμοι που είναι τελείως γεια σας. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σου, ωραία, να σε κλέψει. Και εσύ πρέπει να κάτσεις στην καρέκλα και να πεις, να τους φτιάξεις και ένα καφέ και να τους πεις, παιδιά, χαλαρά, μην με χτυπήσετε, μην πειράξετε, μην βιάσετε τα παιδιά μου, μην τα σκοτώσετε. Κλέψτε και φύγετε.
1: Πώς έλεγαν παλιά, κάντε πως κοιμάστε.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας διαβάσουμε ακριβώς την είδηση, πώς ακριβώς έγινε και θα δούμε λίγο και τι λέει ο νόμος περί ασύλου κατοικίας. Να μας πείτε και δικές σας έτσι, εμπειρίες που μπορεί να είχατε.
1: Την άποψή σας γενικά.
0: Είχες ποτέ εμπειρία?
1: Όχι.
0: Να δεις face to face κλέφτη?
1: Όχι.
0: Εγώ είχα πρώτη φορά στη ζωή μου. Την ξέρεις την ιστορία,
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Έχω ξαναπεί. Αλλά ίσως κάποιοι να μην την ξέρετε, θα σας την πω σε λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστα. Και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
22: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
23: Κούκλα μου, έτσι σου που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
24: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
25: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
26: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
25: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
26: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
25: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
26: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
25: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
26: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
27: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στάτους 107 και 7. Πάμε γρήγορα στους δρόμους.
1: Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή.
0: Έχει μεγαλώσει όμως.
1: Ελαφρώς, δεν είναι. Εντάξει, δεν έχει. Είναι περίπου όπως ήταν. Είπαμε, στη βάση κάτω στο νοσοκομείο είσαι σταματημένοι. Μετά σιγά σιγά ανοίγουν οι ταχύτητες. Και μετά την Νεάπολη όλα πάνε μια χαρά και ξανακλίνει. Ξαναέχουμε θέμα στα Κωνσταντινοπολίτικα με χαμηλές ταχύτητες όμως.
0: Πάντως όσοι κινείστε στον περιφερειακό, αν βιάζεστε αρκετά, καλό είναι να προτιμήσετε το κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Όσοι κινείστε από δυτικά προς ανατολικά.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια δεν έχει γίνει κάτι από ό,τι μας έχουν πει, έτσι.
1: Κάτι, όχι.
0: Λοιπόν, μαζί σας ο Άρης Παπηδάκης.
1: Η έφαφη του.
0: Και όλοι εσείς βεβαίως εκεί έξω, Παρασκευή σήμερα. Να πούμε ότι οι Πόρσε που έφυγαν από Θεσσαλονίκη, έκανα λάθος πριν και είπα ότι έρχονται Θεσσαλονίκη, φεύγουν προς Αθήνα. Yeah. Άρα όσοι κινήσετε στην Παθέ.
1: Το βίντεο ανέβηκε.
0: Το βίντεο ανέβηκε.
1: Το
0: λοιπόν,
1: Λεοντής, ναι.
0: Μπείτε, το ανέβασε ο Λεοντής, ένα βίντεο που μας έστειλε φίλος ακροατής, μας έδειχνε πολλές Πόρσε να πηγαίνουν σε κομβόι από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
1: Να
0: πατάνε και λίγο. Μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στο θέμα το οποίο προλογίσαμε νωρίτερα. Είσαι στο σπίτι σου και μπαίνει κλέφτης. Ή λείπεις από το σπίτι σου, με το που μπαίνεις τον βρίσκεις μέσα. Τι κάνεις?
1: Το κορόιδο. Αλλιώς την πάτησες.
0: Δηλαδή τι να κάνεις ρε φίλε? Άμα κούφια η ώρα, Παναγίτσα μου. Του λες φιλαράκια να σας ψήσω για έναν καφέ, να σας τηγανίσω να βγω.
1: Κοίτα, είναι ορισμένα. Εμείς δεν είπαμε να γίνουμε Αμερική. Ωραία. Να πυροβολάμε ασύστολα και όπου να είναι. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει λίγο να τα δούμε.
0: Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε με αφορμή ένα. Δεν είναι το πρώτο, αλλά τώρα έγινε χθες, Πέμπτη. Αφορμή λοιπόν ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλυθέα, κάτω στην Αθήνα. Δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη. Έγιναν αντιληπτά από τον ένικο. Και ακολούθησε συμπλοκή, μισό λεπτό στα τηλέφωνα. 55χρονος ο άνθρωπος, ο ένικος, αντιλήφθηκε την παρουσία δύο δραστών μέσα στο σπίτι του και όπως θα έκανε νομίζω ο καθένας από εμάς.
1: Έστικτο,
0: έλεγε. Είτε είσαι μόνος, είτε είναι τα παιδιά σου μέσα, ακόμη χειρότερο, ή η οικογένειά σου. Ήρθε συνεπλάκι μαζί τους, ήρθε σε αντιπαράθεση. Τι έγινε τώρα? Υπάρχει ένα βίντεο. Το οποίο υπάρχει και στο www.statusfm.gr. Να μπείτε να το δείτε. Το οποίο τι δείχνει? Δείχνει τον ένικο του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του baseball.
1: Με το οποίο προφανώς χτύπησε τον έναν εκ των δραστών.
0: Πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι ενός αιμόφυρτου άντρα που είναι ένας εκ των δύο Αιγυπτίων. Γιατί Αιγύπτιοι ήταν οι δύο τύποι οι οποίοι μπήκαν μέσα στο σπίτι. Γίνεται μια μάχη τέλος πάντων. Πού καταλήγουμε? Διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής. 22, ένας 23, ο άλλος συνελήφθησε με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Μάλιστα ο ένας πήγε και στο νοσοκομείο γιατί του άνοιξε το κεφάλι
1: από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, του κάνε ράματα. Παράλληλα, εδώ είναι η είδηση τώρα που μας κάνει να το συζητάμε. Συνελήφθη και ο ένικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει μάλιστα κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου. Περιόπλων.
1: Οι κατηγορίες είναι πιο βάριες από ό,τι αντιμετωπίζουν οι δύο που πήγαν να κλείσουν.
0: Πάμε λίγο στη γραμμή και ο Άρης θα μας πει τώρα, γιατί το ψάξαμε, τι ισχύει βάση νόμου. Παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, για άλλο θα έπαιρνα για τις καρχαρίες, γιατί σηκώθηκε ένα άνθρωπο που λέει ποιες παραλίες είναι.
0: Γιατί πράγμα, γιατί συζητάμε για άλλο θέμα
2: για
0: τώρα.
2: Για τις καρχαρίες.
0: Αργήσατε λίγο.
2: Λοιπόν, αλλά ορμόμενος από το γεγονός, έχω τύχει περιστατικό, δύο περιστατικά που εμπλέκομαι. Ένα είμαι στο γραφείο μου 10 ώρα το βράδυ και μπαίνουν μέσα δύο μικρά Ρωμά. Δεν τους παίρνω χαμπάρι γιατί έχουν κλειστεί την πόρτα με μεγάλο το γραφείο. Και ακούω ένα θόρυβο. Βγαίνω, φωνάζω. Είχα τέτοιο εκνευρισμό εκείνη την ώρα, τι μου πειθήκανε. Αλλά αν έπιανα κάποιον, μπορούσα να ψάχνω.
0: Φυσικά.
2: Και ένα περιστατικό στον δρόμο, βλέπω κυρία να προσπαθούν να την κλέψουν, ήδη εικόνα και την μάνα μου. Να τη στραβάνε από το λαιμό.
0: Κάποια καδένα μάλλον.
2: Το κολλιέ. Ορμάω και τον αρχίζω μία, δύο, τρεις. Και φώναξε αστυνομία. Και μου λέει αστυνομικός, φύγει, μην βρει τον πελάσου.
0: Ορίστε.
2: Έβλεπα δηλαδή την 80χρονη.
0: Αντί να σας πει συγχαρητήρια.
2: Ναι, μου λέει φύγει, ευχαριστούμε, μην βρει τον πελάσου.
0: Βέβαια δεν φταίει ο αστυνομικός. Θα τα πούμε τώρα. Ευχαριστούμε.
2: Ο άνθρωπος σου λέει εντάξει.
0: Ευχαριστούμε αγαπητέ. Φοβερό. Πες μας και για τον καρχαρία μια που πήρε τώρα.
2: Έχει βγει ένας μελετητής από το Πανεπιστήμιο της Μυτιλίνης που είναι στο Αιγαίο και στη Σκούπη και λέει 6 παραλίες. Και λέει Ιόνιο, Χαλκιδική, Παρασιτικός, Κρήτη, Δωδεκάνης. Ποιες παραλίες αλήθεια μιλάνε.
1: Δεν έμεινε τίποτα.
0: Παντού, παντού. Παιδιά, έλεος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, γλυκιά μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πες μας ρε Σιάρη τώρα πραγματικά και εγώ θα σας πω μετά δική μου προσωπική εμπειρία και θέλουμε να μπείτε στην συζήτηση. Αν έχει μπει κλέφτης και πώς το αντιμετωπίσατε κι εσείς, αν έχετε ακούσει κάτι να έχει συμβεί και ποια είναι η γνώμη σας για τον νόμο που θα μας πει το Ράρης. Τι ισχύει ρε Σιάρη.
1: Λοιπόν, δεν απαγορεύεται η βία, αλλά η βία που θα ασκήσει ο καθής από εμάς πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της νόμιμης άδεια, άμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 22, η πράξη δεν θεωρείται άδικη, άρα δεν τιμωρείται, αν γίνεται για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, την οικογένειά σου ή την περιουσία σου από μια παρούσα και άδικη επίθεση. Αλλά!
0: Εδώ είναι το θέμα, στο αλλά.
1: Αναλογικότητα και αναγκαία μέτρα. Η βία που θα χρησιμοποιήσεις πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή για να σταματήσεις την απειλή. Για παράδειγμα, άμα μπει ένας ληστής με άδεια χέρια και εσύ πάρεις ένα μπουκάλι και του δώσεις στο κεφάλι, αυτό τιμωρείται. Γιατί ο ληστής δεν έχει κάτι στα χέρια του. Άμα έχει μαχαίρι και πάρεις ένα πιστόλι, πάλι τιμωρείται.
0: Γιατί το πιστόλι είναι χειρότερο από το μαχαίρι. Μάλιστα.
1: Επίσης, υπάρχει. Το παράλογο ποιο είναι? Υπάρχει χρονικό όριο.
0: Σε πόση ώρα θα πλακώσει τον κλέφτη?
1: Η άμυνα επιτρέπεται μόνο την ώρα που εξελίσσεται η ληστεία ή όταν η απειλή είναι άμεση και επικείμενη. Αν ο ληστής ακινητοποιηθεί ή τρέπεται σε φυγή, η άσκηση βίας εναντίον του είναι παράνομη.
0: Αλήθεια έτσι λέει ο νόμος. Με τρολάρεις τώρα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Αυτό λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω ευθύς αμέσως τι έπαθα εγώ που είμαι και μια γυναίκα, έτσι. Ένα 64 ήμουνα, τώρα μου είπαν ότι έγινε ένα 60. Τάπεν τελείως. Ένα 64, εγώ έτσι θα λέω, μη σας πω ένα 67. Μόνη στο σπίτι με τρία παιδιά, δύο δικά μου παιδιά στη Χαλκιδική πριν από δύο χρόνια και ένα φιλοξενούμενο που είχα και μπαίνει κλέφτης. Θα σας πω ευθύς αμέσως τι έγινε.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στη γραμμούλα. Παρακαλώ, πέσατε. Τι να τα κάνω. Θα σας πω πολύ γρήγορα τη δική μου εμπειρία, γιατί θέλω να ακούσουμε και εσάς τα τηλέφωνα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Λοιπόν, είμαι Χαλκιδική, όπως σας είπα, με τις κόρες μου και μία φιλοξενούμενη κοπέλα, συμμαθήτρια. Κοιμόμαστε κανονικά το βράδυ, είναι 4.30-5 τα ξημερώματα. Και αντιλαμβάνομαι μέσα στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόμουν μόνη μου, με ανοιχτές τις πόρτες όμως, πάνω στο, στην πάνω πλευρά του σπιτιού, στον πάνω όροφο, μια σκιά. Ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου όμως, κάντε το λίγο εικόνα, έτσι. Γυρίζω λοιπόν πλευρό και βλέπω μπροστά μου έναν άντρα. Μέσα στο ημίφος, τέλος πάντων. Ο οποίος είχε απλώς το χέρι του, γιατί εγώ δίπλα στο πώς το λένε, στο τραπεζάκι που είχα δίπλα, είχα την τσάντα μου. Προφανώς ήθελα να κλέψει την τσάντα μου. Λοιπόν, τον παίρνω χαμπάρι και τελείως ασυναίσθητα, δεν το κάνω, δεν σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Αρχίζω και του λέω: τι κάνεις, ρε, θα σε φάω λάχανο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι μου βγαίνανε και βρισκές διάφορα. Εγώ δεν βρίζω κιόλας. Για καλή μου τύχη, φοβάται και αρχίζει και τρέχει από πάνω. Τρέχει αυτός, τρέχω κι εγώ από πίσω, αφού έχει πάρει την τσάντα στα χέρια του. Κατεβαίνει τα σκαλιά, βγαίνει έξω για να μην τα πολυλογούμε. Δεν τον πιάνω, δεν ξέρω τι θα έκανα. Το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να με χτυπούσε. Αυτός. Γιατί ήταν άντρας και πολύ πιο ψηλός από μένα και πιο, εννοείται, σωματώδης. Αν λοιπόν εγώ τον έπιανα αυτόν και έτρωγα καμιά δεκαπενταριά, αλλά έπαιρνα, όπως είπες εσύ, ένα αιχμηρό αντικείμενο που είχα κάτω στο σαλόνι και του έδινα μία στο κεφάλι. Δεν σκοτωνόταν, αλλά τον χτυπούσα. Τι θα γινόταν με βάση τον νόμο?
1: Προφανώς.
0: Γιατί ήταν άοπλος, έτσι. Δεν είχε τίποτα.
1: Θα πήγαινες κατηγορούμενη.
0: Θα πήγαινα κατηγορούμενη, έτσι. Λοιπόν, να βλέπεις μέσα στο ίδιο στο σπίτι έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι σου. Απόψε, την ώρα που κοιμάσαι. Απόψε, που σε χάνω. Ελαδάρα, λέει ο Γιώργος. Ξένοι δεν έχουν οικογένεια, να φύγουν από την Ελλάδα, λέει, άμεσα. Εγώ στη θέση του θα τον εξαφάνιζα, δεν θα τον έβρισκαν, λέει. Εδώ πάμε στο άλλο άκρο, βέβαια.
1: Εντάξει, παιδιά, λίγο είπαμε, όχι, δεν θα γίνουμε Αμερική.
0: Δεν είπαμε να σκοτώσουμε κανέναν, αλλά.
1: Και δεν είναι και όλοι ξένοι παράνομοι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: μην τρελαθούμε, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αλλοδαποί, έτσι, ή ζουν πολλά χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για κακοποιά στοιχεία τα οποία δεν με ενδιαφέρει αν είναι ξένος ή Έλληνας, ρε παιδιά.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει να μην πει μέσα στο σπίτι μου. Παρακαλούμε.
1: Δεν έχει Έλληνες κλέφτες.
2: Καλημέρα, Έφη, καλημέρα, Άρη.
0: Χαίρετε.
2: Η Εύη είμαι. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που λες, δεν είχα τέτοια εμπειρία και ελπίζω να μην έχω και ποτέ στη ζωή μου.
0: Μακάρι.
2: Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αν μπει κάποιος στο σπίτι, για οποιοδήποτε λόγο, γιατί στη φάση που βλέπεις έναν ξένο άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου, δεν είσαι σίγουρος αν μπει και να κλέψει, αν μπει και να βιάσει, αν μπει και να σκοτώσει.
0: Φυσικά.
2: Έτσι?
0: Φυσικά.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το σαπακιάζεις. Και κοίτα να δεις που θα βρεις και το δίκιο στα δικαστήρια μετά. Θα υπάρξει βέβαια ταλαιπωρία, αλλά το σαπακιάζεις. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Και για μένα.
1: Εκείνη τη στιγμή, μιλάει
0: το ένστικτο.
1: Το ένστικτο. Δεν μπορείς δηλαδή να σκεφτείς.
2: Ακριβώς. Και όσο για το πόσο ακριβώς πρέπει να το χτυπήσεις, συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτά είναι, άντε να μην πω τώρα, γιατί ναι, είμαστε και στον αέρα.
0: Έτσι, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σκεφτείτε τη φάση. Όλοι οι άνθρωποι νομίζω το ίδιο θα κάνανε με μένα. Αλλά σκεφτείτε τη φάση ότι εγώ ήμουν μια μαμά ολομόναχη, γιατί ήμασταν εκεί, ο σύζυγός μου ήταν στη δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μαζί μας. Και είχα τρία παιδιά στο σπίτι και είδα αυτόν τον άνθρωπο μπροστά μου. Θα το έκανα και μόνη αν ήμουνα. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι που είχατε τέτοιες εμπειρίες το ίδιο θα κάνατε.
1: Και δεν εξετάζουμε την εθνικότητα, εξετάζουμε το γεγονός.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Παρακαλούμε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έφη, καλησπέρα, Άρη.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα, μάλλον ακόμα, για λίγα λεπτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα πρώτα να σας ενημερώσω, να σας πω λίγο κάτι, γιατί ο πολύς ο κόσμος ίσως να μην το ξέρει. Όταν μπλακείς σε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι, η λογική λέει ότι είναι αυτοάμυνα, γιατί μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, ακολουθείται η διαδικασία του νόμου που λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να σε πάρουν αυτόφορο, να δικαστείς, όμως σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και 100%, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις πράξεις αθώνονται. Οπότε ο νόμος δεν μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τη λογική του κάθε ανθρώπου που προφανώς έχει δίκιο. Πρέπει να λειτουργεί με τη λογική του νόμου.
0: Ναι, άρα, άρα ο νόμος όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε πολλά κομμάτια του δεν είναι λογικός. Είναι παράλογος.
3: Μα αυτό σου λέω. Καταρχήν δεν είμαι δικηγόρος, έτσι.
0: Απλώς. Εντάξει, ούτε εμείς είμαστε δικηγόροι.
3: Έχω μία σχέση με το αντικείμενο λόγω της δουλειάς μου Και σας λέω ότι ο νόμος δεν λειτουργεί με την κοινή λογική. Λειτουργεί με τη λογική ότι έκανες βλάβη, προκάλεσες βλάβη σε έναν άνθρωπο. Τώρα, το γιατί προκάλεσες βλάβη, κάτω από ποιες συνθήκες, αυτό το πράγμα δικάζεται και σας λέω σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και σε απόλυτο ποσοστό, αθώνονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από 3 χρόνια στο Ρίσιο που ένας βγήκε και πυροβόλησε έναν Αλβανό που πήγε να μπει στο σπίτι του. Τον μαζέψα τον άνθρωπο, τον βάλανε, πέρασε δικαστήριο και προχθές
0: τελεσεδίκησε.
3: Αθώθηκε. Δηλαδή,
0: ναι.
3: Ας μην λέμε εύκολα ότι, ναι, και δηλαδή τι να σου πει εκείνη την ώρα ο αστυνομικός, καλά τον χτύπησες, είσαι ελεύθερος. Πρέπει αναγκαστικά να υποστείς τον νόμο και δεν υπάρχει λόγος να σε καταδικάσουν εάν είχες δίκιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Κοίταξε, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές με δικηγόρους για διάφορα θέματα που μας φαίνονται παράλογα, έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί δικαίωμα έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι κλέφτες, οι δολοφόνοι, οι πάντες έχουν δικαίωμα να δικαστούν σωστά και τα λοιπά και να έχουν βέβαια και ένα δικηγόρο για να είναι στο πλευρό τους, έτσι, μια εκπροσώπηση, σωστά. Κάποια κομμάτια όμως του νόμου πρέπει να αλλάξουν, κατά τη δική μου γνώμη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παρακαλώ. Δεν είστε εδώ, πάμε εδώ, ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Λίγη υπομονή στα τηλέφωνα γιατί χτυπάνε όλες οι γραμμές συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
4: Ακούγομαι. Ένα περιστατικό για τον κουνιάδο του αδερφού μου, κοντινό μου άτομο. Βρίσκει μέσα 2 Ρωμά, παιδάκια, μέσα στο σπίτι του. 14 χρονών, 15. Και του επιστέθηκαν τα παιδάκια μέσα, δεν είχαν από πού να φύγουν, γιατί τα έπιασε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Πήγε στο αυτόφορο. Γιατί ένα παιδάκι σήκωσε μια καρέκλα για να το χτυπήσει. Πήρε μια καρέκλα και σήκωσε για να το χτυπήσει. Έπιασε την καρέκλα και τον έδωσε ένα πάτσο. Έφερε την αστυνομία και πήγε αυτόφορο.
0: Νομίζω το έχουμε ακούσει αυτή την ιστορία. Αν είναι, αυτή, είναι πολύ γνωστή με μια άλλη ιστορία που τώρα πρόσφατα νομίζω έγινε.
4: Όχι, αυτό έχει γίνει, έχει σχεδόν μια δεκαετία που έχει γίνει.
0: Όχι, εννοώ ότι κάτι παρόμοιο έχουμε ακούσει και τώρα πρόσφατα. Μια
4: ναι, το θέμα βρίσκεις στο δικαστήριο το δίκιο σου, αλλά έχεις πρέπει να αρχίσεις, δηλαδή μπλέκεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε αγαπητέ, να είστε καλά. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, Άρη.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Να ξεκινήσουμε από αν έχει Έλληνες κλέφτες, λέει, η Ρωμά τι είναι.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν θα το πάμε εκεί τώρα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Έχει κλέφτες από όλες τις εθνικότητες.
1: Θα ήθελα να δω αυτούς τους νομοθέτες τι θα έκαναν σε μια περίπτωση και πώς αντιδρούσαν αν ήταν στο σπίτι τους. Ο Γιάννης. Ο Ισίδρος λέει: θα πρέπει να προβλέπει ο νόμος ότι όταν παραβιάζει την οικία μου ή τον ιδιωτικό μου χώρο, έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω.
0: Ναι. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κλέβει και συνήθως είναι και μικρά παιδιά αυτά, δηλαδή μικρά. Είναι ηλικίες 25-30, άνθρωποι οι οποίοι ναι, είναι παραβατικοί και τα λοιπά. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να σωφρονιστούν και να φύγουν από αυτό το δρόμο, έτσι.
1: Ο Πέτρος λέει: όταν υπερασπιστείς τη ζωή σου και την οικογένειά σου ή τη ζωή των παιδιών σου, δεν υπάρχουν νόμοι. Εκεί ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ στη φάση που πέρασα και βίωσα στην εμπειρία, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Δεν με ένοιαζε που πήρε την τσάντα μου ή τα 200-300 ευρώ που μπορεί να είχα μέσα ή τι είχα, δεν θυμάμαι, τα γυαλιά μου.
1: Το φόβο και τα παιδιά είναι.
0: Φυσικά, εννοείται. Και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Παρακαλούμε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Εγώ στοιχώς 2 φορές είχα την εμπειρία. Mm-hmm. Τη μία φορά ήμουν 14 ετών και ήμουν μόνη μου και άκουσα. Αλλά άρχισα να φωνάζω μπαμπά. Και προφανώς αυτός φοβήθηκε, mm-hmm. ότι νόμιζε ότι υπήρχε παρουσία στο σπίτι.
0: Πολλά χρόνια πίσω. Στο σήμερα, ναι. Στο σήμερα πείτε μας, πιο κοντά.
5: Και την επόμενη φορά ήμουνα μόνη με το μωρό μου, ήταν εκτός. Σύζυγός μου ήταν εξωματικός mm-hmm. στην αστυνομία.
0: Ναι.
5: Είχαμε ένα όπλο στο σπίτι. Ζω αλλού οι σφαίρες, αλλού το, αλλά εγώ πήρα το, είδα στην απέναντι τζαμαρία, επειδή μέναμε ρητυρέ, ναι. Είδα να κρατάει μία λάμα, ένα μαχαίρι μεγάλο.
0: Και πήρατε το όπλο του συζύγου.
5: Το πήρα, αλλά ήταν άπλο.
0: Δεν έχει σημασία.
5: Δηλαδή φοβήθηκα να μην κατέβει.
0: Ναι, καταλάβαμε.
5: Απλώς είδα την αντανάκληση στην απέναντι τζαμαρία, αλλά στιχώς δεν έγινε. Αλλά μου έχει μείνει δηλαδή ο φόβος.
0: Βέβαια, φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, Άρη. Πάρα πολλά μηνύματα. Κοίταξε, κι αν έχεις κάτι, Υπάρχει και αυτό, για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Λέοντι Μαχαιρά. Αν έχεις κάτι στο σπίτι, ένα ρόπαλο, ένα κοντάρι, το έχεις δίπλα σου όταν κοιμάσαι. Αν έχεις κανένα τέιζερ, είναι παράνομο.
1: Απαγορεύονται όλα, βέβαια.
0: Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν παραγγείλει τέιζερ για ώρα ανάγκης. Δεν τον σκοτώνεις τον άλλον, αλλά τον ακουμπάς με το τέιζερ και τελειώνει. Μια χαρά θα είναι μετά από λίγο. Αλλά αυτό είναι παράνομο. Δηλαδή, αν σε πιάσει ο αστυνομικός ότι έχεις τέιζερ ή οτιδήποτε άλλο στο σπίτι σου, καλά, δεν μιλάμε για όπλα κτλ.
1: Αυτό που θέλει ειδική άδεια, προκατοχή,
0: προφορία. Εννοείται, αυτά εννοούνται. Τελείως, έχεις μπει μέσα, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Λεοντή Μαχαιρά και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα στις εξετάσεις.
0: Βέβαια, πανελλαδικές.

0: Στράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας, καθώς νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή το διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ομογενής φέρεται να τους εντόπισε στον δρόμο και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο, αφού προηγουμένως η σύζυγός του τον είχε ενημερώσει ότι φωτογράφιζαν το κτίριο. Μετά το επεισόδιο, συνελήφθησαν και οι τρεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Διορθωτικές κινήσεις στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και επιτάχυνση της προεκλογικής προετοιμασίας του κόμματος σηματοδοτεί ο ορισμός του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναμένεται να είναι ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, εάν γίνουν, θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή την Παρασκευή. Κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα, υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει στην αντεπίθεση με περιοδίες εξωστρέφειας. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Πρόκειται για μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών μορίων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε νέα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών στα νοσοκομεία μέσω του συστήματος Βραχιολάκη. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Μάιο καταγράφηκαν πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 3 ώρες και 40 λεπτά. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Τέλος στη ζωή της έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην δολοφονία στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Η 43χρονη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο του κελιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί να έρθει στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο. Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο, διαμηνύει ο Πούτιν, ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο εν ώψη του σχεδιασμού της νέας σεζόν. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η στάση της γερμανικής ομάδας, που έχει υψηλές απαιτήσεις, καθώς ο Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με απαιτητικό συμβόλαιο.
0: Ο καιρός στον Στάτους FM.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 24 βαθμοί, στην Κατερίνη 26, στο Κιλκής 27, στη Βέρεια και τις Σέρες 29 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά 20 τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση στη 1.
2: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: εξαρτάται. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ακούτε στάτους 107 και 7, τα αδεφιάρης, κάθε μέρα 11 με 1, σήμερα είναι Παρασκευή, εύπαφή του.
1: Ο Άρης Παπηδάκης και σήμερα έχουμε τρίωρη εκπομπή να σας θυμίσουμε, ναι. Είναι Παρασκευή. Σήμερα έχει πρεμιέρα στο θέατρο Κήπου ο Διογέννης με το σκουλίκι του, το ωραίο.
0: Οπότε τρέχει και δεν φτάνει.
1: Και τους μόνοι είναι μόνοι κονιέντε βεβαίως, τρέχει και δεν φτάνει, οπότε πήρε ραπουδάκι σήμερα. Είμαστε παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες. Πριν πάμε στα θέματα των Πανελληνίων, σήμερα έδιναν και τα ΓΕΛ αλλά και τα ΕΠΑΛ. ΕΠΑΛ από ό,τι ρώτησα τα παιδιά εκεί δίπλα στο πάρκινγκ. Και μου είπαν ότι ήταν εύκολα σχετικά τα θέματα. Έδιναν αγγλικά. Έχουμε πανελλήνες λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια. Τι δίνουν σήμερα, Άρη?
0: Τα γενικά λύκεια δίνουν λατινικά, χημεία και πληροφορική τα ΓΕΛ. Οπότε είναι και ιδιαίτερες βαρύτητες τα μαθήματα, έτσι.
1: Βέβαια, από τα βασικότερα μαθήματα. Θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Τρεις πάρα πολύ καλούς καθηγητές, οι οποίοι θα μας πούνε πώς τα είδαν τα θέματα. Ήταν βατά, ποια δυσκολία ήταν. Πριν πάμε όμως εκεί, να σας πω ότι όλοι όσοι κινείστε με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, να ξέρετε ότι βρίσκονται από χθες το βράδυ εκτός λειτουργίας οι 200 πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΤ, εκεί που έχουμε τις έξυπνες στάσεις όπως τις λένε. Δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου. Είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Οφείλεται αυτή η δυσλειτουργία, όπως μας ενημερώνει ο ΑΣΤ, στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Πολύ σύντομα οι έξυπνες στάσεις θα ξαναγίνουν έξυπνες. Προς το παρόν είναι λίγο πιο χαζές, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα περιμένετε λιγάκι. Σε μια Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει μετρό βεβαίως και δεν θα έχει για τις επόμενες 2-2,5 ακόμη εβδομάδες τουλάχιστον. Ακούσατε και την αλλαγή στην είδηση που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, με αφορμή την είδηση που ξέραμε τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα, ότι αυτοί οι δύο κλέφτες αιγυπτιακής καταγωγής κάτω στην Αθήνα μπήκαν να κλέψουν, τέλος πάντων, και τους χτύπησε ο ιδιοκτήτης. Τελικά οι πληροφορίες λένε, και το ακούσατε και από τον Λεοντή Μαχαιρά στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν τελικά στο σπίτι του ανθρώπου που ζούσε μέσα, απλά φωτογράφησαν το σπίτι και κατέβηκε και τους έδινε.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και σήμερα τα παιδιά έδιναν τρία μαθήματα γενικής παιδείας. Θα δούμε αν είχαν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στο κάθε μάθημα και πώς το αντιμετώπισαν και οι μαθητές ή πώς θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν οι καλά διαβασμένοι ή μέτρια διαβασμένοι.
1: Θα δούμε αν ήταν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα από πέρσι.
0: Λοιπόν, σήμερα έδωσαν πληροφορική, χημεία και λατινικά. Να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τον καθηγητή πληροφορικής, τον κύριο Γιάννη Μπαχαράκη από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, για να μας δώσει λίγο τις πληροφορίες για το μάθημα της πληροφορικής.
2: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, κύριε Μπαχαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε?
5: Βεβαίως, σας ακούω. Εσείς με ακούτε καθαρά?
0: Πολύ,
1: μια
0: πολύ
1: χαρά
0: καθαρά.
1: Σας ακούμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πληροφορική. Να μας πείτε πώς ήταν τα σημερινά θέματα, τα φετινά θέματα.
5: Τα φετινά θέματα θα έλεγα ότι μας συνεχίσανε το μοτίβο το οποίο έχουμε συνηθίσει στα τελευταία περίπου 5 χρόνια. Άρα ήταν μια δυσκολία, ήταν συνολικά μπορούμε να το πούμε ότι είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία. Δεν θα έλεγα ότι είχαμε κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Το μόνο θέμα το οποίο θα έλεγα ότι ξεχώρισε ελαφρώς ήταν το θέμα γάμα, ειδικότερα το γάμα 4, το οποίο θα έλεγα ότι θα ξεχωρίσει και τους καλά προετοιμασμένους μαθητές από τους υπόλοιπους. Το θεωρώ και δίκαιο. Όλα τα υπόλοιπα θέματα θα έλεγα ότι ήταν μέσα στη λογική των τελευταίων ετών στο μάθημα της πληροφορικής. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Απλά στο γάμα είχαμε το δύσκολο γάμα 4, θα έλεγα.
0: Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν έτσι επιγραμματικά τα θέματα? Για να έχουμε με τι ασχολήθηκαν, ποιο ήταν το κομμάτι στο οποίο...
5: Στο πρώτο θέμα έχουμε πάντοτε τις ερωτήσεις της θεωρίας. Έχουμε τις φράσεις Σουλού, έχουμε δύο ερωτήσεις ανάπτυξης και μία ερώτηση αντιστοίχησης. Ένα πολύ εύκολο θέμα φέτος, πραγματικά πολύ εύκολο, ένα καλό ζέσταμα θα έλεγα. Στο β' θέμα είχαμε το β1 το οποίο ήταν αντικειμενοστρέφεια, τυποποιημένο θέμα θα έλεγα, πατάει έτσι πάνω στα παραδείγματα και του σχολικού βιβλίου, καμία έκπληξη εδώ πέρα. Το β2 ήθελε ελαφριά προσοχή από έναν μέτριο άνω μαθητή, νομίζω δεν είχαμε θέμα στη μετατροπή της μέχρι ότου σε όσο. Το β3 ήταν ένα θέμα το οποίο πατούσε πάνω στην ταξινόμηση, το οποίο θα έλεγα ότι περισσότερο φαινότανε παρά ήταν δύσκολο, με μια σοβαρή προσέγγιση στην εκφώνηση, γιατί ήταν ιδιαίτερα αναλυτική εκφώνηση και κατεύθυνε το μαθητή, και δεν θα έλεγα ότι τα κενά ήταν στο σημείο, γιατί αυτό ήταν το θέμα, ήταν συμπλήρωση κενών. Δεν θα έλεγα ότι τα κενά σε αυτό το θέμα ήταν τα δύσκολα κενά, θα μπορούσαν δηλαδή να τολμήσουν, αν θέλουμε να το πούμε αυτό, κάτι περισσότερο και να βάλουν κάποια στον ίδιο κώδικα κάποια κενά τα οποία θα το ανεβάζαν τη δυσκολία. Δεν το επιλέξαν, καλά το κάνανε. Το θέμα γάμα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο πατούσε πάνω σε πίνακες, πατούσε πάνω σε άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. Το γάμα 4 είχε μια ιδιαιτερότητα, απαιτούσε και τη χρήση φυσιολογικά θα λέγαμε flag, όπως λέμε εμείς στο μάθημά μας, και εκείνο ήταν το θέμα που ξεχώρισε, το γάμα 4. Μια σχετικά και μάλιστα θα έλεγα ότι εδώ πέρα έδινε και αρκετές μονάδες, οπότε θεωρώ ότι θα ξεχωρίσουν έτσι αρκετά οι μαθητές οι οποίοι είναι καλά προετοιμασμένοι σε θέματα αλγοριθμικής λογικής.
1: Και είναι και δίκαιο, κύριε Μπαχαράκη, έτσι.
0: Κύριε Μπαχαράκη, ναι. Είναι και δίκαιο, λέει ο συνάδελφος, για
5: δίκαιο,
0: αυτούς,
5: ναι,
0: που έχουν τρασπάντων προετοιμαστεί σωστά.
5: Σίγουρα.
0: Για να κλείσουμε το θέμα, τα θέματα της πληροφορικής, έφτανε ο χρόνος, οι τρεις ώρες, πιστεύετε,
5: ναι,
0: εσείς?
5: Ναι, χρόνος, γιατί ναι, μεν είχαμε κάποιες απαιτήσεις στο γάμα και στο δέλτα, το οποίο ήταν μεγάλο, δεν το σχολίασα, αλλά δεν είχε κάποια έκπληξη, ήταν πάνω σε τυποποιημένες μεθοδολογίες, ήταν όμως μεγάλο θέμα, αλλά σίγουρα ο μαθητής όμως κέρδιζε πολύ χρόνο στα α και β.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε θεωρώ ότι η κατανομή του χρόνου ήταν σωστή και θεωρώ ότι και περίπου στις 2,5 ώρες δεν θα είχαμε θέμα να τελειώσουμε, δηλαδή με τη λύση όλων των θεμάτων. Μία κλασική κατάσταση πληροφορικής, ωραία θέματα, λίγο ένα μικρό παράπονο στο γάμα για τη διατύπωση, αλλά δεν θα έλεγα ότι φτάνει σε ένα σημείο το οποίο θα πούμε ότι κάνει διαφορά. Εκεί ίσως να θέλαμε κάτι καλύτερο σε κάποια σημεία στη διατύπωσή του. Mm-hmm. Όλα καλά.
0: Πάντως, ακούσαμε ότι δεν χρειάστηκαν διευκρινήσεις σε κανένα μάθημα, ούτε στις πληροφορικές ούτε στα άλλα.
5: Τα θέματα δεν σήμερα, ήταν διευκρινήσεις.
0: Πολύ ωραία.
5: Απλά η διατύπωση θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο
0: λίγο διαφορετική.
5: Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έπρεπε mm-hmm. να διευκρινιστεί σε κανένα από τα θέματα. Τα θέματα ήταν καλά διατυπωμένα.
0: Πολύ ωραία.
5: Σε σχέση με ζητήματα διευκρινήσεων.
0: Θα μας πείτε να πάμε στο επόμενο. Ποιος καθηγητής από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και φέτος μαζί μας. Πάμε λοιπόν. Πάμε στο μάθημα της χημείας.
5: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερως.
5: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές.
0: Να είστε καλά και εμείς αυτό ευχόμαστε κύριε Μπαχαράκη. Λοιπόν,
5: να είστε καλά.
1: Πάμε στην χημεία.
0: Πάμε χημεία.
1: Την αγαπούσες τη χημεία?
0: Πιο πολύ τη φυσική, να σου πω την αλήθεια, από αυτά τα μαθήματα. Αλλά και η χημεία ήταν ενδιαφέρουσα. Δεν. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Εφροσύνη. Είμαστε και συνονόματες. Εφροσύνη κι εγώ. Στην κυρία Εφροσύνη Σμέη, που είναι χημικός, φροντιστήρια Μπαχαράκη, λοιπόν, μαζί μας και φέτος. Κυρία Μπαχαράκη, κυρία Σμέη, συγγνώμη, για πείτε μας λίγο για τα θέματα της χημείας. Βατά, πώς ήταν?
6: Γενικά τα θέματα της χημείας κοιμάθηκαν πάνω στο μοτίβο των τελευταίων χρόνων. Ήταν σαφή, εκτεταμένα από όλο το εύρος της ύλης, είχαν ομοιόμορφη κατανομή, δεν παρουσιάζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Μαθητές και μαθήτρες που μελέτησαν συστηματικά και σε βάθος τη χημεία μπορούν να ανταποκριθούν, θεωρούμε, επαρκώς στα θέματα.
1: Είναι δηλαδή για πολύ καλού διαβασμένους ή άμα διαβάσαμε σχετικά καλά ανταποκρινόμαστε?
6: Μπορούσε να ανταποκριθεί, εντάξει, σίγουρα είναι για καλά διαβασμένους εφόσον εξετάζει σημεία από όλο το κομμάτι, από όλη την ύλη. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν δύσκολα, ήθελε λίγο περισσότερη ψυχραιμία, θα έλεγα, ως προς τη διαχείριση του χρόνου. Ήταν πολλά.
0: Θα μας πείτε, κυρία Σμέη, θα μας πείτε, επειδή νομίζω ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι με τίτλους, τι θέματα πέσανε?
6: Ναι, το πρώτο θέμα ήταν πολλαπλής επιλογής, κλασικά, και σωστό λάθος, πολύ εύκολα, στο πρώτο πεντάλεπτο θα μπορούσε κάποιος να τα απαντήσει. Δηλαδή 20, μόνο 25, mm-hmm. Τα άπιανε κάποιος πολύ εύκολα. Μετά πάμε στο β' θέμα, είχε 5 υποερωτήματα. Εντάξει, λίγο στο β' 4 ήθελε προσοχή ως προς το που κινείται η μεμβράνη. Στο β' 5 έχουμε μία ερώτηση ογκομέτρησης. Ήταν ένα θέμα που έπεσε και στις πανελλαδικές του 2013, mm-hmm. ένα αντίστοιχο. Στο τρίτο θέμα έχουμε ένα τόφιο θέμα οργανικής χημείας. Είχαμε ένα δεντράκι το οποίο δεν είχε κάποια δυσκολία. Λίγο εκεί που έλεγε για την καταλυτική αφιδρογόνωση με χαλκό στους 300 βαθμούς Κελσίου, εκεί λίγο ίσως κάποιοι να κόλλησαν. Και το γάμα 2 ήταν μια κλασική άσκηση με μείγμα που χωρίζεται σε 3 μέρη, δεν είχε κάποια δυσκολία.
0: Πολύ
6: ωραία. Λίγο προσοχή ήθελε το γάμα 3, ήταν λίγο πιο απαιτητικό. Και στο θέμα 4 έχουμε χημική ισορροπία, χημική, έχουμε ιοντική, έχουμε χημική κινητική. Λυνόντουσαν με λίγη προσοχή, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
1: Άρα δεν είχαμε εκπλήξεις δυσάρεστες για τους μαθητές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
6: Εκπλήξεις δεν θα λέγαμε, πάνω κάτω ήταν όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολλά, διαχειρίσιμα, αλλά ήθελε καλή διαχείριση του χρόνου, ψυχραιμία.
0: Νομίζω δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, ότι καλά διαβασμένοι θα βγήκαν χαρούμενοι. Έτσι,
6: από τα σχολεία. Και εμείς, ναι, αναμένουμε να έχουμε υψηλές βαθμολογίες.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σμέη. Κυρία Εφροσύνη Σμέη, χημικός, φροντιστήρια Μπαχαράκη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος.
1: Μας έμειναν τα λατινικά.
0: Πάμε στα λατινικά.
1: Doom Spiros Pero.
0: Doom Spiros Pero, μόνο αυτό θυμάμαι. Από λατινικά, τίποτα άλλο. Ο κύριος Λαγόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγόπουλος.
7: Καλησπέρα.
0: Ο οποίος χαίρεται, κύριε Λαγόπουλε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι φιλόλογος, επίσης από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Νομίζω θα με μαλώσει. Θα πει μόνο το Doom Spiros Pero, θυμάσαι, εγώ ναι.
7: Μόνο ένα Carpe Diem, κάτι άλλο.
0: Και Carpe Diem, ναι. Τα βασικά.
7: Τα βασικά.
0: Λοιπόν, για πάμε και στα μαθήματα, πάμε και στα θέματα μάλλον των λατινικών.
1: Πώς ήταν φέτος?
7: Ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τα περσινά. Δηλαδή, ζητήθηκαν 2 αποσπάσματα από τα παιδιά, κείμενο 39, κείμενο 35 και κείμενο 49. Το 35 είναι από τα απαιτητικά κείμενα για μετάφραση, δηλαδή είναι από τα κείμενα που παραδοσιακά ζορίζουν τους μαθητές, δυσκολεύονται να τη μάθουν. Το 49 δεν είχε κάποια φοβερή δυσκολία στη μετάφρασή του. Πιο δύσκολο, ας πούμε, ήταν το 35. Θέμα Β. Έχουμε εισαγωγή και τα ετοιμολογικά. Η εισαγωγή φέτος ήταν αρκετά απλή από την άποψη ότι είχαν τα παιδιά πολλαπλής επιλογής, είχαν δηλαδή τρεις επιλογές για κάθε ζητούμενο, για κάθε ένα από τα πέντε ζητούμενα, οπότε μπορούσαν σχετικά εύκολα να φτάσουν στη σωστή απάντηση. Το ίδιο ισχύει και στα ετοιμολογικά, δηλαδή ήταν αρκετά απλά και αυτά, από την άποψη ότι ήταν με τη μορφή αντιστοίχησης. Ουσιαστικά είχαν τα παιδιά στη μία στήλη τις λέξεις, από την άλλη πρέπει να τις αντιστοιχίσουν αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά, οπότε δεν υπήρχε κάποια φοβερή δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και τα θέματα.

0: Κύριε Λαγόπουλο,
1: ναι. Όταν ζητήθηκε στα παιδιά να γράψουν τύπους από ουσιαστικά και αντωνυμίες, δεν τους ζητήθηκε ακριβώς ποιον τύπο έπρεπε να γράψουν. Δηλαδή, διατύπωση δεν τους το έδινε ξεκάθαρα. Ζητούσε να το κάνουν στον ίδιο αριθμό, στον άλλο αριθμό. Οπότε έπρεπε να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο τον αριθμό και να κάνουν τις αντίστοιχες μετατροπές. Οπότε έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά τα παιδιά στην εκφώνηση των τύπων που ζητήθηκαν. Όσον αφορά τα ρήματα, δεν ήταν τόσο δύσκολα, γιατί όλοι οι τύποι που ζητήθηκαν ήταν ενεργητικής φωνής. Οπότε τα παιδιά δεν νομίζω ότι θα δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα.
2: Ένας πολύ καλά διαβασμένος ανταποκρίθηκε και στον χρόνο και στα...
1: Εννοείται ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύο. Στο συντακτικό υπάρχουν δυσκολίες. Οι τύποι που ζητήθηκαν για συντακτική αναγνώριση δεν ήταν δύσκολοι, δηλαδή μπορούσαν τα παιδιά να τον βρούνε, με εξαίρεση ένα παρέμφατο που ζητήθηκε, που ήταν υποκείμενο ενός απρόσωπου ρήματος. Εκεί τα παιδιά ίσως να δυσκολεύτηκαν, αλλά κατά τα υπόλοιπα δεν υπήρχε κάποια μεγάλη δυσκολία. Υπήρχε μια αναγνώριση μιας δευτερεύουσας πρότασης, την οποία την περιμέναμε, γιατί ήταν κάτι που δεν είχε πέσει τα τελευταία χρόνια. Ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος χρονικός, ο ΚΟΥΜ ιστορικός διηγηματικός, οπότε τον περιμέναμε και ταυτόχρονα να γίνει η σύμπτυξη πρότασης σε απόλυτη μετοχή, κάτι που επίσης είναι δουλεμένο από τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν το τελευταίο κομμάτι του συντακτικού, το ΔΕΛΤΑ2Β, που ήταν ο σκοπός. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε να πέσει αρκετά χρόνια. Είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό θέμα. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να το έχουν δουλέψει πάρα πολύ και να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο γάμα υπορώτημα, στο οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και γερμουδιακή έλξη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, σε γενικές γραμμές, διαβαθμισμένη δυσκολία. Εύκολα μπορούσε κάποιος μαθητής να πιάσει το 14-15. Από εκεί και πέρα θα ξεχωρίσουν προφανώς αυτοί που έχουν διαβάσει όλες τις λεπτομέρειες και ήταν πιο καλά προετοιμασμένοι.
2: Το απόλυτο μπορεί κάποιος να το πιάσει.
1: Μπορεί. Ωραία. Μπορεί. Εννοείται. Ένας πολύ καλά διαβασμένος μπορεί να πιάσει και το απόλυτο.
0: Κύριε Λαγόπουλε.
1: Τα λατινικά. Μεγάλες βαθμολογίες.
0: Θέλουν, ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι συγκριτικά πάντως με τη χημεία και την πληροφορική θα βγήκανε λίγο πιο κατσουφιασμένα τα παιδιά.
1: Ναι, σε σχέση...
0: Γιατί ήταν πιο δύσκολα.
1: Σωστά. Και θεωρητικά, επειδή περιμένουμε στα λατινικά να είναι το εύκολο κομμάτι, υπήρχαν κάποια πραγματάκια τα οποία ενδεχομένως να ζόρισαν λίγο τα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγόπουλε.
1: Και εγώ
0: να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
3: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, εσείς που γράφατε πληροφορική και εσείς που γράφατε χημεία, εφόσον διαβάσατε καλά, θα βγήκατε χαρούμενοι σύμφωνα με τα όσα μας είπαν και οι καθηγητές από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Εσείς που γράφατε λατινικά, ίσως να είχατε μία μικρή μουρτζουφλιά. Ναι. Έτσι.
2: Αλλά... Και τα τρία ήταν για πολύ καλά διαβασμένους.
0: Να πούμε ότι η αυλαία των πανελλαδικών εκστάσεων για τους μαθητές των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Νομίζω ότι αν έγραφα φέτος, εγώ αν ήμουν 17 χρονών, 17,5, 18, κάπου εκεί, θα ήμουν πιο χαρούμενη.
2: Στα ΕΠΑΛ την επόμενη Δευτέρα 15 πέφτει η αυλαία.
0: Μάλιστα.

0: Ωραίος ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας.
1: Ωραίο
0: τραγούδι. Ωραία και η διάθεσή μας γιατί είναι Παρασκευή. Ωραία και η Θεσσαλονίκη μας. Σήμερα τα βλέπω όλα ωραία. Γιατί άραγε?
1: Γιατί γίνονται και πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάποιος μου έριξε κάτι μέσα στον καφέ.
1: Όχι, μια χαρά είναι ο καφές.
0: Έλα καλέ πιο κοντά να σε ακούω.
1: Μια χαρά είναι ο καφές σου λέω.
0: Μπράβο. Πάμε να πούμε ευχάριστα να για την πόλη.
1: Και αυτό είσαι χαρούμενη.
0: Ωραία, ναι, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα για ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310
9: 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με προβλήματα στους δρόμους. Παραμένει το θέμα εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης. Άλλες φορές γίνεται μεγαλύτερο, άλλες φορές μικρότερο. Στη βάση είναι κυρίως το πρόβλημα που σταματάνε τα αυτοκίνητα. Μετά σταδιακά ανοίγει ο δρόμος, η ανηφόρα δηλαδή. Ανοίγουν και οι ταχύτητες. Και έχουμε ένα μικρό κόλλημα ύστερα μετά τον κόβο Τριανδρίας. Τώρα προς τα δυτικά έχουμε ένα συμβάν με αυτοκίνητο λίγο πριν την έξοδο για το πανόραμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όσοι κινείστε από τη Μουδανιών ή από την Καλαμαριά προς το περιφερειακό είστε σταματημένοι. Οπότε αν θέλετε να μετακινηθείτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά και είστε στη Μουδανιών, πάρτε το κέντρο της πόλης γιατί γίνεται ο κακός χαμός.
1: Και εσύ ρε παιδί μου, υπερβολικός είσαι πια.
0: Σταματημένα,
1: ο κακός χαμός. Παρασκευή, τους έχεις κάνει τους ανθρώπους.
0: Μα στον ΚΑΠΑ 12 έχει φτάσει το μποτιλιάρισμα.
1: Αλήθεια λες? Για να δω. Μην το λες έτσι. Κρίμα είναι οι άνθρωποι. Καλά το λες. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, να σου πούμε και κάτι που σε ενδιαφέρει τώρα. Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις οικίες, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστημάτων ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Σικές.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στα αθλητικά. Παρακαλούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σας άκουγα πριν λίγο, αλλά οδηγούσα και δεν μπορούσα να παρέμβω για το θέμα της αυτοάμυνας και τα ασταθή όρια με την αυτοδικία. Αν μου επιτρέπετε το εξής. Στο δικονομικό μας σύστημα προτιμάμε να έχουμε 10 δολοφόνους ελεύθερους παρά έναν αθώο καταδικασμένο. Αυτό ισχύει και για με την αρχή των αμφιβολιών, ξέρετε, που έχει καθιερωθεί. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό. Εάν δώσουμε το δικαίωμα σε αυτόν που επικαλείται αυτοάμυνα να το χρησιμοποιεί σαν όπλο και να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, καταλήγουμε σαν τους Αμερικάνους που έχουν μεν όπλο για προστασία, αλλά πολλές φορές αλληλοσκοτώνονται ή σκοτώνουν από λάθος. Καλό είναι λοιπόν να είναι ξεκάθαρο ότι μέσα στο σπίτι ναι μεν μπορείς να αμυνθείς, αλλά δεν μπορείς να τον σκοτώσεις τον άλλον, πρέπει να τον ακινητοποιήσεις με οποιοδήποτε τρόπο και να έρθει κάποιος άλλος να τον συλλάβει.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι, αν διαβάσουμε τον νόμο, τον διαβάσαμε, αν όμως καθίσουμε και το δούμε με ψυχραιμία, αυτό προσπαθεί ο νόμος. Απλά είναι λίγο παράλογος ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται όλη η ιστορία μέσα.
1: Ναι, η διατύπωση εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει πολύ εύκολα καταστρατήγηση.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει ψυχραιμία.
1: Εδώ άλλος που έσφαξε τη γυναίκα με 49 μαχαιριές έλεγε ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Φανταστείτε τώρα ο καθένας.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη περίπτωση βέβαια. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς ήταν προμελετημένο όλο αυτό από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά το να κοιμάσαι ή να είσαι μέσα και ξαφνικά να μπουν τώρα 2-3 τύποι για να σε κλέψουν, νομίζω εκείνη την ώρα δεν θα κάτσεις να σκεφτείς τι λέει ο νόμος.
1: Ούτε βέβαια θα το σκεφτείς, και όχι μόνο
0: φυσικά.
1: Αυτό. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις μια απλή διάρρηξη ή μια απλή ληστεία που μπορεί να καταλήξει. Μπορεί
0: φυσικά.
1: Να σε φάει για 5 ευρώ που λέω.
0: Ευχαριστούμε αγαπητέ, να είστε καλά. Είπαμε, κανείς δεν θέλει να σκοτώσει κανέναν. Αλλά άμα μπορώ να τον πλακώσω στο ξύλο, παιδιά, θα τον πλακώσω. Και αυτό έκανα, προσπάθησα τουλάχιστον, όταν μου συνέβη στη Χαλκιδική. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτός πρέπει να είναι φαν του Τόσκα.
0: Για ποιον μιλάμε?
2: Ο προηγούμενος.
3: Όταν μπουν σπίτι σας κοιμηθείτε.
0: Παιδιά, ακούστε λίγο. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ακούστε λίγο, αγαπητέ. Να πούμε ό,τι θέλετε στον αέρα, λίγο σύντομα, αλλά δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε το τι λέει ο κάθε ακροατής. Εσείς πείτε αυτό που πιστεύετε εσείς.
2: Θα γυρίσει το πλευρό μου να μην ληστέψει και να κάνει τα χίλια κακά στο παιδί μου.
0: Αυτό λέμε, ότι κι εγώ θα τον πλάκωνα, αλλά όχι να τον σκοτώσω. Αυτό λέμε. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε...
2: διάκριση, αν δεν έχει κάποιο μαχαίρι ή δεν έχει κάποιο... ναι, πλάκωσέ τον. Αν όμως έχει μαχαίρι και έχει όπλο, τι θα κάνει?
0: Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να μάθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνω απόλυτα και τους δύο τους ακροατές. Παρακαλούμε. Ναι, ο επόμενος. Χαίρετε.
4: Να σας πω ότι στην Οικουμενίτσα βγήκανε από το καράβι 5.000.
3: Το είπαμε.
4: Άρα, είπατε, εντάξει. Ωραία. Γεια σας.
0: Γεια σας. 5.000.
3: Μηχανόβοι έχουν μάζοξη στην Οικουμενίτσα. Θα πάνε σε κάμπινγκ η Angel Hell.
0: Α, τέλεια.
3: Ναι.
0: Πότε το είπαμε, δεν το είπαμε εμείς εδώ.
3: Το είπαμε και το είπαμε και στο δελτίο.
0: Α, ναι.
3: Χθες ήταν.
0: Α,
3: χθες είναι, όχι από
0: ωραία,
3: σήμερα. Χθεσινή είναι η είδηση.
0: Αυτή είναι ωραία είδηση.
3: Ναι,
0: εγώ
3: βέβαια,
0: την έχασα μες στη μέρα μου.
3: Βέβαια να πούμε ότι η συγκεκριμένη οργάνωση είναι για την Αμερικανική κυβέρνηση κλιματική, έτσι.
0: Α, ναι.
3: Βεβαίως.
0: Ας έχουμε τα δικά μας εγκλήματα εδώ. Ας μην ασχοληθούμε με τους Αμερικανούς. Γιατί αυτός που τους κυβερνάει και όλοι του είναι φίλοι, από ό,τι φαίνεται, είναι ημίτραλος κατά τη γνώμη μου. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Είναι διαφορετικό ζήτημα αν κάποιος μπει σε ένα χώρο που είναι δικό μου, δηλαδή αν μπει σε ένα μαγαζί ή σε μια επιχείρηση άλλη, και διαφορετικό είναι όταν μπει μέσα στο σπίτι σου κοίτα και έχει την οικογένειά σου μέσα. Λοιπόν, βέβαια η δικαιοσύνη, φαντάζομαι, όλα αυτά θα λαβαίνει υπόψη. Και όταν θα δικαστεί κάποιος, όλα αυτά θα λάβει υπόψη ότι ήταν άμυνα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά, γιατί οι περισσότεροι αθώνονται όταν δεν υπάρχει,
5: ναι,
0: θάνατος.
5: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι πιστεύω,
0: οι διοκτήτες, έτσι, όχι
5: πιστεύω, η δικαιοσύνη αντιλαμβάνεται, ναι, τι είναι πράγματι άμυνα και τι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ.

0: Για πάμε λίγο στις επόμενες γραμμές. Και καλημέρα, σήμερα. Χαίρετε. Σήμερα το τρενάρουμε λίγο περισσότερο. Τα αθλητικά θα τα πούμε ή τώρα, αν προλάβουμε, ή στην επόμενη ώρα. Γιατί σήμερα λείπει ο Διογέννης. Οπότε θα συνεχίσουμε μαζί για την επόμενη ώρα. Παρακαλούμε, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σας ακούω και ήθελα λίγο να παρέμβω. Εγώ δεν ξέρω τι λέω νόμος. Πάντως, αν μπει στο σπίτι μου, προτιμώ να πάω φυλακή παρά να με φυτέψουν εμένα στο χώμα και αυτός να βγει έξω.
0: Καλό είναι να μην πάει κανείς φυλακή, να μην υπάρξει θάνατος. Μακάρι να μην γίνει αυτό.
1: Αλλά και τι να κάνουμε. Προτιμώ να πάω φυλακή. Από τη φυλακή θα με βγάλουν από το χώμα, δεν πρόκειται να με βγάλουν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι μια προσέγγιση. Γεια σας κι αυτή. Βέβαια, όλοι κάποια στιγμή. Θα το πω τώρα, κι ας είναι Παρασκευή. Στο χώμα θα καταλήξουμε. Εκτός αν θες να σε κάψουν. Όχι εσύ, γενικώς. Εγώ δεν θέλω να με κάψετε. Εγώ θέλω να γίνουν όλα κανονικά.
2: Εγώ θέλω ή να με χθάψετε ή να με πετάξετε και συγχωνία μέσα να με πάνε καρχαρίες.
0: Άσε μας βραγώ. Θα έρχεται η Μαρία, γιατί εσύ θα φύγεις πρώτος. Οι άντρες φεύγουν πάντα πρώτος.
2: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό Παναγίδη.
2: Καλά, τι. Και ηλικιακά το
0: θα έρχεται. Πού θα έρθει η συγχωνία να σε κλαίει.
2: Ναι, όπως ήταν ο καμένος που πετούσε το Στεφάνι στο. Έτσι.
0: Δεν τι να σε κάνω. Παρακαλώ, ορίστε. Είναι black humor αυτό που κάνουμε, παιδιά, αλλά να χρειάζεται που και που. Παρακαλούμε.
3: Χρειάζεται. Λοιπόν. Παιδιά, αν έχετε καταλάβει τι γίνεται λίγο με το κομμάτι των διαρρηκτών και με τον τρόπο με τον οποίο οι διαρρήκτες αθωώνονται και ξανά είναι ελεύθεροι σε χρόνο ντετέ, έτσι βγαίνουν από τις φυλακές σε χρόνο ντετέ. Μιλάω για διάφορες μορφές αυτών. Okay. Μπαίνουν και βγαίνουν. Μιλάμε για μπαινάκι, βγαινάκι σε δίμηνα και σε τρίμηνα. Σαφώς και το να είσαι αυτόχειρας και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι σωστό. Αλλά πολλοί ακροατές είπαν ότι θα τον σκότωνε ή θα έκανε. Διότι το πρόβλημα δεν είναι ότι το κάνει εκ προμελέτης. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία και άμα δεις κάποιον ένοπλο ειδικά μέσα στο σπίτι σου και έχεις τα μέσα.
0: Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα.
3: Δεν έχεις μυαλό.
0: Βγαίνει το ένστικτο. Φυσικά. Ναι.
2: Επίσης, δεν μετρούσε το χρόνο ούτε τι κρατάει.
0: Εννοείται.
3: Το να έχεις αρχικά τις τύψεις, γιατί ένας ένομος πολίτης ο οποίος θα αφαιρέσει μια ζωή δεν θα κοιμηθεί στο υπόλοιπο της ζωής του κανονικά σαν άνθρωπος ποτέ ξανά, έτσι. Mm-hmm. Το να προκαλέσεις θάνατο σε κάποιον, εμβρασμό ψυχής, από ταραχή, επειδή τον είδες να ψαχουλεύει τα συρτάρια στο δωμάτιο των παιδιών σου, καταλαβαίνετε ότι είναι για το οποίο αυτό δεν θέλει να συμβεί σε κανένα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν δολοφονήσει ληστές μέσα στο σπίτι τους έχουν μπει παιδιά φυλακή.
0: Κάποιοι μπορεί, αλλά.
3: Παιδιά, όχι κάποιοι. Έχω
0: περιστατικό. Δεν έχω συγκεκριμένη τώρα.
3: Είναι δεύτερο χρόνο άνθρωπος, θα εκτίσει σχεδόν τρία στη φυλακή.
0: Είναι άνθρωπος από την οικογένειά σας.
3: Ναι, είναι στη φυλακή ο άνθρωπος. Παιδιά, κανονικά.
0: Πώς έγινε, για περιγράψτε μας λίγο.
3: Τους έπιασε μέσα στην επιχείρησή του βάρος, ο συναγερμός πήγε και παιδιά ήταν έναν τον άνθρωπο τον Έσβρου. Του είχε χτύπησε το κεφάλι του από πτώση και είναι στη φυλακή ο άνθρωπος.
0: Τον έσπρωξε προφανώς σε κάποια στιγμή σε πάλι επάνω και ο κλέφτης χάσε τη ζωή
2: του. Κεφάλι του, ναι.
3: Τόση χτύπησε τον αφιένα και έμεινε εκεί.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό.
3: Σαφώς.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε.
3: Σαφώς.
0: Πριν πόσα χρόνια. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Ούτε δύο χρόνια.
0: Ο άνθρωπος είναι δύο. Πόσο, δύο χρόνια είπατε, φυλακή.
3: Είναι δύο χρόνια στη φυλακή, παιδιά, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Τους βάζουν φυλακή τους ανθρώπους αυτούς, παιδιά. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρξει το νομοθετικό κομμάτι να κάνει κάτι. Okay. Πρέπει να υπάρξει η αντίληψη του νόμου απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν, δύο, τρεις ή πέντε πόσο θα είναι μέσα σε ένα σπίτι σε μια επιχείρηση. Okay.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο όλο αυτό που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω πώς το θέτετε.
3: Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός πέραν των τύψεων, έτσι, πέραν το ότι είναι συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να απειλούν γιατί δολοφόνησε έναν χι άνθρωπο από μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τις διαρρήξεις. Okay. Ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι
0: τι
3: μιλάμε. Okay. Δεχόντουσαν να απειλήσει η οικογένειά του. Okay.
0: Δηλαδή άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που ήταν οικογενειάρχης, επιχειρηματίας, σωστός.
3: Δεν φαίνεται ότι κατέληξε στη φυλακή.
0: Είναι δολοφόνος, χωρίς να το θέλει. Και είναι στη φυλακή μέσα. Και τον απειλούν για την οικογένεια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε.
3: Εκεί θα πρέπει να υπάρξει η ευελιξία. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη προστασία αυτών των ανθρώπων.
0: Να είστε καλά.
3: Οι υπόλοιποι που είναι μέσα στη φυλακή είναι μπενάκης γενάκης. Οι ένομοι πολίτες δεν έχουν μάθει.
2: Καλά, εδώ έχουν πιάσει άνθρωπο για ληστεία 120 φορές. Τη συζητάμε τώρα.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Να είστε καλά. Εντάξει, είναι μη σου τύχη έτσι. Είναι μη σου τύχη.
2: Ότι βγαίνουν για απλές ληστείες, βγαίνουν, δεν το συζητάμε.
0: Φοβερό, φοβερό. Τώρα σκέψου τώρα, να είσαι επιχειρηματίας, να είσαι άνθρωπος με οικογένεια, οικογενειάρχης, σωστός στη δουλειά σου κτλ. Και να σου συμβεί όλο αυτό και να είσαι μέσα στη φυλακή. Και να απειλούν και την οικογένειά σου. Τι να σου κάνουν και οι αστυνομικοί όταν ναι, έχει συμβεί όλο αυτό. Τι να κάνουν, να πάνε να πιάσουν την συγκεκριμένη ομάδα που φοβόμαστε να πούμε και ποιοι είναι.
2: Τι να φοβάσαι, γιατί χθες δεν σου λέω για το ντοκιμαντέρ.
0: Πάμε στη γραμμή. Ναι, ναι, πάμε στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Είναι ψηφοφόροι.
4: Στην Αμερική, όπως βλέπουμε τα σπίτια που δεν έχουν φράχτες και είναι με γκαζόν σκέτο η αυλή. Και χωρίς φράχτες. Και εκεί να μπεις μέσα σε εκείνη την αυλή, μπορεί να σε σκοτώσει. Τον καλύπτει ο νόμος.
2: Και στο Ισραήλ.
4: Και
2: στο Ισραήλ, άμα μπει κάποιος μέσα στο σπίτι και σκοτώσει, έρχεται η ιατροδικασία, τους παίρνουν και δεν πας ούτε αυτόφορο. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Το θέμα είναι να μην σκοτωθεί κάποιος.
4: Πρέπει το σπίτι είναι άσυλο. Τι να σκοτωθεί.
0: Ναι.
4: Το σπίτι είναι άσυλο.
0: Έχετε δίκιο, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, στην Αμερική είναι Αμερική, αλλά θα σας άρεσε τώρα εδώ, αν μπει κάποιος στον κήπο μου ή αν μπει κάποιος στο μπαλκόνι μου πριν φτάσει στο σπίτι, να έχω το δικαίωμα να τον πυροβολήσω και να είμαι και καθαρή. Εντάξει, και αυτό είναι τραβηγμένο, παιδιά.
2: Εντάξει, είναι.
0: Μην τρελαθούμε.
2: Και την ώρα αυτό που λέμε, δεν σκέφτεσαι.

0: Έχω γελάσει με το μήνυμα που έστειλε ο Μιχάλης εδώ, ο οποίος έστειλε ένα τεράστιο μακρινάρι και λέει στο τέλος: μην το διαβάσετε στον αέρα. Πολλά λέω. Γιατί βρε Μιχάλη μου δεν παίρνεις τηλέφωνο να τα πεις? Γιατί είναι πιο εύκολο να τα πεις από το να κάτσεις μία ώρα να τα γράψεις, να μας τα στείλεις εδώ. Μα καλύτερα πάρε ένα τηλέφωνο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 να μας τα πεις. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να
1: επιστρέψουμε. Και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε, είπαμε, θα έχετε εμάς παρέα σας για την επόμενη μία ώρα και θα κάνουμε και τράμπα. Τι θα κάνουμε, για πες.
1: Τι είναι να κάνουμε
0: τράμπα,
1: θα αλλάξουμε αλλαξοκονσολιές.
0: Μπράβο. Θα φύγω εγώ από την κονσόλα, θα πάω να κάτσω απέναντι και θα έρθει να παίξει μουσικές και να αναλάβει κονσολιερικά την επόμενη ώρα ο Άρης Παπηδάκης.
1: Δεν είναι στούντιο αυτό, Βενετία είναι.
0: Άστο ρε φίλε, χαμός. You can't touch this.

0: can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμία, στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχαιράς. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.200 που ήταν μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε νωρίτερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια απάντησής του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας, καθώς νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή το διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ομογενής φαίνεται να τους εντόπισε στον δρόμο και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο, αφού προηγουμένως η σύζυγός του τον είχε ενημερώσει ότι φωτογράφησαν το κτίριο. Μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν και οι τρεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Διορθωτικές κινήσεις στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και επιτάχυνση της προεκλογικής προετοιμασίας του κόμματος σηματοδοτεί ο ορισμός του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναμένεται να είναι ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Οι όποιες αλλαγές, αν γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα, θα γίνουν πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, κρίσιμη συνεδρίαση αυτή την ώρα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει στην αντεπίθεση με περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε νέα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών στα νοσοκομεία μέσω του συστήματος Βραχιολάκη. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και σήμερα. Ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο, είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς, εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο, διαμηνεί ο Πούτιν, ενθουσιασμένος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο εν ώψη του σχεδιασμού της νέας σεζόν. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η στάση της γερμανικής ομάδας, που έχει υψηλές απαιτήσεις, καθώς ο Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με απαιτητικό συμβόλαιο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, όπως επίσης και στην Βέρεια και τις Σέρες, στον Πολύγυρο 24, στην Κατερίνη 26, στο Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 26 βαθμοί και στα Γρεβενά 27.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά.
5: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Ακούτε Στράτους 107 και δεν είμαστε ο Διογενής Δασκάλου. Είναι η κοπελιά απέναντι που στέλνει σαϊτιές στις καρδιές.
1: Δεν είσαι ο Διογένης Δασκάλου. Όχι ρε φίλε. Κανονικά όχι. Κοίταξε. Δεν είσαι εσύ ο Διογένης. Έχω εγώ τη θέση του Διογένη.
0: Στη ζωή. Καβάκια.
1: Αλλά, τα καβάκια. Εσύ είσαι καβάκι, εγώ είμαι πόα, θάμνος. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει θέση, παιδιά. Ήρθα εγώ απέναντι. Ωραία είναι εδώ.
0: Ωραία είναι. Καλά,
1: χαλαρά.
0: Καλά,
1: ωραία.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους δρόμους, διότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Παραμένουν τα δύο προβλήματα, τα μεγάλα που έχουμε στον περιφερειακό. Ένα προς τα ανατολικά και ένα προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά δεν έχει γίνει κάτι, απλά έχει πολλά αυτοκινητά, πολλά φορτηγά μας λέτε και δημιουργείται πρόβλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν, θα ταλαιπωρηθείτε περίπου από την Ευκαρπία και μέχρι την έξοδο της Νεαπόλεως με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε σταματήματα. Τώρα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Είχαμε ένα ατύχημα, ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, λίγο πριν την έξοδο για Πανόραμα. Αποτέλεσμα, όσοι μας ακούσετε νωρίτερα, πήρατε το κέντρο και δημιουργείται πρόβλημα και στην Βούλγαρη, στην είσοδο της πόλης. Αυτά.
1: Τα είπες. Ολοκληρώσατε, κύριε Παπιδάκη.
0: Δεν ολοκληρώσα. Έχω και να πω και για την Παθέ.
1: Πες και για την Παθέ, γιατί εγώ θέλω να σου πω για Πιερακάκι.
0: Α, λοιπόν, Μάλγαρα. Πριν τα Μάλγαρα έχουμε έργα και μετά τα Μάλγαρα. Οπότε και εκεί θα κάνετε μια στάση όσοι έρχεστε από Κατερίνη. Να ο άλλος ο Θεόφιλος. Σεραϊκά μιλάει.
1: Συγγνώμη, τι γράφει. Άρη δεν buy cheese. Τι...
0: Σεραϊκό είναι, δεν ξέρω.
1: Τι είναι το buy cheese, ρε παιδιά.
0: Άρθρο στο Διογέννη, Δευτέρα.
1: Ναι. Πείτε μας και εμάς να ξανακαταλάβουμε τι είναι αυτό.
0: Σε λίγο τι έχουμε, Πιερακάκης.

0: η κυρία επαφή του επί των οικονομικών.
1: Εγώ επί των οικονομικών. Εγώ θα διαβάσω την είδηση. Δεν θα αναλύσω, δεν ξέρω.
0: Η οικονομική μα συντάκτρια επαφή.
1: Όχι, παιδιά, αυτό είναι ανέκδοτο. Οικονομικά κι εγώ, γεια σα. Κοίτα, είναι που δεν διαχειρίζομαι πράγματα. Τα διαχειρίζεται ο άντρα μου. Να είναι γερό σαν τα ψηλά βουνά.
0: Αλέξανδρε, ομοιοπαθή.
1: Ναι. Αν όμω χρειαζόταν να τα διαχειριστώ.
0: Κατά ανάγκη θα κάνεις.
1: Θα τα έκανα. Λοιπόν, διαβάζω την είδηση ότι ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Όπερ σημαίνει ότι δηλαδή εγώ κάτσε λίγο. Αν έχω 1.600 ευρώ, ό,τι και να γίνει,
0: κανένας.
1: Δεν μπορεί να κατασχεθούν με τίποτα.
0: Μενώ.
1: Τόσα πολλά λεφτά, 1.600 ευρώ, ρε φίλε.
0: 1.200 ήταν όμως.
1: Εντάξει, είναι μία πρόοδο.
0: Έτσι. Είναι.
1: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε.
0: Τα ακούσαμε και στο δελτίο.
1: Και είπε ότι είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Το ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Βουλή.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στα αθλητικά μας. Είχαμε πραγματάκια, να δούμε λίγο τι γίνεται, τι θα γίνει. Ακούτε Στάτους 107.7, τρίτη ώρα, επαφή του Άρης Παπηδάκης. Ο Γιάννης Δασκάλου σήμερα έχει παράσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι τρέχει και δεν φτάνει. Και μας δάνεισε την ώρα του.

Ξεκίνημα με Εθνική Ελλάδος. Εχθές ήταν το πρώτο φιλικό επί Σουηδικού εδάφους. 2-2 το αποτέλεσμα. Για 60 περίπου λεπτά η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Προηγήθηκε 1-0. Ισοφαρίστηκε με ένα τυχερό γκολ, με ένα φάουλ και αλλαγή πορείας από πλάτη αμυντικού της Εθνικής μας. Μετά το 60 γίνανε πάρα πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Η Σουηδία γύρισε το παιχνίδι, έκανε το 2-1, αλλά στο τέλος η Εθνική μας ισοφάρισε, δείχνοντας ότι παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ο Ρασβάν Λουτσέσκου δήλωσε ότι εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει κάτι άλλο. Περνάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Οι Ισπανοί στέλνουν τον Σίλτ στον δικέφαλο. Μετά τα δύο χτυπήματα με Φώστερ και Γκρέι, ο ΠΑΟΚ πάει προς τον Σίλτ και να δούμε τι άλλο θα γίνει, γιατί και στον Άρη έχουμε μπαμ. Κυριολεκτικά έχουμε μπαμ. Ο Άρης λοιπόν πυροδότησε την βόμβα με τον Κέμ Μπρίτς, που είναι παίχτης της Φενέρ. Με εξαιρετική πορεία φέτος Φενέρ. Και αυτό γιατί ο παίχτης ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, δείχνει και μας πάει πολύ πίσω. Τότε που Μιχαηλίδης και Βεζιρτζής, θυμάστε, έπαιρνε ένας παίχτη, το χτυπούσε ο άλλος. Κάτι αλλάζει στο μπάσκετ της πόλης, προς το καλύτερο πάντα. Μακάρι να ξαναδούμε αγώνες ΠΑΟΚ, Άρη, Άρη, ΠΑΟΚ, όπως παλιά. Ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding, ram.

Παραμένουμε στο μπάσκετ και φυσικά σήμερα είναι ο δεύτερος αγώνας των τελικών του μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα στο ΟΑΚΑ. 1-0 Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει. Ολυμπιακός θέλει να πάρει προβάδισμα για να παραμείνει, για να μείνει μία νίκη μόνο για να σηκώσει τον τίτλο. Μετά τα παράπονα των Πρασίνων στο πρώτο παιχνίδι, να δούμε τι θα γίνει στο ΟΑΚΑ σήμερα το βράδυ στις 9. Ο αγώνας ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport.

Παραμένουμε στο μπάσκετ. Δηλώσει ο Μπράντοβιτς. Δήλωσε ότι η Μπαρτσελόνα δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου, ενώ είπε ότι δεν έχω δηλώσει, δεν έχω πει ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Θα το δούμε αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός δίνει γη και είδωρ στον Μπράντοβιτς για να επιστρέψει στο ΆΚΑ και να, με την πιθανότητα να επιστρέψει και ο Παναθηναϊκός στις καλές εμφανίσεις, διότι ο Γιαννακόπουλος είναι πολύ δυσαρεστημένος με την απόδοση της ομάδας τα τελευταία παιχνίδια.

0: Και κλείνουμε με καλοκαιράκι, μιας και είναι καλοκαιράκι λοιπόν. Έρχονται πολλοί και διάφοροι στην χώρα μας, κύριε Παφίτου μου.
1: Τι εννοείτε, κύριε Παπηδάκη, πολλοί έρχονται.
0: Άμα ήσουν ο Τζόρνταν, δεν θα αρχόσουν, ας πούμε.
1: Αν ήμουν ο Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Ο Τζόρνταν. Ναι, θα έκανα μια βόλτα και από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Τζόρνταν και η παρέα του είναι στη Μύκονο. Εχθές ήταν στον Άμος και τα κάνανε χαμό. Χορή, τραγούδια, πουρα. Ευδιάθετος, χαλαρός ο Μάικλ Τζόρνταν. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής, έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό το πράγμα με όλους όσοι έχουν τόσα πολλά λεφτά να πηγαίνουν στη Μύκονο με έχει κουράσει, ρε φίλε. Δηλαδή έχει τόσο ωραία νησιά, τόσο ωραία μέρη, παραθαλάσσια.
0: Φαντάζεσαι.
1: Τι είναι αυτό συνέχεια στη Μύκονο,
0: στη Σίβηρη.
1: Ναι, ο Τζόρνταν στη Σίβηρη, δεν κατάλαβα.
0: Με το πράσινο είναι. Η Μύκονος είναι και ξερονής. Πια.
1: Έχεις πάει, φαντάζομαι, στη Μύκονο.
0: Μια φορά.
1: Μία φορά. Έχει πολλά χρόνια.
0: Έχει αρκετά χρόνια και δεν ξαναπάω.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα ή δύο ή τρεις φορές. Δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι. Νομίζω δύο. Πριν πολλά χρόνια πίσω, 25 που πηγαίναμε και τα σπάγαμε μέχρι τα ξημερώματα και πήγα και σχετικά πρόσφατα. Εντάξει, ωραίο νησί είναι η Μύκονος, δεν λέω. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν είναι και τίποτα πανεμορφιά. Δηλαδή, με την έννοια ότι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Δέντρα δεν έχει, παραλίες ωραίες, καθαρές, αλλά κρύες. Μόνο η γκλαμουριά και τα 5-6 κλαμπ, ας πούμε, πολύ high class που έχει.
0: Σαν τη Βουργουρού, λέει, έχει. Όχι,
1: όχι ρε φίλε, δεν έχει σαν τη Βουργουρού.
0: Δεν έχει, παιδιά, δεν έχει και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, έχει δίκιο η κυρία Παφίτου.
1: Τι είναι αυτό, Μύκονος συνέχεια.
0: Δεν με ρώτησε.
1: Είναι που ήρθα από την άλλη μεριά και κάνεις εσύ κουμάντο τώρα. Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπηδάκη.
1: Μπράβο σας.

0: Α, έτσι το κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι το κάνω κι εγώ. Ζηλιάρικο αγόρι.
1: Τι να κάνω, έχει συνηθίσει και.
0: Έτσι.
1: Μίξε κομμάτι.
0: Λοιπόν, σε έχω κομμάτι. Θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, έχουμε μία είδηση. Θυμάσαι που είχε έρθει ένα. Μη επανδρομένο ντρόουν εδώ και το βρήκανε. Στο που ήταν, στο Ιόνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε συναγερμό στη Ρουμανία. Μία έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζά. Ισχυρή μάλιστα έκρηξη. Σήμερα το πρωί έγινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα, δηλαδή ναυτικό ντρόουν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές. Είναι αυτή η καινούργια μόδα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια δεν ξέρουμε πού προέρχεται, αλλά εμάς ήταν ουκρανικό.
0: Κάπου πάει το μυαλό μας.
1: Ναι, κάπου πάει το μυαλό μας. Θα δούμε τώρα. Τι γίνεται, πάντως οι πληροφορίες, όπως ακούσαμε και στο δελτίο, μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν είναι καλές στο να τα βρούνε για να τελειώνει ο πόλεμος επιτέλους.
0: Δεν έτσι το πιστεύω λένε. Εγώ, φίλε μου, αυτό.
1: Έτσι λένε.
0: Γιατί έτσι λέγανε και πριν από λίγες ημέρες για τον Ημίτρελο και τον άλλο τον τρελό.
1: Ενθουσιασμένος ο Ημίτρελος.
0: Ναι, Ημίτρελος και τρελός και συνεχίζεται η τρέλα γενικότερα στον πλανήτη.
1: Έλα μόνο.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνέντευξη ενδιαφέρουσα. Μείνετε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, μαζί μας θα είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κυρία Ανά Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανοιχτή εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχει να κάνει βέβαια με την εργασία, με τις συντάξεις και την αναπηρία.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύψ σκόνη πλυντηρίου.

0: 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Δεν ξέρουμε αν θα σας βρούμε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία, διότι θα έχει πολύ καλό καιρό, πολύ καλή θερμοκρασία. Σε κάποια σημεία της νότιας Ελλάδας θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Βέβαια, η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά στην πόλη μας, διότι έχουμε ακόμα τα προβλήματα που εδώ και αρκετή ώρα μας ταλαιπωρούν και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, το πρόβλημα ξεκινάει από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι την έξοδο της Νεαπόλεως. Χαμός γίνεται, παιδιά, σταματημένοι, χαμηλές ταχύτητες. Μετά ανοίγει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και πάμε από τα ανατολικά προς τα δυτικά τώρα, όπου είπαμε είχαμε ένα ατύχημα λίγο πριν την έξοδο για Πανόραμα, με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει όλο εκεί το θέμα στην είσοδο προς τον περιφερειακό. Έχει βγει στον ΚΑΠΑ 12 το πρόβλημα, έχει πάει μέχρι Καλαμαριά. Επειδή μας ακούτε, αρκετοί επέλεξαν να μπουν από το κέντρο της πόλης, οπότε στη Βούλγαρη, και εκεί γίνεται χαμός το ίσιωμα.

0: Θέλεις να σε πω τον καιρό του Σαββατοκύριακου?
1: Θέλω να μου πεις τον καιρό του Σαββατοκύριακου, αλλά πριν μου πεις τον καιρό του Σαββατοκύριακου, εγώ θα σου πω τι είπε η Πέτη Πέρκα. Πεινάω, ρε φίλε. Όταν ακούω Πέρκα, το όνομα της κυρίας Πέρκα,
0: ψαράκι,
1: μου έρχεται πάντα στο μυαλό.
0: Καλοκαίρι, ψαράκι, ουζάκι.
1: Ψαράκι, ουζάκι. Λοιπόν, άκου λίγο πριν μας πεις τον καιρό, τι είπε η κυρία Πέρκα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που κάνει, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι συμπαράταξη, αλλά ενός ανδρός αρχή.
0: Αυτές είναι κουβέντες.
1: Τσιτσίριασε το είναι σου, γλυκέ μου. Ε, πες μου.
0: Τσιτσίριασε το είναι μου.
1: Ε, ναι. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, κυρίες και κύριοι.
0: 31 σήμερα.
1: Καλά, ρε. Εγώ σου μιλάω για τον Τσίπρα και θα με πει τον καιρό.
0: Εννοείται,
1: τώρα.
0: Γιατί ξέρω πως θα φύγουν Χαλκιδική Πιερία. Εννοείται.
1: Σωστό έχουμε, και αυτό.
0: Έχουμε και εκπομπή επιστροφής από την Κυριακή.
1: Για ρίξτο.
0: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Με ηλιοφάνεια. 34 στην Κυριακή. Επίσης με ηλιοφάνεια. Οπότε όπου και να πάτε, θα περάσετε υπέροχο γιατί θα έχει πολύ καλό καιρό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι θα γυρίσετε με στάτους 107 και 7. Εκπομπή επιστροφής ξεκινάει την Κυριακή, από την Κυριακή αυτή να στις 5 και μέχρι τις 11. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημάρης και Εύη του Μουτσουνάρα μου.
1: Και Άρης Παπηδάκης,
0: και Εύη του Μουτσουνάρα μου. Μας χωρίσαν, είδες, εσύ Σάββατο.
1: Εγώ αύριο στο μεταξύ έχω εκπομπή στις 10, μην το ξεχάσω.
0: Ναι, στις 10. Στις
1: 10. 10 με 2, 4 ώρες παφίτου.
0: Θα διώξεις κόσμο.
1: Θα το αντέξετε.
0: Θα διώξεις κόσμο πόσες παραλίες.
1: Νομίζω θα διώξεις κόσμο από το ραδιόφωνο.
0: Όχι, παραλίες. Οπότε την Κυριακή συντονίζεσαι στις 5 η ώρα εδώ στον Στάτους και για Πιερία και πρώτο πόδι Χαλκιδικής στους 93.

0: Με καλοκαιρινούς ρυθμούς υποδεχόμαστε την καλεσμένη μας, έτσι Έφη.
1: Λοιπόν, νομίζω Άρη, και πολύ ωραίο το έθεσες, ότι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κυρία Άννα Ευθυμίου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα της φτιάξαμε το κέφι, μάλλον με το τραγούδι που έβαλες, έτσι. Κυρία Ευθυμίου, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα. Και το έχω ανάγκη να πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί είστε και σε ένα Υπουργείο που έχει δύσκολα θέματα.
2: Ναι.
1: Και ωστόσο.
2: Βαρύ
1: το χαρτοφυλάκιο. Βαρύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας, στον στάτους 107.7. Η κυρία Άννα Ευθυμίου, λοιπόν.
2: Κύριε Παπηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλούσαμε για Χαλκιδική και ήμασταν σε τέτοιο mood. Θα επιστρέψουμε στην πόλη μας όμως για κάτι πάρα πολύ ωραίο, για μια πολύ ωραία ανοιχτή εκδήλωση. Στο επίκεντρο της οποίας έρχονται πολύ βασικά θέματα, η εργασία βεβαίως, οι συντάξεις και η αναπηρία. Σημαντικές αλλαγές έχουμε λοιπόν, οι οποίες υλοποιούνται στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα ακούσουμε από τα χείλη σας.
2: Καταρχάς, όπως είπαμε, είναι θέματα εργασία, συντάξει, αναπηρία που αγγίζουν κάθε ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να κάνουμε μία ενημέρωση. Εγώ στο πολιτικό στίγμα του Υπουργείου θα είναι ο κύριος Βαρδέρης ο διοικητής του ΕΦΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ώστε να έτσι γίνουν πιο... να δοθεί μια πιο σαφής και αποκρισταλωμένη εικόνα το τι κάνει ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, σε πόσο, δηλαδή να δώσουμε και απαντήσεις σε ερωτήματα, πόσο γρήγορα βγαίνουν οι συντάξεις, πού μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, ποιες είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πώς μπορούμε αυτά να το δούμε μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό μας, όπως επίσης και από τη ΔΥΠΑ, πόσες γυναίκες μπορούν να βρουν απασχόληση, ποιες επιχειρήσεις επιδοτούνται μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης, ποια άλλα προγράμματα τρέχουν, και κάτι πολύ κορυφαίο για μένα προσωπικά είναι ποιες δράσεις αναλαμβάνουμε, πολιτικές πρωτοβουλίες για να συμφιλιώσουμε επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Όλα αυτά είναι ζητήματα που νομίζω μας αφορούν όλους, μπαίνουν σε κάθε σπίτι και θέλουμε να τα αναδείξουμε ακριβώς όλες στην πολύπλευρη και πολύπτυχη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε ό,τι αφορά φυσικά το χαρτοφυλάκιο μου, την κοινωνική ασφάλιση, mm-hmm. ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να τα φέρουμε πιο κοντά στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
1: Κυρία Ευθυμίου,
2: θέλουμε τη Θεσσαλονίκη mm-hmm. να είναι στο επίκεντρο αυτών των ζητημάτων.
1: Ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος της ανοιχτής εκδήλωσης. Το θέμα είναι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, και φυσικά επειδή εμείς είμαστε θεσσαλονικιώτικο κατά βάση ραδιόφωνο και μας ακούνε πολλοί άνθρωποι παντού βεβαίως και μέσω ίντερνετ, αλλά η βάση μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να μας μιλήσετε έτσι λίγο για όλους όσοι ίσως δεν θα καταφέρουν να είναι εκεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7 στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους βεβαίως, να μας πείτε για τις ευκαιρίες εργασίας, συνταξιοδότηση αλλά και αναπηρία εδώ στην πόλη μας και στην πόλη μας βεβαίως.
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος ψηφιακός συγχρονισμός του ΕΦΚΑ. Αυτό πατάει σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικού βίου. Είναι πολύ ουσιώδες, γιατί θυμάστε και όλες εκείνες τις παλιές καρτέλες των ενσύμων.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εσείς είστε πιο νέοι βέβαια, αλλά...
1: Κάτι θυμόμαστε κι εμείς.
0: Εγώ είχα πολλά, μη στεναχωριέστε.
1: Αλήθεια είναι. Έχω ψιλοπρολάβει κι εγώ.
2: Θα προλάβατε.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Δυστυχώς, ναι, για όλους μας. Ναι. Και που φοβόμαστε να μην τα χάσουμε όλα αυτά. Τώρα λοιπόν ψηφιοποιείται ένα πολύ μεγάλο μέρος ασφαλιστικού βίου ασφαλισμένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις. Σημαίνει ότι και ο ασφαλισμένος μπορεί να βλέπει τον ασφαλιστικό του βίο να υπάρχει μια εξασφάλιση, μια σιγουριά και σαφώς διαφάνεια. Αλλά μια και παράλληλα θα φύγει και ανθρώπινο δυναμικό από το στελεχειακό δυναμικό του ΕΦΚΑ και θα πέσει πάνω σε πιο δύσκολες υποθέσεις, όπως είναι υποθέσεις επικουρικής ασφάλισης, που εκεί στη διαδοχική επικουρική ασφάλιση υπάρχει μια καθυστέρηση. Θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να τρέξουν πιο γρήγορα, και θα τρέξουν γιατί μετά, αν είναι ψηφοποιημένα, αντιλαμβάνεστε ότι γλιτώνουμε πολύ χρόνο επικοινωνίας για τη διαδοχική ασφάλιση των επικουρικών ταμείων, που ήταν πάρα πολλά και εκεί οφείλεται το πρόβλημα. Και πέρα από τούτο, θα πέσουμε μετά και σε πιο δύσκολες υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης, ασφάλισης παράλληλης, διεθνών συντάξεων, που εκεί υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα φύγει ένας πολύ μεγάλος όγκος που ήδη έχει φύγει. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να σας πω ότι οι συντάξεις του ΟΓΑ, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συντάξεις των αγροτών, βγαίνουν αρκετές περιπτώσεις, όπως δεν είναι μόνο σύνταξη ΟΓΑ, βγαίνει και εντός του μηνός.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως.
2: Θα καταθέσει ασφαλισμένο στο αίτημα εντός του μηνός. Υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις που είναι πιο δύσκολες.
0: Παράλληλη σύνταξη συνήθως.
2: Παράλληλη σύνταξη και διαδοχική, αλλά και παράλληλη. Εκεί είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως και στις διεθνείς συντάξεις. Όμως ακριβώς με αυτή την ψηφιοποίηση θα μπορέσουμε να πέσει δυναμικό πάνω στο κομμάτι των πιο δύσκολων υποθέσεων.
1: Άρα λοιπόν και... στο κομμάτι. Α, συνεχίστε.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, συνεχίστε.
2: Το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας είναι το ενιαίο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, όπου εκεί πάνω πλέον ενώνονται, σκεφτείτε ότι είχαμε πάνω από 180 ψηφιακές βάσεις δεδομένων, ψηφιακές πλατφόρμες δεδομένων. Δεδομένων που ξέρετε η ασφαλιστική νομοθεσία είναι κατακαιρματισμένη, αλλάζει συνέχεια. Το ρόλο αυτό έρχεται και γίνεται ένα. Και δίνεται μία, πέφτουμε δηλαδή μέσα ασφαλιστικός βίος, ασφορές, παροχές. Ενώνεται, γίνεται διαλειτουργικό με την ΑΔΕ και το ΓΕΜΗ. Άρα θα διευκολύνονται πολύ περισσότερο γενικά και με τις νέες ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Θα διευκολύνονται, ξέρουμε ότι έχει μια δυσκολία πάντοτε κάθε τι που έρχεται καινούριο και οι νέες ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Αλλά είμαστε εδώ ακριβώς για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και εφόσον όλα λειτουργήσουν όπως θέλουμε και καταβάλλεται πάρα πολύ κόπο και από κόπο και από τη διοίκηση και από όλους τους εργαζόμενους του ΕΦΤΑ. Θέλουμε να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει απρόσκοπτα προς εποφελία και των επιχειρήσεων, εποφελία και των ασφαλισμένων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, επίσης κάτι άλλο που γίνεται, το σύστημα, το πρόγραμμα Ariadne θα μιλάει και θα βλέπουμε ότι το Εργάνη 2 που ήδη είναι σε κανονική εφαρμογή, σε επίσημη εφαρμογή από 16 Φεβρουαρίου, θα μιλάει με το σύστημα Ariadne που είναι η κοινωνική ασφάλιση. Άρα δεν θα υπάρχουν αποκλήσεις εργασιακής απασχόλησης με ασφαλιστική τακτοποίηση. Επομένως αυτά θα ταυτίζονται και θα είναι προς όφελος σαφώς των ασφαλισμένων. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή μετά από πάρα πολύ κόπο και αναγνώριση όλων των προσπαθειών που έχουν κάνει και οι εργαζόμενοι για να γίνει, να φτάσουμε σε μια ουσιαστική ενοποίηση του
1: ΕΦΤΑ. Πολύ σημαντικά βήματα αυτά, κυρία Ευθυμίου, για να μην έχουμε γραφειοκρατία και φυσικά να κερδίζουμε χρόνο. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Φυσικά, διαφάνεια.
1: Βέβαια, χρόνο και διαφάνεια. Πολύ σωστά το θέσατε.
2: Για να απακτήσει, να νιώθει ο ασφαλισμένος τη δικαιοσύνη, ότι είναι ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, ότι δεν θα φοβάται μην χάσει τα ένστημά του, δεν φοβάται μην γίνει κάποιο λάθος. Όλα αυτά βάλουμε.
1: Να πάμε λίγο και στο κομμάτι άτομα με αναπηρία, που υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλοί ακροατές μας έχουν στείλει μηνύματα και ενδιαφέρονται για να δουν τι αλλαγές γίνονται, τι καινούριο έρχεται. Να τα πούμε στα επόμενα 5-6 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Κοιτάξτε, εμείς στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης το ένα ζήτημα είναι τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, του ΙΕΦΚΑ δηλαδή. Εκεί γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τον υλικοτεχνικό εξυγχρονισμό των ΚΕΠΑ, ώστε να μπορέσουν ο τρόπος που γίνεται να εγγυάται τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν διαφάνεια, αλλά και την πιο εύκολη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που είναι με ατόμων με αναπηρία. Και αυτό δίνεται μέσα από αυτά, πλέον έχουν συντομεύσει οι διαδικασίες ορισμού των ραντεβού, δηλαδή από τη στιγμή που θα κλείσει ο γιατρός τον ηλεκτρονικό φάκελο, ο μέσος όρος αναμονής είναι σε 2 μήνες. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε εμπλουτίσει και σε ειδικότητες αλλά και σε αριθμό τους γιατρούς. Από 500 πλέον είναι στους 1200 περίπου γιατρούς. Άρα αυτό μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και ταχύτερης εξυπηρέτησης και πιο εξειδικευμένης διάγνωσης, πιστοποίησης της αναπηρίας. Και πέραν τούτου έχουμε διευρύνει τη λίστα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, δηλαδή αυτή που δεν χρειάζεται να πας συνέχεια για να πιστοποιήσεις την αναπηρία σου. Έχουμε διευρύνει αυτή τη λίστα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, αλλά προσπαθούμε να είμαστε και εξυγχρονισμένοι στο κομμάτι των κατοίκων επισκέψεων, ώστε να μπορούν να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Και επίσης έχουμε τώρα με διάταξη που περάσαμε πριν λίγες ημέρες, έχει τροποποιηθεί και ο νόμος που δίνει ένα ευεργετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα συγκεκριμένες ασθένειες, με ασθένειες που προκαλούν αναπηρία, συγκεκριμένες ασθένειες, και έχουμε εντάξει αυτές και τη σιδηροβλεπτική αναιμία, την μυοπάθεια, την φωκομέλεια, ασθένειες που προσπαθούμε γενικώς να εξαχρονίσουμε όλο αυτό το σύστημα για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε ακριβώς στα πλαίσια και της εθνικής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα κέντρων, μάλλον ένα σύστημα γνωμάτευσης αναπηρίας, το οποίο θα είναι πιο σύγχρονο και σίγουρα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία.
1: Κυρία Ευθυμίου, πολύ ωραία τα ακούμε όλα αυτά, αλλά πολλά ακόμη θα ακούσει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στην ανοιχτή εκδήλωση. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, θα είναι την Δευτέρα 8 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, ώρα 7 στο Ολύμπιον, σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα βρεθεί πολλής κόσμος και μάλιστα θα ανοίξει και ένας διάλογος από ό,τι μαθαίνω, κυρία Ευθυμίου, με τον κόσμο, έτσι.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε κάνουμε διάλογο με την κοινωνία, με τον κόσμο, με τους πολίτες. Εμείς θέλουμε ακριβώς να είμαστε εκεί για να ενημερώσουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν, να δείξουμε ότι μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του έργου, σαφώς το πολύ επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας. Γι' αυτό καλούμε όλες και όλους να παρευρεθούν την Δευτέρα 7 η ώρα Κλιματοθέατρο Ολύμπιον.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να συνεχίσετε την καλή δουλειά. Και άλλα πολλά βέβαια μπορούν να γίνουν. Πολλά μηνύματα στέλνουν εδώ και φίλοι ακροατές. Βέβαια δεν μπορούν να πατήσουμε ένα κουμπί και να γίνουν όλα τέλεια από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά δουλεύουμε.
2: Έτσι. Από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Συνεχίζουμε τη δουλειά.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να εγγύπτουμε πάνω σε αυτό, ώστε να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο μέτρο έτσι πάντοτε του εφικτού και του δυνατού. Γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε και να πούμε τα λύσαμε όλα. Όχι, δεν λύσαμε όλα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται. Είμαστε εδώ όμως για να έχουμε με μετρήσιμα αποτελέσματα να καταγράφεται η δουλειά μας και να μπορούμε να βελτιωνόμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Απέναντι στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούς.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Χαιρετάμε.
1: Να χαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ευχαριστούμε και τον αγαπημένο μας Διογέννη που μας χάρισε μία ώρα ακόμη.
0: Παραπανήσια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Άρης Παπιδάκης.
0: Και η επαφή του. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Αύριο το πρωί 7 Δημήτρης Βενιέρης. Στις 10 επαφή του. Μην ξεχνάτε την Κυριακή. Έχουμε εκπομπή επιστροφής από τις 5 και μέχρι τις 11. Δημήτρης Βενιέρης, Βυργινία Δημαρέση και Φίτου Μουτσουνάρα μου.
1: Και Άρης Παπιδάκης.
0: Τα σέβη μου.
1: Γεια σας.

0: μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Νέο Jeep Compass, έτοιμο για κάθε διαδρομή, από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
11: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. και εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Η παρουσία του στην Κρήτη και οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που ίσχυε μέχρι σήμερα, τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για θλιβερή είδηση. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά. Στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα σημαντικότερα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της αγοράς. 17 νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα και για όλο το Σαββατοκύριακο στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα ο δεύτερος τελικός της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο Telecom Center. Μετά τη μεταγραφική βόμβα στον Άρη και την τοποθέτηση Σπανούλη στο τιμόνι της ΚΑΕ, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπίρτς της Φενέρμπαχτσέ. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές στα βόρεια και δυτικά ορεινά, συννεφιά στην Αττική με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και 26 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και οργανωτικό συμβολισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύβος ερήφθη λοιπόν τρεις εβδομάδες περίπου μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τη νέα πολιτική επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος. Η πολιτική επιτροπή θα συνεδριάσει τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και η εισήγηση του Πρωθυπουργού θα είναι να εκλέξει ως νέο γενικό της γραμματέα. Και άρα, δηλαδή, αυτό που έχει το μία που καλούμε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό. Από πέρυσι το Μάρτιο, για την ακρίβεια, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα τον Πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι πριν από δύο μήνες, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, είχε παρατηθεί από τη θέση ο Κώστας Σκρέκας λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην δικογραφία που είχε διαβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΓΕΠΕ. Τους τελευταίους δύο μήνες ασκούσε προσωρινά τα καθήκοντα ως Τέλειος Κονταδάκης. Και σήμερα λοιπόν επελέγει οριστικά, πριν την αναχώρηση του Πρωθυπουργού για την Βοστόνη το Σαββατοκύριακο, επελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επιθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη που αναμένεται κατά 99,99% το που μέχρι να εκλεγεί πανηγυρικά. Τώρα, ο Κυρανάκης γιατί επελέγει, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει και μια πετυχημένη, όπως κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θητεία και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2023 έως το 2025 και ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών τους τελευταίους 14 μήνες. Αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική κομματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη φοιτητική παράταξη του Ντάπλου του Φουκού, συνεχίζοντας την νεολαία του κόμματος, την ΟΝΕΔ, και ο πρώτος Έλληνας στη συνέχεια που εξελέγει δύο φορές μάλιστα τη θέση του Προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κομματική διαδρομή στη συνέχεια, με υπουργική διαδρομή. Και ένας άνθρωπος και πολύ κοντά και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει μάλιστα λένε κυβερνητικές πηγές, είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των 30ρηδων, θυμίζουμε 39 τον σήμερα ο κ. Κυριανάκης, ναι. Οι οποίοι, όπως λένε ήδη στις πηγές, συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα. Και το στίχημα της επόμενης ημέρας, όπως τονίζουν ήδη στις πηγές, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή.
14: Κώστα, πρόκειται να δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Έχουμε στο πλάνο κάποιον μικρό μήνυ ανασχηματισμό λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
15: Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε όλα τα επίπεδα. Η μία είναι αυτή που είπαμε τώρα λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, θα γίνει Τετάρτη. Ναι. Την ίδια μέρα μάλλον θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Πραγματική Ανθεώρηση, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο πόστο αυτό και μάλιστα με τη βαρύτητα που δίνει στη διαδικασία της Πραγματικής Ανθεώρησης και στην ουσία φυσικά η κυβέρνηση. Αυτό πρόσωπο πιθανότατα θα είναι ο Μάκης Βορύδης. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, δηλαδή σε μία εβδομάδα το αργότερο από σήμερα, θα γίνει ένας μήνυμα ανασχηματισμός όπως πληροφορούμαστε. Το βέβαιο είναι ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις. Η μία είναι αυτή του κ. Κυρανάκη, δηλαδή ο διάδοχος του ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Η άλλη είναι αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος. Θυμίζουμε θέση είναι καινή λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Επομένως, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα καλυφθούν. Πιθανώς να δούμε και κάποιες αλλαγές ή άλλες ή καραμπόλες. Οπότε συνολικά να έχουμε να μείνει ένα σχηματισμό σε κυβέρνηση και κόμμα στη Νέα Δημοκρατία.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ και έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου ποια είναι αυτά τα πρόσωπα κλειδιά που θα δημιουργήσουν αυτή τη σκιώδη κυβερνητική ομάδα γύρω από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά βεβαίως και τι συμβαίνει εσωκομματικά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εδώ και περίπου 40 λεπτά, μία ώρα, ξεκινήσει το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ με εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλησε με κάθε τρόπο να ρίξει τους τόνους και να επικεντρωθούν τα στελέχη στην πολιτική και προγραμματική δουλειά και όχι σε σενάρια και στην παραφιλολογία. Αυτό ερμηνεύτηκε και ως έτσι με ένα καρφί ή καρφάκι προς τον κύριο Δούκα και τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Το ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι ότι ανακοίνωσε 8 κύκλους εργασίας, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, 8 τομείς ευθύνης που θα συνδέονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα αντίστοιχα του πολιτικού συμβουλίου. Ξεχωρίζουν στα οικονομικά η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, του Φίλιππου Σαχινίδη και του Γιάννη Κουτσούκου. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Ο Παύλος Χριστίδης το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέματα περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε αυτούς τους κύκλους εργασίας θα τα μάθουμε τα ονόματα, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτά τα στελέχη που σου προανέφερα, θα προσθεθούν και άλλα για να φτιάξουν έτσι τους 8 κύκλους εργασίας, αλλά είπαμε τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη, όταν θα πάρουν το λόγο Έρη και άλλοι βουλευτές, να δούμε αν θα γίνει αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Δούκας ή το θέμα.
14: Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη το πρωί στον Sky. Ναι. Μίλησα, είπε ότι αν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις, θα πρέπει το κόμμα να τον απομακρύνει.
16: Ναι.
14: Άρα υπάρχει ακόμα αυτή η αναταραχή.
16: Έχεις δίκιο, και τα περισσότερα στελέχη που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική, όπως και ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είπε ότι είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή που δίνει τον τόνο είναι η παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να κλείσει το θέμα. Να δούμε αν και πώς θα απαντήσει και στον κύριο Νικητιάδη ή σε άλλα στελέχη που το έκανε κριτική το προηγούμενο διάστημα, αν θα επιδιώξει να απαντήσει ο κύριος Δούκας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι και στις συνομιλίες στους δημοσιογράφους λέει ότι η θέση αυτή που εξέφρασε είναι δεδομένη, καθώς πάντα ο ίδιος μιλάει υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και συμμαχιών.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης νωρίτερα.
17: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟ. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
18: Μάλιστα. Να τον διαγράψει δηλαδή.
17: Επαναλαμβάνω, συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον
18: δεν μπορεί να μένει στο κόμμα,
17: είναι καθαρό, βεβαίως η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι σαφής στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
14: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Πασόκ. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί έχουμε κρίσιμες μέρες. Αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή μετά τις αναταράξεις φυσικά που έφερε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το κρίσιμο είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η κρίσιμη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την οποία θα παραστεί και ο Παύλος Πολάκης, αν και όπως είναι γνωστό έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και συμμετέχει στο όργανο αυτό, δηλαδή στην πολιτική γραμματεία, εξ οφίτιο, δηλαδή ως βουλευτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Οι πληροφορίες τουλάχιστον μέχρι το πρωί έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μία πρόταση με την οποία θα ζητάει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και κάτι που θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, απλώς το κόμμα δηλαδή θα είναι σε λειτουργία, απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η πρόταση έχει κυκλοφορήσει, συζητιέται κτλ. Έχει φέρει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υπάρξει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει αντιδράσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπά.
20: Ναι.
19: Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξαλλος. Πες το βράδυ μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στην οποία έλεγε πάμε να δώσουμε τη μάχη μας στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Η κυρία Δούρου είναι ένα από τα στελέχη τα οποία διαφωνούν και αυτή αναμένεται να πει την δική της άποψη στην πολιτική γραμματεία. Θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι η συνεδρίαση η οποία ξεκινάει τώρα θα δώσει και το στίγμα του τι θα συμβεί αύριο, δηλαδή αν πραγματικά υπάρξει μεγάλη ένταση. Προφανώς το ίδιο θα συμβεί και ίσως χειρότερα και αύριο, αφού αύριο ο Παύλος Πολάκης θα εμφανιστεί, θα θελήσει μάλλον να εμφανιστεί και πιο οργανωμένος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι ναι. Πάντα λέμε το ρεπορτάζ με μία επιφύλαξη, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τελικά μετά από τις όποιες αντιδράσεις, από δεν ξέρω από τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στα όργανα, ο κύριος Φάμελος επανεξετάσει τη θέση του και απλώς επαναλάβει την πρότασή του για συμπόρευση με όλα τα προοδευτικά κόμματα. Επισημαίνω ότι αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο τους δεν ξέρω αν θα καταθέσουν πρόταση μορφή στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσουν την πρέτησή του, καθώς θα πούν ότι η πρόταση, δηλαδή το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν ανταποκρίνεται σε παλαιότερη απόφαση που είχαν βγάλει τον προηγούμενο Φεβρουάριο και που έλεγαν, μάλλον ερμηνεύεται αυτή η απόφαση θα σου έλεγα, mm-hmm. γιατί οι μεν λένε ότι αυτό είχαμε αποφασίσει, οι άλλοι λένε ότι δεν είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο κύριος Κουτέλος θα πρέπει να παραιτηθεί, γιατί ζητάει στην πραγματικότητα το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μάλιστα, είναι ρευστά όλα. Αν και έχω την αίσθηση, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες φέρεται να λαμβάνονται τώρα, σήμερα, αύριο, να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, αυτές όμως θα έπρεπε να είναι κάποιες σκέψεις ή κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα χρόνο, μόλις βγήκε το βιβλίο του, αλλά αμέσως μετά ήταν γνωστό σε όλους ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεδιαλύνει το πράγμα ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
19: Θα μπορούσε, ωστόσο ξέρεις ότι αυτές τα κόμματα συνήθως αυτό συμβαίνει. Τα δύσκολα τα αφήνουν για το τέλος.
20: Mm-hmm.
19: Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δηλαδή να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που να μην χρειαστεί τα όργανα να συγκληθούν και να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει μεν τη θέση του, λέγοντας ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα ότι αν αποφασιστεί να τον στηρίξουν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
20: Ακριβώς.
19: Δεν θα γίνει συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία πώς θα είναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
20: Πολλά ερωτηματικά και πολλά θολά σημεία. Ακριβώς όπως το λες.
19: Πολλά σημεία, ακριβώς.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, έτσι, το επόμενο 48ωρο, τι εξελίξεις θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Έστρεψε τα πυρά του προς κάθε κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει, όπως είπε, μια συμφωνία για το Αιγαίο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν είναι πολιτικόν. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτικό ρεμβασισμό και είπε μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στα Παραπολιτικά.
0: Κύριο Τσίπρας, επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια? Παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση?
21: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
0: Τον κύριο Δένδια.
21: Αυτό χαϊδεύει. Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
0: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Ναι. Τους καηδεύει συνεχώς. Δείτε πως πολιτικά έλυσε ένας πολιτικός που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδιας βλέπει μακριά. Ναι. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ, μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει να είναι ατσαλάκωτος. Δεν είναι πολιτικών ο Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Δεν είναι πολιτικών.
0: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δει μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζο, το ξέρει και ο Δονή. Από
22: μέσα. Μικρό παιδί στην πολιτική πάντω.
0: Άλλο να είσαι ναι. Από μικρό παιδί με τον κεφάλαιο λόρο συνδεδεμένο με τον κρατικό μισθό, και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είναι και σαν γράμματο. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλα. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώ να βρίζει εμά. Ασχολούνται με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλο είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβήσουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβήσουν. Και το κάνω τώρα.
22: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
0: Αργά είναι.
22: Ναι,
0: αργά είναι.
20: Τώρα πάμε σε μια άλλη οικονομική είδηση που είναι πολύ σημαντική, αφορά όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Πριν από λίγο λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σιμόπουλου, είπε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, καταγράφοντας άνοδο 28%. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το προηγούμενο όριο είχε θεσπιστεί το 2017 και έτσι αυτή η νέα ρύθμιση είναι μια ανάσα, μια πράξη δικαιοσύνης, μια πράξη εμπιστοσύνης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσταμαργή του ορίου, όπως είπες, από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έρει το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 160 δις ευρώ. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ειδήματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα, Έρη, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο μέτρα τα οποία, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα συμβάλλουν θετικά, θα ωφελήσουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που εμφανίζονται σήμερα να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και βρίσκονται υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων. Όσοι πάντως ρυθμίζουν τα χρέη τους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις έχουν σημαντικά ευεργετήματα για τους οφειλέτες, καθώς αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, ενώ παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας που είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση ενός ανακινήτου ή για συναλλαγές με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα η ίσπραξη χρημάτων. Έρη.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, στο Κοινοβούλιο.
1: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
20: Έχουμε αλλαγές στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Την παραίτησή της και επίσημα επέβαλε από το βουλευτικό της αξίωμα το πρωί της Παρασκευής η Έφη Αχτσόγλου, με επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκα Κακλαμάνη. Θυμίζουμε ότι η παραίτηση είχε γίνει γνωστή από την Τρίτη, ωστόσο η επιστολή έφτασε στα χέρια του πρόεδρου της Βουλής σήμερα το πρωί. Την κυρία Αχτσόγλου θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αφού πρωτορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί και θα βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη βουλευτής είναι 39 αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα προσθεθεί και ο κύριος Δραγασάκης, φτάνοντας τον αριθμό των 40. Επίσης, σήμερα το πρωί είχαμε την ορκομοσία του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κόρινθο, του κύριου Κωνσταντίνου Κόλια, ο οποίος πήρε την έδρα του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε.
20: Με κλειπώντα, ναι.
2: Ναι.
20: Συνέχισε, Γιάννη, μου ακούω.
2: Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξανά 156 βουλευτές. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το πρωί διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών μήνυση της επικεφαλής βουλευτής ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ τον Ιούνιο του 25 είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βιαστή με την πυρόπιτα. Είχε δείξει την υπεράσπιση αυτή ο κ. Φλωρίδης που είχε παράσει την κυρία Κωνσταντοπούλου στον δράστη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την αντιπαράσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
20: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως και εσύ είπες, ότι το ενδεχόμενο κόμμα ένας πολιτικός φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στα σκαριά. Αυτό που λένε πληροφορίες με γνώση του παρασκηνίου είναι πως είναι όλα έτοιμα, δηλαδή υπάρχει οργανωτική δομή, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται για την εκκίνηση ενός κόμματος και μένει να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί. Τώρα το αν θα πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή αν θα αποφασίσει ο ίδιος να προχωρήσει σε αυτή την πολιτική ενέργεια. Σίγουρα σήμερα το απόγευμα που θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μιλήσει στο Think Tank το Νόημα Κρήτη, αναμένουν πολλοί ότι θα διαφανούν οι διαθέσεις του, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρος. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσουν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που θέλω να σου πω που συνέβη πριν από λίγη ώρα είναι ότι σήμερα το πρωί Αντώνης Σαμαράς που μετέβη στο Ηράκλειο έκανε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, σε πολύ θερμό κλίμα, γιατί και οι δύο πολιτικοί έχουν υπάρξει την ίδια περίοδο ευρωβουλευτές.
20: Ναι.
3: Όμως ενδιαφέρον έχει ότι εξερχόμενος από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, συνάδελφος δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά τι θα γίνει με το νέο κόμμα και αν έχει κάτι παραπάνω να πει. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Οπότε επιβεβαιώνεται με αυτή την αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού το ρεπορτάζ μας ότι στην αποψινή του ομιλία ο κύριος Σαμαράς θα πει κάτι σχετικά με αυτή την τιμολογία που υπάρχει εδώ και μήνες, να πούμε, από την ημέρα της διαγραφής του, τον Νοέμβριο του 2025.
20: Θα βγάλει ειδήσεις λοιπόν η σημερινή ομιλία του στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση

0: ο κύριος Κυρανάκης. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις, ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν διεθνές δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η μετάθεση, αν θέλεις, του πολυσυζητημένου νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας για το φθινόπωρο έχει προκαλέσει έτσι μια μεγάλη συζήτηση εντός συνόρων, για να το πω κομψά. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε εμείς χθες και προχθές, δηλαδή την οπισθοχώρηση της Άγκυρας για την κατάθεση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο. Επικαλούμενε κυρίως, να σου πω, το κλείσιμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή λένε ότι ενώ ήταν να ψηφιστεί τώρα μετά τον Μπαϊράμι εντός Ιουνίου, η φιλοκυβερνητική Χαμπερτού μεταδίδει σήμερα πως η πρόταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στην ατζέντα των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς η τουρκική εθνοσυνέλευση οδεύει προς τη θερινή διακοπή των εργασιών της και ως εκ τούτου πάει για Οκτώβριο. Λένε βέβαια οι Τούρκοι ότι η χρονική αυτή μετάθεση δεν ερμηνεύεται ως μεταβολή της τουρκικής στρατηγικής. Ναι. Αντιθέτως, τα ίδια δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι οι επεξεργασίες για αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζονται σε επίπεδο κρατικών θεσμών. Με άλλα λόγια, η αναβολή δεν αφορά την ουσία των τουρκικών επιδιώξεων. Ο κύριος Γεραπετρίτης, λοιπόν, στη Βουλή σήμερα ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει διαρροές από την γείτονα, επισημένοντας παράλληλα ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Και μάλιστα ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δρά και προληπτικά και ότι παραμένει σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζει.
1: Τώρα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή.
2: Ναι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους με τους ομολόγους του αλλά και με τους ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, των χωρών της Μέσης Ανατολής κλπ. Πριν από λίγο λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά με τον Καταριανό και από ό,τι μαθαίνω συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πραγματική, όπως μαθαίνω, βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξει σε οριστική συμφωνία η διπλωματική διαπραγμάτευση. Εξέφρασαν όμως και την ανησυχία τους για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και συζήτησαν και για τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβαϊτ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την Γαλάζια Πατρίδα και τις μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν ούτε δίκαιο.
3: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Ήδη, όπως γνωρίζετε, από τον χρόνο που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να την πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πριν από λίγα λεπτά υπήρξε ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πρότασή του να αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Την αποδέχεται. δέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στην διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκε στην δάπνο

0: Φουκού, αναφέρει ο κύριος Κυρανάκης, πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα, δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή. Αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης, την οποία, όπως είπε, όπως αναφέρει και όπως γράφει, αγαπά από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε νεοδημοκράτη και σε όποια γενιά και αν ανήκει. Και καταλήγει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι επιθυμεί να κερδιθεί αυτή η μάχη των εκλογών και κυρίως η μάχη των ιδεών. Πάμε, όπως λέει, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη. Τώρα, την επέκταση του φάρτη στον Εύρο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα ξεκινά νέα φάση κατασκευής για την κάλυψη κενών σημείων, με τελικό στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνοτουρκική μεθόριος. Ο κ. Χρυσογοΐδης, από τους ψαθάδες δημοτήχου, τόνισε ότι ο φράχτης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια της χώρας. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, χάρη ακριβώς σε αυτή την αυξημένη επιτήρηση και στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε βγει, όπως θυμάστε, πριν από λίγο διάστημα, κατά τα μέσα του Φλεβάρη, και χθες ήρθε η καθαρογραφή και η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τουλάχιστον ένα σκέλος της υπόθεσης αυτής. Σιγά σιγά θα έρθουν στο φως και οι επόμενες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων στην δόση των δανείων. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, σχεδόν 350.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας γραμμή, Βάσο, αν μπορείς, βγάλε το hands free. Βάσο, μας ακούς? Δυστυχώς, Βάσο, η τηλεφωνική γραμμή δεν μας βοηθά για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στη Βάσο έτσι ώστε να είναι σε ένα καλύτερο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Τώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική σύνδεση με την Βάσο Παλαιού, να σας πω ότι αυτή η απόφαση επί της ουσίας λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και όχι μόνο επανυπολογισμό, αλλά να ζητήσει ο δανειολήπτης από την αρχή το δοσολόγιο και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και να πάρει πίσω χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Βεβαίως μένει να δούμε τις λεπτομέρειες και αν και κατά πόσο αυτό το θέμα θα έχει αναδρομική ισχύ. Η Βάσο είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, τώρα.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πρόκειται ακριβώς για μια ιστορική απόφαση, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δημοσιεύτηκε χθες την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, σε κεκλεισμένων των θηρών διάσκεψη, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, κρίνοντας με μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπαμε, ότι ο υπολογισμός των τόκων που οφείλονται για τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Σε πρώτο στάδιο, η συγκεκριμένη απόφαση, πρέπει να πούμε, αφορά όσους έχουν προσφύγει στις δικαστικές αρχές, με βάση ωστόσο την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορούν πλέον όσοι το επιθυμούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να τύχουν ανάλογης ευνοϊκής κρίσης. Τώρα, όσο αφορά το ζήτημα της αναδρομικότητας που που είπες, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από το προδικαστικό ερώτημα που ήρθε από το Ιθνοδικείο Ιωαννίνων.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, όσοι οι δανειολήπτες επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν με αγωγή στις δικαστικές αρχές και να ζητήσουν φυσικά και αναδρομικά τα χρήματα που έχουν καταβάλει. Όπως είπες και εσύ, αφορά, υπολογίζεται ότι αφορά ένα τεράστιο αριθμό, περίπου 350.000 δανειοληπτών, οι οποίοι θα αναστάνουν από τους τόκους, τους υπέροχους τόκους που αναγκάζονται να πληρώνουν για τα οφειλόμενα δάνειά τους. Αναμένουμε και το πλήρες σκεπτικό ενδεχομένως και σε λίγη ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα μια νέα πλατφόρμα μπήκε σε εφαρμογή, λέγεται politis.gov.gr. Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και θα μπορεί κάθε πολίτης σε κάποια αίτηση που κάποιος βάλει προς το δημόσιο να παρακολουθεί μάλιστα και σε πραγματικό χρόνο την πορεία, την εξέλιξη της αίτησής του. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι να έχουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, να σας πω ότι αυτή η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε χθες σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι πρόσβαση στα αρχεία του δημοσίου σε σχέση λοιπόν με την οικογενειακή τους κατάσταση, με θέματα που αφορούν δήμους και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Βαγγέλης είναι μαζί μας, ο Μανδραβέλης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πρόθεση είναι να σταματήσει την ταλαιπωρία των πολιτών το σύστημα.
0: Σωστά.
3: Είναι όμως καλών προθέσεων πρωτοβουλία. Γιατί θα λύσει δύο θέματα. Πρώτον, αυτό που βασανίζει τον πολίτη σε καθημερινή βάση, πού βρίσκεται η υπόθεση μου στο δημόσιο. Και δεύτερον, το θέμα της αξιολόγησης του δημοσίου. Το δεύτερο θα προκύψει αμέσως. Αμέσως το άμεσο όφελο, εφόσον αυτή η πλατφόρμα δουλεύει σωστά κλπ. Γιατί. Ας πούμε για παράδειγμα, πάει κάποιος με ένα χειρονακτικό αίτημα.
0: Ναι.
3: Για να αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα, πρέπει κάποιος να το περάσει μέσα στην πλατφόρμα, ο υπάλληλος, ας το πούμε.
0: Ναι.
3: Πότε θα το περάσει ο υπάλληλος, εκείνη τη στιγμή που το αφήνει ο πολίτης ή θα το περάσει μετά μια εβδομάδα? Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν.
0: Ναι. Βαγγέλη, θέλω ένα ερώτημα να σου κάνω.
3: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει να βγάλει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, μπαίνει. Όχι στο πολίτης. Το πολίτης δημιουργήθηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο gov.gr ανάλογος ιστότοπος που σε οδηγεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό, λέμε τώρα, οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όλα, αυτές όλες οι πύλες, οι ηλεκτρονικές πύλες, θα αντικατασταθούν από το πολίτης.gov ή θα λειτουργούν παράλληλα ταυτόχρονα?
3: Αυτές οι πύλες είναι οι αυτοματοποιημένες πύλες. Στο πιστοποιητικό που θέλεις να βγάλεις στην μια βεβαίωση,
0: μια εξαιρετική πράξη
3: που θέλεις να κάνεις, εκεί δεν μεσολαβεί άνθρωπος. Ο πολίτης gov.gr μπαίνει εκεί που μεσολαβεί ο δημόσιος υπάλληλος. Μιλάμε το φυσικό πρόσωπο, όχι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει το σύστημα που χειρίζεται το αίτημα.
0: Πάμε
3: το
0: λοιπόν τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν? Γιατί αυτό το μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι γινόταν μέσω ΚΕΠ.
3: Κοίταξε, ούτως ή άλλως τα ΚΕΠ είχαν μπει σε μια διαδικασία περιορισμού.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία περιορισμού γιατί ακριβώς το ΚΟΒ αντικατέστησε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες.
0: Ναι.
3: Να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τόσο σημαντική η λειτουργία τους. Κοίταξε, οποιαδήποτε δραστηριότητα μεσολαβεί άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, θα περνάει μέσα από το πολίτης ΚΟΒ. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ρωτήσεις για τα ένσημά σου.
0: Ναι.
3: Δεν είσαι τόσο μεγάλη για να ζητήσεις τα ένσημα. Κάποιος που θέλει να μάθει για τα ένσημα.
0: Έχω δουλέψει πολύ όμως. Έχω πολλά ένσημα.
3: Πολίτης.gov.gr και θα σου απαντήσει σε κάποιο χρόνο. Λέει. Και μάλιστα η πλατφόρμα θα σου προδιαγράφει το χρόνο με τον οποίο θα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
3: Λοιπόν, και το άλλο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Κάποιος θα χρεώνεται το φάκελο αυτόν.
0: Ναι.
3: Το ηλεκτρονικό φάκελο πλέον που θα μπαίνει μέσα στο σύστημα πολίτης.gov.gr και θα υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή δεν θα είναι όπως πριν Ποιος ξέρει ποιος ανέλαβε την υπόθεση της Έρης Πανάγου ή του Βαγγέλη Μανδραβέλη.
0: Βαγγέλη, τώρα μια άλλη ερώτηση που έχω να σου κάνω και πιστεύω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Έχει να κάνει μόνο με φορολογικά κομμάτια, με οικονομικά, με κομμάτια ασφάλισης
3: ή
0: ας πούμε ένα χαρτί που χρειάζεται κάποιος από ένα ειρηνοδικείο. Και αυτό δημόσιο είναι.
3: Και αυτό δημόσια υπηρεσία είναι.
0: Ναι.
3: Π.χ. μια άδεια. Μια άδεια, ξέρω εγώ, οικοπαίδου. Ξέρω εγώ. Συνταξιοδοτικά θέματα, τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Φαντάζομαι ότι το
0: πολύ
3: σύστημα
0: ωραία.
3: Θα θέλει κάποιο χρόνο να ρολάρει.
0: Εντάξει.
3: Ελπίζουμε όλοι αυτό το πράγμα να δουλέψει. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αρκεί βεβαίως να δουλέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, αυτό είναι να δουλέψει η πλατφόρμα, να μην έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και από την πλατφόρμα πάμε στο AI, στο φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο. Επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η διενέργεια 4.000 ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για βορειοδιαφυγή προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Το βάρος θα πέσει σε κλάδους με μεγάλη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπως είναι η εστίαση, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα τουριστικά γραφεία, το λιανεμπόριο, αλλά και εταιρείες ενίκησης αυτοκινήτων και σκαφών. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το 25 η συνολική παραβατικότητα σε αντίστοιχους ελέγχους έφτασε το 34,2%, ενώ μόνο στην εστίαση ξεπέρασε το 32%. Την ίδια στιγμή στο λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκαν το 25 πάνω από 11.000 έλεγχοι, με σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις ΕΡΗ να εμφανίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιγεωγραφικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και συγκεκριμένα όπως μας λένε σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Κο, Κέρκυρα, Ζάγνητο, Χανιά και Ηράκλειο. Αυτοί είναι οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι ΕΡΗ, με βασική επιδίωξη να είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρισης εσόδων, η μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.
0: Ναι. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις παραλίες, καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε δει, με τα POS που ξαφνικά εξαφανίζονται στις ξαπλώστρες, που σου λένε όλες αυτές τις δικαιολογίες, δεν πιάνει το μηχάνημα, δεν έχει ίντερνετ και όλα αυτά, έτσι που παραπέμπουν φυσικά σε άλλα στοιχεία, σε άλλα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε
4: έτσι
0: πολύ,
4: ακριβώς.
0: Δημήτρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού η 40χρονη οικονομολόγος, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που θα θυμάστε ότι είχε δολοφονηθεί εκεί στην Αγία Παρασκευή τον περσινό Ιούλιο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε απαγχωνισμένη, αλλά πέραν τούτου είναι η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε ότι ήταν η ηθική αυτουργός του εγκλήματος της δολοφονίας του σύζυγου της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για τον Μπρέμι Τζεζιόρσκι. Ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, πολύ γνωστός καθηγητής στην Αμερική. Ο Τζεζιόρσκι, μάλιστα, το όνομα του Τζεζιόρσκι είχε αναδειχθεί από τις New York Times τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Γιατί αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2025 κοντά στο σπίτι της αυτόχειρος τώρα στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρήνης. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στοιχεία, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία τότε.
0: Ναι.
5: Δεν είχε κινητό πάνω του, δεν είχε ταυτότητα και τρεις μέρες έγιναν γνωστά τα στοιχεία του. Επί 10 ημέρες δε, η αυτόχειρας τώρα, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος τον
0: έκανε την ανήξερη τότε.
5: Έτσι. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τίποτα και τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Από χτες το βράδυ λοιπόν, κρεμάστηκε αυτή η γυναίκα στο, όπως λένε από τις φυλακές, σε κάποια τουαλέτα των φυλακών Κορυδαλλού. Διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία. Αυτή είναι η πληροφορία ότι διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες για το πώς αυτή η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στην δηματιοθήκη της φυλακής. Γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, τέτοιου προφίλ, κοινωνικού προφίλ, κρατούμενοι και κρατούμενες, όπως αυτή η οποία έχει αστική καταγωγή, ήταν και οικονομολόγος, ο γνώρισε αυτόν στην Αμερική, που δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ τις αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί επιτηρούνται και προστατεύονται ιδιαίτερα, γιατί μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη που την κατηγορεί για ηθική αυτουργία, μεταξύ άλλων συντροφονία του συζύγου. Έχει αφήσει κάποιο σημείωμα για τα παιδιά.
0: Ναι.
5: Δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο έβλεπε τα παιδιά της ή με ποιον τρόπο επικοινωνούσε το διάστημα στους 11 μήνες που βρίσκεται στην φυλακή. Ενώ από την πρώτη στιγμή αυτή υποστήριζε ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία, ωστόσο όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ο οποίος είχε και 4 συνεργούς αλλοδαπούς, συνεχώς με τον δράστη για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλείται ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, να πω,
0: ναι,
5: ότι 3 μέρες πριν από το έγκλημα συνέτρωγε και με τη σύζυγο και με τα παιδιά του και με τον δολοφόνο του σε εστιατόριο και κανόνιζαν για το πώς θα έπαιρνε τα παιδιά του, τα δίδυμα παιδιά του στην Αμερική για ένα μήνα.
0: Τραγικό.
5: Ναι,
0: και,
5: έκανε
0: και μία δήλωση ο κύριος Μιχάλης Τριμητρακόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή, και αναφέρει λοιπόν ότι πρόκειται για μια θλιβερή είδηση αυτή του θανάτου, της αυτοκτονίας. Αλλά τα παιδιά, είπε, είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα παιδιά αυτά δεν έχει βρεθεί αυτή η δικαστική απόφαση που να ορίζει σε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, σε ποιο σπίτι θα μεγαλώσουν.
5: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχει δολοφονηθεί ο σύζυγος, η ίδια είναι στη φυλακή και αντιμετώπιζε τουλάχιστον μέχρι χθες αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες. Οι γονείς
0: του θύματος,
5: του Πολωνού, του καθηγητή, είναι μεγάλης ηλικίας και το αίτημα του αδελφού του για να μεταφερθούν τα παιδιά στην Πολωνία δεν είχε γίνει δεκτό.
0: Ναι.
5: Και μάλιστα είχε παρέμβει το τελευταίο διάστημα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε στα παραπολιτικά, η Αμερικάνικη και η Εβραϊκή κοινότητα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τα παιδιά στην Αμερική. Ωστόσο δεν υπήρχαν συγγενείς κοντινοί που να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε κάποια ηλικία, σήμερα νομίζω είναι 9 προς 10 ετών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Σπύρο Δρασινό, διότι χθες το βράδυ αργά είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων και σε ATM στα Αυριλίσια, αλλά και σε αυτοκίνητα της περιφέρειας στο Μαρούσι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Και σε απόσταση, χρονική απόσταση, μόλις 5 λεπτά το ένα από το άλλο. Έτσι.
0: Τα συνδέουν οι αρχές, Σπύρο.
6: Ακόμα δεν υπάρχει στοιχείο που να τα συνδέει,
0: ναι,
6: αλλά ως σενάριο είναι κάτι που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Το πρώτο αφορά την εκρηκτική επίθεση με βόμβα, με αυτοσχέδιο, με εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM πολύ γνωστού καταστήματος σούπερ μάρκετ στα Αυριλίσια. Οι δράστες, να πούμε πως γύρω στις 4 παρά το ξημερώματα, μπήκαν στο χώρο πάρκινγκ του καταστήματος, αφού αχρήστευσαν την κάμερα ασφαλείας, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, προκλήθηκε μια μικρή πυρκαγιά, έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τις κασετίνες με τα χρήματα. Δεν προχώρησαν σε ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι κάποια οντότητα, συλλογικότητα η οποία να εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση έχει πέρα στα χέρια τους δύο ξεδιαρρεκτών, γιατί έχουν γίνει περίπου 14 τέτοιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή του χρόνου και όλες στοχεύουν στην ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου ATM. Και πλέον είναι στα χέρια του ελληνικού FBI υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, 5 λεπτά αργότερα,
0: ναι,
6: στην περιοχή του Αμαρουσίου, κάποιοι άγνωστοι, δύο τουλάχιστον τον αριθμό, περιέλουσαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής με έφλεκτο υγρό και έπειτα έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι το ένα μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός του άλλου από τα δύο αυτά περιστατικά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων και εξετάζονται.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση με τον ξυλοδαρμό, που αφορά τον ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, μέρα μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Διότι αρχικά επικράτησε και μια σύγχυση γύρω από την είδηση αυτή. Για να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους δύο Αιγύπτιους?
6: Ποια είναι η εικόνα πλέον, Έρη? Τώρα, ήταν γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Ήταν δύο νεαροί Αιγύπτιοι 21 και 22 ετών στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρίσκεται το σπίτι ενός 55χρονου γιατρού στο επάγγελμα, ομογενή από το Καζακστάν.
0: Ναι.
6: Οι δύο νεαροί στέκονταν έξω από το σπίτι του και φέρονται να φωτογράφιζαν το διαμέρισμά του.
0: Ναι.
6: Είναι μια μονοκατοικία. Εκεί η γυναίκα, η σύζυγός του, τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε έντρομη τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο ιατρείο του πολύ κοντά εδώ στο σημείο, και αφού πήρε το αμάξι του, τους κυνήγησε, τους αναζήτησε και τους εντόπισε. Θησαίος και Αχιλλέος, όπου εντόπισε τον έναν από τους δύο και τον ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο, τουλάχιστον τρεις φορές το χτύπησε στο κεφάλι. Εκεί ένας συνεργός, συνέτερος φίλος, εν πάση περιπτώσει, του 29χρονου Αιγυπτίου που δέχτηκε την επίθεση,
0: ναι,
6: προσπάθησε να παρέμβει. Εκεί του ακινητοποίησε και αυτόν ο 55χρονος, τους έβαλε να γονατίσουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου και αφού κάλεσε την αστυνομία, η αστυνομία τους συνέλαβε και τους τρεις. Ο μεν 55χρονος για βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας 29χρονος οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, καθότι το τραύμα φαίνεται να είναι σοβαρότερο, είναι στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού. Νοσηλεύτηκε από χθες το απόγευμα, είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο, όπως μας αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.
0: Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία, Σπυρό, διότι με δεδομένο ότι ο γιατρός δεν σκέφτηκε καν να καλέσει την αστυνομία, αποφάσισε μόνος του να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει τον ένα, να χτυπήσει τον άλλο, να τους βάλει να γονατίσουν, όλα αυτά μέρα μεσημέρι στην Καλλιθέα. Πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
7: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
8: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το πρωί στον Πολύγυρο 24 βαθμοί, στην Κατερίνη 26, στο Κιλκής 27, στις Σέρρες και τη Βέρεια 29 και στα Γιαννιτσά 30 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
22: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
22: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
23: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
24: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
25: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
26: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
27: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
26: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
27: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
26: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
27: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
26: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
28: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: It's party time!

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή. Συννεφιά πολύ εκεί έξω. Μοιάζει να θέλει να δακρύσει. Αλλά εμείς εδώ από διάθεση, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Από προβλήματα δεν έχετε στους δρόμους. Κάτι μικρό, καθυστερήσεις βλέπω. Και τις βλέπω στα ίδια κλασικά σημεία.

χορεύουμε τώρα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε μάθει και στα δύσκολα, έχουμε περάσει και έχουμε περάσει.

ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 5-6 λεπτά μετά τις 3. Άρα έχουμε μπροστά 50-55 λεπτά να περάσετε και να περάσουμε και ενημερωτικά. Αλλά και...

Μην αγχώνετε τα παλικάρια και τα κορίτσια σας, έτσι. Τα θέματα των εξετάσεων φέτος διαβάζω, μαθαίνω. Μας τα είπαν νωρίτερα και οι άνθρωποι από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Ήταν περισσότερο απαιτητικά από ό,τι άλλες χρονιές. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, κυρίως στην πληροφορική, υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας που ενδεχομένως μειώσει κάπου την συνολική βαθμολογία των μαθητών και μαθητριών της τρίτης τάξης του Λυγείου. Αλλά αφήστε τα παιδιά, ήδη τα έχουμε φορτώσει με πολύ πάρα πολύ άγχος και δεν κάνουμε καλό ούτε σε εκείνα αλλά ούτε και σε εμάς.

Λοιπόν, στα πολιτικά μας πράγματα πάλι άρχισε κουτσομπολιό, συζητήσεις πότε θα γίνουν οι εκλογές, άμα θα γίνουν Οκτώβριο, άμα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολύ συζήτηση. Να σας πω κάτι, και όσοι με εμπιστεύεστε,

Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι προχθές το απόγευμα δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή γνώριζε ή γνωρίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μην άγχεστε. Τα ζυγίζουν καθημερινώς στο Μέγαρο Μαξίμου. Ψάχνουν να δουν τι και πώς. Υπάρχουν κάποιες παροχές, υπάρχουν κάποια δωράκια τα οποία γίνονται, αναμένονται και άλλα. Κυρίως θα ανακοινωθούν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας, μην άγχεστε. Σήμερα ωστόσο από τον Πιερακάκη μάθαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για χιλιάδες συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας. Το ακατάσχετο του λογαριασμού στην τράπεζα από τα 1.250 ευρώ πάει στα 1.600. Και πάρα πολύ καλά έκανε ο Πιερακάκης. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί παταξίδες, μπορεί να υπάρχουν απατεώνες, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν, έχουν ζητήματα, έχουν προβλήματα και θα έπρεπε τα 1.250 να γίνουν περισσότερα για να μπορεί κάποιος να τα καταφέρει. Να βγάλει το μήνα, όχι όπως οι υπάλληλοι του κυρίου Νηφούδη, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι τις 15 του μήνα φτάνουν τα μισθά και μετά οι εργαζόμενοι του τρώνε μακαρόνια. Καλά ρε φίλε, αυτός είναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στον χώρο της εστίασης μακαρόνια τους ταΐζει.

ρωτάει εδώ ο φίλος μου Άκης, αυτό το μουσικό θέμα Jean Michel Jarre σε ποια εκπομπή ήταν μουσικό θέμα? Δεν θυμάμαι, πάντως κάπου ήταν. Σε εκπομπή ήταν, σε τηλεοπτική σειρά ήταν, κάπου ήταν. Δεν θυμάμαι, Άκη μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αλλά είναι από τα κλασικά μουσικά θέματα όταν ήμασταν πειρατές. Παίζαμε κάτι τέτοια, κάτι Παπαθανασίου. Άλλοι πιο έντεχνοι από εμάς παίζανε Μάνο Χατζηδάκη, Χαμόγελο της Τζοκόντα και πάει λέγοντας.

θα κάνω όπως οι κλασικοί μπαμπάδες, οι κλασικές μαμάδες, οι κλασικοί γονείς. Θα απαντήσω στη φίλη μου εδώ την Σταματία. Γράψαμε μια χαρά, Σταματία μου, σήμερα. Ο ιός λέει, ντάντι μου λέει, εξαιρετικά έγραψα. Του πάντε 2-3 μέρες μείνανε ακόμα ένα μάθημα. Έχουμε και μετά διακοπές, ξεκούραση. Να ηρεμήσεις, να ηρεμήσουμε. Και ο Θεός βοηθός.

0: Βίντεο του μήνα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τρόλαρε με υπέροχο τρόπο, με εξαιρετικό τρόπο όλους εκείνους τους γραφικούς τύπους οι οποίοι μαζεύονται κάθε φορά που πάει να εγκαινιάσει μονάδες, νοσοκομεία κλπ. Για να κάνουν το δικό τους σοου. Αλλά έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ο Άδωνης Γεωργιάδη.
1: Δεύτερη, ξεκινάμε ένα νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που από ό,τι μαθαίνω έχουν μαζευτεί απ' έξω και αγαπημένοι μου καμονιστές. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Πάμε.
2: Πάμε πιο πίσω.
3: Για την υγεία, κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Όλοι μαζί εδώ.
1: Καλό ρίζινγκ. Δεύτερη στάση, Ιπποκράτη. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, το άλλο πήγε καλά. Λοιπόν, καλό ρίζικο. Αυτό δεν πολύ κόβει, αλλά κάτι θα κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Καταφέραμε. Να είστε καλά. Μετά το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτη Θεσσαλονίκης, τρίτη στάση, Καβάλα. Ξεκινάμε το Μετροπολίτη και συνεχίζουμε στους φορείς και μετά στο νοσοκομείο. Α, τι ωραίο που είναι.
0: Είναι τώρα μεταξύ μας, είναι μια ομάδα μόνος του. Πήγε σε 3-4 νοσοκομεία, πήγε σε Μητροπολίτες, πήγε σε Περιφερειάρχες, πήγε σε Αντιπεριφερειάρχες. Έκοψε κορδέλες. Τον υποδέχτηκαν άλλοι θερμά, σε εισαγωγικά, αλλά δεν το είτε, συνεχίζει ακάθεκτος. Εκεί βλέπω ο Μητροπολίτης όμως πολύ χαμόγελο, γιατί χθες, αγαπητές φίλες και φίλοι, είχαμε θείο δώρο από την κυβέρνηση στον Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες όλης της χώρας. Μπήκαν υπογραφές και έχουν διπλασιάσει τις αποδοχές τους, σχεδόν διπλασιάσει Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες. Τα λιράκι κάθε μήνα. Πώς δεν έγινα παπάς κι εγώ Μητροπολίτης?

0: Μεταξύ μας τώρα είναι πολύ ξεκούραστη δουλειά, έτσι. Είσαι βέβαια άνθρωπος του Θεού, πως, ναι, είσαι ο εκπρόσωπος και όχι αντιπρόσωπος, όπως λέει ο Τσακαλώτος, εκπρόσωπος ή μπορείς και αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης. Δεν κάνεις πολλά πράγματα, έτσι. Σε σέβονται όλοι, οι περισσότεροι. Και πλέον τσακώνεις και 5.000 το μήνα. Σε καλή μεριά λέμε.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

και έχεις και τα τυχερά σου, έτσι. Δεν ξέρω, οι Μητροπολίτες έχουν τα τυχερά τους, δεν νομίζω. Οι ιερείς, λογικό είναι, κάνεις ένα αυτό. Ένα, πώς τα λένε αυτά τα. Πώς τα λένε εσύ, λέω τύπου σε και βαθιά θρησκευόμενο. Ένα ευχέλαιο. Ένα τρισάγιο, μια κηδεία. Μια βάφτιση, ένα γάμο, κάτι. Με την καλή του καρδιά σου δίνει ο Κοσμάκης. Οπότε τυχερά υπάρχουν. Δεν σου κρύβω ότι και σε εμάς υπάρχουν τυχερά, αρκεί να γίνει γνωστό ότι τα παίρνεις. Αν γίνει γνωστό ότι δεν τα παίρνεις, ακόμη και καλοπροαίρετος να είναι ο άλλος, δεν τολμάει να στα δώσει. Μου έχει τύχει, γι' αυτό σου λέω. Είχε έρθει μια φορά μια κυρία με την εγγονή της. Την βοηθήσαμε, τίποτε σπουδαίο δεν κάναμε. Την βοηθήσαμε σε μια υπόθεση που είχε κάπου εκεί στην Καλλιδική. Και η καημενούλα ξεσηκώθηκε και ήρθε εδώ. Ήταν στο γραφείο, ήμουν με τη Βυργινία. Ήρθε να μας δώσει από 4 στρέμματα ελιές. Αλλά της είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Μα λέει, δεν τα χρειάζομαι, δεν τα θέλω τα εγγόνια μου. Πάρτε, είναι 8 στρέμματα, λέει, από 4 στρέμματα ελιές. Πού να φανταστώ μετά το λάδι, η τιμή θα πάει στα ύψη. Της είπα, όχι κυρία μου, να πάτε στο καλό. Δεν πήρα τις ελιές. Φεύγοντας με κοιτάει η Βυργινία, την κοιτάω. Και οι δύο το ίδιο σκεφτήκαμε, δεν της το είπα ποτέ. Να της το πω τώρα εδώ γιατί ακούει μέσα. Ήθελα να σου πω, καλά ρε Βυργινία, καλά, εγώ αρνήθηκα τις ελιές. Πες εσύ, φέρτες και μετά μου τις δίνεις τις.

Και μια άλλη φορά αγόρια κορίτσια και έξω μου προσέφεραν πάνω στον Κισό. Θυμάστε στο Χορτιάτι ένα συνεταιρισμός που είχε γίνει, με φώναξαν επάνω και μου είπανε: κύριε Βενιέρη, βοηθήστε εδώ να ξεπεράσουμε τα συμβούλια της επικρατείας και τα οικολογικά και τα διάφορα. Και από αυτά τα 500 το είχαν χωρίσει το βουνό σε οικόπεδα 500 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Και μου είχαν πει τότε: ένα 500 τετραγωνικά μέτρα δικό σου. Έβλεπα εγώ από ψηλά τη Θεσσαλονίκη, λέω: τι δουλειά έχω εγώ εδώ

Ακούσα, άμα είσαι καλοπροαίρετος, έχω αλλάξει συμπεριφορά. Άμα έχεις τίποτα να μου δώσεις, πάρε τηλέφωνο. Παίρνω πλέον, να ξέρεις. Ό,τι προαιρείστε.

Έτσι λοιπόν, ουδής ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Άρχισαν πάντως τραπεζώματα, τηλεφωνήματα, πράγματα, θάματα. Καθημερινά μας καλούν σε διάφορα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν, δεξιώσεις, εκδηλώσεις. Ημερίδες, διημερίδες, τριημερίδες. Κάτι συνέδρια.

Λοιπόν, άκου, θα σου πω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν μπαίνοντας στο στούντιο. Αλλά πρώτα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, μία, σε ένα μήνυμα που μόλις διάβασα. Κάτσε λίγο να το ανοίξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Στο Viber 6908-357-800. 6908-357-800. Γράφει ο Βαγγέλης ο Ρήγας. Δημήτρη Ευενιέρη, εκτός από πολύτιμος, είσαι πολύ χρήσιμος. Οικογένεια Ρήγα, τρεις γενιές. Τρεις γενιές από τον μπαμπά Βαγγέλη, τον Ιό Νικόλαο και τα εγγόνια του, ο Βαγγέλης και ο Πέτρος. Τρεις γενιές είναι...

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική, μέτωπο Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια στο κλειδί λόγω ασφαλτόστρωσης. Ποιος φωστήρας το κανόνισε έτσι? Το ίδιο και με τα διόδια Μαλγάρων. Ναι ρε φίλε, κάτσε λίγο τώρα. Πολύ κρινιά ρε παιδιά. Δεν θέλετε να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι μας? Εγώ προχθές που πήγα και ήρθα μέσα σε 11 το πρωί, 1 το βράδυ, πόσες ώρες κάναμε? 16 ώρες, αλλά κάναμε και διάφορα στην Αθήνα με το Στήρι. Πήγαμε, ήρθαμε και λέγαμε τα καλύτερα για το οδόστρωμα. Καθόλου το μήκος της διαδρομής δηλαδή. Εντάξει, πότε να ασφαλτοστρώσουμε? Εξαιρετικός δρόμος, το έλεγα στο Σωτήρι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε. Εκτός από τους δρόμους της Πολωνίας πρέπει να σου πω, και το είπα στο Σωτήρι που δεν γνώριζε. Μου το είχαν πει κάτι ακροατές όταν ήταν να πάω Πολωνία, φοβόμουν τους δρόμους, και μου είχαν πει κάτι ακροατές, νταλιγέριδες. Μου είχαν πει ότι οι μεγάλοι οδικοί άξονες που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία είναι τρεις φορές καλύτεροι από τους Γερμανικούς, και είχαν απόλυτο δίκιο. Αλλά και οι δικοί μας πλέον οι οδικοί άξονες είναι μια χαρά, σε παρακαλώ. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Θέλουμε λακκούβες ή υπέροχο οδόστρωμα?

Ρε στην τρόφια εκεί στην αριστερά. Μην τσακώνεστε ρε παιδί μου. Δηλαδή θα σας πω αυτό που σκέφτηκα μπαίνοντας στο στούντιο. Τώρα δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Δηλαδή σιγά το μυαλό που έχω για να απλά πράγματα λέμε. Άκου να σου πω τι σκέφτηκα. Τους βλέπεις τώρα όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν και στην περίοδο 15-19 και μετά με την κριτική τους, με το περισπούδα στο ύφος και το ύφος χιλίων καρδιναλίων και λοιπά, αριστερά, ηθικό πλεονέκτημα. Τους βλέπεις εδώ και κάποιους μήνες πόσο ξεφτυλισμένα συμπεριφέρονται. Και λες ρε φίλε, εσείς οι οποίοι συμπεριφέρεστε τόσο ξεφτυλισμένα που δεν σέβεστε τα ίδια σας τα κόμματα, τους προέδρους των κομμάτων, τους συντρόφους σας. Θέλετε να πάτε με τον Τσίπρα για να μας κυβερνήσετε, εμάς θα μας σεβαστείτε. Την χώρα θα την σεβαστείτε όταν δεν σέβεστε απολύτως τίποτε με τη συμπεριφορά σας μέχρι σήμερα. Πραγματικά το σκέφτομαι πολύ βαθιά μέσα μου. Έχουν ξεφτυλίσει κάθε έννοια ηθικής συμπεριφοράς και στάσης. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να κάνουν μια μεγάλη παρέα, δηλαδή τώρα ένα κονσόρσιουμ. Θα κάνουν ένα μεγάλο όχημα σχήμα από έντιμους πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα που θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο, αφού δεν

Λευτέρης λέει: πριν από λίγο ήμουν στην Παθέ. Τα τμήματα τα οποία παραδώσαν είναι πάρα πολύ καλά. Λίγη υπομονή να κάνουμε μαζί σου. Γεια σου, Αναστασία. Καλό μεσημέρι. Άντε το βράδυ έχουμε μπασκετάκι. Έχουμε ενδυνάμωση. Μετά έχουμε προπόνηση. Σπιτάκι, ένα μπανάκι. Μετά βλέπουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Μετά καθόμαστε και συζητάμε τον μεγάλο για τα μαθήματα. Να πάρει μια ανάσα το παλικάρι μου. Μετά υπνάκο και αύριο από τις 6 το πρωί εδώ.

Πολάκης χτύπησε σήμερα ο φίλος μου ο Παύλος. Κοιτάξτε, τουλάχιστον αυτός μέχρι τώρα συμπεριφέρεται, αν μη τι άλλο, έντιμα. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει θα συνεχίσει να υπάρχει. Πολάκη, Παύλο, σου πω κάτι. Έντιμη στάση σου, πραγματικά σου το αναγνωρίζω. Και 4-5 ακόμη δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι απεδείχθησαν κουταβάκια, κοτούλες. Παύλο μου, όμως να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει. Ή μάλλον μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κόμμα να πάει και πάνω από 1,5% να τσακώσει κανένα φράγκο, να έχει τα οικονομικά τακτοποιημένα. Αλλά στο κοινοβούλιο, σύντροφε, δεν σας βλέπω.

0: όπως είπατε, είστε ασφαλιστικός σύμβουλος. Εδώ είμαστε. Αφού είστε ασφαλιστικός σύμβουλος, θα απευθυνθείτε στον χορηγό της εκπομπής, την ανανεωμένη InfoTrust, της οποίας το κτίριο και τα γραφεία είναι... Τα είδα προχθές, εντυπωσιάστηκα. Αφού είσαι λοιπόν ασφαλιστικός σύμβουλος, θα πας, θα συμπληρώσεις την φόρμα στη σελίδα www.infotrust.gr ή αν θέλεις θα πάρεις πληροφορίες στο 2310-492-492 και θα γίνεις μεγάλος παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική ως γνωστόν, αλλά με την InfoTrust θα έχεις πολλά πλεονεκτήματα.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Γεια σου Νικόλα, σου είπα εγώ ότι είναι άλλη εντιμή. Απλά ρε παιδί μου, αυτοί κράδαιναν πάντα και συνεχίζουν να κραδαίνουν. Τώρα βέβαια δεν το κάνουν. Αυτό το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο καταστράφηκε, σοπεδώθηκε, διαλύθηκε.

Γεια σου, Αποστόλη. Αν θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και ποιος είμαι εγώ, ρε. Σου είπε κανείς ότι είχαμε ταρό. Σου είπε κανείς ότι βλέπω καμιά γυάλα. Θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει. Θέλει δουλίτσα γιατί λείπουν κάτι μονάδες. Ακόμη έτσι κι αλλιώς δεν έχει καθιζάνει το πολιτικό τοπίο. Έχει ακόμη δουλίτσα. Θα δούμε τι θα γίνει με τα μικρότερα κόμματα, με τα λίγο μεγαλύτερα, με τα μεγάλα που έγιναν μικρά, με τα μικρά που μεγάλωσαν. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνιο, όχι ο Παντέρας, ο Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζεται. Τώρα και με τον Αντώνιο, ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα, επειδή τον έχω γνωρίσει και επειδή κατά διαστήματα έτσι ανταλλάσσαμε και κάτι ευχές, κάτι μηνύματα παλαιότερα. Ρε Αντώνιο, δηλαδή άντε κατέβηκε σε εκλογές και πήρες, λέω εγώ, σου πω 3,5-4%, δεν σου λέω 2-2,5-4%. Okay, έκανες κακό στο Μητσοτάκη, ικανοποιήθηκες. Σε σένα, στην υστεροφημία σου, δεν κάνεις κακό. Ρε Αντώνιο. Αν και μας έλεγε το πρωί ο κύριος Ζούπης, της Opinion, ότι δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, απαλού μαζεύει. Θα τσακίσει την ελληνική λύση, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα πάρει κόσμο ενδεχομένως και από άλλα μικρότερα τέτοια σχήματα. Από την Καριστιανού φαίνεται να τραβάει λίγο κόσμο. Οπότε το μόνο που θα προκαλέσει είναι δυσκολία στο να αποκτήσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.

χθες με τον Ερίκο Μασίας δυσκολευθήκατε λίγο. Όχι πολύ, δηλαδή λίγο, γιατί κάποιοι μου λέγατε ότι είναι ο Ασναβούρ και κάτι τέτοια μου λέγατε. Κάποιος έγραψε ότι είναι ο Δάγης. Για να δω κάτι πιο εύκολο σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Για πες μου, σύντροφε, συντρόφισσα, ποιος είναι αυτός τον οποίον ακούμε στο 6900.

Ωραίος, ωραιότατος, για να δω, για στείλτε κι άλλοι 14, 16, 19 μέχρι τώρα στείλατε μήνυμα, στείλτε κι άλλοι, να γίνετε 30 γρήγορα. Ποιος ήταν αυτός που ακούσαμε νωρίτερα. Να σας πω ότι τα προβληματάκια λίγο έτσι κάπως αυξήθηκαν, κυρίως προς ανατολικά. Χαμηλά εκεί από λίγο μετά τα Λατομία μέχρι και την στροφή για Πεύκα έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Από την άλλη σε 2-3 τμήματα έχουμε καθυστερήσεις. Βλέπω ότι ξεκίνησε τώρα ένα θέμα χαμηλά στην περιφερειακή προς ανατολικά. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί προσφάτως. Ζόρζ Μουσταγή, πού το θυμήθηκες ρεύα? Ασναβούρ μου γράφει ο Μάκης. Οι υπόλοιποι όλοι όσοι έχετε στείλει μηνυματάκι, βρήκατε ότι ήταν ο Τζόρζ.

Ο Ιωάννης λέει στην έξοδο της πόλης στα δικαστήρια γίνεται πανικός. Εντάξει, για λίγο είναι το είδα. Θα

Η Αρετή μου γράφει, νομίζω κύριε Βενιέρη, ότι μεταδίδει ο Στάτους την καλύτερη μουσική. Κι εγώ το νομίζω. Έχουν μαζευτεί εδώ μουσικά μυαλά. Ή για να μην υπερβάλλω, δεν είναι η καλύτερη, είναι η ιδιαίτερη μουσική που μεταδίδεται από τον Status FM. Την επιλέγουμε, την ψάχνουμε, τη σκαλίζουμε. Και βέβαια δεν έχουμε playlist, έτσι.

0: Μου λείψε αυτό το αγόρι στις δημοσκοπήσεις, φλερτάρει με το 3, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή, ευτυχώς.
1: Μας λένε, σας πιστεύουμε. Όμως για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ψηφίζω και Τσίπρα, όσο και να με πρόδωσε. Πώς απαντάμε? Με ένα ερώτημα. Ψηφίζουμε για το αργυρό μετάλλιο στην Ολιγαρχική Ολυμπιάδα, για το ποιος θα βγει δεύτερος? Ή ψηφίζουμε για να μπει στην ατζέντα η επανάκτηση εκείνων που μας πήραν οι ολιγάρχες για να μας λαιλατούν? Νομίζω ότι αν το θέσουμε έτσι πολύ απλά, ο κόσμος εκεί έξω θα καταλάβει εύκολα το σύνθημα επανάκτηση υποδομών, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, και όχι επιδόματα, φιλοδορήματα ή άλλες προσβολές τέτοιου τύπου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος εκεί έξω, σε αυτό το σημείο, θα καταλάβει από μόνος του ότι πρόκειται για το ίδιο ερώτημα με το «γιατί αριστερά».
0: Γεια σου ρε Γιάννη Βαρουφάκη. Γεια σου Γιάννη Μένανή.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κάπου διάβασα ότι δεν ξεκίνησε, λέει, καλά η η Χαλκιδική. Το κλίμα δεν είναι και πολύ καλό, έτσι, τουριστικά προς ώρας, αλλά ας μου επιτραπεί να πω, έτσι, από καρδιάς, ότι πολλές πολίγοι στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια πίστεψαν ότι γίναμε και ανίακτοι. Υπάρχει και ανίακτοι τώρα μεταξύ μας, αλλά δεν έχει σχέση με την ανίακτοι στις Κάνες. Πολλές πολλοί πίστεψαν ότι η Χαλκιδική ξαφνικά έγινε Μαγιόρκα, ότι έγινε Μύκονος, ότι έγινε Σαντορίνη. Όχι ότι οι παραλίες μας είναι σαφώς καλύτερες από τους τόπους οποίους αναφέρθηκα, αλλά χαλαρώστε λίγο στη Χαλκιδική. Τα τελευταία 10-15 χρόνια το παραφτώσατε. Έχει βγει η φήμη ότι είναι ακριβή. Είναι και ακριβή. Και τώρα ψάχνετε πελάτες. Τι να σας κάνω. Τώρα λέτε δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουν πλακώσει και έχουν αγοράσει ακίνητα περιουσίες ολόκληρες οι Βαλκάνοι, οι οποίοι ήρθαν ως ιδιώτες αλλά συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες. Πήραν τα σπιτάκια του Κοσμά και τα νοικιάζουν οι ίδιοι σε κολλητούς, γνωστούς και φίλους στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στη Σερβία και αλλού. Οπότε παράνομα, ο μαύρα, έτσι, ο άλλος έχει το σπίτι, σου λέει το αγόρασα. Πόσες φορές θα πάω το καλοκαίρι, πόσες μέρες. Τις υπόλοιπες πάει στη Βουλγαρία, λέει στη γειτόνισσα, στο γείτονα, στο κουμπάρο, στην κουμπάρα. Έχω ένα σπιτάκι, λέει, στην Νικήτη. Έχω δεύτερο πόδι, έχω όπου θέλεις έχω. Και έτσι το πράγμα έχει στραβώσει. Περιορίστηκε ο αριθμός των καταλυμάτων, γιατί πολλά αγοράστηκαν και έγιναν αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και έτσι πλέον τα λιγότερα, τα οποία έχουν μείνει, ψάχνουν να βρουν κόσμο απ' αλλού. Αλλά έχει βγει η φήμη ότι είναι ακριβή, τουλάχιστον για εμάς. 3-4 χρόνια παραπάνω σας το φωνάζω, ότι η Χαλκιδική για τους Έλληνες, για τον μέσο Έλληνα, τελειώνει πλέον στην Ποτίδεα. Κάνω λάθος? Μέχρι τον Άγιο Μάμα. Και αυτό οριακά.

Και πλέον δεν θα λέμε σαν την Χαλκιδική δεν έχει, θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει. Ενώ Όλυμπο απέναντι έχει. Έχει υπέροχος Όλυμπος. Εξαιρετικό φυσικό μεταλλικό νερό Θεός. Εξαιρετικός σύμμαχος. Φροντίζει για τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό Θεός.

Έτσι είναι συντρόφια, συντρόφισσες, κάποια πράγματα δεν είναι της αρπαχτής. Χρειάζεται προγραμματισμό, σχεδιασμό. Θέλει σύνεση και σεβασμό στον πελάτη, στον επισκέπτη, στον τουρίστα. Στον πελάτη, όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες οι άνθρωποι στα έπιπλα Μαρμαρίδη. Γιατί είναι διαχρονικά, γιατί είναι ορόσημο, γιατί είναι από τις πρώτες επιλογές του κόσμου το όνομα Μαρμαρίδη. Γιατί οι άνθρωποι είναι value for money. Γιατί ξέρουν να επιλέγουν τα καλύτερα σε τιμές τις οποίες κάποιος μπορεί να πληρώσει. Μπορείς να το διαπιστώσεις και στο ηλεκτρονικό κατάστημα πλέον, στο e-shop, epipla.gr.

Bye bye daddy, daddy, daddy, bye bye. Γίνεται της κακομοίρας, bye bye. Πλέον γίνεται της κακομοίρας στην περιφερειακή. Όταν να ξεκινήσουν εκπομπή ο Τριαντάφυλλος με το Σωτήρι, βγαίνεται όλοι στους δρόμους νομίζω. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι γίνεται, για να σε ξεαγχώσω. Δηλαδή να ξέρεις πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Εσείς οι οποίοι κινείστε στην περιφερειακή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να ξέρετε ότι από τα Λατομία αλλά και από την εσωτερική περιφερειακή έως περίπου τον κόμβο Νεάπολης θα πάτε ξεκίνα σταμάτα. Εσείς οι οποίοι κινείστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά έχετε τρία μικρά μποτιλιαρισματάκια από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι την περιοχή όπου ήταν παλιά το τούνελ και ένα λίγο μεγαλύτερο στο ύψος της Τριανδρίας. Για τους κεντρικούς δρόμους τώρα, εντάξει, μην διαμαρτύρεστε, Παρασκευή απόγευμα, είναι λογικό είναι να έχουμε μια κινησούλα. Στην έξοδο τώρα στη Βουλγαρή, Καραμαλή, ακόμη δεν έχουμε τεράστιο πρόβλημα, σιγά σιγά όμως συγκεντρώνεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει την ανέχεια, τη φτώχεια, την πείνα και μόλις βρίσκει ευκαιρία την κομπανάει.

μη σε ξανακούσω να πεις τι μαγειρεύουμε σήμερα, τι μαγειρεύουμε αύριο. Άσε, δεν πιάνει. Παλιά έπιανε, τώρα δεν πιάνει γιατί μπαρμπαστάθεις. Οι άνθρωποι κάθισαν, δούλεψαν και έχουν 18 διαφορετικές συνταγές. Υπέροχες συνταγές μπαρμπαστάθη. Φυλαγμένες στην κατάψυξη και στο τραπέζι ό,τι ώρα θέλετε, γρήγορα και εύκολα.

Για κάτσε λίγο να αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι σε αγόρια αλλά και κορίτσια σήμερα. Αυτό το οποίο έρχεται.

Είπαμε, ελπίδα μου τα μεσημέρια είμαστε αλλιώς. Μου ήρθε 2-3 φορές ένα μήνυμα στο mail, μου γράφει το εξής. Αγαπητέ χρήστη. Σε μένα απευθύνεται. Αγαπητέ χρήστη. Μη βιάσαι να βγάζεις συμπεράσματα, κάτσε να ακούσεις πρώτα. Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η σελίδα Βενιέρης Δημήτρης, λατινικά, έχει περάσει επιτυχώς τον έλεγχο καταλληλότητας και πληρεί τις προϋποθέσεις για αίτηση του επίσημου μπλε σήματος επαλήθευσης. Το επίσημο μπλε σήμα επαλήθευσης θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της επωνυμίας σας, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των χρηστών και στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της σελίδας σας. Σας προσκαλούμε να δείτε τη διαδικασία επαλήθευσης μέσω της παρακάτω ασφαλούς φόρμας. Φίλε ρε φίλε, κέρδισα το επίσημο μπλε σήμα λόγω της αξιοπιστίας, φερεγιότητας και σοβαρότητας με την οποία ανεβάζω πράγματα, σχολιάζω πράγματα στο Facebook. Γι' αυτό έλα και γίνε φίλος μου, ακολούθησε με σε παρακαλώ, έχω και προσωπικό λογαριασμό Βενιέρης Δημήτρης, αλλά και σελίδα, γιατί δεν χωράνε όλοι, έχουν κλείσει οι λίστες και δεν θέλω να κάνω Βενιέρης Δημήτρης Β. Μπορείτε να έρθετε στην σελίδα όπου διάφορα πραγματάκια θα βρείτε.

πάμε τα μεσημέρια, δεν τα αφήνουμε λίγο ειδησιογραφικά και μόνον. Μου γράφει ένας φίλος, το ξέρω, την ιστορία με τον ξυλοδαρμό από έναν οδοντοτεχνίτη, οδοντίατρο. Δύο αλλοδαπών εξελίσσεται διαφορετικά. Αρχικώς ακούστηκε ότι μπούκαραν οι δύο διαρρήκτες ότι ήταν και πήγαν να απειλήσουν, ακούει και πήρε το ρόπαλο και τους πλάγκωσε. Τώρα μαθαίνουμε ότι οι δύο αυτοί δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του εν λόγω, απλά η σύζυγός του τους είδε έξω. Κάλεσε το σύζυγο, λέει, είναι δύο αλλοδαποί έξω οι οποίοι φωτογραφίζουν το σπίτι. Και ο άλλος λέγεται άρπαξε το ρόπαλο, νομίζω ότι ρόπαλο. Και τους πλάκωσε, τους άπησε, τους μάτωσε, τους διέλυσε, τους συνέθλιψε. Και πονάει, μάνα... Κυρακούλα με βάραγε καμιά φορά με τη χλάου. Ακόμη και κύριε φίλο μικρός τη γλίτωνε, πάντα την έκανε. Εγώ έβαζα πλάτη. Κάνα δύο φορές έσπασε η χλάου πάνω μου. Υψηλή ποντιακή, όχι μεγάλη αυτός.

Να είστε αισιόδοξοι. Αριστερή και τρώει και δεξί. Δεν βλέπετε τα είδωλά σας τι κάνουνε. Την πάρτι τους κοιτάνε. Ξεχωρίστε τους καλύτερους. Είτε κεντρώοι, είτε δεξί, είτε αριστερή, επαναλαμβάνω. Παντού υπάρχουν καλοί, καλύτεροι, αλλά και χειρότεροι. Απλά στην περίοδο που διανύουμε, πολλά λιγούρια αριστερά, ρε φίλε.

Γεια σου, ρε Αναστάση. Το ρωτάνε πολύ, ρε Αναστάση. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Κάθε μέρα έχει 5-6 μηνύματα. Θα κατέβεις. Γιατί φτάσαμε Μάρκου Μπότσαρη. Στάση Μάρκου Μπότσαρη. Θα κατέβεις. Εδώ δεν ξέρω ο πρόεδρος άμα θα κάνει εκλογές. Πότε θα κάνει, όχι άμα θα κάνει, κάποια στιγμή θα κάνει.

Ακούσε ρε φίλε Γιώργο Ντέντο, σε στεναχώρησα με αυτό που σου είπα. Σου είπα δες λίγο τα λιγούρια εκεί του κόμματος που στηρίζεις και βγάλε συμπεράσματα, φίλε. Δεν σε σέβονται.

Γεια σου, Δημητρό, τι λέει, καλησπέρα, Δημήτρη. Από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή βράδυ, δύο μέρες είναι αυτό, 300 ευρώ στο πρώτο πόδι με δικό μας σπίτι. Τι εννοείς, ρε φίλε, σου κόστησε 300 ευρώ στο δικό σπίτι? Μα, Δημήτρη μου, να βάλεις μπαξεδάκι, βάλεις και κοτούλες, να έχεις αυγουλάκια, να έχεις κρεατάκι. Γεια σου, ρε Ελένη. Σωτήριε, το βρήκες, ρε φίλε. Η Παθέ λέει πολλά σέρβικα ρουμάνικα αυτοκίνητα. Καλώς να έρθουν, καλώς να ορίσουν.

Όχι, όχι, Γιώργη, αυτοί απλά λέγανε δεν είναι, ρε. Γιώργο, αυτοί λέγανε όχι, αυτοί είναι έντιμοι, αριστερόιδοι, ειδικό πλεονέκτημα, καθαροί, αυτό, αμόλυντοι και τέτοια. Αυτό δεν λέγανε τόσα χρόνια. Επάρατος, δεξιά, βρώμικο, πασόκ. Αυτά δεν λέγανε η αριστερά στην Ελλάδα, αυτά δεν έλεγε. Άλλο είναι να σε βρωμιάρεις και λιγούρεις και να το δέχεσαι χωρίς να γαυγίζεις. Και άλλο να γαυγίζεις, Γιώργο μου, όλη την ημέρα ότι δεν είσαι λιγούρι και λιγδιάρης και να έχεις γίνει τόσο ρόμπα. Και αυτό γιατί με τη ρόμπα δεν κατάλαβα. Τι έχει ρόμπα? Πρέπει να το ψάξω τι σημαίνει αυτή η φράση. Μάλλον ξέρω τι σημαίνει η φράση, αλλά γιατί λέει έγινε ρόμπα. Θα μπορούσε να πει έγινε μπουρνούς. Έγινε ποδιά.

Α, σε παρακαλώ, είναι φίλος, συνάδελφος, χρόνια ήμασταν μαζί. Ξέρω τι γράφει στο Facebook, ξέρω ότι παρακαλάει τον πρόεδρο να τον εντάξει, να τον βάλει κάτω από την ομπρέλα προστασίας, αλλά δεν μπορώ να λέω το όνομά του, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τους φίλους μου, παλιούς συναδέλφους, δεν τους αδειάζω.

Αύριο το μεταξύ, 1 το μεσημέρι, έχουμε ραντεβού. Όλοι όσοι ήμασταν στην τρίτη Λυγίου, τελειώσαμε το Λύκειο Δεδροποτάμου το 1982, αδερφέ. Ήδη μου λένε μαζέθηκαν 50-60 που βρέθηκαν. Αν ακούνε και άλλοι, να το ξέρετε, αύριο έχουμε reunion. Reunion σου λέω. Την πέρα. Είμαι περίεργος να δω ποιοι θα έρθουν και να δω αν θα τους αναγνωρίσω, γιατί τους περισσότερους από αυτούς τους μαθητές, οι μαθητές εκείνου του, εκείνης περίοδου, δεν τους έχω ξαναδεί. Οπότε αύριο 1 το μεσημέρι θα είμαστε κάπου εκεί στα σύνορα Ευόσμου Κορδελιού. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Καλή συνέχεια με Σωτήρη και

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η Συμβουλή Ευεξίας της ημέρας από το Φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Πολλοί ασθενείς ανεβάζουν μία γνωμάτευση στην AI και τρομάζουν με λέξεις όπως εκφύλιση, οστεόφυτα, προβολή δίσκου. Όμως η έρευνα δείχνει ότι το 80% των ανθρώπων άνω των 50 έχουν τέτοια ευρήματα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Αυτό που στην ιατρική περιγράφεται ως vomit, δηλαδή θύματα της σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας, είναι η παγίδα της υπερερμηνείας της εικόνας. Η AI διαβάζει όρους, όχι κλινικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζει αν ο άνθρωπος κινείται άνετα, αν κοιμάται καλά, αν λειτουργεί κανονικά. Έτσι, μια φυσιολογική φθορά του χρόνου μετατρέπεται σε φαινομενική σοβαρή πάθηση, δημιουργώντας φόβο εκεί που ίσως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων του ESM για την Ελλάδα σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της προς τους δανειστές της ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης. Στη ΔΕ θα παρουσιάσει το πλήρες ολοκληρωμένο κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμά του αντιπαραθετικό στη σημερινή κυβερνητική πρόταση ο Αλέξης Τσίπρας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα είναι ένα κόμμα υβριδικό και θα έχει μόνο δύο γραφεία, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στελέχη του νεοσύστατου κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο κ. Τσίπρας έχει στόχο να παρουσιάσει οργανωμένο ρεαλιστικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και προοπτικής στους πολίτες με έμφαση την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές εγκαινιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ, τα 39 από δημόσιους πόρους και τα 10 από ίδια κεφάλαια του Ερευνητικού Κέντρου. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο νέο Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας, η πιλωτική μονάδα θερμοκηπίου του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, καθώς και το κτίριο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στο Ινστιτούτο Μεταφορών και στο κτίριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε δύο μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έτρεχε και ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως του ξέφυγε το γκάζι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Είναι μια αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυράβλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της ναυτιλιακής κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλική στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γκεντζά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Μαμά, βαριέμαι!
16: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags. Σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Την καλησπέρα μας πριν το κλείσιμο της πρώτης εβδομάδας του καλοκαιριού. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πεφήμερα, διότι υπάρχει και κόσμος, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε.
1: Που εργάζεται κανονικά,
0: που εργάζεται
1: και το Σαββατοκύριακο.
0: Και το Σαββατοκύριακο, η αγάπη μας ιδιαίτερα σε αυτούς. Κατά τα άλλα, την περασμένη εβδομάδα δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Φεύγοντας από εδώ, ανέβηκα από Βαρδάρι πάνω, μπήκα Αγίου Δημητρίου.
1: Και... Εντάξει, ναι, είναι γνωστό ότι έχεις κάποιες...
0: Έχω μια διαστροφή προς τα εκεί, έχω.
1: Πολλές έχεις, αλλά τώρα
0: ναι,
1: μιλάμε για τη διαστροφή
0: φεύγοντας
1: το αυτοκινήτου και των δρόμων.
0: Ερχόμενος
1: ή της επιλογής διαδρομής.
0: Ερχόμενος προς το ραδιόφωνο έχω άλλες. Και μου θυμήθηκα έτσι την περίφημη Ελένης Ζωγράφου και λέω θα ανέβω να δω τι έχουν κάνει. Ήταν όπως...
1: Μα εγώ είδα ένα βίντεο του Δημάρχου, του κ. Αγγελούδη, ότι ασφαλτοστρώνεται.
0: Αυτό λέω. Και σήμερα διαβάζω, έπεσε άσφαλτος. Έδωσε την έγκριση η εφορία αρχαιοτήτων, γιατί εκείνο ήταν.
1: Ναι, δεν τις πήρε πολύ. Πόσο τις πήρε, 3 χρόνια, 4.
0: Ναι,
1: δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Καλά, καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Είμαστε και στη μεταβατικότητα του κράτους τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Τι εννοείς?
0: Εσύ.
1: Εγώ τι, εγώ δεν ξέρω. Και δεν είμαστε
0: δεν
1: καμία μεταβατικότητα.
0: Εσύ, είπα εσείς.
1: Ναι, τι ναι, έχουμε εμείς.
0: Τελευταία δεν σου μιλάω στο μυστικό.
1: Ναι, τι έχουμε εμείς. Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, είναι μέσα στην ταχύτητα των αποφάσεων.
1: Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και έχουμε και beach volley. Καλά, είναι, έχει και ανδρικό, αλλά γυναικείο.
1: Για αυτοκίνητο θα πούμε τίποτα σήμερα ή θα το αφήσουμε καθόλου
0: την
1: Παρασκευή?
0: Ώρα,
1: όχι, ναι.
0: Ασφαλτοστρώσεις λέμε, δρόμους λέμε. Ναι. Γνωρίζετε την πόλη μας λέμε. Ναι. Τι δεν είναι όλο αυτό.
1: Και ξαναρωτάω, για αυτοκίνητο θα πούμε τίποτα ή θα το αφήσουμε από Δευτέρα?
0: Θα πούμε για τη φορολογία τώρα.
1: Α. Περίπου.

ο πλοηγός μας, καταλαβαίνοντας ότι δεν έχουμε λόγο να ξεκινήσουμε, το ξεκίνησε μόνος του. Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε στον στάτους φυσικά 107 και 7.

0: Καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα Τριαντάφυλλε, καλησπέρα και σε όλους εσάς, ο κρατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε έχετε ξεκινήσει για παραλίες, για θάλασσες, για αμμουδιές. Είμαστε άλλωστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού,
0: ναι.
1: Οπότε είναι λογικό να ξεκινήσει και η έξοδος.
0: Ναι, λογικό δεν είναι όλο αυτό που κάνει ο καιρός. Αλλά...
1: Φαίνεται άλλωστε από τον περιφερειακό, έχουμε αρκετή κίνηση προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, μάλιστα έχει αρχίσει να μπαίνει το προβληματάκι και μέσα στην παλιά περιφερειακή. Mm-hmm. Και προς τα δυτικά έχει επίσης αυξημένη κίνηση από τη διασταύρωση του πανοράματος μέχρι και μετά την Τριανδρία. Η πόλη είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα,
0: ναι, σήμερα.
1: Μας αρέσει όμως όταν έτσι μπαίνει το καλοκαίρι αυτή η κινητικότητα στους δρόμους. Για το Renault 4 που είδα, οδήγησα χθες, θα τα, ναι, πούμε αναλυτικά τη Δευτέρα που θα έχουμε και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Grand Automotive, της εταιρείας που εισάγει τα Renault και Dacia στη χώρα μας. Θα τα πούμε αναλυτικά τότε και για Renault και λίγο για Dacia. Έρχεται και το Inco. Έχει από εκεί, γιατί έχει ξεκινήσει η διάθεση των Duster και Bigster με τον μικρο υβριδικό κινητήρα υγρα αερίου, αυτόματο και τετρακίνητο. Και πηγαίνει εξαιρετικά και το ένα και το άλλο μοντέλο, σε σημείο να μην έχει αυτοκίνητα να βγάλει για δημοσιογραφικό, για δοκιμή, για εμάς. Γιατί του είπα, λέω, θα δοκιμάσω. Μου λέει, ό,τι έρχεται είναι πουλημένο. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με την Dacia και κατά τη γνώμη μας απολύτως δικαιολογημένο αυτό που συμβαίνει.

0: Εγώ μέχρι τώρα Σουδήρη πίστευα ότι όλη αυτή η κίνηση που γίνεται με επιδοτήσεις πανευρωπαϊκά, λέω, και όχι μόνο, αλλά ας μιλήσουμε για μας, με επιδοτήσεις, με ελαφρύνσεις σε άλλους τομείς, όπως
1: για αγορά ηλεκτρικών.
0: Για αγορά ηλεκτρικών.
1: Ναι.
0: Okay. Κάποια στιγμή λέγαμε εδώ ότι θα βάλουν μέσα και τα plug-in.
1: Ναι.
0: Η πρώτη η οποία το έκανε ήταν η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ως προς επιδοτήσεις, λέω και πάλι, τις οποίες είχε, διέκοψε, επανήλθε πιο γαλαντόμα, με καλύτερο πρόγραμμα για τους καταναλωτές, βάζονται μέσα και τα plug-in. Έρχονται τώρα και αλλάζουν για άλλη μία φορά τον τρόπο φορολόγησης, μάλλον τον διαφορετικό τρόπο φορολόγησης πια, μεταξύ ηλεκτρικών και plug-in.
1: Για τα ηλεκτρικά δεν τα πειράζουν καθόλου. Όχι. Μιλάμε πάντα για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Καταρχήν, το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση.
0: Ναι, σωστά.
1: Ελπίζουμε ότι θα καταλάβουν το λάθος και θα το αλλάξουν. Τι είναι αυτό που πάνε να αλλάξουν? Μέχρι τώρα, λοιπόν, όσα plug-in υβριδικά μοντέλα δεν ξεπερνούσαν τα 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
0: Σωστό.
1: Απαλλασσόταν σε ποσοστό 75% από το τέλος ταξινόμησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που ήταν από 51 γραμμάρια και πάνω, η απαλλαγή ήταν στο 50%.
0: Σωστό.
1: Έρχεται τώρα, λέει, λοιπόν, και λέει ότι ανεξαρτήτως των εκπομπών που έχεις, είτε είναι 49, είτε είναι 90,
0: 50, ναι, ναι, ναι,
1: η απαλλαγή θα είναι στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έρχεται και λέει.
0: Έχουμε μια διαφορά, λοιπόν, της τάξης του 25%.
1: Όχι σε όλα, σε αυτά που είναι κάτω, ναι, από 50%, από 50 γραμμάρια, τα οποία δεν είναι πολλά. Η πλειονότητα των plug-in μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα που αρχίζουν να αλλάζουν οι χωρητικότητες της μπαταρίας και να γίνονται μεγαλύτερες, θα υπάρξουν περισσότερα.
0: Μες.
1: Άρα, λοιπόν, σε αυτά που είναι κάτω από 50, αυτά επί της ουσίας πλήττονται,
0: ναι,
1: με ένα επιπλέον 25%, στο, όχι επιπλέον, με μια λιγότερη απαλλαγή κατά 25%.
0: Το οποίο 25% πού θα πάει?
1: Τι εννοείς που θα πάει?
0: Ακριβένει το αυτοκίνητο?
1: Θα το δούμε. Αν θα ακριβίνει ή αν θα απορροφηθεί από την εταιρεία.
0: Έτσι.
1: Ή αν, να δούμε και το νομοσχέδιο
0: στο σύνολό του,
1: όχι στο
0: και
1: σύνολό
0: στο αποτέλεσμα
1: του, στο τελικό, γιατί στο τώρα τελικό είναι σε διαβούλευση.
0: Σωστό. Και ερχόμαστε τώρα αυτό να το συνδυάσουμε με την ανακοίνωση της Volvo,
1: ναι,
0: ότι το XC60,
1: ναι,
0: το plug-in,
1: ναι,
0: από 1η του 2027 θα έχει 200 χιλιόμετρα
1: και κάτω από 50 γραμμάρια.
0: Και, ναι, και 200 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Το Link & Co, η Link & Co,
1: αυτό είπαμε πριν, ότι αρχίζουν και έρχονται πολλά αυτοκίνητα, πολλά, αρκετά
0: το
1: plug-in.
0: Το 08 μιλάει για πάνω από 200 χιλιόμετρα. Ανεβαίνουν, μεγαλώνουν οι μπαταρίες στο, ναι, plug-in.
1: Και πέφτουν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
0: Έτσι. Και λέω, γιατί πειράζεις αυτά τα αυτοκίνητα?
1: Είπαμε, είναι λάθος, δεν το συζητάμε. Ότι είναι λάθος, είναι λάθος.
0: Και δεν είναι, είναι σπρακτικό.
1: Πρέπει να διατηρηθεί το 75% της απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης σε αυτά που είναι κάτω από 50 γραμμάρια. Ναι. Τελεία, παύλα.
0: Έτσι.
1: Τέλος. Περιμένουμε να δούμε
0: απλώς
1: αν θα καταλάβει το λάθος και αν θα το πάρει πίσω όταν τελικά ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Τέτοια πολύ ωραία plug-in υβριδικά έχει και η Skoda στην γκάμα της. Ναι, έχει ναι. και αμιγώς ηλεκτρικά. Και μπορείτε όλα, είτε είναι πετρελοκίνητα, είτε plug-in υβριδικά, είτε βενζίνη, είτε ηλεκτρικά, να τα δείτε στην καινούρια Skoda Carenta Mandilas, σε ένα πραγματικά κατάστημα το οποίο έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις αυτοκίνησης στην πόλη μας. Έχει εγκαίνεια, έχει open days 12 και 13 του μήνα, όπου θα έχει το σύνολο της γκάμας εκεί η Skoda. Πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε αυτό το καινούριο κατάστημα. Πρόκειται για πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα το βρείτε στην Εθνικής Αντιστάσεως 120 στην Καλαμαριά.

0: η Audi να ετοιμάζει plug-in υβριδικό supercar. Νουβολάρι.
1: Τάτζιο νουβολάρι.
0: Σκέτο νουβολάρι. Το οποίο θα είναι ο αντικαταστάτης του R8. Plug-in υβριδικό, επαναλαμβάνω. Με χίλιους έναν ύπους. Μη μου φας τον έναν. Χίλιους έναν. Όχι χίλιους.
1: Μπουκάτι Βεϊρόν.
0: Έτσι, χίλιους έναν ύπους. Έδωσε σήμερα τις πρώτες έτσι, φωτογραφίες η Audi στη δημοσιότητα και τα πρώτα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα είναι όντως ένα state of the art αυτοκίνητο σε όλα τα επίπεδα και σχεδιαστικά, κυρίως όμως τεχνολογικά. Η Audi, όπως και πολλές άλλες, είναι η αλήθεια,

0: πλήρες, 110 κιλοβάτο καθένας, τετρακίνητο, δεν θα μπορούσε να, να μην είναι κουάτρο, και συνολική συνδυαστική ισχύς 1001 ύπη. Ε, δεν είναι άσχημα. Όπως φαίνεται, είναι αποφασισμένη να το βγάλει στην παραγωγή. Άλλωστε, το έχουμε πει πολλές φορές, η Audi τελευταία έχει ξυπνήσει,
1: ναι,
0: από ένα λίθαργο στον οποίο είχε βρεθεί για αρκετά χρόνια. Αλλάζει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, και βεβαίως δεν μπορούσε να λείπει και από την κατηγορία των Super Sport κατασκευών.
1: Τι λήξε το όμως, θα το φάω στο σπίτι.
0: Εντάξει, κάτσε να το δούμε πρώτα.
1: Καλώς.
0: Μπορεί να, άμα το δεις από κοντά,
1: ναι,
0: το φας και εδώ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησης.

0: αλλαγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: Με Brian Ferry ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Με την κίνηση των περιφερειακών να είναι λίγο πιο δύσκολη σε σχέση με την αρχή της εκπομπής και προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, όπως είπαμε, έχει αρχίσει μπαίνει και μέσα στον παλιό περιφερειακό το πρόβλημα.
0: Αν έχει κάποια ενημέρωση, μήπως...
1: Έχει βγάλει επίσης εκεί στο ύψος που ήταν το τούνελ προς τα ανατολικά ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε πριν, ενώ προς τα δυτικά έχει αρχίσει και έρχεται προς την Μουδανιών, δεν έχει φτάσει ακόμα. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τη διασταύρωση για Πανόραμα και περνάει και την Τριανδρία περίπου. Μέσα η πόλη εξακολουθεί να είναι αρκετά φορτωμένη από αυτοκίνητα.

0: Έτσι κάτι λίγο είπε, στη Δευτέρα θα έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας από την Grand Automovi.
1: Κάτι λίγο τριαντάφυλλε είναι αυτό που έκαναν και άλλες εταιρείες, mm-hmm. που έκανε και η Renault, που δημιούργησε δύο παράλληλες γκάμες. Για το Renault 4 θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Α, όχι, από αυτό ήθελα.
1: Δημιούργησε δύο παράλληλες γκάμες, ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μία με θερμικά και υβριδικά,
0: ναι.
1: Και μία με ηλεκτρικά. Διότι κατάφεραν να δούνε νωρίς εκεί στη Renault ότι μπορεί η ηλεκτροκίνηση να μην έχει την απήχηση που νόμιζαν πολλοί, για να μην πούμε όλοι, ότι θα έχει όταν πρωτοξεκίνησε πριν από 6, 7, 8 χρόνια πια δυνατά. Άρα λοιπόν έχει Renault 5, Renault 4. Έρχεται τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, το Twingo, το Megane στη δεύτερη γενιά του και το Scenic. Και όπως είπαμε και χθες τηλεφωνικά, θα είναι όλα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Γιατί δεν ερχόταν όλα τα ηλεκτρικά και γενικά όλα τα μοντέλα της Renault στη χώρα μας. Και παράλληλα έχει και την γκάμα με τα υβριδικά, με τα θερμικά, με τα διπλού υγραερίου. Διπλού καυσίμου, σωστά, βενζίνη υγραέριο, Clio, Captur, Symbios, Austral, Rafale. Και έτσι θα πορευτεί και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν θα λειτουργήσει η μία γκάμα εις βάρος της άλλης. Θα λειτουργήσουν παράλληλα.
0: Τώρα... Ενώ αυτό που παρατηρείται τελευταία είναι ακριβώς αυτό που πήγες να πεις. Πολλές εταιρείες αφήνουν στην άκρη ηλεκτρικά,
1: ναι, και γυρνάνε και σε γυρνάνε υβριδικά πίσω. Ή σε plug-in.
0: Έτσι.
1: Οι μεγάλες όμως εταιρείες, και η Renault είναι μία από αυτές, ναι. Λειτουργούν σε δύο βάρκες, πατάνε σε δύο βάρκες.
0: Αλλά ακόμη και μεγάλα σπίτια βλέπεις ότι κάνουν πίσω στα ηλεκτρικά τους και κοιτάνε την υπόλοιπη αγορά.
1: Τώρα για το τεσάρι, πραγματικά πήρανε το παλιό κλασικό γνωστό κατρέλ, το αντέγραψαν πλήρως. Από τη μάσκα μπροστά μέχρι το φινιστρίνι πίσω. Mm-hmm. Έχει τα πάντα. Ακόμα και τα φώτα τα πίσω μοιάζουν πολύ, προφανώς.
0: Καλά.
1: Όλα έχουν έρθει στη σύγχρονη εποχή.
0: Προφανώς.
1: Μοιάζουν με του Κατρέλ, με του Renault 4, του 62-63 που ήταν χθες το μοντέλο που είχαν εκεί. Και ήταν πολύ ωραίο που τα είχαν δίπλα-δίπλα.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έτσι ώστε όσοι δεν τα θυμόμασταν ακριβώς, δεν θυμόμασταν πώς ήταν το Κατρέλ, μπορούσαμε να το δούμε εκεί ζωντανό και να δούμε ομοιότητες και διαφορές. Οι ομοιότητες ήταν πολύ περισσότερες από
0: άλλωστε,
1: τις διαφορές.
0: Και ηλικιακά, εάν το δεις, Σωτήρη, μία κατηγορία η οποία απευθύνεται σε νεαρά άτομα, εγώ δεν λέω που ξεκίνησαν τώρα να οδηγάνε, όταν λέω νεαρά άτομα εννοώ το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή,
1: δεν θα ξανάρθω. Θα λείπω περισσότερο την εκπομπή.
0: Με τρόμαξες, ναι. Μελάνιασα. Μην το κάνεις αυτό. Οπότε καλό είναι να δούνε το πρώτο, μπορεί να μην το έχουν δει το Κατρέλ.
1: Ναι, τι μπορεί, τι εννοείς μπορεί.
0: Όχι,
1: δεν το έχουν δει.
0: Στο δρόμο.
1: Εγώ εδώ με δυσκολία το θυμόμουν. Ναι, για πάμε. Πάμε, μην χάνεις τον ηρμό της σκέψης.
0: Θυμάσαι, δεν χάνω τον ηρμό, την υπομονή μου χάνω. Θυμάσαι τον Datsun το 120 το Y.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι βιωματικό. Εκεί έμαθα να οδηγώ, οπότε είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Πάντως καλό είναι. Ήταν έτσι πολύ έξυπνη σαν κίνηση. Η οποία κίνηση ξεκίνησε από το πεντάρι ουσιαστικά.
1: Από το πεντάρι και συνεχίζεται και με το τεσάρι. Αλλά είναι πραγματικά από τις αναβιώσεις, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και κάτι στην πραγματικότητα.
0: Όπως
1: στην
0: είναι,
1: αρχή.
0: Όπως θα είναι και το Ντεσεβό.
1: Όπως θα είναι το Ντεσεβό, όπως θα είναι και το Twingo για τη Renault.
0: Και το Twingo.
1: Και το Twingo.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Περισσότερα αναλυτικότερα για το τεσάρι τη Δευτέρα. Είσαι εδώ μαζί μας. Ναι.
2: Περιμένω.
1: Ο υπολογιστής δεν είναι εδώ μαζί μας.
0: Υπήρχε
1: δεν ένα... ακολουθεί τον ηρμό της σκέψης.
0: Υπήρχε ένα γκρουπ παλιά τελείως... εδώ στην Ελλάδα. Λεγόταν «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω».
1: Εντάξει, λογικό.
0: Είναι γκρουπάκι. Ναι. Πολύ καλό.

0: και τον Grizzly μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Και στις δύο εκδοχές του.
1: Στην SUV εκδοχή και ναι, στην Fastback εκδοχή. Fastback,
0: το, που δεν είναι τώρα στις, στην SUV εκδοχή. Και το Fastback.
1: Το Fastback είναι ένα κουπέ SUV.
0: Ναι,
1: απλώς η Fiat επέλεξε να το ονομάσει Fastback.
0: Καλά. Τουλάχιστον έτσι.
1: Όπου
0: όπως,
1: Fiat Grizzly είναι η μεγάλη έκδοση του Grande Panda. Είναι ένα Grande Panda σε μεγαλύτερες διαστάσεις και με πολύ πιο SUV χαρακτήρα.
0: Το οποίο επίσης ο Σονούπο.
1: Έρχεται. Άμεσα, ναι, και στη χώρα μας. Μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Και μένει το Fiesta.
1: Το Fiesta δεν νομίζω ότι θα
0: το δούμε
1: 2026. Όχι. Θα πάμε στο 2027 για να δούμε και Fiesta, να δούμε και Bronco. Επίσης είναι ένα
0: το
1: μοντέλο
0: Bronco,
1: το οποίο περιμένω πάρα πολύ, την ευρωπαϊκή έκδοση του Bronco από την Ford, η οποία, όπως έχουμε πει, ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα. Αντίστοιχα, ωραία πράγματα ετοιμάζει και το M-Division, το τμήμα που εξελίσσει τα γρήγορα μοντέλα της BMW, τα M-μοντέλα, για όσους είστε εξοικειωμένοι. Είχε ξεκινήσει με την M5 να την βγάζει και σε τετρακίνητη έκδοση. Της άρεσε, το έκανε και με την M4 και με την M3. Και τώρα το βάζει την τετρακίνηση, τη γνωστή X-Drive τετρακίνηση της BMW, και στην Mi2. Άρα όλα τα γρήγορα μοντέλα της BMW θα υπάρχουν και ως τετρακίνητα. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, εκτός από την Mi5 νομίζω που είναι ούτως ή άλλως τετρακίνητη, οι άλλες διαλέγεις αν θα είναι δικίνητη, πισωκίνητη βεβαίως ή τετρακίνητη. Βεβαίως αφήνουμε απ' έξω X5 και X6M που είτε ούτως ή άλλως τετρακίνητες, διότι είναι και ο χαρακτήρας. Τώρα όσοι πείτε ότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας ενός τέτοιου αυτοκινήτου όταν από πισωκίνητο γίνεται τετρακίνητο, επειδή έχω οδηγήσει και τη Mi5 και τη Mi4 και τη Mi3, έχει τέτοια ρύθμιση που επιλέγεις εσύ πόσο ποσοστό της τετρακίνησης θέλεις να πάει στον πίσω και πόσο στον μπροστινό άξονα, και αν μπορείς, αν το κατέχεις,
0: είναι
1: λειτουργεί πολύ καλύτερα από πισωκίνητο.
0: Για μένα το σοβαρότερο είναι αυτό.
1: Και μπορεί να φτάσει βέβαια και στο 100-0, δηλαδή 100 πίσω, 0 μπροστά. Okay. Αλλά για όποιον δεν θέλει, υπάρχει και το τετρακίνητο.

0: Θα ανταλλάξουμε σήμερα αυτοκίνητα ή τη Δευτέρα?
1: Πες το μου πιο αργά.
0: Θα ανταλλάξουμε σήμερα αυτοκίνητα ή τη Δευτέρα? Πιο αργά δεν μπορώ, θα με κόψει ο Λεοντής.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πει ότι θέλεις να οδηγήσεις το KGM τώρες που έχω?
1: Α, ναι.
0: Ναι, τώρα.
1: Όχι, τώρα, αυτό που ναι. Έχεις. Όχι, θέλω να το οδηγήσω να το...
0: Όχι αυτό που έχω, γιατί όχι αυτό που έχω?
1: Γιατί
0: έχει μέσα και ένα καφέ, δεν ξέρω τώρα αν είναι σοκολά ή αν είναι ταμπά, πρέπει
1: όχι,
0: να το
1: δεις. Όχι, γιατί θα μου το δώσεις 12 η ώρα και θα το θέλεις την ώρα που αρχίζει η εκπομπή. Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Πώς αλλιώς. Για πόσο το θες, για περισσότερο?
1: Ναι, άστο, θα
0: κοίτα, επειδή είμαι στα καλά μου, έχει μπει και το καλοκαίρι, πλησιάζει και η άδεια. Μπορώ να σου το δώσω τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: Εδώ μετά την εκπομπή,
1: ναι.
0: Μέχρι την Τετάρτη.
1: Δεν θα μπορέσω.
0: Γιατί Πέμπτη μετά θα φύγω.
1: Δεν θα μπορέσω, έχω Avenger.
0: Α, έχεις Avenger, μάλιστα. Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι γυρνάνε πάρα πολύ τα κεφάλια για να το δούνε το KGM τώρας.
1: Πραγματικά.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη η σχεδίασή του. Ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί.
1: Οι λαβές στο καπό, τι νόημα έχουν?
0: Εντείνουν το χαρακτήρα του, το δίνουν μια νότα σκληροπυρηνικότητας.
1: Αυτό είναι.
0: Μ' άρεσε.
1: Ή αν φορτώσω την οροφή, θα βάλω.
0: Κοίτα, για τέτοιες απορίες, ναι. Μπορείς να πας στο Καλοχώρι,
1: ναι.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις της Nissan Ιώτα Θεοχαράκης, που είναι και η αντιπροσωπεία της KGM.
1: Σωστό.
0: Να δεις όλη την γκάμα της KGM και το Torres, mm-hmm. Να το οδηγήσεις από εκεί, αφού δεν θέλεις να σου δώσω αυτό που έχω εγώ, και να ρωτήσεις και ό,τι απορία έχεις.
1: Μα δεν είναι το μοναδικό, θέλω και το pick-up της.
0: Και το pick-up, το KGM Grand Musso,
1: έτσι.
0: Το οποίο αλλάζει και το καινούριο θα είναι όταν θα έρθει, αργή βέβαια ακόμα, αλλά θα είναι εξαιρετικό.
1: Άλλο.
0: Πραγματικά αξίζει να πάτε μια βόλτα από την Nissan Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε όλη την γκάμα της KGM και της Nissan.
1: Της κορεατικής KGM.
0: Έτσι. Εξαιρετικές οι τιμές που έχει η Nissan για αυτή την περίοδο, και στο Duke και στο Qashqai, πραγματικά εξαιρετικές, και βεβαίως εκτός από το να τα δείτε και να τα οδηγήσετε.

0: πάντως είναι πολύ σημαντικό πόσο πολύ λειτουργεί το full υβριδικό σύστημα σε οικονομία καυσίμου μέσα στην πόλη. Βέβαια. Το είχα ζήσει με το Clio, το ζω και τώρα με το Torres, που είναι δύο εντελώς διαφορετικά αυτοκίνητα σε όγκο, σε βάρος,
1: άλλη
0: σε
1: αεροδυναμική, άλλο σε πράγμα.
0: Μέσα στην πόλη είναι απίστευτο. Χθες έλειπα, δεν το κυκλοφόρησα καθόλου. Την Τρίτη που ήρθα ήταν από ταξίδι. Τώρα το Σαββατοκύριακο που θα κυκλοφορήσω μέσα στην πόλη θα δω πόσο θα πάει η κατανάλωσή
1: μου. Πόλη θα είναι...
0: Αλλά νομίζω ότι θα δω ένα 5,7-5,8. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο 4,7 μέτρα, 4,8, 2 μέτρα πλάτος. Ένα μεγάλο SUV. Και βεβαίως πόσο ωραία λειτουργεί ένα υβριδικό σύστημα όταν ο θερμικός κινητήρας είναι τούρμπο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Με εξαίρεση το υβριδικό σύστημα της Renault, το έχουμε πει, όταν το υβριδικό έχει τούρμπο κινητήρα είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση.

0: έχει ξαφνικά βγάλει πολλή κίνηση και αρχίζει να γίνεται πρόβλημα ο περιφερειακός προς τα δυτικά, σχεδόν από τη διασταύρωση της Μουδανιών. Νομίζω ότι στα επόμενα 3-4 λεπτά, μέχρι δηλαδή να τελειώσουμε την εκπομπή, θα έχει μπει και μέσα στη Μουδανιών το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι, απλώς αν είναι λόγω της ώρας.
1: Είναι και η ώρα, είναι και η μέρα.
0: Άλλα μία ενημέρωση για το αν έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό προς τα δυτικά, επαναλαμβάνω, από τη διασταύρωση της Μουδανιών, είτε τηλεφωνικά είτε στο Viber.

0: Γαβρίλ Χατζηνόπουλος μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γαβρίλ.
1: Καλώς σας βρήκα. Έχουμε μία έκτακτη ειδήση. Πριν από μερικά λεπτά γνωστοποιήθηκε. Να πούμε ότι έχει σημάνει συναγερμός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αγνοείται μία 15χρονη, ένα 15χρονο κορίτσι. Να πούμε ότι αρχικά οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το παιδί εξαφανίστηκε γύρω στις 10 το πρωί σήμερα. Συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πριν από λίγο, η ελληνική ομάδα έβγαλε μια ανακοίνωση μέσα από την οποία μαθαίνουμε ότι μετά από αίτημα του χαμόγελου του παιδιού, η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει για τον εντοπισμό της 15χρονης και μάλιστα σε λίγα λεπτά, όπως μας ενημερώνει η ομάδα, αποπλέει και διασωστικό σκάφος της ελληνικής ομάδας για να κάνει παράκτια έρευνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι όλες οι αρχές επιποδός για τον εντοπισμό της ανήλικης.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να την βρούνε και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

0: Αυτά από εμάς για σήμερα. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Δεν ξεχνάμε ότι έχει μπει το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι από την Κυριακή ο Στάτους ξεκινάει την εκπομπή της επιστροφής από τις 5 το απόγευμα και μέχρι τις 11 το βράδυ θα επιστρέφετε από όλες τις παραλίες όπου και αν έχετε πάει, είτε προς Καβάλα, είτε προς Χαλκιδική, είτε προς Πιερία, παρέα εδώ με τον Στάτους 107 και 7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Αυτά από εμάς, μένετε συντονισμένοι εδώ, Στάτους 107 και 7, Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αυδελάς για 2 ώρες και στις 7, Στάτους Update και Λεοντής Μαχαιράς.
2: Με Ρόμπερτ Κρέι κλείνουμε μουσικά, μη φοβάσαι τα σκοτάδια, αρκεί να μη σε βρουν. Τη Δευτέρα και λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
2: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγέρμος έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης μετά από αίτημα του χαμόγελου του παιδιού και η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει για τον εντοπισμό της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πεζοπόρα τμήματα και αποπλέει και διασωστικό σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης για να πραγματοποιήσει παράκτια έρευνα. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση νομοθεσίας που θα προβλέπει την επιβολή φόρου 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να εντάξει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αγορά σε ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. Μήνυμα στήριξης προς την πρωτοβουλία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος κατά την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρύτερων προοδευτικών συγκλήσεων απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Φάμελος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τη νέα πολιτική πρωτοβουλία, αλλά τη βλέπει ως μέρος της προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου. Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων του ESM για την Ελλάδα σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης. Σε δύο μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη σε δέσεις, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έτρεχε και ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως του ξέφυγε το γκάζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ουκρανικό ήταν τελικά το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας και εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό.

0: καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλικί στους 29, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γενιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
0: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
12: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
13: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
14: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σε αφήσουμε.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Αυτό είναι η βραδινή διασκέδαση. Παιδευόμαστε με τα παιδιά εδώ, Λεοντή Μαχερά και Γαβρίλ Χατζινόπουλο, να βρούμε πώς το βράδυ που μας διασκεδάζανε στο κέντρο μέσα. Πώς στο κέντρο εκπαίδευση, πώς το. Όχι, το πανταζή το κέντρο. Στο κέντρο εκπαίδευση, πώς τη λέγανε τη βραδιά, δεν ήταν βραδιά διασκέδαση, κάπως έτσι το λέγανε, κάπως αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η εκπομπή κατάφερε να μπει μέσα στο κέντρο εκπαίδευση των 70 κοριτσιών που μπήκαν χθες στην. Ποια είσαι ο πρώτης, είναι αυτή το. Λοιπόν, για εκπαίδευση στο στρατόπεδο, είναι πως περάσανε το βράδυ. Έχουμε και την άσκηση, έχουμε και τη θεωρία που τους κάνανε. Τα πάντα τα έχουμε κομπλέ. Τα κορίτσια αυτά θα έχουν και μπόνους σε διαγωνισμούς, ΑΣΕΠ και λοιπά, και όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν και μόνιμες. Να τις τοποθετήσουν στα γραφεία και λοιπά, για να μην πηγαίνουν των στρατηγών και των βουλευτών και λοιπά και λουφάρουν. Άρα θα είναι μόνιμες, μια χαρά. Μου το είπε χθες ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος μπαίνοντας για να ξεκινήσουμε, δεν ήμουν τόσο έτοιμος, γι' αυτό σήμερα το επέλεξα για το ξεκίνημα, όπως και τι άλλο δεν έκανα, γιατί χθες είχα επιλέξει τέλος τα μετρητά στην Ευρώπη. Ελλάδα θα δούμε. Η Αηδός που ακούτε είναι η Ρένα Βλακοπούλου, έτσι για να... Τα διασκεδάσανε τα κοριτσάκια χθες με τραγουδάκια το βράδυ. Είχε, πώς το λέγανε, το καψόνι σοβέ. Αυτό πώς το λέγανε, το βραδινό δεν ήταν.
1: Βραδιά ο πλητή.
0: Κάπως αλλιώς το λέγανε. Το σκάσει. Άντε βρε, βοηθήστε λίγο κι εσείς. Όλοι μόνοι μας τα βρήκαμε.
2: Εδώ ασπροσκόρακας, καλή μαυρολίκο.
0: Αυτή είναι η εκπαίδευση.
2: Ναι, να ακούνε οι φοράδες. Εδώ ασπροσκόρακας που να κορακιάσετε και να λυσάξετε, καλή μαυρολίκο, μ' ακούτε?
3: Ο δίσκος είναι χαρισμένος με πολύ πολύ αγάπη.
0: Βάλε ένα στάτους FM, μας το κλέψουνε.
2: Σε πειρατή πέσαμε στη σούλα από την κοκκινιά.
0: Γιατί είναι αποκλειστικό.
4: Στάτους FM.
2: Μαυρολίκο, μ' ακούτε?
5: Μαύρος λύκος εδώ, σ' ακούω. Έλα, μαύρος λύκος, 3-3.
2: Εντάξει, λοιπόν, ρυθμίστε ρολόγια. Σε 5 λεπτά αρχίζει η επίθεση, σε 11 και 13 ακριβώς. Έλα εδώ, είπα.
4: Στάτους FM.
2: Εδώ πέρα βρήκες να κρεμάσεις τα βρακιά σου και τα σουχιά σου. Γι' αυτός ο καθρέφτης τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Να την. Έτσι έχω πάθει με αυτές τις γυναίκες.
6: Έμαθα ότι θα περάσει από εδώ το πυροβολικό, κυρία Λοχαγός. Και είπα να φτιάξω κομματάκι.
2: Κομματάκι από την πόλη, σε.
6: Μ' αρέσει, κυρία Λοχαγός.
2: 5 μέρες στέρηση κομμωτηρίου και 10 μέρες στέρηση μανικιούρ.
6: Μα κυρία Λοχαγός,
0: τι σας έχουμε. Τι αποκλειστικότητες είναι αυτές. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκίνησε, σου λέω. Με Απόστολα Βδελά, Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά και Γαβρίλ Χατζινόπουλο που έχει τη δημοσιογραφική πιστοσία.
7: Μία μπόμπα δίπλα σας.
0: Αυτή είναι η θεωρία που τους κάνανε.
7: Αν είναι ατομική, τότε καλυφθείτε.
4: Στάτους FM.
7: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι. Έχετε για βρυσούλες. Δεν θέλω γέλια. Εάν το καταφύγιο σας γεμίσει με ραδιενεργό σκόνη, τότε πρέπει να πάρετε το απορρυπαντικό γυαλιτέξ. Είναι το μόνο που καθαρίζει σε βάθος τη ραδιενέργεια. Αν προλάβεις την ώρα που πέφτει η ραδιενεργό σκόνη, φόρεσε την προσωπίδα σου. Η εν ανάγκη σκέπασε τη μύτη σου με ένα μαντίλι καλαματιανό. Κι αν ζήσεις, να μου σφυρίξεις κλέφτικα. Και τώρα
0: ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Τώρα ήρθε η ώρα να σου πούμε καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε, όπως προείπα, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 219, 71 μερούλες πριν το της Παναγίτσας. Τρίμερο δεν έχει, Σάββατο πέφτει. Αυτή ήταν το πρώτο 24ωρο των 70 κοριτσιών που μπήκαν χθες στον στρατό. Τι άλλο να σας βρούμε, τι άλλο. Αποκλειστικά μόνο εδώ στο Status 107,7. Για σήμερα να σας πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης και μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Καλά λέμε τώρα, έχει και καμιά να περάσει, την κάναμε διεθνή. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδικού, αχ, και ήθελα να δω του ειδισμού, να δω ησυπισμού, δεν είδα τι είναι. Και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στη Γοργία, στο Δωρόθεο, στη Δωροθέα. Α, Δωροθέα Μερκούρη. Α, ναι, λέει αμέσως. Στον Νίκανδρο, στην Νικάνδρα, Πλούταρχος. Από τα παλιά το, Σελινιάς και Σελήνη. Αυτό το επεισόδιο με τη Σελήνη και λοιπά παίζεται ακόμη, ξέρεις. Μήπως τίποτα σε επαναλήψει, λέω, μήπως. Όνομα ήταν Σελήνη αυτό, Άρα το βλέπεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Α, τη μουσίτσα, μουσίτσα.
1: Τώρα πια εδώ, να ξέρω αν θέλει να γυρίσει. Και εγώ τη συγχωρώ.
0: 1947, σαν σήμερα, είχαμε το σχέδιο Μάρσα, αλλά το επινόησαν εκεί οι Αμερικανοί, γιατί φοβόταν ότι εδώ την Ελλάδα την πάρουν οι κομμουνιστές, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη, και ρίξαν ένα πακέτο, το λέω απλά να το καταλάβατε, για να μην έχουμε τέτοια για να μην έχουν τέτοια προβλήματα. 1961. Από τότε, το 1961, εφαρμόστηκε το τρίποντο που αλλού στην Αμερική, 22 πόδια δηλαδή και πέρα, δηλαδή άνω των 6 και 71. 1967, Ελλάδα Κίνα συνάπτουν διεθνείς σχέσεις.
1: Χάρτινα όνειρα καμένα.
0: Γεννήθηκε το 1898 ο Φρεντερίκο Γκαρθία, κορυφαίος ποιητής, εκτελέστηκε από τους εθνικητές του Φράγκου. Ήταν αυτός που έλεγε, τα ποίηματα βγαίνουν, λέει, για να απαγγέλλονται. Μέσα στο βιβλίο είναι νεκρά.
1: Να ξέραν θέλει να γυρίσει.
0: 1951, σας σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ποδοσφαιριστής, ήταν ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, μετά έγινε προπονητής, μέχρι την Άουσα νομίζω έφτασε, αλλά 1955, σαν σήμερα, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός παίκτης, από τον Άρη εκεί δεν φόρεσε άλλη φανέλα, βέβαια τον πήραν από τον Αγροτικό Αστέρα η κίτρινη, Ντίνος Κούης, χρόνια πολλά Ντινάρα, ξέρω τι ακούει. 1976 ο Γιάννης Γιαννούλης ο καλαθοσφαιριστής. 1979 ο Στέφανος Κοτσόλης, όχι ο Κασόλης ο Γιώργος ο καρδιολόγος μου, ο Στέφανος Κοτσόλης. Αυτός ξεκίνησε Παναθηναϊκό, πήγε κάπου έξω, ξαναγύρισε Παναθηναϊκό. Χάσαμε το 2012. Θεωρώ ότι είναι ένας από, να μην πω ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους διαλόγους που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν το συζητάμε. Αθηνόδωρος Προύσαλης που πηγαίνει την λυπητήρη σε εκείνο η κοντού που χόρεψε εκείνο το τζιφτετέλι και πάθανε πλάκα.
8: Καλημέρα σας.
9: Ο κύριος Πολυκράτης Πανός, Ανθέων 47 παρακαλώ.
8: Ορίστε τι θέλετε, είμαι γυναίκα του.
9: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
8: Ναι, αλλά ποιον θέλετε.
9: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
8: Βουτυράτος.
9: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική. Όχι, από τη Νέα Σμύρνη. Κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι. Μαδάμ.
8: Τι είναι αυτό?
9: Η λυπημένη θλίψη.
8: Λογαριασμός.
9: Όπω, μαδάμ. Δουλεύεις με διπλό καρβιλάτερα.
8: 18.000 δραχμές λογαριασμό. Καλά, ποιος υπογράφει?
9: Διάβασε το στερόγραφο.
8: Αντώνιος. Ο Αντώνης.
9: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
8: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα.
9: Δεν αγόρασε.
8: Αλλά.
9: Ρήμαξε.
8: Ρήμαξε.
9: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
10: Πενιές. Τι είναι αυτό?
9: Αναστενάρικες.
8: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
9: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο.
8: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
9: Με την αψηλή.
8: Τι πιάνε, καλέ. Δεν καλά, τι ήπιανε.
9: Δεν ήπιανε.
8: Τότε.
9: Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις.
11: το πρόσωπο που υπόγραψε, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος.
8: Κοντός.
11: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε. Λοιπόν, εσύ μη λες τίποτα, μυρίζει σαν πήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
8: Η Μπιάνκα.
11: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει. Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
8: Και αρπαχτήκανε.
11: Τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο.
12: Αυτό είναι βάρβαρο.
11: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
8: Δηλαδή τους κανάν σε μια χαρά η Ιταλίδα.
11: Παρδόν, δεν το πιασε αυτό.
8: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
11: Η Τσιριμπίμ, Τσιριμπόμ. Ε, όχι και η Ιταλίδα.
8: Τι?
11: Δεν είναι η Ιταλίδα.
8: Μα είσαι βέβαιος.
11: Ε, καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
12: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
11: Ναι, το γράφει στον τελεφωνικό κατάλογο.
8: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι η Ιταλίδα.
11: Ε, καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω. Το Γιάννη που πορπατάει.
12: Johnny Walker.
11: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
8: Λοιπόν, ζαλίζομαι, θα πέσω.
11: Πού σε, δεν εξοφλάς και να πέσεις.
8: Θα σε εξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά.
11: Παίρνουμε και πιταγάς.
8: Το πρωί.
11: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάν.
0: Θεϊκός, θεϊκός διάλογος. Για να ακούσω και τη δική σας άποψη. 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Σαν σήμερα χάσαμε και τον Άρη Ραπτόπουλο, καλαδοσφαιριστή, Παγκράτη Ολυμπιακό έπαιξε. Και το 2023 το Γεώργιο Γεωργίου, τον αθλητικογράφο, Κουτσοδότη το λέγατε, αλλά όλοι εκεί στη μένη και το βλέπατε και επικοινωνούσατε μαζί του. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
13: Ρε, Αποστόλη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα τι συζητάμε. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν γράφαν σε μέρα, κεντούσανε.
0: Έτσι.
13: Κεντούσανε. Δηλαδή, να το δω 200 φορές, θα γελάσω 300. Δηλαδή,
0: άμα εγώ.
13: Έχω γίνει χρονότητες, έχω δει τις ταινίες άπειρες φορές και όχι μόνο αυτή, και άλλες πολλές.
0: Ναι.
13: Και είναι κάθε φορά θα βρω κάτι που δεν το είχα.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Περικλή. Αυτό συμβαίνει. Εγώ που δούλευα και σε κινηματογράφο, στην Εύα, στο Θερινό, τα παίζαμε τρεις φορές, αλλάζανε μετά την Πέμπτη. Τα έβλεπα τρεις φορές, ήθελα, δεν ήθελα. Τα βλέπω συνέχεια τώρα στην τηλεόραση, γιατί βλέπω μόνο ταινίες ελληνικές και ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο στην τηλεόραση. Μην με ρωτήσεις, δεν ξέρω. Αλλά μόνο όταν τώρα το μεσημέρι που δίνουμε, αν είναι ανοιχτή και παίζει κάτι και το τσιμπάω, όχι τίποτα άλλο. Δεν βλέπω.
13: Λοιπόν, τώρα
0: και όλο πάντα κάτι βλέπω.
13: Κάτι υπάρχει.
0: Ναι,
13: εγώ το θυμάμαι αυτό γιατί ήμουν 5η-6η δημοτικού και 1η γυμνασίου. Ο συγχωρεμένος ο παππούς μου στην Ορεστιάδα είχε κινηματογράφο Τα Ηλίσια. Όσοι είναι από την Ορεστιάδα, Τα Ηλίσια κινηματογράφο στην πλατεία της Ορεστιάδας ήταν του παππού μου.
0: Ναι.
13: Και πήγαινα εκεί, καθόμουν και τότε ήταν τα μηχανές που δουλεύαν και με καρβουνάκι.
0: Α, ναι, ναι, με τα δύο καρβουνάκια που τα ενώναμε.
13: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο,
0: μπράβο. Αφού σου λέω, δούλευα.
13: Ναι, έβλεπα τις ελληνικές ταινίες πιτσιρικάς ήμουν και ήταν έκσταση, ρε φίλε. Δεν υπήρχε τώρα.
0: Και τα τραγούδια που τραγουδά αυτά τα παλιά, ξέρεις από πού τα έχω μάθει. Τα έμαθα αυτά τα τραγούδια γιατί μέχρι που πηγαίναμε, ανοίγαμε, ποτίζαμε, σκουπίζαμε κλπ. Εμείς που ήμασταν εκεί πέρα στο μπουφέ και βάζαμε τα τραγούδια πριν έρθει ο κόσμος.
13: Μπράβο, μπράβο, ρε σε
0: Αποστόλη. Όταν τα ακούς κάθε μέρα τα ίδια, τα μαθαίνεις, θες, δεν θες.
13: Και τότε θυμάμαι υπήρχε και η Βυσσινάδα, φίλε.
0: Βυσσινάδα, ταμ-ταμ. Ταμ-ταμ. Διάλειμμα για να πιείτε ταμ-ταμ, σε παρακαλώ. Αφού τα πουλούσαν, να μην τα ξέρω.
13: Γιατί και εγώ δούλευα στο κηλικείο με βασικό.
0: Α, μπράβο, και εγώ εκεί. Καλαθάκι, σπούρια με τα τάγια ροξ.
13: Α, μπράβο, και χώσαν τα φανταράκια που ήταν από εκεί πέρα μέσα από το
0: κηλικείο. Α, ναι, εσείς είχατε φανταράκια, ναι.
13: Και τους έκανε, θυμάμαι τότε το εισιτήριο ήταν 10 δραχμές, αν θυμάμαι καλά, και τους τα άφηνε 5.
0: Πέντε ήταν και πληρώνανε 2. Χωρίς φόρο.
13: Και τότε. Μπράβο.
0: Και τότε αυτός που έκοβε τα εισιτήρια ήταν εφοριακός από την εφορία, δεν ήταν το αφεντικό.
13: Μπράβο, ναι, ήταν από την εφορία.
0: Έτσι.
13: Ωραία, πώς
0: πέρανε, πώς το λένε, επιερωρίες.
13: Τώρα, όποιος μας ακούει που είναι κάτω από 40, θα νομίζω ότι μιλάμε κάτι εξωγήινο.
0: Έλα, ρε τώρα, σιγά τώρα. Να, χθες ήταν, προχθές τώρα, επειδή κλείσανε και γίνανε σούπερ μάρκετ όλα.
13: Άστα, ρε Αποστόλη. Να είστε καλά, ρε
0: την
13: Αποστόλη.
0: Καιρός
13: δυνατός.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
14: Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Εγώ.
0: Είδατε τι ωραία πράγματα λέμε εδώ και συζητάμε αυτή την ώρα. Με κοιτάνε τα δύο τα νεαρά που απέναντι σε δε, τι λένε τώρα αυτοί. Τερινό κινηματογράφο Λεοντή και Γαβρίλ, λατρεύω, λατρεύω. Λατρεύω, λατρεύω. Αλλά όχι και σε αυτά τα μοντέρνα τώρα. Ελληνής, ναι, να έχει χαλικάκι. Αν δεν έχει χαλικάκι, χαλικάκι θέλω. Χαλικάκι. Κάτω να έχει χαλικάκι, ναι, αυτό είναι. Α, θα σας πω μετά με τα χαλίκια. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, αλλά έχω και άλλα ευχάριστα νέα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Δεν είναι εκπομπή μου.

Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984.

0: ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Status FM, σταθμός στους 107.7.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Status FM, σταθμός στους 107.7.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνη

0: Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
10: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Καλό σας απόγευμα, 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 5 στον στάτους 107.7. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
2: Και δεν πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή, σαφώς καλύτερη κατάσταση από το μεσημεράκι που είχαμε προβλήματα και δυτικά και ανατολικά. Λίγο θα ταλαιπωρηθείτε στα Κωνσταντινουπολίτικα δυτικά. Ανατολικά αυτή την ώρα έχουμε δύο προβλήματα. Ένα στο 424 και ένα στο ύψος των Σικαιών. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετά αυτοκίνητα. Η
2: εσωτερική περιφερειακή.
1: Μπράβο. Και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Νικόπολης, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στην Εγνατία μέτωπο προς τα ανατολικά, χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η Τσιμισκή και η Παραλιακή. Πάρα πολύ καιρό είχαμε να δούμε απόγευμα Παρασκευή στην Παραλιακή να είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Εθνικής Αντιστάσεως ένα μικρό πρόβλημα μέχρι και το ύψος του Νταλίπη θα ταλαιπωρηθείτε. Μετά μέχρι και την Καλλιδοπούλου πάμε άψογα. Βλέπουμε και τι γίνεται αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, όπως επίσης και στο δρόμο προς Χαλκιδική στη Μουδανιών στο ύψος του Κόσμος.
2: Α, φεύγουμε, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
2: Φεύγουμε. Αφού διαγωνισμούς αυτά τα σχολεία ακόμα και φεύγουν από Παρασκευή. Πάρα να τα ανοίξουν, να τα αερίσουν.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στο κήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφαλής οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Για το αυτοκίνητό σας, είναι η φθηνότερη, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, αποθήκευσέ το, 2130 278 279. Επαναλαμβάνω, 2130 278 279. Και μια και ακούμε. Καλησπέρα στο ταλάφωνο. Βρε, απέ.
3: Δεν ξέρω όταν λέτε παραλιακή ποια εννοείται, αλλά από τα δικαστήρια,
2: ναι,
3: αυτή τη στιγμή είναι στη διασταύρωση με τη Σαλαμίνος,
2: ναι,
3: πάμε σημειωτό.
2: Βγες να τον δούμε. Τριαντάφυλλα απ' έξω είσαι και δεν μιλάς. Ανέβα για καφέ, κερνάμε.
3: Είναι σίγουρο ή...
2: Ότι κερνάμε, δεν το συζητάμε, αρκεί να έχεις, ναι, ψηλά.
3: Άλλωστε έτσι πως πηγαίνουμε, ναι, με παίρνει κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην καρατά σου τώρα βγάζει ότι έχει πρόβλημα.
2: Ναι. Τώρα κοκκίνησε.
1: Από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι και τον Λευκό Πύργο δεν θα ταλαιπωρηθείτε.
3: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι εδώ.
2: Δεν σε διευκρινίσαμε, Τριαντάφυλλε, δεν θα ταλαιπωρηθείς, ναι, να πας με τα πόδια αυτή.
3: Ναι, μπράβο. Και να σου πω, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε και αυτό, γιατί κακομάθουμε.
2: Έτσι, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τριαντάφυλλε. Τώρα που ακούμε ένα τα αδέλφια σου, εχθές είναι σαν χθες έφυγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, μου στείλανε μηνύματα, γι' αυτό δίνω και το προσωπικό, γιατί βλέπω έχετε περισσότερο θάρρος με το προσωπικό τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, μου στείλατε μηνύματα, να μην ψαχτώ τώρα ποιος και ποια, ότι καλά, ότι ήταν εξαιρετικός χορευτής, το ήξερα, ότι είχε ξένη σύζυγο αυστριακή, μου γράφεται, δεν το ήξερα αυτό ειλικρινά, και εκείνο που δεν ήξερα είναι ότι έχει γράψει πάνω, αχ το ξέχασα, πάνω στον τάφο το έχει γράψει «Μη με περιμένετε». Κανένα τέτοιο τέλος πάντων. Οκ, Κυριάκος ο Κακαρής λέει ότι καλησπέρα στην παρέα, βραδιά ο Πλήτη, μήπως λέγανε αυτή τη βραδιά πως λέγανε το βράδυ, μου είπε και ο Λεοντής για ο Πλήτη. Και βλέπω ο Κυριάκο είσαι από τη Νέα Φιλαδέλφια Θεσσαλονίκης. Έπαιξα 3 χρόνια ποδόσφαιρο εκεί στον Ατρόμητο, να το ξέρεις. Είχα πρόεδρο τον Χριστόδουλο τον συγχωρεμένο, το Σταύρο τον ξέρετε από την κοινότητα. Δώσ' τους χαιρετισμούς, να δώσεις χαιρετισμούς και τον Ηλία, τον λογιστή, και τον το Ράφτη, τον Αυστραλό εκεί πέρα. Και τον άλλο, πώς το λέγανε, το center back που έχει τα μοσχάρια τώρα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Το Λενάκι έχει γράψει γράμμα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Μόλις μπήκα σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω το ραδιόφωνο για να ακούσω την εκπομπή. Από το πρωί έλειπα. Καλησπέρα, Λεοντή. Καλησπέρα, Γαβρίλ. Καλησπέρα και στον κύριο Ιορδανίδη. Αγιά σου, Ιορδανίδη, καλησπέρα. Έχει ωραίο χιούμορ. Πού είναι, Ιορδανίδη, βγήκε εδώ. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Χαλκιδόνα, ζάχαρη, χαλκιδικούλα, μέλι. Χαλκιδικούλα, μέλι. Χαλκιδόνα, γεια σου και στο Στέλιο εκεί πέρα, τη φιλενάδα μου. Ελενίτσα από την Ασπρομονινάπολη. Έλα, Στράτο, άντε να πούμε και κανένα πουσουκού. Καλησπέρα στην εκπομπή Κόσμημα και στους συντελεστές Διαμάντια. Απόστολε, υπάρχει κάποια ασφάλεια που σε καλύπτει από την οπτική επαφή με τους τιμοκαταλόγους της Χαλκιδικής? Έχεις κολλήσει από προχθές με τους τιμοκαταλόγους της Χαλκιδικής. Για ομπρέλες πέστε μας τι γίνεται. Η Νόρα από τον ασπρόμαυρο έβος μου γράφει: «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ», έχει γράψει στον τάφο το Δίνος Ηλιόπουλος. Τσιμπήσατε, άρε Περικλή τι με έκανες, άρε Περικλή, το ξεφωνητό της αρκούδας τρώω τώρα για την ηλικία εδώ πέρα. Τι θυμηθήκαμε. Θα σας πω και για τα χαλίκια. Λοιπόν, ρωτάει φίλος, οι νεοσύλλεκτες αν δουν κατσαρίδα ή ποντίκι θα ταραβήξουν όπλο. Άλλη απορία. Θα τις κουρέψανε με την ψηλή. Δεν ξέρω, εγώ άκουσα ότι έχουν αυτό κομμωτήριο, λέει, στέρηση κομμωτηρίου. Την Γεωργία από την Ασπρόμαυρη σου ρωτή, να είσαι καλά. Την γυναικολόγο την Νίκη τη Βερβερίδου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο. Γεια σου ρε Τζον Κατουρτζίδης. Ο Τεντάς. Ο προπονητής του Άρη, ο... Πώς το λένε το προπονητή του Άρη που ήρθε, πώς το λένε... Ο Σπανούλης, από τον Γιάννη, τον Κατουρτζίδη Τέντες, στο σπιτάκι του. Καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρη Κασιανίδου, να είσαι καλά την αγάπη μου, να είσαι καλά, ωραία τι μου στέλνουν. Καλησπέρα στα Ταλάφωνο βρε.
4: Καλησπέρα, ο Βασίλης από Ασπρόμαυρη Καλαμαριά είμαι.
2: Γεια σου ρε Βασιλάρα από την Ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
4: Είμαι στην παραλία στο Λευκό Πύργο, πίνω ένα φραμπέ και ακούω αυδελά, παράνοια.
2: Α, μόλις, τι άμαξε έχει ο 30 μόνο το 2 το σταματήσει να πιούν μαζί.
4: Ναι.
2: Την αγάπη μου, ναι.
4: Κάθομαι και βλέπω τα κύματα εδώ, έχει πολύ ζέστη όμως. Ζέστανε πιο πολύ το απόγευμα.
2: Α, μάλιστα. Ντάξει,
4: τώρα εδώ πέρα έχει κάτι στην τριβάνια, είμαι ακριβώς απέναντι από τις ομπρέλες του... τις ομπρέλες στην παραλία.
2: Α, κατάλαβα, ναι. Και στριβανάκια εκεί, ναι.
4: Ναι.
2: Να περνάς καλά, Βασιλάρα μου.
4: Περνάω καλά, πάντα και σ' ακούω.
2: Έτσι, την αγάπη μου.
4: Άντε, καλά απόγευμα.
2: Μπάι, να είσαι καλά. Άντε, να με παίρνει και κανένας από το κέντρο, όλο από την περιφέρεια με παίρνουν. Από το κέντρο δεν έχω κανέναν. Την καλησπέρα μου στον τον Απόστολο τον Κερατίδη. Τώρα άντε, επειδή σε αγαπάω δεν θα πω στο λαιμό σου, ναι, γιατί μας έβαλε φωτογραφία, ακούει ευδελά και τσιπουράκι με αλμυρά. Κατάλαβες, Βαγγέλη Πανέτη, τραβάμε. Το Βασίλη τον Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τριγλία, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ.

αυτό, ξέδαψε αυτό. Και αυτό από ελληνική ταινία. Φυσικά το γλυκό το κλέβαμε τη μαμά. Για τα χαλίκια που λέει ο άλλος, τα χαλίκια δεν μας. Λατρεύω χαλίκια γιατί στην ΕΒΑ που εργαζόμουν ήμασταν υποχρεωμένοι να μαζεύουμε τα χαρτάκια από τα πατατάκια, από τα σπόρια, από τα ροξ. Εμείς που εργαζόμασταν εκεί στον μπουφέ, εγώ τι έκανα, Ξανθόπουλος και Τούρκικα, γέμιζε την Κυριακή ο κινηματογράφος. Τι έκανα εγώ, έβαζα αυτό, έβαζα ξυπνητήρι, πηδούσα την πόρτα. Ναι, ναι, και, στα ξημερώματα πήγαινα και μάζευα γιατί έβρισκα πορτοφόλια ανάμεσα στα χαλίκια διφραγκάκια. Κοσάρικο, ήταν μεροκάματο αυτό. Με και ο Κώστας μη είχε πάρει χαμπάρι ο σκορεμένος και έλεγε τι είναι μαγκά, δεν βρήκαμε τίποτα. Βρήκαμε. Τα μισόβρακα μου τα άφηνε, εντάξει. Κοσάρικο όμως, κολοκοτρώνει όπως το έλεγε.

0: μυστικό. Σας έχω σήμερα, σας έχω σήμερα. Μέχρι και τρόπους τώρα με τον καύσωνα. Ναι, αν επιτρέπετε σεξ ή δεν επιτρέπετε, ή πώς θα κάνετε σεξ με τον καύσωνα. Αν έχετε επιθυμία ή δεν έχετε, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Τα έχω όλα αυτά. Εδώ μιλάμε για πουλάκι, ότι...
1: Ο δρόμος της καρδιάς σου.
0: 2310-513-000, 2318-21-050 και Viper και 6908-357-800. Τα νέα από τον Πίνατ λένε ότι ο Μητσοτάκης θα προτείνει για Γενικό Γραμματέα τον Κυρανάκη για να τα μούτρα του Σπανάκη, να κατέβασε κάτι μούτρα. Γιατί διέδεται αυτό. Και για το νομοσχέδιο της πολυοδομίας, χωροταξίας και πολυοδομίας, το οποίο ψηφίστηκε, ονομάστηκε Νικόλαος Ταγαράς τιμή Σένεκεν. Πολύ σωστό, γιατί ο κύριος Ταγαράς, εξαιρετικός άνθρωπος, αρχιτέκτονας των χωροταξιακών μεταρρυθμίσεων. Μπράβο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός, μου λέει ο Πίνατ, θα καθίσει την επόμενη εβδομάδα όλους τους βουλευτές στο Σταθρανία. Ναι, ναι, θα έχουμε μαθηματάκια. Για να υπάρχει νέος πολιτικός λόγος, σφυριλατημένη γραμμή για τις μάχες, λέει, τις τηλεοπτικές που πρόκειται να δοθούν από εδώ και πέρα. Επίσης, που ένα μου είπε, δεν θα ασχοληθεί το Μαξίμου με Αλέξη, Κάρη και Ανδρουλάκη. Αυτοί, λέει, δεν μπορούν να απειλήσουν, έτσι κι αλλιώς δεν τα βρίσκουν και μόνα τους. Ναι, αλλά θα ασχοληθούν με τους αναποφάσεις οι οποίοι είναι στη δεύτερη θέση. Και λέει ο Πίνατ, το 4% έχουν φύγει από το κέντρο και είναι αναποφάσιστοι. Ναι, σας το είχα πει βέβαια αυτό. Αυτούς θέλει να φέρει πίσω και ένα 3% έχει φύγει από την κεντροδεξιά, δηλαδή 7% να το φέρουμε πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Και ακούστε και το άλλο, αυτό θα σας αρέσει, ξέρω, για να δείτε πόσο σκέπτονται τον εαυτό τους. Στη διάσκεψη των Προέδρων, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ζήτησε δίμηνη προθεσμία για το συνταγματική αναθεώρηση. Σηκώθηκαν του Πασό και εκεί πέρα να φωνάζουν. Ο Θανάσης, ναι, ο Εκτσής. Σηκωθήκαν, φώναζαν. Εντάξει, αυτό ήταν. Μετά, όταν κατάλαβαν ότι άμα ζητήσουν τρίμηνη προθεσμία δεν θα κάνουν διακοπές, λέει καλά, καλά είναι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Καταλάβατε. Σιγά μην χάσουν τις διακοπές τους. Και θα σας πω και κάτι για να μην πείτε κοίτα ποιος μιλάει. Να σας πω εξής. Το 19 όταν πήγα Ιούλιο στην Βουλή, σε μία από τις διασκέψεις των Προέδρων, είπε ο κ. Στασούλας πότε θα κλείσει η Βουλή για διακοπές. Και ασθενές θα είπα, τι να κλείσουμε, ακόμα δεν ήρθαμε. Εγώ ήθελα να μάθω, να δω τι γίνεται. Τι να κλείσουμε, ακόμα δεν ήρθαμε. Γυρίζει Μπακογιάννη και με κοιτάει με ένα βλέμμα. Πω, λες και εγώ τι δε, τέλος πάντων. Ναι, μετά πήρε το λόγο και είπε, δεν ξέρω, λέει, οι άλλοι συνάδελφοι, εμείς επειδή είχαμε, λέει, και τις ευρωεκλογές, είμαστε όλοι, λέει, πολύ κουρασμένοι, έτσι είπε. Και συμφώνησε μαζί της και η Όλγα η Γεροβασίλη. Και τσούπ μας προέκυψε και ο Καμένος, άρχισε τις γλύκες, γιατί πίσω από τον Βελόπουλο στο κουπί είναι ο Καμένος, άρχισε τον κουμπάρο, τον έχει ο Βελόπουλος στο γραφείο του, λοιπόν, άρχισε τις γλύκες για τον Βελόπουλο, λέει με την Καριστιανού, καλά θα πάει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και με την Καριστιανού, τώρα σήμερα κυκλοφορεί ότι μπορεί να κάνει και κόμμα για να είναι, λέει, να πάει κόντρα στον Σαμαρά. Θα τον χρησιμοποιήσει, λέει, η Νέα Δημοκρατία ως ανάχωμα στο Σαμαρά. Καταλάβατε. Θα δούμε. Αν είναι να κάνει πριν φύγει το καλοκαίρι, κάπου εδώ θα σκάσει η βόμβα. Σήμερα βέβαια έχουμε την ομιλία του Σαμαρά στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Έλεγα προχθές, χθες είναι, αλλά έτσι είχα διαβάσει. Σήμερα είναι στις 7. Να δούμε αν θα πει ότι κάνει ή δεν κάνει κόμμα ή ότι κάνει ή θα το αγνοήσει. Άλλωστε είναι, παιδιά, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς ένα ακόμα. 61 είναι. Τι 62, τι 63, 64. Το ΟΠΑ, το δικό μας κόμμα. Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Δεν μας ψηφίσουνε. Θα μας ψηφίσουν. Πρώτος ο Βενιέρης. Μίσος, η ζωή. Ο Γιάννης, έλα καλησπέρα φίλε, κάνεις αθλητική εκπομπή και δεν το πήραμε χαμπάρι, μας έχει σπρίξει τα σηκώτια, μην πω άλλο, με την Παοκάρα, Σπρώμη Παοκάρα, Μαργαριτόπουλος δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας κλπ. Έχεις κουράσει, μην βγάζεις τα ισόψυχά σου και το κόμπλεξ. Πού είναι το κόμπλεξ, υποστηρίζω ρε Γιάννη την ομάδα μου και λέω για την ομάδα μου, πού είδες το κόμπλεξ. Το κόμπλεξ που το είδες. Κακό είναι να υποστηρίζει κάποιος κάτι. Να με κρίνεις σαν άνθρωπο, όχι με τι το υποστηρίζω. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Το κόμπλεξ που το είδες. Υποστηρίζω και αγαπάω μια ομάδα. Υποστηρίζεις και αγαπάς και μια ομάδα, καλά κάνεις. Δεν θα κρίνω τι ομάδα είσαι. Ούτε θα σε κρίνω τι είσαι από την ομάδα. Θα σε κρίνω σαν άνθρωπο. Πού το είδες το κόμπλεξ. Και να σου πω και το εύκολο. Αγόρι μου, πατάς ένα κουμπάκι και αλλάζεις σταθμό. Απλά είναι τα πράγματα. Και μετά το ξαναγυρίζεις στον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά. Πού είναι το πρόβλημα. Τα ισόψυχά σου. Στην ηλικία που είμαι τώρα βγάλω τα ισόψυχά μου. Έχεις μαλώσει με τη γυναίκα σου σήμερα, είναι βέβαιο. Να χάσουν οι βουλευτές άνδρες και γυναίκες τα μπάνια του λαού. Ελενίτσα από λέει, όχι δεν τα χάνουν, δεν τα χάνουν. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Και μια και ανέφερε Γιάννη η αθλητική εκπομπή, να πούμε χθες 2-2 η Ελλαδάρα μας. Ναι, ναι. Προηγηθήκαμε, το γυρίσανε, ισοφαρίσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αλλά μην τρελαίνεστε. Δουλειά έκανε. Δουλειά έκανε ο. Δουλειά κάνει ο προπονητής, όπως και ο άλλος προπονητής δουλειά κάνει. Οι άλλοι μετέχουν και στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να πούνε οι άλλοι, αμέσως να βγείτε, να κάνετε. Να... Ο Γιώργος ο Σικιώτης, καλησπέρα, Τίτανος τεράστια Απόστολο. Εγώ πάντως το κόμμα σου, το ΟΠΑ, θα το ψηφίσω δαγκώτο. Αυτό είναι, ναι. Ξεκινάμε, ξεκινάμε. ΟΠΑ, ΟΠΑ, Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Ο Μπαμπουκλής ο Γιώργος, εγώ είμαι Βάζαλος και σε ακούω μια χαρά φίλο μου. Φυσικά και εγώ σε αγαπώ πιο πολύ από τους άλλους. Γιατί είσαι κάθε μέρα εδώ ρε Γιώργα ρε. Τι κόμμα είσαι, τι ομάδα είσαι, ούτε και με νοιάζει. Η ψυχούλα σου με ενδιαφέρει. Και αν θέλεις Γιάννη να βγεις στον αέρα και να φωνάς την ομάδα που είσαι, φαντάζομαι Μαριανό εσένα, αλλά πάση περιπτώσει, πολύ ευχαρίστως και με χαρά. Ο Δραγασάκης πήρε τη θέση της Αχτσόγλου. Άκουσε κάτι. Την πήρε, την πήρε. Α, εντάξει. Οπότε το σβήνω αυτό σαν απορία. Την Αχτσόγλου που είπαν ότι πάει προς Αλέξη. Κοιτάξτε τώρα να το σκεφτούμε. Η Αχτσόγλου λέει δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Εντάξει. Ο Αλέξης λέει εγώ για να πάρω κάποιον δεν πρέπει να είναι βουλευτής. Η Αχτσόγλου παρετήθηκε από βουλευτής. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Να ξέρετε.

Τζενάρα. Ενημερώνω την Καλαφάτη μετά από το Δελτίο Ειδήσεων και τις αυτές. Το τελείωμα αυτού του τραγουδιού, όπως το έκανε η Τζενάρα, θα το κάνω και εγώ έτσι για να δεις τι φωνάρα έχω. Εντάξει, πάρε τα χάπια σου και ετοιμάσου. Είμαι πολύ έτοιμος να το κάνω δηλαδή. Δεν ξέρω του Βενιέρη πώς θα του έρθει.

0: Καμένος αδερφέ είναι ένας ξεχασμένος πολιτικός που ψάχνει να ξαναμπεί, έχω την εντύπωση, στη συζήτηση, γιατί δεν έχει ανάγκη τώρα. Αυτό που λέει είναι αλήθεια, δεν έχει ανάγκη να ξαναμπεί. Ορίστε. Κύριος γράφει, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο Μαρτυριάρης, ο Πίνατ, πολύ σε συμπαθεί. Αυτό είναι. Δελτίο ειδήσεων, γιατί πήγε 6, δελτίο ειδήσεων με τον Καλαβρίδη Χατζινόπουλο, διαφημίζεις και επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγέρμος έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 14χρονης Αγάπης, στα ίχνη της οποίας χάθηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης. Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση το χαμόγελο του παιδιού. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,75, βάρος 65 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπλε jean shorts, άσπρη μπλούζα και γκρι σάκο. Στην έρευνα συνδράμουν και στελέχη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στις αρχές και για μια 34χρονη, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Η ίδια φέρεται να επιχείρησε να ανέβει προς την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η γυναίκα έχει τις αισθήσεις της, ενώ η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα το μεσημέρι. Για την επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς της σε ασφαλές σημείο έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συνδράμουν και εκεί εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση νομοθεσίας που θα προβλέπει την επιβολή φόρου 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να εντάξει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αγορά σε ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλικί στους 29, στις Έρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α. Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβέλ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και μετά το Μπαρμπαγιάννικο τραγούδι το καθιερώσαμε. Το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανδυσμένο δυνατό. Απόστολος Αρδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

0: Επίσης, επειδή υπάρχουν κάποια ερωτήματα που είναι η Κατερίνα Νικολάου. Η Κατερίνα Νικολάου δεν ξέρω, δεν το είπαν οι πρωινοί. Η Κατερίνα Νικολάου είναι στη Λαμία, παρουσιάστηκε με τις 73 μαζί που παρουσιάστηκαν εχθές. Βέβαια. Από πού έμαθα εγώ τι έγινε κάθε μέρα και τέτοια κλπ. Και σας έβαλα.
1: Τα ψευτικά τα πλούτη για σένα αρνήθηκα.
0: Δώσε.
1: Έλα να με πάρεις αγκαλιά. Είσαι το σπίρτο και εγώ.
0: Οι δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται, των δημοσκοπήσεων το κάγκελο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, σας έχω ενημερώσει, σας έχω ενημερώσει από πριν και για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, εκείνο που έχω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρο ανάλυσης, πάντα πρώτη Νέα Δημοκρατία φυσικά με 22,7%, εκείνο που με σκάει είναι ότι έχει η Ελλάς 12,1% χωρίς να μας έχει ανακοινώσει ποιους έχει, τι έχει, ιδεολογίες και δεν συμμαζεύεται. Εν πάση περιπτώσει. Το Πασόκ στο 9%, η Καρισιάνου 8,2%, η οποία είναι πρώτη και στη δημοτικότητα. Προσέξτε. Ναι, με 39%. Εδώ όμως να σημειώσω, αν θυμάμαι καλά, το Γενάρη είχε 50%. Και μετά ακολουθεί η Ζωήτσα με 34%. Ο Βελόπουλος είναι που την πληρώνει. Ναι, πλέον η ελληνική λύση είναι ελληνική εξαφάνιση. Κούρασε ο αρχηγός τα ίδια τα ίδια. Σε ένα βιντεάκι που σχολιάζεται και στα site της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει, λέει, σε όλους τους μισθούς 500 ευρώ αύξηση. Μάλιστα. Θα δώσει 500 ευρώ και στους 500 υπαλλήλους που έχει. 500 ευρώ. Τον είπε κανένας ότι οι επιχειρήσεις έχουν να δώσουν 500 ευρώ στον κάθε υπαλλήλο. Εκτός αν τα δώσει από την τσέπα του, γιατί είναι και χουβαρτόπεδο αυτός. Είναι πολύ χουβαρτόπεδο, αφού τα παίρνει από τους βουλευτές. Δεν θα είναι χουβαρτόπεδο. Και στο ραδιόφωνο, όταν έδινε δώρα, τα ζητούσε πίσω.
1: Είσαι το σπίρτο και εγώ είμαι η φωτιά.
0: Και μιλάμε για 132 και 220 ευρώ. Α, τι τον είπε η Νίκη, ναι, επειδή είπε, έκανε ένα λάθος μέσα στη Βουλή, είπε ελληνική Νίκη. Ναι, και θεωρήσαν ότι με τον Νατσιό θα κάνουν τα τσιμιτσικότσι. Ο Νατσιός είπε δεν θα ξεφτυλιστώ, λέει, τώρα στα γεράματα. Αλλά τα ενδιαφέροντα από τις δημοσκοπήσεις είναι άλλα. Το 69% το πάμε, λέει, λάθος. Το 26% είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο και έχει ως πρώτο πρόβλημα την ακρίβεια. Σωστά, 47%. Οι οικονομίες του δεν πάνε καλά, 33%. Και θέμα, σε κρίσιμα θέματα, το 23%. Το 69%, τι πάρετε με το 69 όλοι, εκεί κολλάμε στο 69. Έχει αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, το 25% εκθετική, πάντα σύμφωνα με την μέτρο ανάλυσης. Αρνητική είναι και για την αντιπολίτευση η κοινωνία. Το 80% έχει αρνητική άποψη για την αντιπολίτευση και μόνο ένα 12% έχει θετική. Και για τον Ανδρουλάκη πάλι 80% με 14% θετική γνώμη για τον Ανδρουλάκη. Και εδώ μεγάλη υποχώρηση η ελληνική λύση.

0: Ο Γιώργος ο Καράμπαλης και τον ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και καλό πουσουκού. Πολλά μηνυματάκια για τον φίλο τον Γιάννη, αλλά δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον Γιάννη. Ίσως να είναι και εκνευρισμένο σήμερα. Μου επισημαίνουν ότι ο Κυρανάκης είχε εκλεγεί και πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 2013-2017. Βρε καλώς τα παιδιά, Γαβρίλη Χατζινόπουλος.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Χαίρετε, λοιπόν, είχαμε...
0: Θες ότι ήρθες για καλό.
1: Δεν ήρθα για πάρα πολύ κακό, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ήρθα και για καλό, όντως. Έχουμε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στα διόδια των Μαλγάρων εκεί, σε εκείνη την περιοχή, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργηθεί ζήτημα, γιατί εκτός από τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη σε εκείνο το σημείο, σημειώθηκαν και δύο τροχαία ατυχήματα εκεί. Είχαμε κάποιες συγκρούσεις οχημάτων. Δεν έχουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσο σοβαρά ή όχι είναι τα τροχαία. Ωστόσο, σημειώθηκαν και αυτά τα δύο. Οπότε έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω έτσι, η κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Όσες και όσοι λοιπόν κινούνται σε εκείνα τα σημεία ή πρόκειται να κινηθούν, λίγη προσοχή και εκτός αυτού φυσικά να επικοινωνήσουν, να μας δώσουν εφόσον γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Τι γίνεται, κύριε Μαχιά.
0: Σε ευχαριστούμε. Προφανώς άνοιξε το χάρτη και βλέπει. 2310-513-2000, 2318-21-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800 να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την ταλαιπωρία που υπάρχει και στα διόδια των Μαλγάρων. Όσοι περάσατε ή όσοι είστε εκεί, κάτι τέλος πάντων. Για ανασχηματισμό, άκουσα σήμερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, σε ραδιοφωνικό σταθμό, που είπε να κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη. Κωστή μου, δεν αντέχουμε τώρα μέχρι την Πέμπτη. Πού να περιμένουμε? Εγώ πιάζομαι. Πες μας. Έχω κάτι, αλλά δεν σας το λέω. Για τον Καμένο, φίλος ακροατής, αν η απάντηση στα θέματα καθημερινότητας και της προοπτικής της χώρας είναι η επιστροφή όλων των πολιτικών πρωταγωνιστών του 2015, τότε μάλλον δεν έχουμε βρει ακόμα τις σωστές ερωτήσεις. Κοίταξε, μπορεί να αναγκαστεί κιόλα ο Καμένος, το ξέρετε αυτό, αυτές τις συνηθισμένες μορφές εξαναγκασμού στην Ελλάδα. Πιέζει ιστορία και πρέπει να κατέβω και έτσι και αλλιώς και αυτά, ναι, τα γνωστά. Και όσο η ακρίβεια είναι εκεί που είναι, να ξέρετε ότι το νούμερο ένα άγχος, αν είναι το νούμερο ένα άγχος για την κοινωνία η ακρίβεια, καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να αξιολογηθεί ήρεμα ή να αξιολογηθεί σωστά. Ακόμη και Νέα Δημοκρατία να είσαι, όταν πας βλέπεις μέχρι 20 του μηνός δεν έχεις. Α, και εδώ να πάμε στους Μητροπολίτες. Εγώ σας έχω πει, δεν τον εκτιμώ τον Ιερώνυμο, θρησκευόμενος είμαι, δεν το συζητάμε, πιστεύω, δεν το συζητάμε, αλλά είμαι με τη θρησκεία, με κανέναν ιερέα, με κανέναν Μητροπολίτη. Εξαιρώ τον Μητροπολίτη δικό μας εδώ Θεσσαλονίκη, τον αγαπώ, όπως και τον ιερέα στους 12 Αποστόλους στο Ρετζίκι.

0: πέσει από το μπαλκόνι εννοεί. Μπερδεύτηκα τώρα. Αφού είναι στο μπαλκόνι και ξέρω καλά θα πέσει, θα πέσει από το μπαλκόνι. Γράφετε κάτι τραγούδια μέσα στην απορία μας έχετε. Ναι, θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει, Μελίνα μου. Πού θα πάει το κάστρο, πού θα πάει. Για να δω, καλησπέρα Κώστα, να είσαι καλά, Απόστολος. Όλοι, καλή εκπομπή, αφού είπαμε, είπαμε έρωτα, θα πιούμε τσάι με λεμόνι. Καλησπέρα Κώστα, όλοι, καλή εκπομπή, αφού... Με μπέρδεψε, Μελίνα. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, άπε.
1: Γεια σου, ρε.
0: Καλώς τον.
1: Γεια, ναι. Άκου να δεις τώρα, σ' άκουγα και σκέφτηκα το εξής, δεν το είπα το βράδυ και λέω να το πω τώρα.
0: Α, πες το.
1: Αυτό για τους Μητροπολίτες.
0: Α.
1: Άκουσες κανένα κόμμα να διαμαρτύρεται για, για τον διπλασιασμό?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Πρόσεξε. Κανείς απολύτως δεν είπε ότι ξέρετε κάτι, κακώς διπλασιάζονται οι αποδοχές των Μητροπολιτών ή του Αρχιεπισκόπου. Πρόσεξε, εγώ δεν θέλω να λαϊκίσω, δεν θεωρώ ότι 2,5
0: ναι, απλά Δημήτρη να αναφέρω, 4,671 και 90 πήγε.
1: Ναι, δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να σου πω ότι είναι πολλά τα 2,5 που παίρνανε, αλλά πρόσεξε, κανείς απολύτως δεν είπε το παραμικρό, πολιτικά να βγάλει μια ανακοίνωση, πατέρφε, και δεύτερον, δεν άκουσα έναν μέχρι τώρα, μπορεί να δικό κάποιον, και αυτό για μένα σημαντικό, Μητροπολίτη, που να βγει με το γραφείο τύπου και να πει εγώ τα χρήματα δεν θα τα πάρω.
0: Πολύ σωστά. Τη στιγμή, που υπάρχουν ιερείς που είναι με 1000 ευρώ, με 1000 ευρώ μεικτά. Ιερείς.
1: Ναι,
0: και ο Χριστός είπε, άμα έχω δύο χιτά.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση δεν βγήκε ένας Μητροπολίτης μέχρι τώρα, εκτός αν βγήκε, δεν το ξέρω.
0: Ούτε και εγώ, είδα. Μπήκα και σε κάτι εκκλησιαστικά site, δεν είδα τίποτα.
1: Ναι. Αυτά τα δύο τίποτα άλλο, επειδή σ' άκουσα, λέω κάτι θα προσθέσω, δεν τα είπα το πρωί και μου ήρθε τώρα.
0: Καλά, τουλάχιστον έπρεπε να διπλασιάσουν τον ιερέα το μισθό, τουλάχιστον. Ή να πούνε να πάρουν ιερείς, όχι εμείς. Ήδη παίρνετε δύο, πόσο παίρνουν, 3,270.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Μικτά πρέπει να ήταν αυτά.
0: Πάντα μικτά.
1: Ναι. Καλώς, εντάξει, Αποστολογία.
0: Να είσαι καλά. Α, σωστά γράφει και ο Ηλίας ο Μπέτζιος. Απόστολε, έπρεπε να διπλασιάζει τους μισθούς των παπάδων. Καλησπέρα, Απόστολε. Σωστά, έτσι έπρεπε. Είναι, οι άνθρωποι είναι με 1000 μεικτά τώρα, εντάξει. Και μην νομίζετε ότι είναι μια Κυριακή παπάδες. Μην σας περάσει κανένα τέτοιο από το μυαλό. Από το πρωί είναι στην εκκλησία μέχρι το βράδυ. Καλησπέρα, Κώστα. Αρέ, Μελίνα, με έχεις μπερδέψει. Για τον Μπαρμπαγιάννη είναι. Όλοι, καλή εκπομπή, αφού είπαμε έρωτα θα πιούμε τσάι με λεμόνι. Έλα εδώ ρε Γαβρίλε, θα το χάσω με αυτό, να το χάσω, τελείωσε. Δεν μπορώ να παίρνω σε κάθε εκπομπή κάποια εξαιτία του λέω τι.

Εντάξει Μελίνα, μπορώ να σε λέω και νουνά μου εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Κώστα θες Κώστα, ό,τι θέλεις. Αλλά θέλω Χριστούγεννα δωράκι, Πάσχα λαμπάδα, δεν θέλω κατά.

0: Πήγαμε κοτσονάτι εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους είπαμε, εμείς έχουμε εκεί πέρα πλεόνασμα. Να, κοιτάξτε εδώ πέρα. Τους τα στη μούρη. Πάρε να δεις. Όπως έβαλε ο Βουτσάς στην εφημερίδα στον αδελφό του το Βογιατζή, όταν η Λάσκαρη στην εφημερίδα θα πήγαινε σε αυτή. Το φωνάζει, πώς το φωνάζει, Θανάση. Κώστα, Κώστα, διάβασα και τη φέρνει στη μούρη. Έτσι τους πήγαμε κι εμείς το υπερπλεόνασμα στη μούρη. Πάρε να έχετε, δες. Εδώ έχουμε υπερπλεόνασμα. Τι το θέλαμε. Μόλις τους δείξαμε το υπερπλεόνασμα, λέει, εντάξει, επειδή είστε καλά παιδιά, θα καταργήσετε 1236 φοροαπαλλαγές. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
1: Με τη σταυρία, στην περίπτωση μας όμως, δεν υπάρχει άλλος.
0: Θέλουν και αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Τι το θέλαμε και πήγαμε. Μόλις βγήκαμε τα μνημόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξαναμπούμε. Βέβαια εδώ ένας μας βγάζει, άλλος μας βγάζει, έχουν μπερδευτεί. Μας έβγαλε ο Τσίπρας, μας έβγαλε ο Μητσοτάκης, όλοι μας βγάζουν τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης μας έβγαλε και από την επιτήρηση. Άντε. Απ' τα ρούχα μας μας βγάζουν όλοι πάντως. Να το ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει ευτυχία.
0: Έλα ρε αγορίνα μου, αυτό που ακούω, αυτό που ακούω. Έλα, το πιάσα.

0: Μου γράφουν υπάρχει πολιτικό κόστος, γι' αυτό δεν μιλάνε. Υπάρχει, η εκκλησία δεν είναι ουδέτερο πεδίο και για αρκετά κόμματα μια σύγκρουση εκεί μπορεί να θεωρηθεί ρίσκο. Άστο. Επειδή επηρεάζει πολλά κροατήρια που είναι ευαίσθητα σε τέτοια ζητήματα.
1: Κι αν με το θέλεις πια το δαχτυλίδι.
0: Η Κατερίνα, αγαπάμε Αυδελά, σ' αγαπώ κι εγώ την αγάπη μου.

0: Νεολαία. Το. Πώς το λέγαμε. Μπρο μου, το μάθατε. Εντάξει. Έχετε την καλοσύνη λίγο να μας ρίξετε έστω μια ματιά με το ασπράδι σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι γενιές λέει είναι οι boomers έκτιζαν, οι Gen Z αφιβάλλουν. Τι είναι αυτοί οι boomers και οι Gen Z? Οι boomers λέει είναι έως το 1964, οι Gen X έως το 1980, οι Gen Y ή η Millennials είναι έως το 1996, η Jet έως το 2012, η Alpha 13 με 24. Τι είναι αυτά, ρε? Αμέσως.
1: Boomers.
0: Ναι.
1: Gen Z.
0: Μήπως τα δείξεις ανάποδα. Εσύ τι είσαι, Gen? Gen? G. Gen Z δεν έχω. Gen Z έχω.
2: Z.
0: Z. Α, εσύ είσαι, εγώ πάει, έφυγα. Ο Gen Y τι είναι? Καλησπέρα στα Ταλάφανο, βρε αγαπέ.
3: Καλησπέρα.
0: Α, εσένα να ρωτήσω τώρα για Gen Z και Boomers, τα βρήκαμε. Τώρα ναι. Είσαι ο ειδικός, πήρε. Άσε που μόλις ξύπνησε, καλά άναψε το τσιγάρο, έπρεπε να πάρεις και τηλέφωνο, με πρίξεις τώρα.
3: Με έπρεξες εσύ προηγουμένως.
0: Γιατί?
3: Για το μισθό του Δεσποντάδο.
0: Να σου πω την αλήθεια, ότι όταν το έλεγα και το συζητούσα με τον Δημήτρη, πέρασε από το μυαλό μου.
3: Ε, ναι, κατευθείαν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Άντε πάλι. Όλο συνέντευξη με κάνεις.
3: Ναι, ο Νερουλάς της Βουλής, τι ναι. Μισθό παίρνει?
0: Α, μην το ψάχνεις, κανονικό βασικό μισθό της, του δημοσίου υπαλλήλου, απλά ανεβαίνει ανάλογα με τα χρόνια, να το ξέρεις. Μη ναι, αυτά που ακούγονται 3 και 4 χιλιάδες, όχι, δεν παίρνω.

0: να κατεβάσει.
1: Τώρα πώς πήγες από τον Αρχιεπίσκοπο και τους μισθούς του Μητροπολίτη στα παιδιά που βάζουν το νερό επάνω στην έδρα, οι οποίοι είναι και στις επιτροπές.
0: Γιατί πιστεύουμε ότι μόνοι χαβαλετζίδες σε αυτή τη χώρα που πληρώνονται είναι οι Αρχιεπίσκοποι. Πρώτοι κάναν τα εμβόλια. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους προσέχουμε.
1: Να τους προσέχεις, πάω για διάλειμμα, ναι. Χίλια συγγνώμη, σε ευχαριστώ
0: μερικοί,
1: πολύ. Ναι.
0: Συγγνώμη λίγο και ναι. Μερικοί από αυτούς ναι. Είναι και πολύτεχνοι.
1: Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά. Bye.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
10: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα, 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφτή.

0: ελάχιστες χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
3: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
2: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
3: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
2: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
3: Άσε με φιλί, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

με αγαπάει η Κατερίνα όταν δεν τραγουδάω, εντάξει. Καλησπέρα και στη φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα στην Αναστασία τη Χορόζογλου, σας πρόμαυρους νέους επιβάτες. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Α, μου έχει γράψει η Λένα. Α, ευχαριστώ πολύ, Λένα. Εγώ είμαι Μπρούμερς και ο Γιάννης Ρέπιτς. Ο Λεοντής, λέει ο Ρέπιτς, είναι Millennials. Όχι, Millennials. Τώρα το τσιμπάω. Θα το διαβάσω. Σ' αγαπώ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Έλα. Το αγοριού απέναντι για τη Μελίνα. Δεν το βάλεις. Λοιπόν, μάλιστα, η σιωπηλή γενιά, 28 με 45 άνθρωποι που μεγάλωσαν σε δύσκολες εποχές, πόλεμο, στόχια. Οι Μπρούμερς, εμείς είμαστε γενιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές γεννήσεις.

0: Έρχεται εφαρμογή, θα κάνετε κάπου μία αίτηση σε μια δημόσια υπηρεσία και από το κινητό σας θα βλέπετε πού βρίσκεται η αίτηση. Ποιος την υπέγραψε, ποιος δεν την υπέγραψε, ποιο πήρε κλπ. Ωραίο, ωραίο. Και ο τραμπολίνο κλαίει από χθες, είχαμε ψηφοφορία, του φύγανε 18. Εδώ άμα φύγουμε 18 καήκαμε. Α, μια που είπαμε για τους Μητροπολίτες, να πω ότι ο Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη προχώρησε μια θετική στήριξη της, των κληρικών της Ομογένειας, ναι, ναι, και των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Δημιούργησε 600 οργανικές θέσεις, έδωσε οικονομική ενίσχυση εκεί για να μην χανόμαστε εκεί πέρα.
1: Θέλω τα χάδια μου και τη σφαλιάρα μου.
0: Ναι, την είδα αδελφέ την φύσα του στα Ποσειδόνια του. Τα στενά του Βοσφόρου οι Τούρκοι τα έχουν δικά τους. Προκαλούν, προκαλούν. Αλλά δεν έχουμε πρωθυπουργό το Βελόπουλο. Πάει τώρα ο Βελόπουλος, μόλις θα βγάζαν την αφίσα, θα έχει φτάσει Άγκυρα και πιο πέρα. Έως 26 χρονών, αδελφέ, μπορεί να... Ναι. Όχι. Άγνωστο γράφει, ναι. Έως 26 ετών οι κοπελιές στο στρατό. Από Στάσης κράτησε ο Παυλάρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος χαρακτήρισε το Σαμαρά ακροδεξιό. Είπε ο Παυλάρας, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Με το Γάντι, η σφαγή του αμνού. Ρε, σήμερα έμαθα του Gen Y, έμαθα τους Jet. Η Jet, α, μέχρι το 2012, η Jet. Πού είναι η Jet? Η Jet τι είναι, η Jet, η γενιά των, μέχρι 2012, α, 97 μέχρι 12, η γενιά των social media και των smartphones. Α, η Α13 και σήμερα τα σημερινά παιδιά, α, εγώ είμαι αυτός. Και έλεγα, πού είμαι, βρε Λένα, τελευταίο με έχεις, άντε. 23-10-500-13.000, 23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800 στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Ο Γιώργος σου που πάει, έλα γιατί σε έχω σήμερα.
2: Για που το βάνε.
0: Φουλακίδη, είσαι έτοιμος. Οπα. Μόλις είναι να πω τα ζώδια ποιοι μόνοι τους θέλουν να περνούν τις διακοπές, τσουπ, τηλέφωνο. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, απέ.
3: Όχι, πριν αρχίσουν τα πιπεράτα, καλά που πήρα.
0: Δεν έχω πιπεράτα, πιπεράτα έχω. Αφού... Ναι, έχω. Ναι. Με τον καύσαν, αν πρέπει όχι να κάνεις έξω, αν έχεις διάθεση για σεξ.
3: Δεν είναι.
0: Εκεί έμεινες, τόσα προλόγησα, εκεί έμεινες. Άντε πονηρά μυαλά. Ένα καλό όχι. Παιδί μπήκε εδώ πέρα, ηθικό θα το κάνετε και αυτό. Άντε να μην πω, τέλος πάντων.
3: Ίσα πήρα, πρόσεξε τώρα, πήρα, γιατί Α, βασικά είμαι κι εγώ boomer, έτσι.
0: Α, boomer είσαι.
3: 25
0: μπράβο. Λοιπόν, εγώ σήμερα έμαθα τι είμαι.
3: Boomer.
0: Ναι, boomer.
3: Boomer, ναι, ναι. Boomer. Λοιπόν, ναι. Είπες boomer. Είμαστε boomer.
0: Boomer. Α, τώρα που το διαβάζω, boomer. Ναι, ναι, το είδα.
3: Πολύ μ' αρέσει. Είμαστε
0: Β,
3: boomer.
0: Μικρό, λοιπόν. Μικρό, μία αρέσει. Ναι, απέ.
3: Ναι. Με πήγες που λες βόλτα, με έκανες ξανά μικρούλα.
0: Ναι.
3: Απέναντι από το σπίτι των παππούδων μου ήταν κινηματογράφος Θερινός. Ακριβώς απέναντι. Υπήρχε
0: στις
3: δηλαδή δρόμος. Ναι, στις Σέρες.
0: Μισό λεπτό. Τα βάλουμε σε εντάξει. Εδώ
3: ο
0: Θερινό.
3: Δεν θα πω. Εγώ θα πω.
0: Έσπερος. Έσπερος.
3: Ο δεν θα πω, λέω.
0: Ρέξ.
3: Δεν θα πω. Όχι, δεν θέλω να πω.
0: Έσπερος, Ρέξ.
3: Έχω λόγο που δεν θέλω να πω.
0: Πάνθεον. Πάνθεον. Απέναντι και πολυκατοικία. Πάνθεον.
3: Δεν λέω. Λοιπόν, ήταν ένα ωραίο διόροφο.
0: Ναι.
3: Ωραία. Και απέναντι ήταν ο κινηματογράφος. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα, είχα έτσι τον ουρανό.
0: Το Κρόνος δεν είχε θερινό. Τα αστέρια δεν έχουν θερινό. Τώρα ξητάνε το Πάνθεον, ο Έσπερος. Τα άμαθα.
3: Λοιπόν. Και μας πήγαινε η μαμά και ο παπάς εκεί να μας αφήσουν για να βγουν βόλτα.
0: Σε παίρνα και σένα
3: από το Καλάδα. Εγώ ήμουν δηλαδή δημοτικό, ας πούμε. Ναι.
0: Σε παίρνα από το Καλάδα νέκταρ και έβαζε γραμμή ο παπάς ποιος θα πιει μέχρι τη μέση και ποιος θα υπόλοιπο. Γιατί μαλώναμε με τον αδερφό μου.
3: Όχι, μας πήγαιναν λοιπόν στο μπαλκόνι της γιαγιάς και το παππού.
0: Α,
3: ναι, εμείς ήμασταν στο μπαλκονάκι. Μας άφησε η μαμά και ο παπάς για να βγουν και μας άφηναν στον παππού και τη γιαγιά. Και θυμάμαι που λες να είμαι εκεί στο μπαλκόνι, ήταν η οθόνη, αλλά δεν έβλεπα. Ήμουν μικρό παιδί τότε, δηλαδή έβλεπα εντάξει τα χρώματα και τέλειωσα. Με ενδιέφερε, ήμουν παιδάκι του δημοτικού. Και ερχόταν που λες η γιαγιά, έτσι όπως ήταν το τραπέζι αυτό, το Fair Forze, το γυάλινο το παλιό. Έβαζε τηγανιτές πατατούλες για τον αδερφό μου και για μένα γαλατάκι ζεστό μου άρεσε γλυκό με ζάχαρη και βούτουσα ψωμάκια μέσα. Λοιπόν, και το όλο το μπαλκόνι 30 φιλιές που μοσχοβολούσαν.
0: Ναι, ναι.
3: Κύριε Απόστολε, σαν να τα μυρίζω και τώρα.
0: Είναι. Έτσι, Απόστολος. Αυτά, κύριε,
3: τέτοια... Σαν να τα μυρίζω και τώρα. Γιατί... Όχι, κύριε Απόστολε, ναι, κύριε Απόστολε.
0: Γιατί εγώ είμαι αλφα, εντάξει.
3: Πείσαι.
0: Αλφα.
3: Τι σημαίνει αλφα.
0: 13 μέχρι σήμερα. Τα σημερινά παιδιά.
3: Με μπέλεψες. Λοιπόν, και μπορώ να ζητήσω τραγούδι, αν θέλεις, αν υπάρχει χρόνος, γιατί έχεις και τις μελέτες σου τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Αφιερώνω σε όλους τους άντρες που ακούνε εγώ σήμερα, και όσους οδηγούν, και σε όλους τους άντρες, έτσι να χορέψουν ένα ωραίο ζεϊμπέκικο, αν και πολλές και γυναίκες χορεύουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ του Δημήτρη του Μητροπάνου η εκδρομή.
0: Α, χθες το
3: και επειδή άκουσα και τον κύριο Βενιέρη, του αρέσει και του κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ αφιερώνω την εκδρομή, όλα αυτά που λέει είναι τόσο όμορφα αυτά τα λόγια.
0: Ναι,
3: τα
0: το έβαλα χθες και έκανα και σχόλιο. Τι έχει

0: Όπως καταλάβατε, Γαβρίλ Χατζινόπουλος στο στούντιο έχει, πέταξε και τις ζεμπεκές του, πέταξε και τα τρικάκια του.
1: Ναι, διάφορα, ποικιλία. Ναι,
0: ποικιλία.
1: Να πούμε ότι είχαμε παρέμβαση, κύριε Μαχαιρά, τα τεχνικά λίγο να τα ρυθμίσετε. Είχαμε παρέμβαση κουκουλοφόρων πριν από λίγη ώρα στο σπίτι του Νίκου Παπαϊωάννου, του Υφυπουργού Παιδείας φυσικά. Είχαμε λοιπόν μία παρέμβαση αντιεξουσιαστών, πέταξαν τρικάκια τα άτομα, φώναξαν και συνθήματα. Από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, ότι την στιγμή εκείνη ήταν μέσα στο σπίτι μέλη της οικογένειας του κυρίου Παπαϊωάννου. Υπήρξε και δήλωση από τον ίδιο. Υπήρξε και δήλωση, να αναφέρουμε έτσι ένα απόσπασμα. Λέει ότι η σημερινή ενέργεια κουκλοφόρων να πετάξουν φυλάδια κεντρικά και έξω από το σπίτι μου δεν ευνηδιάζει, ούτε με εκφοβίζει. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι, λέει, άλλη μια προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλλουν τις θέσεις τους, όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμπουκισμό και την επίδειξη δύναμης. Τους απαντώ ξεκάθαρα, δεν έκανα ποτέ πίσω. Ανέφερε ο κ.
0: Παπαϊωάννου. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Ακριβώς. Χθες είχαμε αντίστοιχη έτσι, παρέμβαση στο σπίτι του κ. Σιμόπουλου.
0: Φαντάζομαι ο παδικό είναι, γιατί είναι Παναθηναϊκός αυτός. Άρρωστος. Μετά βάλει και το χάο. Ο Χάρος βγήκε Παγανιά, Μητροπάνωση και αυτό. Μετά βάλει και το Χάρος εκεί και Παγανιά, μην το πάνω σύν κι αυτό. Τι το θέλεις το κουταλάκι για το φαρμάκι. Άντε βρε και καλό προσωπικό να έχουμε.

0: Μπαρμπαλέκος μου γράφει: η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Έτσι αγόρι μου, να σε καλά την αγάπη μου. Γεια σου Νικόλα Ραμπατζή από την ασπρόμαυρη Μύκονο. Τι έγινε, στη Μύκονο είναι ποιος είναι στη Μύκονο? Έχω τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα. Μην ξεχάσετε να βάλετε το ο Κυρθάνος πέθανε.
0: Και το...
1: Έχει μια ακολουθία.
0: Και το... Και τόση ώρα ψαχνόμασταν, πιο ξεχάσαμε.
1: Αυτό μιλάμε δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάτε τελευταίο να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρεις τι, εγώ μόνο ενοχλούμαι, υπάρχει και άλλος κόσμος όσον αφορά τις ελληνικές ταινίες που τις δίνουν χρώμα.
0: Α, και εμένα δεν
1: μ' αρέσει. Με χαλάει ρε παιδί μου.
0: Ο συγχωρεμένος...
1: Και αυτά θα βάλουμε χέρι.
0: Έλατε.
1: Ας την ούση που συνάς πρόμαυρη και ωραία.
0: Μαζί σου.
1: Δεν σου το χαλάει.
0: Μου το χαλάει.
1: Δηλαδή δεν θέλω να τη δω.
0: Όχι έτσι, αλλά μου το χαλάει. Εμένα μου το χαλάει. Έχεις δίκιο.
1: Άστε να βάλεις χρώμα.
0: Ο συγχωρεμένος ο Χαρικλίν έλεγε: τι τις θέλουν τις έκχρωμες, αφού όλοι τις άχρωμες βλέπουμε.
1: Τέλος πάντων, να φτιάξω.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Τώρα τι να πω, την έρευνα, αν πρέπει να κάνετε ή τα ζώδια μόνο. Τι χρόνο έχω, ούτε 10 λεπτά δεν έχω. Από όσο να πω, τον πατέρα μου, τον πεθερό μου. Μπρούμε, θα πες καντήλη. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Απόστολε, πες... να πω κι εγώ ναι. Αναμνήσεις από κινηματογράφους στο χωριό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: που ερχότανε...
2: Ερχόταν και το ζωτένα καφενείο ή το στρατιωτικό σινεμά στην αυλή του σχολείου.
0: Ναι.
2: Και πηγαίναμε, ο καθένας έπαιρνε και την καρέκλα και πήγαινε.
0: Ναι.
2: Είχαμε ένα παπά, τώρα σου μιλάω... για αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων είχαμε έναν παπά τότε, ερχόταν και καθόταν στην είσοδο του καφενείου και δεν άφηνε τον κόσμο να πάει και σου μιλάω για...
0: Γιατί το δικαιολογούσε?
2: Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ναι. Και μιλάμε για ταινίες, όχι τέτοια, μιλάμε για Ξανθόπουλο, για Καρπαπά, Μιλωνά, ξέρω εγώ, τα θυμάστε εκείνα τα έργα.
0: Πού δεν τα θυμάμαι.
2: Και δεν άφηνε. Εγώ η Αριζέα το μεταξύ, να χωριό δίπλα από την Αριζέα. Είχε δύο κινηματογράφους που τις Πέμπτες που είχε.
0: Αν
2: πατάρι,
0: είχε δύο το χωριό, η Αριζέα πώς είχε, 10.
2: Η Αριζέα δύο, το χωριό μου δεν είχε κανένα.
0: Η Αριζέα είχε δύο. Ναι.
2: Είχε μόνιμους. Ναι. Ενώ σε εμάς ερχόταν με το αυτοκίνητο ο σινεματής, γυρνούσε στο χωριό και φώναζε. Πάρτε καρέκλες, πάρτε μαντήλια και ελάτε να πούμε τάδε ταινία.
0: Έτσι.
2: Σε ριζωμένη γενιά και
0: έτσι.
2: Δεν τα αναφέρω κι άλλα. Σας πάνω αυτή την ανάμνηση έχω να πω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη μου. 4 ζώδια που λατρεύουν να κάνουν διακοπές μόνος του.

0: Ο Παρθένος λέει θέλει ήρεμα νερά και δικό του ρυθμό. Οπότε μόνος του διακοπές. Ο Σκορπιός θέλει αποσύνδεση από όλα. Ναι, ναι. Δεν θέλει και πολλά με κοινωνίες. Θέλει να πηγαίνει μόνος του διακοπές. Ο Εγώκερος δεν θέλει ένταση και υποχρεώσεις. Μόνος του διακοπές. Και ο Υδροχός θέλει δικούς του κανόνες. Δεν αντέχει υπερβολική οργάνωση και κόσμο πολύ. Αυτά τα τέσσερα ζώδια θέλουν μόνοι τους να πηγαίνουν διακοπές. Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Υδροχός. Χάνω τον άντρα παγαπώ. Κολομβίας. Λοιπόν, το καλοκαίρι λέει αυξάνεται μεν η σεξουαλική επιθυμία, αλλά μην κάνεις λέει σεξ το μεσημέρι, ναι. Δημιουργούνται λέει σωματικές απαιτήσεις και αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί. Σώπα, ρε, σαν περιμένω να μας το πεις. Ναι, μειώνει λέει ο καύσωνας την επιθυμία, διότι υπάρχει αύξηση της σεροτονίνης και πέφτουν τα επίπεδα της ντοπαμίνης, ναι. Για να κάνετε τώρα σεξ, έχω και συμβουλές, προσέξτε, είμαι εγώ ειδικός, για να διεγείρετε και να πρέπει να δροσίσετε το σώμα σας και το μυαλό σας. Καταλάβατε. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν πτώση της τεστοστερόνης στους άνδρες, οδηγώντας σε χαμηλή λίμπιντο. Οπότε τι πρέπει να κάνετε εσείς? Λίγο προσοχή, σημειώστε για να ξέρετε κλπ. Λοιπόν, κάντε ένα δροσερό ντουζ. Ανάψτε φουλ το κλιματιστικό. Κάντε σεξ μέσα στο ντουζ. Αυτό μου άρεσε. Και το Λεοντή τον άρεσε. Ναι, χαμογέλασε με Λίνα. Βρείτε στάση που δεν θέλει πολύ σωματική επαφή. Έχω μια πολύ καλή. Τα βλέπεις όλα μπροστά. Και κάντε παιχνίδι με παγάκια. Και εδώ το έχω. Και αυτό σε άρεσε. Άτιμο που είσαι. Και τι είσαι? Millennium, τι είσαι?
1: Σιγά μην είμαι και τάπερες η Απόστολη.
0: Επαναλαμβάνω οδηγίες. Στον καύσωνα. Αν σας πέσει λίμπητο και λοιπά, δεν κάνουμε μεσημέρι. Αλλά αν θέλετε και επιμένετε και σας έρθει, κάτσε τι να κάνουμε. Κάντε δροσερό ντουζ. Ή βάλτε φουλ το κλιματιστικό. Κάντε σεξ στο ντουζ. Βρείτε τη στάση που δεν θέλει πολύ σωματική επαφή. Κάντε παιχνιδάκια με παγάκια. Άιντε! Αυτή είναι η κομπάρα. Τελείωσε.

0: Άντε να δω τώρα τα μηνύματα. Το τελευταίο θα κάνει, λέει η Μελίνα.
1: Έπιαναν τα πόδια τα
0: το πιο πάνω δεν το διαβάζω, Μελίνα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Στα καλάδια δεν μπορώ, εν πάση περιπτώσει. Είδες, σε ρέα μου, από πόσα σε έκανα. Γεια σου, Θάνια, την αγάπη μου.

0: Έχουμε και άλλες οδηγίες από κοπέλα είναι. Στους 40 βαθμούς είμαι σε μονογαμική σχέση με τον κλιματισμό. Στα προκατατικά είναι άνοιξε τον ανεμιστήρα. Όχι, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω τέτοιο άλλο σου λέει. Τα ζώδια των παιδιών μου και τα τρία. Να σε καλά. Σας έχω και ένα ποιητή να σας βάλω να ακούσετε. Προλαβαίνω ίσα ίσα. Δεν είναι και μεγάλο το ποίημα που θα πει, αλλά υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας, ζουν οι άνθρωποι. Να τον κάνουμε και μια διευθύνση.
1: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω το ποίημα μου με τον τίτλο Κάμπια. Η μικρή μου Κάμπια όλο σου λατσαρίζει στην γειτονιά με τις παντόφλες της. Γιατί μικρή μου Κάμπια έφαγες παχιά φακή, να πιάσω το κορδελάκι από το φουστανάκι σου για να κρυφτώ μέσα εκεί.
0: Θα μπορούσα να πεις
1: τις παντόφλες της. Γιατί μικρή μου Κάμπια έφαγες παχιά φακή, να πιάσω το κορδελάκι από το φουστανάκι σου για να κρυφτώ μέσα εκεί.
0: Μπορούσα να πεις και για να κρυφτώ μέσα στο βρακί. Είναι και αυτό. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Αυτό είναι. Πες του Κολομβιανού να έρθει να δει πώς έχει το ρέμα στην Ελλάδα. Που θέλει και κλιματιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σκέφτομαι τη Μελίνα τα παγάγια και αυτός που θα τα υποστεί. Σας ευχαριστώ για τις συνεργασίες. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον επόμενο Λεωτής Ραφαήλ Μαγεράς, την αγάπη μου.
2: Όμως ξένοι τη ζηλέψαν και τη χώρα αυτή.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή στις 10. Μετά τη λειτουργία μην αρχίσουμε τα σεξ πιο μπροστά.
2: Πήγαν στα μπαζάρια.
0: Άνε κάψω να λέμε τώρα. Πριν σας μετά το Λεωτή, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σκόλικας ο Σεραίος, μετά αρμόδια από τον Ασπρόμορφο του, ποιος είναι? John Rabbits! Μπρούμερ. Μπού! Μπού, εσένα ρε, που με τρομάξε εμένα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς τίποτε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
2: Τα κλεφτρόνια προσκυνάνε.
0: Παγάκι. Σπονδυλική στήλη να πηγαίνει προς τα κάτω. Ω, Παναγιά μου.

τι ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο από το Νεοχώρης Ειδικής. Κύριος Χατζινόπουλος, παρακαλώ. Ο κύριος Χατζινόπουλος. Χατζινόπουλος. Χατζινόπουλος. Ρε δελτία. Α, ήρθε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που βρίσκονται στα διόδια των Μαλγάρων, καθώς εκτός από τα έργα ασφαλτόστρωσης που εκτελούνται στην περιοχή έχουν σημειωθεί και δύο ατυχήματα. Το μποτιλιάρισμα είναι αρκετά μεγάλο. Στο ένα από τα δύο ατυχήματα συγκρούστηκαν φορτηγό με γιόταχη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 14χρονης Αγάπης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Missing alert σήμανε από το χαμόγελο του παιδιού. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,75, βάρος 65 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπλε jean shorts, άσπρη μπλούζα και γκρι σάκο. Στην έρευνα συνδράμουν και στελέχη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Άγνωστοι κουκουλοφόροι βρέθηκαν πριν από λίγη ώρα έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και πέταξαν τρικάκια ενώ φώναξαν συνθήματα την ώρα που ήταν μέσα σε αυτό μέλη της οικογένειάς του. Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι μου δεν με ευνηδιάζει ούτε με εκφοβίζει, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε εκλογική ετοιμότητα και με στόχο την επίτευξη του στόχου της πολιτικής αλλαγής εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιλογή για τη διεκδίκηση της εκλογικής νίκης, τονίζοντας ότι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα μπορεί να επέλθει μέσω της ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα προσδιορίζει τη Νέα Δημοκρατία ως το κύριο πολιτικό του αντίπαλο, διαμηνύοντας πως θα απαντά σε κάθε πρόκληση, υπερασπιζόμενο τις θέσεις και την ιστορική του διαδρομή. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στους Ισραηλινούς Υπουργούς Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαλέλ Σμόρτριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ, και ζήτησε να υιοθετηθούν κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη και στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλική στους 29, στη Βέρεια και στη Σέρρη στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
9: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι απόγευμα Παρασκευής και είναι το Status Update, το οποίο θα είναι κοντά σου έως και τις 8.
7: Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

Σε εκείνα σταμάτα η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Καθώς εκτός από τα έργα ασφαλτόστρωσης που εκτελούνται στην περιοχή, έχουμε και δύο ατυχήματα. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων που έρχεστε στην Θεσσαλονίκη, κατεβάζετε ταχύτητες, οπλίζεστε με υπομονή, καθώς το μποτιλιάρισμα είναι σε αρκετό μήκος του δρόμου. Στο ένα από τα δύο ατυχήματα συγκρούστηκαν φορτηγό με γιο ταχύ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημίες, ενώ οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ήταν προγραμματισμένες. Όπως λένε και η Ονειράμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: σε λίγο.
1: Εγώ επέστρεψα τώρα για να σε ενημερώσω ότι έχουμε έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Μουδανιών, στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτεια, από τη Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη. Στους κλάδους εισόδου και εξόδου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.

στο 6-900-8-357-800 στο Viber του Status FM. Στέλνετε αν συμβαίνει οτιδήποτε οπουδήποτε εκεί έξω και φυσικά στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 2-3-15-13.000 και 23-11-82-10-50. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην τηλεματική των 200 στάσεων του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του οργανισμού που έχουμε, υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ της Πέμπτης, από εχθές δηλαδή, από χθες το βράδυ, τηλεματική στις πινακίδες στις έξυπνες στάσεις, όπως αναφέρει ο οργανισμός, δεν παρήχε ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Το πρόβλημα, όπως διευκρινίζει ο ΟΑΣΤ, οφειλόταν σε σφάλμα στο δίκτυο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών εκδηλώσεων διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως μπορείτε να δείτε όσοι περνάτε από την πλατεία Αριστοτέλους, έχει μετατραπεί σε beach volley, έτσι. 9 με 2 αύριο και 6 με 8 το βράδυ. Και την Κυριακή ξεκινάμε με τους ημιτελικούς γυναικών από τις 10 το πρωί, με την τελετή απονομών να γίνεται στις 9.30 το βράδυ. Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραστίβου 2023.

Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρεις ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σου στο μέρος όπου η ενέργεια, η τεχνολογία και η ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.

0: Παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: À Paris.
2: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρας Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status update. καθημερινά στις 7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 40 λεπτά μετά τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευής. Και όπως και να το κάνεις, η Παρασκευή είναι αλλιώς. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, με εξαίρεση τα Μάλγαρα, λόγω δύο τροχαίων που είχαμε νωρίτερα. Εάν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, μας ενημερώνετε. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, 6-900-8-3-57-800.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στην συνέντευξη της ημέρας, για άλλη μια φορά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Στάτους 107 και 7, αυτή τη φορά από τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Opinion Poll. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ανέφερε εδώ στον σταθμό μας, στο Status Press. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε, έτσι ένα μικρό, σχετικά μικρό απόσπασμα, και επιστρέφουμε.
1: Κύριε Τσίπρα και της κυρίας Χαρισιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό, ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες, από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, το σύμ, πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για 3/4 θέση μεταξύ ΠΑΣΟ και κόμματος Χαριστιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
2: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καρισιανού αυτά.
1: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5-2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την Άνοιξη, όταν η Πλεύση Ελευθερίας για κάνα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
2: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι 3 τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος, κύριε Ζούπη, ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό δε και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
2: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ, πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μια, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και προβάλλα μια ερώτηση για τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες, και εκεί ανάμεσα βάλαμε το τι κόμμα ψηφίζει ο άλλος διαχρονικά, αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση παλιά, ή και την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά και τα δύο μαζί άθροιζαν, ενώ οι πολίτες είχαν δικαίωμα μέχρι δύο απαντήσεις, μόλις ένα 10%. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να έχουν σπάσει φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγον αντισυστημισμός, ο λίγον απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία και τώρα, αλλά πέρυσι είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα σαν αρχηγός κόμματος είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
2: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισιανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χείτ, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρη αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της? Γιατί παίρνει και από το Πασόκ για παράδειγμα ένα 8%.
2: Ναι.
1: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμιά φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
2: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Ζούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις, έτσι. Δηλαδή,
1: όχι,
2: δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50, 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
1: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
3: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Εντοπίσατε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, δηλαδή να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην, από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-60 άριδες που λέει ο Δημήτρης?
1: Κοιτάξτε.
3: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζει συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων, και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως.
2: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, Θαρώ, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε, τα θέματα σκανδάλων, ας το πούμε έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που, τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουμε κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους, υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν δηλαδή έκανα, καμιά φορά χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά, που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μία άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων λύσεων, με φανερό.
3: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για...
3: ανατροπή, ας
1: πούμε. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
2: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό.
1: Κοιτάξτε, μέχρι 30 ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε ερευνές πού αυτό τοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά. Αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων. Στις ηλικίες μέχρι 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό. Mm-hmm. Άρα προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση.
2: Επειδή...
1: Οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε το 23. Η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της. Στους νέους.
3: Και στους νέους.
1: Και στους νέους, ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε στις κάλπες τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35 ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε ποστά 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12 για παράδειγμα. Είναι mm-hmm. πιο εμφανές. Mm-hmm. Βέβαια είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα ζούμε το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά. Αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι ηλικίες 50-55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα. Και αυτοί συμμετέχουν κατά τεκμήριο περισσότερα.
2: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λύθης, παρόλο που είναι πρόσφατα.
1: Νομίζω όχι, νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της Opinion Poll, που φιλοξενήσαμε σήμερα εδώ στον σταθμό μας, στο πρωινό το Status Press. Φυσικά όλη η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας το Status FM 107.7. Πριν κλείσουμε, να σου υπενθυμίσω ότι σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ ήρθε για να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και MyDay 24-7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Σικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Αυτά από μας. Μένετε στον Στάτους καθώς έρχεται ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Στις 9 ο Γιάννης Δασκάλου. Φυσικά στις 10 η φωνάρα μας, ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς, θα είναι και σήμερα κοντά σας. Αλλαγή στο πρόγραμμα του Στάτους 107.7, καθώς από την Κυριακή ξεκινάει, ας το πούμε και επίσημα έτσι, το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με Άρη Παπιδάκη, Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη από τις 5 το απόγευμα, και πλέον θα μας ακούτε και στην Χαλκιδική μέσα από τον Sky στους 93.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Σκάει λοιπόν στους 93 ο Στάτους από την Κυριακή κάθε Κυριακή 5 με 8. Εμείς πλέον θα τα λέμε Κυριακή στις 7 το πρωί. Καλό σας υπόλοιπο, καλό Σαββατοκυριακό.
4: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. Ένα συν ένα δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άρα Παναγιωτάκη αγόρι μου, βλέπεις πως είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας τελικά. Σοφή κουβέντα. Εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Και αυτή η σωστή η κουβέντα. Την καλησπέρα μου και καλώς εντεμώσαμε παρασκευιάτικα. Διεθνές το ρεπερτόριο της μουσικής σήμερα. Έτσι ξεκινήσαμε τουλάχιστον. Να δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση. Την καλησπέρα μου στα μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει. Ήδη έχουν φτάσει. Γλυκό απογευματάκι Παρασκευής 5 του Ιούνιου στον στάτους 107.7. Έτσι είναι, κυρία Αφροδίτη. Έτσι είναι. Και εμείς έτσι την πατήσαμε, κυρία Αφροδίτη. Για άλλα ξεκινήσαμε να λέμε το πρωί, αλλού καταλήξαμε και αλλού ήταν ιστορία. Είναι αυτό που λένε, επίσης σωστό και αυτό. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες.

Ήτανε στραβό το κλίμα, θα πω κι άλλα. Το έφαγε και ο γάιδαρος που λένε. Έτσι, η σύζυγος λέει του 55χρονου ισχυρίζεται ότι τους είδε τους άντρες να φωτογραφίζουν τους Αιγύπτους, τους πιτσιρικάδες, να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία, λέει, και ειδοποίησε τον άντρα της. Ο ίδιος φέρεται τους εντόπισε στη στάση του λεωφορείου, Γιαννάκη. Με πιάνεις? Γι' αυτό σε λέω, μεγάλη μπουκιά φαέ, μεγάλο λόγο μιλές. Θα μου πεις όλα αυτά που λέγαμε το πρωί και όλα αυτά τα οποία ισχυριζόμεθα και ισχυρίζεται και η κυρία Λατινοπούλου, και σωστά ισχυρίζεται, είναι πολύ σωστά. Ευκαιρίες δοθήσεις, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία, είχαμε μόνο το δοθήσεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, για την περίπτωση λέω αυτή την, με το αυτό του αυτού. Ότι άμα μπει κάποιος μέσα και έχουμε δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μας, ας πούμε, τι βιάσει και τι θα κάνουμε και τι θα ράμε, σωστά τα λέγαμε το πρωί. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, αλλού χτυπάει η καμπάνα. Μανολάκι. Πώς είναι καμιά φορά η είδηση, πώς έρχεται η είδηση. Έρχεται η είδηση, αλλά δεν είναι η είδηση που αυτό, και είναι και το άλλο, και το βλέπεις και μετά από εκεί και μετά λες, άχου του που νόμιζα αλλιώς και ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει καμιά φορά στη ζωή. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Στον Αντωνάκη, στη Λένα, στον Ηλία, στον κύριο Γιώργο. Στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένη παρασκευιάτικα. Με καλές θερμοκρασίες. Και θέλω να πιστεύω με καλή διάθεση. Χάσαμε τον Σουφλιά, τον Γιώργο, σε ηλικία 85 ετών. Μεγάλη μορφή. Τον είχαμε χάσει τον τελευταίο καιρό, σίγουρα. Επί σειρά ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας της στο 1996 ήταν απέναντι από τον Έβερτ. Και το 97 ήταν απέναντι από τον Κώστα του Καραμαλίου, Σουφλιάς. Δεν τα κατάφερε να κυβερνήσει. Καλή Ανάσταση. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Καλό απογευματάκι να έχεις, γλυκό απογευματάκι. Σαββατοκύριακο μπροστά μας απλώνεται. Καλές οι θερμοκρασίες, αλλά και υποχρεώσεις πολλές. Πολύ δύσκολο πράγμα υποχρεώσεις. Γεια σου Θανασάκη μου, καλησπέρα. Στέλνω καρδούλες σε όλους, έτσι. Στον Αντωνάκη επίσης. Έτσι που λες, ο Αμανταντάς, ο τέτοιος να πούμε, ο πατριώτης να πούμε, ο ήρωας, ο μεγάλος ο ήρωας. Η γυναίκα τον είπε ότι κάτι Τσόγλαν Boys εδώ πέρα κάτι φωτογραφίζουνε. Τι φωτογραφίζετε εσείς πιτσιρικάτες, θα το μάθουμε. Μπορεί να ήθελε να σπούδαζαν αρχιτέκτονες τα παιδιά, λέω εγώ τώρα. Αλλά βλέπεις πως δημιουργήθηκε μια ολόκληρη ιστορία από το τίποτα. Μάλλον από το κάτι, το οποίο ήταν διαφορετικό. Αλλά εμείς, επιμένω, παραμένουμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε το πρωί. Ευκαιρίας δοθήσεις, αν και δεν ήταν ευκαιρίας αυτής, ήταν άσχετο πράγμα, εντελώς διαφορετικό από αυτό που λέγαμε. Αλλά να που βγήκε από μέσα μας αυτό το φυσιολογικό που λένε. Τέρι μου καλησπέρα, Γιώργο μου καλησπέρα και σε σένα. Στον Κωνσταντίνο, εγώ είμαι ο Λεβέντης. Καλησπέρα Λεβέντη μου, για μένα το λες. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Λεβέντη με είπε. Κάτι θα ξέρει. Έπεσε η λεβεντιά όλη πάνω μου.

Τι έγινε σήμερα στο εφετείο? Εκδικάστηκε η υπόθεση του Λιγνάδη και δεν είπαμε κουβέντα. Α, να το πούμε τώρα. Τι έγινε, Φώτη μου? Πες, ο Φώτης μου του αγχώνει, λέει. Δεν είπατε τίποτα, λέει, για την Τυχεροπούλου. Λέει, αμέσως είπατε το πρωί, λέει, το απόγευμα, λέει. Δεν θα πεις τίποτα για το Λιγνάδη. Δεν ξέρω εγώ. Πες μου εσύ να ξέρω τι έγινε, κάτι με το Λιγνάδη. Σήμερα, λέει, στο εφετείο ήταν. Α, υπόθεση, λέει, του βιασμού ενηλίκων, λέει, από το Λιγνάδη. Πρώην έμπιστος, λέει, ήταν του Μαξίμου, λέει. Ο Φώτης τα γράφει αυτά τώρα. Μάλιστα. Και τι φοβόμαστε να το πούμε? Εμένα βρήκες να μην το είπαμε, να είμαστε φοβιτσιάριδες, αλλά δεν φοβόμαστε τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα φοβόμαστε εμείς. Κανα πονόδοντο, κανα αυτόδοντο, κανα, πώς το λένε, κανα αυτιόδοντο. Τέτοια πράγματα φοβόμαστε. Να έχεις κανα πόνο από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ κτλ. Και μετά να αρχίζεις να πονάς και στα ενδιάμεσα. Άρε Φωτάκο, κούνια που μας κούναγε και ακόμα μας κουνάει. Ψοφάτε για σκάνδαλα, μας και... Και βρείτε κανένα σκάνδαλο και πείτε, γιατί τα κρύβουμε εμείς, τα κρύβουμε. Εγώ βρε τα κρύβω τα σκάνδαλα. Εγώ είμαι σκανδαλοφάγος. Ελένη μου, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Νικολή. Άμα μου δώσεις πληροφορίες θα σου εξηγήσω κι εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Ρατσισμός είναι αυτός. Αυτό το οποίο εξελίχθη, αυτό το οποίο εξελίχθη λέγεται ρατσισμός. Και οι αυτοδικίες και τα λοιπά είναι για κάποιους οι οποίοι... ισχυρίζονται άλλα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε να ισχυριστούμε. Άλλα πράγματα, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Απλά είναι καλό να επανέρχεται που και που η ισορροπία, για να ξέρουμε ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός. Να ξέρουμε ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο παραβάτης, έτσι. Να τα γνωρίζουμε αυτά πριν λαλήσουμε. Για όλους μας ισχύει αυτό. Μάκη μου καλησπέρα, νεκταρίνια θέλω, Μάκη. Δεν είναι Μάκη μου τώρα, νεκταρίνια, ο κόσμος καίγεται. Αν σε πω να τα πάρεις τώρα τα νεκταρίνια, θα είναι πατημένα, ζουπηγμένα, σαν και αυτά που αραιώναμε παλιά το 85 και τα πουλάνε σαν να είναι χρυσάφι. Έχεις φάει νεκταρίνι, αγόρι μου, κανονικό, κανονικό νεκταρίνι, εξάρι νούμερο, να είναι δηλαδή μισόκιλο το ροδάκινο. Και λευκόσαρκο αμαλάχι να ούμα. Άμα δεις τι κυκλοφορούν στην αγορά, πολύ σπάνια θα βρεις κανένα νεκταρίνι της προκοπής. Εκτός και αν βγάλουν τίποτα συνθετικά. Είναι σημεία των καιρών κι αυτά. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν το γράφει Γιαννάκη με αυτό στην Αγία Γραφή. Ελιθέλους ήταν νεκταρίνια μικρίνη και γίνουν συνάνωσταν. Δεν ξέρω αν το γράφει πουθενά, αλλά μπορεί να το γράφει κι αυτό. Δεν θα υπάρχει γεύση. Κατάλαβες. Δεν θα υπάρχει γεύση. Καλησπέρα και στην Ειρήνη, κύριε Γιώργο. Έτσι κάνουμε συνήθως. Έτσι κάνουμε. Βιαζόμαστε, Γιάννη μου. Βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, να υπερασπίσουμε τα ανυπεράσπιστα και να εξηγήσουμε. Βγήκε η Λατινοπούλου, ροδάνει. Ροδάνει ο στόμας της που λένε. Ροδάνει. Και ο ήρωας και τι θέλει να κάνει. Και καλά κάνει και τους πλάκωσε. Κάτσε, κυρία μου. Κάτσε να δούμε τι έγινε πρώτα. Να μάθουμε τι έγινε. Όχι τι θέλουμε να έχει γίνει. Να μάθουμε τι γίνεται πρώτα. Έτσι συμβαίνει πάντοτε, να μαθαίνουμε πρέπει τι γίνεται και μετά να λέμε για αυτά που θέλουμε να πούμε που έγιναν. Τις περισσότερες φορές όμως έχω την εντύπωση ότι άλλα πράγματα θέλουμε να συμβαίνουν και το θέλουμε γιατί έτσι βγάζουμε από μέσα μας. Δεν θα πω τι βγάζουμε.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Κύριε Ζήση, καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου καλό. Πατριώτη μου. Ο Ζελένσκι έκανε μια πρόταση στον Πούτιν να τα συζητήσουν τα πράγματα και ο Ζελένσκι το είπε νιέτ. Νιέτ τον είπε. Απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι. Κοίταξε τώρα μεταξύ μας, δηλαδή να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ζελένσκι δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, μαγνητοσκοπημένα το στείλες, πώς το, δηλαδή τι μήνε. Τέλος πάντων. Ο Ρώσος δεν, αγέλαστος. Αγέλαστος ο Ρώσος, του λέει νιέτ. Νιέτ. Νιέτ.

0: Καλησπέρα στο Λιάκο, γεια σου Δήμητρα. Την καλησπέρα μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε. Στην κυρία Ζωή. Στον κύριο Χάουρη, γεια σου Χάουρη. Θανασάκη, ήταν λίγο. Θανάση, ήσουν λίγο αδιάθετο το πρωί. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σήμερα. Μας ακούει καινούριο ακροατή ο Θανάσης. Πολύ καλό παιδί. Συντονίστηκε προχθές έτσι που κάναμε μια δουλίτσα μαζί του. Λέει τι ραδιόφωνο και τα λοιπά. Τσακ, τσακ, συντονίστηκε. Μου λέει άρε φίλε, μου αρέσει το απογευματάκι ιδιαίτερα. Το πρωί είμαστε λίγο πιο, καταλαβαίνει, πιο ισορροπημένοι. Πιο... Το απόγευμα όμως είμαστε σαν την τριλή χαρά. Σου έρχεται να τρέξει γυμνό στα λιβάδια που λένε ένα πράγμα. Δώσε μου μια Λατινοπούλου, λίγο, δώσε να δεις τι καλά που τα τσάπε, πολύ καλά τα παίρνω.
1: Θέλετε να πάω λίγο στην κουζίνα, ναι. Τι μαχαίρι έχετε, μικρό ή μεγάλο. Μπω φυλακή, ναι. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα, ναι. Με τον ήρωα Έλληνα.
0: Έτσι.
1: Που έκανε μαύρο στο ξύλο τους δύο
0: ήρωες. Ο ήρωας Έλληνας.
1: Μπήκαν δύο, συνέλαβαν τρεις. Τι έκανε, τους έδιρε, τι έπρεπε να τους κάνει.
0: Τι να κάνει, βέβαια.
1: Να τους κερά γλυκάκι.
0: Έτσι.
2: Κρατήσει ο νόμος τη ζούγκλα.
0: Άσε βρε, άσε ρε λεπουδιάρι τώρα
2: να πούμε. Αυτή τη στιγμή
1: είναι η αυτοπροστασία σου μέσα στο σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Όχι,
0: σου!
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι του.
0: Έτσι.
1: Και τον συνέλαβε να τον παραβιάζει κάποιος στο σπίτι σου.
0: Έτσι.
1: Και κινδυνεύει ο μαθητής σου, ακαιρεότητα, η οικογένειά σου και η ζωή
0: έτσι.
1: Σου.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο.
0: Έτσι.
1: Είναι νόμιμη άμυνα.
0: Έτσι.
1: Ακόμα κι αν βγει από εκεί βαριά τραυματίας ή
0: νεκρός.
1: Ή ακόμα κι αν προκληθεί ο θάνατός του.
0: Να προκληθεί.
1: Πρόκληση είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Έτσι, κοριτσιά.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπαίνουν να σιδερώνουν ηλικιωμένους.
0: Σωστό.
1: Να τους ληστεύουν, να τους κλέβουν, να τους ξυλοφορτώνουν.
0: Έτσι.
1: Και εμείς να κάνουμε πως δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και να πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο σπίτι του με την οικογένειά του, κοιμάται το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να ξυπνήσει και να ρωτήσει: συγγνώμη κύριε.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, πριν πείτε, να ρωτήσω: τι έχετε πάνω σας? Τι έχετε πάνω σας για να ξέρω?
0: Για να ξέρει. Λατινοπούλου, φοβερή. Φοβερή Λατινοπούλου, φοβερή. Άσχετα. Άσχετα όλα αυτά. Άσχετα, όλα αυτά άσχετα. Αφροδίτη, το κατάλαβες τώρα, δεν πειράζει κι εγώ έτσι έπεσα στην παγίδα. Ναι κορίτσι μου, ναι το ξέρω. Θύματα είμαστε, τι να κάνουμε. Είδες καμιά φορά πως τα φέρνει η ζωή. Τώρα να κάνουμε ένα βιντεάκι για τον για το κουρούμπελο το συγκεκριμένο με το ρόπαλο. Που τους έτρεχε να πούμε, τι μάθαμε μετά ας πούμε. Που έτρεχε στη στάση του λεωφορείου, τους βρήκε να πούμε και τους ξυλοφόρτωσε. Μπορεί να φταίνε και οι άλλοι εντωμεταξύ. Ο Γιές. Ο Γιές μπορεί να φταίνε και οι άλλοι, δεν το ξέρουμε. Μα γι' αυτό και πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Τι στο καλό πια, δεν θα βγάλουν πόρισμα? Τι λες τώρα να πω. Αφροδιτούλα, να βγούμε τώρα να κάνουμε κανένα βιντεάκι, να πούμε κοίταξε να δεις Ελληναρά μου. Εσύ θέλεις ας πούμε να δεν καταλαβαίνω ας πούμε, αλλά δηλαδή... Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα δηλαδή, πώς γίνεται? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνει? Κάντε ένα βιντεάκι ακόμα, ομοιοπαθητική. Να είσαστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Όλοι μας να λέμε, κοίταξε να δεις, κάναμε λάθος στην προκειμένη περίπτωση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτά που λέγαμε ήταν σωστά. Αυτό πιστεύουμε, αλλά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ποιος ήρωας ρε κουρούμπελο. Ποιος ήρωας ρε ο αμανταντάς. Ποιος ήρωας. Αλλά δεν ήξερε η κοπέλα. Όλοι πέσαμε θύμα αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Να έχουμε την υπομονή. Να βλέπουμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Γιατί εμείς τα μάτια μας γίνανε τετράγωνα, παρακολουθούμε τη ζωή των άλλων μέσα από μια οθόνη. Και τα μάτια που είναι έτσι αυγουλωμάτικα, σκιστομάτικα, καρτσίλικα, που λέει και η μάνα μου, γίνονται τετράγωνα σαν οθόνες. Τα ματόκλαδα που πέφτουν, ας πούμε, για να γίνει αυτή η λίπανση του ματιού, εν ρηπή οφθαλμού που λένε, είναι σαν στόρια. Φυσικά και δεν αλλάζει η διαδικασία για την αυτοάμυνα ή για την υπεράσπιση του ασύλου, της ελευθερίας σου, της ιδιοκτησίας σου κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά μας αρέσει να είμαστε από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το κακό στην υπόθεση. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Τα αυτονόητα πράγματα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Είναι αυτονόητα. Δηλαδή άμα σε δαγκώσει ένα σκύλο, θα τον εκλωτσίσεις το σκύλο. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις ασκήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το Βέγκο για να ξέρεις πως θα κλωτσίσεις ένα σκύλο αν σε δαγκώσει. Δεν θα βγουν και σχολές κλωτσίματος για το σκύλο αν σε δαγκώσει, γιατί μετά θα είσαι υπερβολικός, γιατί μετά θα είσαι εσύ το πρόβλημα, δεν θα είναι ο σκύλος. Φυσικά μας σε δαγκώσει ένας σκύλος, θα τον εκλωτσίσεις. Αλλά να έχεις μια ολόκληρη οργανωμένη κατάσταση κλωτσιάς σε περίπτωση που σε δαγκώσει, εκεί έχεις θέμα, φίλε. Έχεις αρχίσει να την ψαχουλεύες αλλιώς. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.

0: Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου Ασλάν μου. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Ο Χρήστος το λέει ωραία με τους Πακιστανούς λαθρομετανάστες και τα λοιπά. Λέει αυτό που ισχύει είναι πλάκωσέ τους στο ξύλο χωρίς να γνωρίζουν την αιτία. Αυτοί όμως ξέρουν. Σωστό. Σωστό. Στεφανάκο μου καλησπέρα. Κωνσταντίνε. Στον κύριο Γιάννη, στην Ελένη, στον κύριο Γιώργο. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Έτσι που λες το Αφροδιτάκι. Ωραία Αφροδίτη. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει, Αφροδιτάκι, φτάνει. Εντάξει, πολύ καλά τα είπε. Πολύ καλά τα είπε. Όχι, σε αυτά τα πράγματα είναι πρώτη. Πρώτη και είναι και γκλάμουρ, είναι και φινετσάτη, είναι και έχει λόγο η κοπέλα. Πήγε τώρα ο δημοσιογράφος και είναι και δικό μας παιδί τώρα ο φίλος, έτσι. Απ' την είδα είναι ο άνθρωπος, είναι Καρατζοβίτης. Γεωργάκης. Πήγε να πει, μα θα πάρουμε, λέει, τον νόμο στα χέρια μας. Εμείς θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Όχι, αγόρι μου, δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας εμείς. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Μπραμπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Το πρωί είπατε κάτι που με εντυπωσίασε.
0: Παρακαλώ.
1: Ενώ έλεγε ο κύριος Παπιδάκης τα αθλητικά,
0: ναι.
1: Και ενώ είπε ότι ήταν το αποτέλεσμα 2-2,
0: ναι.
1: Ρωτήσατε σε ποιο άθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Το είχα χάσει. Διότι...
1: Τι το είχα χάσει,
0: μπορεί να...
1: Τι άθλημα μπορεί να είναι, για πες μου, άντε πες.
0: Κοίταξε, το 2-2 θα μπορούσε στο τάβλι, ας πούμε. Μπορεί να φύρε δύο παρτίδες ο ένας, δύο παρτίδες ο άλλος. Δεν ξέρω. Θα το είπα αυθόρμητα, θα το είπα. Μωρέ, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί χάνομαι καμιά φορά με αθλητικά. Είναι σαν να ακούω αγγλικά και ήθελα να δω, είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Δεν το ήξερα.
1: Είναι τελικό.
0: Δεν το πρόσεξα, μωρέ τώρα. Και εσύ εντάξει, δίκιο έχεις, αλλά δεν το πρόσεξα. Δεν το. Αυτό το
1: κάτι
0: θέμα.
1: Άλλο.
0: Ναι.
1: Τα κεράσια είπατε τα έχετε στριμώξει εκεί, τα έχετε βάλει από εδώ, τα έχετε βάλει από εκεί.
0: Άκου να δεις τι έχω κάνει.
1: Είπατε όμως να έρθουμε από εκεί, από τον σταθμό, να πάρουμε μερικά.
0: Όχι, δεν έφερα στο σταθμό. Όχι, δεν έφερα στο σταθμό. Τα κουβάλισα, είναι μονοφαγά σε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τι είπατε μονοφαγά.
0: Εγώ πήρα ένα τελαράκι, πήγα τα μάζεψα.
1: Αυτό το φάγατε, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Ποιο?
1: Αυτό το φάγατε, το σάπιο που είπατε.
0: Το σάπιο, άμα σου πετύχει σάπιο, έχω φάει μερικά. Δεν τρέπεσαι τώρα δηλαδή, τώρα τι θε να πει. Καλά, κακό είναι που πήγα να μαζέψω κεράσια και πήγα μόνο μου, ίδρωσα.
1: Ανέβηκε. Δεν μας τα μοιράσατε.
0: Ξέρεις, πόσο να μοιράσω, ένα καλάθι πήρα, ένα τεσσεράκι. Πόσα να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης πια από τα κεράσια, να πούμε. Πήρα για μένα και για την Μπαρμπαγιάννα λίγα να τρώμε. Κάθε βράδυ να πούμε, ξέρεις τι έκανα, πήρα μια κλουβίτσα. Ανοίξα το σιρτάρι το τελευταίο στο μεγάλα τα ψυγεία, αυτά τα νέα στάξη πραγμάτων. Καθάρισα το κάτω το ντουλάπι, το σιρτάρι και τα άριξα μέσα. Όλα γεμίσει ένα σιρτάρι. Σαν λίρες είναι. Σηκώνομαι το βράδυ και τις μετράω. Κερασάκι. Το πιο γλυκό κεράσι, ξέρεις ποιο είναι?
1: Αυτό που πήρες από το δέντρο κατευθείαν.
0: Το τζάμπα. Αυτό που σου λέει ο ξάδερφος, πάνε μαζί ψωσα θα θες. Τι γλυκό. Όλα όμορφα τα βλέπω. Ωραία κερά. Ποτέ δεν παράγει μια να πει αυτό είναι μικρό, αυτό είναι στραβό. Τα μαζεύεις όλα, λες μια χαρά είναι. Τζάμπα είναι. Άντε να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχω. Βάλε ένα ερωτικό, γιατί δεν βάλαμε ερωτικό σήμερα, έτσι. Και τα ξένα έχει ερωτικά. Αυτό το τραγούδι το ακούγαμε. Θυμάται και ο Παπιδάκης τότε που φορούσαμε εκείνες τις φαρδιές, τις ζώνες με τις ατάκες. Τις καουμπόικες, δεν τις ωραίες. Και μια μπότα να πούμε αυτές. Δεν φορούσα εγώ τις μητερές. Φορούσα τις άλλες, τις στρατιωτικές. Για να τιμήσω, ας πούμε, τα ελληνικά στρατά. Αλλά τη φορούσα μια μπότα. Έλεγα τιμή Σένεκεν που λένε. Αλλά αυτό το τραγούδι ήταν συγκινητικό, ε. Μας άρεσε, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέραμε, ποτέ δεν ξέρουμε τι έλεγε το τραγούδι. Ποτέ δεν έχουμε μάθει τι λέει. Περισσότερο δεν ξέρουμε καθόλου. Αλλά έχουμε συνδυάσει εμείς μέσα λόγια, ερωτικά, πράγματα, κλάματα, ιστορίες, απογοητεύσεις. Χαμός.

0: Πάμε μια γραμμή και μετά διαφημίσεις. Ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος Βενέρης στις 3 η ώρα το μεσημέρι μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών αυξήσαν τους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Από 2.000 πήγαν 5.000.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Και εγώ λέω, έχω μια απορία σαν απλός άνθρωπος. Τι να τα κάνουν τα 5.000 αυτοί, τα παιδιά τους θα τα ίσουν. Θέλω να το σχολιάσεις αυτό.
0: Τι να σχολιάσω, γιατί πήραν οι Μητροπολίτες μισθό.
1: 5.000 από 2.200 τους πήγε ο Υπουργός των Οικονομικών στα 5.000.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εντάξει.
1: Ο Μπαρμπα, το είπε ο κ. Βενέρης.
0: Πόσοι Μητροπολίτες είναι, μωρέ.
1: Χτες
0: περάσαμε. Ναι, πόσοι Μητροπολίτες είναι, πόσοι είναι οι Μητροπολίτες όλοι, 100, 200.
1: Πόσοι είναι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Αν δεν σε ενδιαφέρει, άμα δεν σε ενδιαφέρει, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει.
1: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτοί, 5.000. Ποιο θα τα φάει τα λεφτά, τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους.
0: Οι Μητροπολίτες δεν έφυγαν. Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ποιο θα φάει τα παιδιά, δεν το ξέρω το θέμα αυτό, παιδιά. Μην με στεναχωρεύετε τώρα να πούμε Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα το θέμα το συγκεκριμένο, το δημοσιογραφικό. Είπε και εσύ, ρε Βενιέρη, τώρα τι κάθεσαι και λες στους ανθρώπους να πούμε τώρα για τους μισθούς και για τα. Αυτά γιατί δεν τα ρωτάνε στον Βενιέρη που σας τα λέει να πούμε τώρα. Πού να ξέρω εγώ τώρα τι είμαι στους Μητροπολίτες. Αυξήθηκε ο μισθός των Μητροπολιτών και. Και αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είναι. Και αυτοί είναι.

Και αυτό και το ένα και το άλλο και αυτό το είπε και του είπε και το έκανε και μπήκε ο άλλος μέσα και... Γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει σωτηρία. Και εμείς καθόμαστε και βαρκούλες ανεμίζουν.

0: Άντε να ξεκινήσουν οι συναυλίες, να δούμε καμιά συναυλία. Καμιά Αντωνοπούλου θέλω να δώσω κανένα ωραίο έτσι. Παρές πολύ ρητά. Πάμε διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφω, μη φύγει κανείς. Καλά το ξεκινήσαμε. Ιωάννη, καλησπέρα και σε σένα. Simply Red, Simply Red. Ωραίος το Simply Red. Είχε και ένα στρασάκι στο δοντάκι, θυμάσαι το πουλάκι μου, ναι. Μετά κόψε τα μαλάκια, το έγινε σαν αγκούρι. Άστε. Χάλασε ο κόσμος. Διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στον Status 107.7.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Τάκη, μην μου βάζεις τέτοιους προβληματισμούς τώρα, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι και λίγο απτάλης σε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στην Έλενα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκυριακό. Στον κύριο Στέλιο, κι άλλο Στέλιο στην παρέα.

1η Ιουλίου στο γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε κλείσει ήδη, κύριε Λαέρτη μας. Έχουμε κλείσει ήδη, αγόρι μου. Εδώ ψάχνουμε γυάλα. Έχουμε κλείσει φεστιβάλ Φόζαρ. Έχουμε κλείσει ό,τι συναυλία υπάρχει το καλογεράκι. Την έχουμε κλείσει. Άντε μπας και δούμε καμιά προκοπή. Γιατί με δημοσκοπήσεις και με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΗ. Α, ΣΥΡΙΖΗ δεν έχει πλέον. Άκρη δεν βγαίνει. Αυτοί είναι οι καροί να μας κάνουν φράγισμα στη Μασέλα. Αμάρεση Χρήστο, αμάρεση Χρήστο, θα πιάσει λόγο διάρρεια τώρα. Είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα? Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει τώρα. Δεν μπορώ να πω και νομίζουν οι άλλοι περνάω υπονοούμενα. Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις έσμε σε δημόσιο χώρο. Λες και ονόματα να πούμε τώρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θίγονται υπολήψεις να πούμε. Κύριε Φώτη, δεν μου είπατε για το Λιγνάδι τελικά. Δεν θέλετε να πούμε τίποτα άλλο? Γιατί μόνο το ξεκινήσατε, αλλά μόνο λίγο. Δεν, τι, έχουμε καμιά είδηση? Τίποτα, Αλέξανδρε? Άντε, μιλάτε. Εδώ σας δίνω γραμμές. Βγείτε, μιλήστε, πέστε, αλλά πέστε. Πέστε όμως, πέστε. Εγώ λέω πέστε και εσείς πέφτετε. Δεν λέω να πέσετε, να πείτε λέω. Πείτε, πείτε, όχι πέστε, πείτε. Πέστε είναι το πέσιμο. Δημητράκης, καλησπέρα. Βασίλης, επίσης. Α, μου στείλε το link. Για να διαβάσουμε. Κάτσε να διαβάσουμε. Θέλει είδηση. Περίμενε λίγο. Περίμενε να δούμε τι λέει. Λιγνάδης όχι μόνο είναι ελεύθερος, αλλά παραδίδει και ιδιαίτερα μαθήματα. Καλά, αυτό είναι παλιό, βρε. Ρε, εσύ. Ψτ, κάμερα σε μένα. Ρε, εσύ. Σου βάλω ένα τραγούδι. Ωραίο, έλα τώρα. Πάρε. Έλα για να ηρεμήσεις λίγο. Αυτά ρε τα ξέρουμε εμείς από τότε που εσύ ακόμα δεν είχες μουστάκια ρε. Αυτό το καινούριο είναι αυτό, βρε. Μην διαβάζετε παλιές ειδήσεις, βρε. Παλιές ειδήσεις, αυτό το πράγμα το οποίο μου έστειλες να διαβάσω, αγόρι μου καλό, δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό, το ξέραμε. Είχαμε τραβήξει τα μαλλιά μας και είχαμε αυτοχαστουκηθεί τότε. Τι το επαναφέρεις τώρα σαν να είναι κάτι καινούριο? Ρε παιδιά, μην διαβάζετε οτιδήποτε βρείτε, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο, σαν να είναι, ξέρω εγώ, φρεσκαδούρα. Ούτε καν ξαναζεσταμένο φαγητό δεν είναι αυτό. Αυτό το ξέρουμε από τότε που ο Φιλιππίδης δεν είχε μουσια. Τι λες τώρα?

Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Ανέβασε λίγο την ένταση τώρα, θα χρειαστεί.

0: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, το πρωί είχες ξεκινήσει με ένα πανέμορφο τραγούδι του Αργυρού. Το έκοψες στη μέση, το δολοφόνησες και μετά μας ξεκίνησες με τα δολοφονικά.
0: Τι να κάνω, αφού Παρασκευή ήταν. Έψαχνα ένα τραγούδι για την Παρασκευή, είχα Αργυρός ένα τραγούδι.
1: Ναι, αλλά δεν το άφησες να παίξεις.
0: Δεν είμαστε τώρα, δεν είμαστε μουσικό. Γιατί να κάνουμε, αφού με πληρώνουν για να μην.
1: Ναι, όποια θέλεις θα αφήνεις, άστα αυτά τώρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αλλού ήθελα να καταλήξω. Ως προς το θέμα που λες ότι ο σκύλος αν σε δαγκάσει θα τον κλωτσίσεις. Δεν τον κλωτσάς το σκύλο, γιατί ο σκύλος θα σε κάνει κομμάτια αν τον κλωτσίσεις.
0: Εμένα δεν θα με κάνει κομμάτια. Κάτι θα μείνει από μένα.
1: Και εμένα δεν θα με κάνει. Εγώ έγινα τόσο χρονό που έγινα. Έχω χαϊδέψει από το πιο ταλαιπωρημένο μέχρι το πιο άγριο ζώο. Δεν με πείραξε κανένα. Ίσως υπάρχει το ένστικτο στα ζώα.
0: Δεν ξέρω τι υπάρχει. Εγώ άλλο ήθελα να πω όμως. Δεν μιλούσα για τα ζώα.
1: Ναι, να σου πω. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα κακομαθημένα του σαλονιού, όπως τη διπλανή παραδείγματος χάρη, που είναι μονίμως με τα δόντια απ' έξω. Ναι. Ένα σκατουλάκι που δεν το πιάνει το μάτι σου, και όμως συνέχεια είναι με το δόντι απ' έξω. Ναι. Τι θέλω να πω ότι. Και σε αυτά είναι τι προσανατολισμό θα πάρουν αυτά τα ζώα από σένα.
0: Ναι.
1: Την Κάμπη τη γνώρισε.
0: Και εμείς τον ίδιο προσανατολισμό παίρνουμε σαν ζώα που είμαστε. Δηλαδή έχουμε και εμείς ένα προσανατολισμό. Όλοι έχουμε ένα προσανατολισμό. Ο άλλος προσανατολίστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, πήρε το ρόπαλο, του σκοπάνησε τους άλλους. Γιατί η γυναίκα
1: και
0: τον
1: είπε. Και εγώ αυτό θα έκανα.
0: Και εσύ, αυτό θα έκανε και η Γερίτα.
1: Και εγώ αυτό θα έκανα και δεν ξέρω.
0: Κάθε
1: να
0: φορά
1: έκανα...
0: που θα βλέπετε κάποιον στη στάση, ας πούμε, να φωτογραφίζει, να
1: όχι
0: κάνει κάτι.
1: Όχι στη στάση, αγάπη μου, μέσα στο σπίτι μου.
0: Μα δεν είναι αγάπη μου μέσα στο σπίτι του, δεν τον έπιασε μέσα στο σπίτι. Αυτά τα λέγαμε το πρωί.
1: Δεν ξέρω αν λες για άλλο.
0: Πού να τα ξέρεις, τα λέμε αυτά, αφού τώρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα.
1: Ναι, λοιπόν, εάν μέσα στο σπίτι μου έμπαινε κάποιο και μου δινόταν η ευκαιρία να τον καθαρίσω, θα τον
0: καθάριζε. Καλά, εσύ έχει κάνει και στην Αμερική. Και στην Αμερική όμως.
1: Ακριβώς.
0: Πώς.
1: και έχω κάνεις. Και ένα ψεύτικο πιστόλι πασχαλινό και
0: έτσι.
1: Το έχω μονίμως γεμάτο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φυλάκια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην κάνουν το ίδιο τα ψάρια όταν μπαίνουμε στο δικό τους το χώρο. Λέω εγώ τώρα. Όταν παίρνουμε τα βουνά και μας ορμάνει αρκούδες. Εκεί όμως έχουμε ένα πιστόλι και μόλις πάει να μας ορμήξει η αρκούδα, ground τη ρίχνουμε. Γιατί το βασικό είναι η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή, όχι η ζωή γενικά.

0: Τα μάθαμε, Κωνσταντίνε. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η ζωγράφου Ελένη, η οδός δηλαδή, ο δρόμος, έγινε άσφαλτο. Στρώθηκε, ασφαλτοστρώθηκε. Τα ξέρουμε από το πρωί αυτά. Μεγαλεία, μεγάλα.
1: Ένα ταξίδι αλγερινό στο Γιβραλτάρ και μυρολόι στο
0: Αγγλικό. Γεια σου, Ασλάν μου, καλή ξεκούραση, αγόρι μου.

0: χορευτεί.
1: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου και σένα.
2: Καλά δεν ντρέπονται λίγο?
1: Ποιοι?
2: Καλά να άσχολο την ζωγράφη.
1: Ναι ρε, ναι ρε, ναι δεν ντρέπονται ρε.
2: Καλά,
1: λίγο
2: ρε. Εμείς πηγαίναμε εδώ και πέρα επίθεση, είχαμε και μια κοπελίτσα.
1: Έτσι
2: σιγά, σιγά, έτσι. Να πουλήσουμε λίγο παραμύθι. Στο τέλος πάλι μόνοι μας μέναμε. Ναι. Αλλά πουλήσαμε παραμύθι.
1: Καλά, ναι, λίγο το ταρακούρημα, λίγο το έτσι, λίγο το αλλιώς, λίγο ναι. Που σε πειράζει, μην ζαλίστηκε, σταματήσω και τέτοια. Να μην ήταν ωραία διαδρομή.
2: Να βοηθήσουμε να το παίξει λίγο και καλό και έτσι. Και την κάνω άσφαλτο τώρα να πηγαίνουμε γρήγορα. Τι καταλάβανε.
1: Άσφαλτο είχαμε 1000 να πούμε τώρα. Τέλος πάντων. Καλά, ό,τι και να κάνανε είναι σαν το γάμο που λένε οι Κινέζοι. Και να παντρευτείς κακό είναι και να μην παντρευτείς πάλι κακό είναι. Ό,τι και να κάνανε αυτοί κακό θα ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αν και έχει πολύ θόρυβο εδώ. Δεν... Ακούγομαι καλά.
1: Λίγο πιο δυνατά, μικροφωνική σου λίγο τώρα. Ανέβασε λίγο τα μπάσα και κατέβασε λίγο τα πρίμα στο 24-22. Μικροφωνική είναι.
3: Έχετε εκπομπή αύριο το πρωί, έχετε κύριε Παπαγιάννη?
1: Δεν έχω εκπομπή, είμαι αδιούχος, δεν έχω εκπομπή.
3: Α, γιατί κάτι έλεγες από το Σάββατο.
1: Ναι, θα το αλλάζαμε, αλλά ο Βενιέρης ήθελε να κάνει το δικτατορικό του. Να πούμε, λέει, θα κάνω εγώ εκπομπή. Μαλώσαμε δηλαδή, το λέω, όχι, θα κάνω εγώ, θα κάνω εγώ. Και τελικά λέω, εντάξει, διευθυντής είναι, ας δουλέψει λίγο παραπάνω, ναι.
3: Θα μιλήσουμε και εμείς με το διευθυντή μια
1: φορά. Ναι, ναι.
3: Όχι να μιλάμε μόνο, ξέρω εγώ, με σένα και με τα άλλα τα παιδιά που είστε όλοι καταπληκτικοί.
1: Είμαστε, ναι, ναι, είμαστε, είμαστε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ένας ρεμπέτης βασιλιάς. Αυτά, αυτά που λένε. Ποιος έβγαλε την είδηση με τον ροπαλοφόρο? Ο ροπαλοφόρο δεν ξέρω, πάντως όλοι την κάναμε σημαία. Λατινοπούλου βιντεάκι κατευθείαν. Ήρωας, ήρωας. Πού είσαι, να. Λέγαμε μια είδηση. Να λέγαμε μια είδηση. Των τραγουδιών και των ανέμων γητευτεί. Στα μούτρα μου, να. Τέλος πάντων.

Κατερινιό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Κάνω πως δεν βλέπω, πέφτω μέσα στα κύματα. Άλλα λόγια μας ενώνουν κι άλλα στα διλήμματα. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Και εσύ κάνε πως δεν βλέπεις, πέσε μέσα στα κύματα.

0: διαφημίσεις.
1: Ουλιανόπουλε, γεια σου αγόρι μου. Τι πίτσα είναι αυτή? Πω, που δεν μου λες ρόκα είναι αυτό? Ρόκα επάνω. Άρα οικολόγε. Πεινάω κιόλας ρε μπαγάσα τώρα.
0: Με θρησκείες τρομοκράτες.
1: Την αγάπη μου.
0: Πιστές στη βουλή. Αδιάφοροι χασί.
1: Πιτσάρες, πιτσάρες.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλημέρα,
5: παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται ο Δραγασάκης. Η παύση οφείλεται στο μεγάλο σοκ που έβαθε όλη η ΚΝΕ. Γιατί το αληθινό τσιτάτο είναι αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Τώρα βέβαια τους ενώνει ένα δέλτα με το Δραγασάκη, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετό. Και φυσικά το είπαμε από παλιά, παιδιά. Το είχε πει ο Λένιν βέβαια αυτό, αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα άμα το πάρεις σε όψιον, ας πούμε, ότι καθρεφτίζεσαι, δεξιά της δεξιάς βρίσκεται η αριστερά. Και αυτό ξέρουν αυτοί που λένε εγώ με το κέντρο είμαι. Τι να του κάνεις στο κέντρο? Α, πες εσύ, τι να του κάνεις στο κέντρο? Βέβαια ο τελευταίος αριστερός, είπαμε, θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Οπότε περιμένουμε τον Δραγασάκη να γίνει χίλια κομμάτια για αυτός και να ανασυντεθεί έτσι η νέα αριστερά. Είναι πολύ αισιόδοξο βέβαια ότι αν ο Δραγασάκης επαναλειτουργεί σε ένα αριστερό κόμμα, φανταστείτε αυτός τόσο χρονό που είναι, η νεολαία ποια θα είναι? Ο μικρότης θα πρέπει να είναι 60, να βαστάει η καθετήρα. Αλλά μεγάλη άντληση ψηφοφόρων βλέπω ότι τρομπάρει ο Αλέξης ο Ζούφιος, παίρνοντας κοντά του τη Θεοπούλα. Αυτό είναι target group. Σε λέει να μην φοβηθούν οι μεγαλύτεροι, θα πάρω τον εκπρόσωπο και θα τους πάω όλους μακριά γαϊδάρα. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ που έλεγε και το Θεοπούλη. Ας ακούσουμε όμως το επίμαχο, γιατί παιδιά, το τι έχει να δούμε σας το

0: Είπα, δεν χρειάζεται. Αύριο, αύριο το βράδυ να δείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή στο θέατρο Κήπου έχω όλα τα πτηνά του δάσους. Πάμε να ακούσουμε Αλέξη με Θεοπούλα. Τον κοιτάει σαν ξερολούκουμο.
1: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Ράψη.
1: Κάνεις.
2: Πού είσαι αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν.
0: Πίσω και παρισόχωμα.
2: Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
1: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
2: Τέλειο.
1: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
2: Για Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
1: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
2: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
1: Α, τέλεια. Και οι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Ψηφιακή διακυβέρνηση, θα λέγα όχι ακόμα.
2: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε. Τέχνες και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
2: Α, ζήτω.
1: Μπήκαμε. Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
1: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
1: Ένα σε φιλίσιο.
2: Καλό.
3: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
0: Και τέτοιο σεξ. Τέτοιο ταιριαστό ζευγάρι. Μα είναι δυνατόν? Ένας από τους λόγους που δεν θέλησα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν αυτός. Πρέπει να φυλάς μουρά, γέρους, κατσιασμένους, αυτό τον έναν τον άλλο, λιγδιάριδες που δεν πλένονται, που έρχονται. Αγάπη μου, σωτήρα μου, ελπίδα μας, φάν τους λάχανο, ρε, διώξε τον αυτόν και φέρε τον εκείνον. Βρε στο διάλογο από εκεί πέρα. Εγώ συγχαίρομαι να πω στο λεωφορείο, φαντάζομαι τώρα να κατεβώ και να πρέπει να με φυλάνε όλοι αυτοί. Απαναγία, φύλαγε. Αλλά έχω ευτυχώς όμως έναν άνθρωπο που με εκπροσωπεί τα μάλα μου τα όλα. Δηλαδή μιλάμε για Κοκολόπουλο. Κοκολόπουλο, όταν μιλάει Κοκολόπουλος. Πραγματικά νομίζω ότι μπήκα στην Τυρπνή Σιρών σε καφενείο και έχει παράπονο αυτός που πήρε το αύλι από αυτόν που παρήγγειλε πρώτος καφέ και ήπιε ούζο.
4: Σήμερα τώρα που μιλάμε, υπάρχει συνθήκη που σας φέρνει νικητές των εκλογών?
1: Φυσικά.
4: Το Πασόκ. Ναι, Πασόκ.
5: Νικητές.
4: Νικητές των εκλογών.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Να κερδίζετε το Μητσοτάκη, δηλαδή, πρώτο κόμμα. Υπάρχει τέτοια συνθήκη?
5: Ο Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα.
1: Αυτή τη στιγμή να βγουν πάνω
0: από το Μητσοτάκη.
1: Φαίνεται.
5: Το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Φαίνεται πολύ μακρινό. Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει εμφαντικά ως εκλογές. Είναι δύσκολο να αλλάξει.
0: Το εμφαντικά μάλλον.
1: Μην κρατάτε τίποτα. Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα.

0: Παιδιά, πραγματικά συγκινούμαι πάρα πολύ, γιατί βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα Αλάν Τουφάν που λέγαμε. Δηλαδή άνω κάτω, λιόλιο με λιόλιο, που είναι ο δικός μας εννοείται πολιτικός φορέας. Αλλά Αλέξη, σε βγάζει το καπέλο, τα κάνει Νταρδαμάνια, μπράβο. Έτσι όπως έκανε στην αριστερά, θέλω να κάνει όλη τη χώρα. Γι' αυτό την ονομασία, γιατί θα την κάνει άνω κάτω. Το έκανε με την αριστερά, προσπάθησε να το κάνει και με την Ελλάδα. Λίγο έλλειψη στο χιλιοστό. Του είδαμε το χιλιοστό. Μην με πεις ότι δεν κατάλαβες. Τώρα όμως θα τα καταφέρει. Τον έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Δηλαδή τέτοιον ακαμάτι άνθρωπο. Ακαμάτς.
1: Καλή κουβέντα.
0: Εγώ είμαι. Για πες μου επαγγελματικά τι έχει κάνει ο Ζόφιο. Τι έκανε επαγγελματικά. Πες μου εσύ.
1: Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι επαγγελματικό.
1: Τι είναι.
0: Έτσι είναι το επαγγελματικό.
1: Πώς είναι.
0: Αυτό είναι γιώτα 5. Έτσι που το έκανε αυτός. Τώρα να πάρεις έναν από το δρόμο απ' έξω. Δεν έλεγε Νιγέρ. Κάνε με μια μέρα, κάνε με πρωθυπουργό. Κάνε με. Αυτόν τον έκαναν τόσες μέρες. Και τα έκανε χειρότερα από ότι άμα γίνονταν μια μέρα ένας γέρος. Δηλαδή, επαγγελματικός, από πού βιοπορίζεσαι που λένε. So από πού, το ψωμουσάκουλο, από πού, μασαμπούκα, από πού βγάζει λεφτά.
1: Από τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Δηλαδή, πάλι με δικά μας λεφτά.
1: Ξέρεις πώς είναι.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη, αυτός από μοναχός τη λέμε. Ναι, δηλαδή σαν το Χατζηδάκι που δεν έχει ούτε γραμματόσημο, όχι ένσημο. Από πού βγάζουν λεφτά.
1: Και από το ίδρυμα.
0: Από το ίδρυμα. Το ίδρυμα το ξέρει ότι επιχορηγείται από το κράτος.
1: Έλα.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα, έρχεσαι κατευθείαν να απαντήσει τα θέματα, τα σως. Τώρα έχει κόσμο που λέει, α, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, είδαμε και αυτά που ήξερες και τι έκανες που τα ήξερες. Και όλοι είχαν απορία με εκείνο το ναι ή όχι. Ήταν λέει στα λατινικά και δεν καταλάβαινα και ό,τι κουτάκι έβρισκα κοινό, χράτς χρούτς έβαζα κάτι μέσα. Πάτη Καριστιανού, η οποία ψήφισε άλλα και χόρευε άλλα στην πλατεία. Δεν είναι στη φωτογραφία, ε.
1: Ναι, αλλά ο Γερνός είπε ότι ψήφισε όχι.
0: Όχι ψήφισε, αλλά χόρευε για ναι. Θα με πεις Έλληνας είσαι Τζέκιλ και Χάιντ. Και με τα δυο.
2: Πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος π.χ. είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολύ κόσμος. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ κόσμος. Γιατί το ναι έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι, και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένη η κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοψήφισμα, αν θυμάμαι. Σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Made in China.

0: Και δεν πρόκειται να σκάσει ο Έλληνας, μα τούμπα να έρθει το φεγγάρι και ο ήλιος στα μέσα έξω. Σιγά, τόσο εκπαιδευμένοι που είμαστε, ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Ρε, θέλετε τώρα να ξεκινήσω να σας πω τι περάσαμε, να μην τελειώνουμε ούτε μέχρι μεθαύριο μετά τη συναυλία. Εμάς ρε, δεν μας τρομάζει κανένας. Είμαστε πιτσά, καραγάτσια είμαστε. Το ξέρεις το καραγάτσι?
1: Το καραγάτσι είναι νομίζω βέργα, κάτι είναι φυτό.
0: Το καραγάτσι είναι ένα δέντρο το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό.
1: Αυτό πέραν τις βίτσες.
0: Μπράβο. Βίτσα από καραγάτσι. Να βλακώ στο χέρι, να μην φαίνεται ούτε μπρος ούτε πίσω. Καραγάτσια ήταν γεμάτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνε. Πάνε όλα γιατί ο Κανκαρπόλη δεν κάνει. Κόφτω. Ενώ κατάλαβες, οι σικαμιές, αυτά τα καραγάτσα τα ξυγλύρισαν όλα. Να πω. Ενώ τα χρήσιμα τα δέντρα, τα καλά, τα καρποφόρα, τα κρατάμε ως έμβλημα. Ας πούμε σαν.
1: Ερώτηση. Ο Καραγάτσης τι δουλειά έχει?
0: Ο Καραγάτσης μάλλον είναι ένα όνομα που δόθηκε σε κανέναν προπάποντο. Ναι, από ψευδόνυμο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ στίγνος.
1: Λογοτεχνικό ψευδόνυμο ήταν, Ροδόπουλος λεγόταν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θες να το προχωρήσουμε να πάμε και στο Βυζινό να έχουμε άλλα. ναι, ωραία θα ήταν, αλλά. Τέλος πάντων, μας καλεί το καθήκον, η Αχτσόγλου, παιδιά. Η Αχτσόγλου πραγματικά είναι ένα λίκνο τιμιότητας. Δείτε εδώ, όχι τι δεν τα λέει, τα λέει, δεν ειρωνεύουμε. Τα λέει!
2: Έτυχε τώρα να μην συμφωνήσετε μέσα στη Νέα Αριστερά, να παραιτηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε. Για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Αρχής.
3: Δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Ήταν θέμα,
3: θέμα συνείδησης με βάση τη δικιά μου διαδρομή.
5: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Το πιάσατε. Αντάρα θέλουμε. Θέλουμε αντάρα, γιατί στην αντάρα χαίρονται οι λύκοι. Πες τα ρε Αχτσόγλου, γιατί σαν τα Γιάννητσά δεν έχει κακά. Καλά, τι να λέμε τώρα ρε. Έχουμε βγάλει εμείς κομμουνιστάς.
6: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
7: Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική.
6: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι.
8: Okay, bro.
6: Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έπαθες αυτό.
6: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
10: Δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζι, να σε εξετάσει.
6: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
10: Τέτοιους πόνους ούτε υγιένα.
0: Παιδιά, ξανακάντε μια αρχή ακόμα. Τι, η τρίτη είναι, η τέταρτη, η πέμπτη, θα το βρείτε. Αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό είναι οι μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, πραγματικά, κάπου θα σας κάτσει. Θα σας κάτσετε, θα κάτσετε και θα ησυχάσετε. Αυτό είναι δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά λέγει εσύ, λέγει τα επιχειρήματά σου. Αλλιώμενο, ποιος ακούει?
11: Άνοιξε πέτρα.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
11: Να κλειστώ.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εμένα.
11: Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
12: Μπράβο! Πιο δυνατά!
13: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Γιατί σας το είπα 100.000 φορές, παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε. Το αγαπημένο μου θέμα είμαι εγώ. Αυτό είναι η τέλεια εκπροσώπηση της αριστεράς. Πες τα κύριε Αχτσόγλου, να μην τα λέω.
3: Εμείς ξέρουμε τι λένε και ξέρουμε τι διαβάζουμε.
4: Τι λέτε 50.000.
3: Εμείς είπαμε
4: μονητό.
3: Για 15.000 νέες προσλήψεις στην υγεία. Ούτε 50 ούτε 60.
1: Τι λέτε για το προσωπικό
3: βοηθό. Εσείς λέτε.
13: Να με πάτε αίμα.
3: 50.000. Εσείς λέτε.
4: Δεν απαντάτε.
3: 50.000.
4: Δεν απαντάτε.
3: Μια χαρά απαντάω.
13: Να με πάτε αίμα.
4: Δεν απαντάτε. Οι 70.000 προσωπικού βοηθού που λέτε στο πρόγραμμά σας. Πού θα βρεθούν τα χρήματα.
3: Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες πηγές για κάθε ένα από αυτά.
4: Γι' αυτό συγκεκριμένο.
3: Φυσικά, αλήθεια. Θέλετε να σας κάνω όλη την κοστολόγηση
4: του προγράμματος. Όχι, μόνο αυτό το συγκεκριμένο.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας κάνω την κοστολόγηση.
8: Για τα αμαία λέτε τώρα.
4: Από πού θα βρεθούν.
3: Λοιπόν, επαναλαμβάνω γιατί ο κόσμος πρέπει να το
4: ξέρει. Γιατί δεν ξέρετε την απάντηση.
1: Για το προσωπικό βοηθό θέλετε να πείτε κάτι ως προσωπικό βοηθό αυτό που λέει. Όχι, μισό λεπτό.
3: Γιατί να μην πω για το προσωπικό βοηθό.
4: Από πού θα καλύψετε τις δαπάνες.
3: Οι δαπάνες του προγράμματός μας είναι συγκεκριμένες και τα έσοδα του προγράμματός μας συγκεκριμένα. Το κόστος του προγράμματός μας, το επαναλαμβάνω, για τον πρώτο πλήρη χρόνο εφαρμογής είναι κάτω από τα 5,5 δις. Γιατί έχει έσοδα, έχει και έξοδα. Έχει έσοδα
4: με πόσο δημοσιονομικό χώρο διαθέσιμο.
3: Έχει και έσοδα, έχει και έσοδα από τη μερίσματα που θα πάνε στο 10%
4: υφορολογία. Δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα. Σας λέω ότι το πρόγραμμα σε 70.000.
3: Εμείς ζητήσαμε.
4: Δεν λέει αυτό που λέτε.
3: Εγώ δεν μίλησα για το σύνολο. Αν είναι δυνατόν, κύριε Σκυλακάκη.
4: Δεν μου απαντάτε.
3: Κύριε Σκυλακάκη, περιφερόσασταν. Ο κύριος Σκέρτσος.
4: Δεν απαντάτε.
3: Καθαρά απαντάω.
0: Και να δεις ρε τις έχω ρε. Έχω δύο σε ένα σε έχω. Αυτή θα με πάτε, να με πάτε αίμα που ακούγεται ανάμεσα. Ποια είναι? Η φοφάρα. Αλλά η φοφάρα η καλή. Η φοφάρα η αραμπατζή. Α, δεν βρήκα την τύπτα ε. Αχ, βρήκε αυτή και να μην βρει την τύπτα. Οπότε όλοι βρήκαμε από κάτι και βολευόμαστε αναλόγως δηλαδή. Μια χαρά πάμε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. Ποιος? Ο Ανιστής. Αθώθη. Ποιος, βρείτε με έναν. Μόνο και σου κουσκοτά σου έρμο την πλήρωσε. Και είναι το αθώο του παιδί με το αγγελικό το πρόσωπο. Το, εκείνος ο φεγγαρόφωτος. Εκείνος το είδαλμα. Είναι δυνατό ρε. Σέρνατε ρε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου σε δικαστήρια να πούμε. Και τι να πω ρε. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Ντροπή, ντροπή. Τζάμπα τους ανθρώπους κατηγορείτε. Αλλά το είπε ο Ανιστίδης. Εγώ είμαι καθαρός. Σαν αστραπή ο αστραπόγενος. Με ποιον πήγατε ρε τα βάλτε ρε. Και το βγάζετε και εκείνα τα αθώα σχόλια που έκανε ενδιάμεσα. Ο μικλός δηλαδή έναν αυθόρμητο άνθρωπο βρήκατε. Κατευθείαν τον περάσετε κόσκινο να πω. Την κυρία με το κουλούρι και τον Ανιστίδη. Ντροπής πράγματα κομμουνιστή άνθρωπο. Αγωνιστή άνθρωπο θα συμπληρώσω. Και Ραχτσόγλου πες και τα δικά σου. Πες τα, είναι η μέρα σήμερα.
14: Αρχηγικές φιλοδοξίες έχετε, για πείτε μου. Γιατί υπάρχει πάντα η αναφορά στο όνομά σας όταν γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: Όχι, όχι. Φιλοδοξίες τέτοιου τύπου, όχι σε μένα, μην τις αποδίδετε καθόλου. Καμία σχέση.
14: Γιατί
3: δεν λειτουργούμε
14: κακό,
3: και έτσι. Δεν λειτουργούμε
14: κακό.
3: Και έτσι στην αριστερά γενικώς. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου.
0: Παιδιά,
3: για την
0: στην αριστερά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε δεξιά. Ό,τι πει η αριστερά είναι βαπτισμένο.
1: Ό,τι πει.
0: Τώρα ποιή είναι για δεξιά, δεξιά. Δεν είναι κουβέντα για αριστερά. Είδες και αριστερό να λέει ποιή. Να πιει. Να πιει, ναι, να πιει. Τι είναι, ποιή, ήθος και τέτοιες παπαριές. Δηλαδή, πανελλήνιες δίνουμε τώρα. Πάλι θα πάρω ακροατής με το ριζοσπάστη και θα πει ότι με προγκάρεις δεξιόστροφα να πούμε. Και εσύ ακροατή μη στεναχωριέσαι, έρχεται και η ώρα του ριζοσπάστη, εδώ είμαστε. Τι αλέμουν, για όλα τα γούστα. Εδώ είμαστε εμείς. Να φανταστείς μέχρι πιπεράκια άτσαλου σε έχω. Θα τα ξεχνούσα, αλλά πείνασα γιατί ήρθε η ώρα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαμίνια, τη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρείτε, να τα ζητάτε με τεπιτάσεως αφού φαγώθηκες να πούμε δεξιές λέξεις και να αρχίσετε να τσιρίζετε παντού σε όλα τα ζωή. Πού τα πιπεράκια μάτσαλο! Μέχρι να τα φέρουν. Χαρισμένο στον Πέτρο το επόμενο λαϊκό άσμα. Δεν είπες ότι θα πούμε σε τραγούδι. Α, έτσι κατάλαβα.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Έτσι θα ήθελα.
1: Και το πέντε.
0: Σοβαρά μιλάς? Να συνεχίσουμε γυναίκες της αριστεράς που τις έχουν μεγάλη αδυναμία. Βάλε με σε παρακαλώ μια πέρκα που συμφωνώ μαζί της τελευταίως.
15: Στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία
8: θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει τον κύριο Τσίπρα και κάνει και face control. Διαλέγει, δεν του παίρνει όλου. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι για την αριστερά είναι απαράδεκτο. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πηγαίνανε στον κύριο Τσίπρα, αλλά επειδή δεν του θέλει, θα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχει σημασία η Κεντρική Επιτροπή και να
15: τι
8: δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
15: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, επειδή ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
8: Δεν έχω εικόνα να σας πω την αλήθεια.
15: Ακούγεται ακόμη και για ενδεχόμενο παραίτησης του κυρίου Φάμελου και να αναλάβει κάποιος άλλος, εδώ που έλεγε και τα ονόματα
8: εδώ. Θα εξαρτηθεί από τη στάση του κυρίου Φάμελου, παρόλο που είναι φίλος μου χρόνια και αυτά. Τώρα απλά δεν πολύ μιλάμε, να πω την αλήθεια. Κοιτάει ο καθένας τα δικά του. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει, αυτό είναι έντονο. Βλέπουμε τους βουλευτές πώς βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε τι ωραίο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πάντως. Πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι σε ένα κόμμα και να λες τι καλό είναι το διπλανό.
16: Έπρεπε
8: αυτό
16: να έχουν παραιτηθεί, κυρία Πέρκα.
8: Εγώ θα μιλήσω προσωπικά πια. Εγώ αν είχα εμπνευστεί, αποφασίσει ότι θα πάω και θα είχα φύγει.

0: Και φυσικά θα μπορούσε να λέγεται την καριστική βολή και να περάσουμε στο κόμμα της Κάρι Μπράνσο, το οποίο αν είχε έτσι έναν τρόπο μαγικό όπως έχει και ο Αλέξης Ζούφιος να συγκεντρώσει, πώς έκανε τώρα ο Αλέξης και διαλύει όλη την αριστερά και την παίρνει τα πάνω, να πάρει και αυτή όλη την ακροδεξιά, δηλαδή διαλύσει Σαΐτ Τσουτσού να πάνε όλοι σε αυτή, την Λατινοπούλου να διαλύσει τον άλλον τον... Είναι ένα θαύμα! Πώς το λένε
1: αυτό? Νίκη.
0: Η Νίκη, ναι. Στο καλό και με την Νίκη. Και να καταλήξουν τελικά δυο μαγαζιά πάλι. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα είναι, αλλά με άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα. Σας χαλάει? Δεν σας χαλάει? Να αλλάζει λίγο ο θείας τους, ρε παιδιά. Είπαμε ότι καλό είναι να περάσουμε 2-3 χέρια του Νίκου Αντοχής, αλλά να φέρουμε και νέα κορίτσια. Αλλιώς δεν θα έχει πλατεία, πώς το λένε. Πάμε όμως να ακούσουμε και η Καρή, η οποία ελαφρώς πικαρισμένη και χουστρού, βέβαια, χουστρού. Είναι αυτή που ταχώνει, η χουστρού, ναι. Αυτές τις εκκλησίες να τις φοβάσει. Αυτές κάνουν ένα κουσκούσι, με μια φτιαριά 50 θα δουνε. Και εκεί δεν τον έσωρε. Και τι δεν τον έσωρε, σε λέω. Είναι σαν αυτές που πάνε στο σπίτι και ναι, αγάπη μου, ναι. Και με το που φεύγει, στο διάλογο καριέρα να πάει να σε φάει το μαύρο χώμα να σε φάει.
2: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Άλεξ Τσίπρα. Γιατί?
3: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
4: Του λόγου ποιο είσαι?
5: Του Ναβάρχου.
4: Ποιανού Ναβάρχου?
5: Του Ναβάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
4: Τσαχτσαρίδη.
5: Α, μάλιστα.
4: Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
5: Πολλά? Ωχ, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
4: Κάνα δύο χρονάκια.
5: Πόσο είπατε?
4: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
5: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
4: Μέσα είπα, πώς θα είναι? Την κυρία στο γραφείο.
5: Μπανάν.
0: Χαρισμένο στην κυρία που θα πάει στο γραφείο.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
6: Ένα δύο, φουφού, ένα δύο.
7: Πού είσαι? Τι τον ευθύγει μπλέτσα κάνεις? Πού είσαι?
6: Πού είσαι?
7: Εδώ είμαι. Τι, δεν θα πεις κίνηση?
6: Όχι.
7: Όχι. Όλα καλά, τζάμι.
6: Ναι.
7: Τότε τι με κοιτάς? Ξεκινάμε. Εγώ φοβάμαι τόση ώρα να πω αυτό που βλέπω στα νέα. Κάψα, τέτοια κάψα δεν έχει ξανάρθει, ρε. Λέει ότι θα πάμε ένα καλοκαίρι που μιλάμε στο γκριλ.
6: Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές της Αττικής, της Νότιας Ελλάδας, συγγνώμη, θα έχει 36 βαθμούς.
7: Τώρα αυτό.
6: Τώρα αυτό.
7: Δόξα τω Θεώ που δεν πάμε πουθενά, θα κυγόμαστε. Θα κάτσουμε
6: και
7: μέσα.
6: Εδώ θα έχουμε 32, νομίζω 33 εκεί θα είμαστε.
7: Εμείς εδώ.
6: Ε?
7: Δεν είναι και λίγο?
6: Όχι, τι λίγο.
7: Πλάκα με κάνεις τώρα? Από τώρα?
6: Οπότε, από τούδε.
7: Από τούδε και στο εξής. Παιδιά, Παρασκευή βράδυ θα βάλω μπέκ. Θα βάλω μπέκ πώς έχεις τα χωράφια. Θα βάλω μέσα στο Θέατρο Κήπου. Θα βάλω μπέκ.
6: Στα καβάκια.
7: Ναι, στα καβάκια, ναι. Καβάκια ξέρεις ποια είναι?
6: Τα...
7: η Λεύκης.
6: Ναι.
7: Ναι. Καβακλής Ερών ήταν ο Λευκώνας. Μετά έγινε η Λευκώνας. Γιατί όλα τα ονόματα που είχαμε ήταν τουρκικά πριν. Τι... κάτι θες να μην πεις?
6: Εγώ.
7: Αποκλείεται. Κάτσε λίγο, η Καθημερινή έχει παραμένει
8: λίγο. Το των Κυκλάδων είναι γνωστό για τα περίφημα Συριανά λουκούμια του.
9: Ραβική.
8: Όταν υπάρχει λειψιδρία.
9: Δρία.
8: Ειδικός όρος μίας λέξης για τον ειδικό της παρασκευής εσπρέσο και άλλων ιταλικών καφέδων.
9: Καφετσίνο.
8: Τίνο στην ταχύτητα μετράει η κλίμακα Μποφόρ.
9: Του ψήξης.
8: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό.
9: Πάσου.
8: Ποιο διάσημο ιταλικό
7: Παλαμάρι. Κυρί
8: οφείλει το όνομά του στην Ιταλική επαρχία Πάρμα.
9: Παρμανέλα.
8: Παρμεζάνα. Έτσι, και ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό.
7: Και η μουτσαρέλα από τη Μότσα.
6: Από την Ιταλία.
7: Είναι από την Ιταλία.
6: Μότσα.
7: Η λειψιδρία, άμα βγάλει το λείψε, όταν δεν είναι, είναι ιδρία, λέει. Συνεννοηθήκαμε, δεν είναι. Εύκολα είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Αναδρομικά λέει 1.200-3.500 ευρώ, λέει σε 100.000 συνταξιούχους. Μιλάμε ότι σήμερα θα μου σκοπουλήσει η απογευματινή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν πάνε όλοι εκεί στο περίπτωρο που πάνε με τα κλειδιά από πίσω που γίνεται τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ και διαβάζουν τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ που κουνάει τα κλειδιά όλους. Μιλάμε λάθρα όλα. Η εφημερία των συντακτών έχει success story, λέει, με 5 δράκους. Τι γίνεται, ρε Μάγκελ. Βήμα-βήμα η ένταξη στο. Ανακοινίζω. Άστα αυτά, ρε ελεύθερη τύπη. Κάει καμιά πρόσληψη να πούμε. Είσαι με τα καλά. Τι με αυτά. Δουλειά δεν γίνεται. Έχω βέβαια ριζοσπάσει που είναι αγωνιστικό.
6: Περίμενε. Ριζοσπάσει θέλει χρόνο. Περίμενε.
7: Και η επανάσταση θέλει χρόνο.
6: Έτσι. Περίμενε. Περιμένει λίγο.
7: Βέβαια. Και το κρασί. Χρόνο θέλει.
6: Ποιο κρασί.
7: Το καλό κρασί. Για να γίνει. Σωστά.
6: Δηλαδή.
7: Δηλαδή πρέπει να περιμένει να γουρμάσει.

0: Φέρτο, φέρτο, ναι. Είμαι σίγουρος ότι αρέσει τον Λεοντή αυτό τώρα χωρίς να τον βλέπω.
1: Μια και ξεκινάει και το παγκόσμιο στις 11 του μηνός.
0: Ναι, να έχουμε λίγο έτσι μια εσάνς.
1: Παρακαλώ κύριε, ο λόγος εσάς.
0: Μετά από αυτό δηλαδή πώς να αγωνιστώ εγώ με λες.
1: Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή... Ακόμα ένα αγωνιστικό.
0: Βάλε ένα λίγο να κάνει, να προλιάνει το έδαφος σου λένε.
2: Ποιος είναι ο λόγος που σε κάνει να σηκώνεσαι με κέφι το πρωί?
3: Δεν σηκώνουμε ποτέ με κέφι το πρωί.
2: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Ποιος είπε σένα ότι σηκώνουμε με κέφι το πρωί? Από πού τα άκουσες αυτό δηλαδή? Η ερώτηση είναι βαθιά βέβαια. Κουστέτσος είναι, ποιος είναι?
1: Κουστέτσος μόνο.
0: Ποιος είναι, ποιος το ρωτάει?
1: Ο Γαβαλάς.
0: Α, ο Γαβαλάς. Ο Πάνος.
4: Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τραγούδι που έχει συνδεθεί άριχτα με την καλλιτεχνική της πορεία.
0: Μαρία Δημητριάδου.
5: Φουρέιρα.
0: Μπράβο.
4: Ποια γαλλική λέξη περιγράφει τον κλειστό και στεγασμένο χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων?
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Δραγώ.
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Έλα Φωτεινή, το ξέρετε αυτό.
6: Τι είναι αυτό?
4: Παιδί μου, πού βάζουμε το αυτοκίνητο?
6: Στον χώρο στάθμευση, πού το βάζουμε?
0: Στον πάθος.
4: Στο σπίτι σας, πού το βάζετε το αυτοκίνητο?
6: Στην πιλωτή.
4: Της Υπήρου είναι ο πρώτος σε κίνηση λιμένας της Δυτικής Ελλάδας και μπορούμε να ταξιδέψουμε με πλοίο από εκεί στην Ιταλία.
0: Μακρινίτσα.
4: Πλοίο. Ηγουμενίτσα. Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη.
0: Είναι ξανά από την αρχή, δεν πρόκειται να το βρει ποτέ. Όσες φορές και το ρωτήσεις, σιγά το πράγμα.
1: Θα πεις ή να βάλω?
0: Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Μπήκα καλά. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμό της αντιπεριλεστικής πάλης. Κάτσε, είναι και δύσκολο. Αντιπεριλεστικής πάλης.
1: Αντικρά διαβάζεις τώρα.
0: Ναι.
1: Πρωτοσέλιδο όμως.
0: Πρωτοσέλιδο είναι, αλλά αντιπεριλεστικής δράσης δηλαδή το λες εύκολα.
1: Αντιμπεριαλιστική.
0: Αργά και εγώ μπορώ ο τωρινό λαρυγκολόγο. Το γρήγορο είναι ούτε ο λαρυγκολόγο. Μα τι τώρα πλάκα με κάνει. Σκουλικό μικρότερο γιατί ο τζίτζερο ο μίτζερο ο τζιμίτζικότζερο. Έχει τι τζιτζιριέ στη μιτζιριά.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε α είναι.
1: Στην τζιτζιριά στη μιτζιριά στην τζιμίτζικοτζιριά. Να κόψει τα τζιτζιρά τα
0: Και είχα ένα φίλο που πήγαμε να ακούσουμε τον Κότσερα και το έκανε με Κότσερα. Ο Κότσερα, ο Μότσερα. Του λέει κάτσε. Τέλος πάντων, σημαντικό σταθμό τη αντιπεριλεστική φάση. Τάκ, είδε μια εξάσκηση. Η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνη στι 6 και 7 Ιούνιου, έτσι, στην οποία θα φιλοξενήσουν την διέκεια τη Επιτροπή Ειρήνη τη Κρήτη. Πολύ κουραστικά πράγματα είναι αυτά με τον αγώνα. Δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, πιο πολύ με έρχεται να γραφτώ στην νεολαία Τσαλακά. Παρά να πάω να
1: κάνω
0: σαλακά. Γεια σας, καλημέρα σας. Είναι αισιόδοξη. Κοιτάξτε να δείτε τη φωτεινότητά τη.
1: Για συνέχεια, ρώτα λες.
0: Κατάλαβα. Να με ξαντλήσεις τώρα για να γελάσαι. Δεν είσαι καλά. Θα έρθεις μαζί μου, θα πάμε μαζί. Και επίσης μου αρέσει αυτό το χαμογύλο του Πετρίδη. Αυτό με τα δόντια. Έτσι που είναι σαν άλογο. Τρελαίνω. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή σε αυτόν τον δρόμο που συνεχίζουμε.
7: Ετοιμαστείτε. Στην Γερμανία υπάρχει ένας γιατρός που τον λένε Χάικο Σόνινγκ.
1: Χάικο
7: Σόνινγκ. Είναι ένας καταπληκτικότατος άνθρωπος που σώζει ανθρώπους και ζωές. Και αυτός ο γιατρός είναι πολύ καταπληκτικός. Είναι γιατρός με χρυσή καρδιά. Όντως.
0: Θέλω κάτι
1: σε πιο,
0: σε πιο ασημεία. Δεν μπορώ χρυσή καρδιά. Δηλαδή. Έχει τόσους ζαβούς που δεν ξέρω κι εγώ.
1: Θα συνεχίσει να.
0: Τι να συνεχίσει, θες να συνεχίσει. Νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Κουκουέ, η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστηματικά κόμματα είναι πολύ μικρή γιατί οι στρατηγικές σύγκλησεις είναι πιο πολύ μεγαλύτερες από αυτό που μπορούν να φανταστούν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί. Και ιρανικά αντίπεινα. Σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτά δηλαδή πραγματικά με συγκινούν τόσο
1: πολύ.
4: Για συνεργεία του κέντρου της Αθήνας βρίσκονται οι δρόμοι Εμμανουήλ Μπενάκη, Ναβαρίνου και Βαρτετσίου.
5: Παρίσι.
0: Μέσα.
4: Συγγνώμη.
5: Παρίσι.
4: Λίγο πιο δυνατά.
5: Παρίσι.
4: Τι να σας πω. Ποια πιο όσπριου είναι τα μπαρμπούνια?
8: Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια.
0: Μπαρμπουνοφάσουλα, βρε.
8: Του Αστακού.
0: Τα...
4: Ζω με πέταλα είναι κατά τη γνωστή φράση κάποιος πανέξυπνος.
8: Άλογο.
4: Γάτα. Πώς λέγεται ο κλέφτης Τσαντών?
1: Σαντάκιας.
8: Πάσου.
4: Σαντάκιας. Ποια συνοικία του κέντρου...
0: Κανονικά λέγεται Πάσου.
1: Πάσο.
0: Αλλά εντάξει, το λένε και Τσαντάκια.
1: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σου.
0: Την έχεις.
1: Έχουμε επιστροφή.
0: Φέη.
1: Όχι.
9: Καλημέρα σας. Η μία θέση για αγροτικές εργασίες και για άνθρωπο που ασχολείται με τα άλογα έκλεισε. Υπάρχει ακόμα μία θέση, εννοείται κανονική πρόσληψη. Μη μου ζητάτε πληροφορίες, δεν θα δώσω δημόσια. Είναι η θέση αυτή που σας είπα, χρειάζεται άνθρωπος απλά να βάφει με πιστόλι βαψίματος, να βάφει μηχανήματα. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά εντάξει, να μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί. Και εννοείται πάλι θα προτιμηθεί άνθρωπος με οικογένεια. Να είστε καλά, περιμένουμε μήνυμα κάτω από αυτό το βιντεάκι. Γεια σας.
0: Εγώ θα
1: αυτό
0: ήταν, το γύρισε την πιφτέκα. Εγώ θα προτιμήσω άνθρωπο και θα προτιμούσα να κερδίσει η γυναίκα μία διπλή πρόσκληση τώρα κατευθείαν. Θα σας πει ο Άρης τα τηλέφωνα για τηλέφωνο. Αύριο το βράδυ τελευταία
1: ποια
0: πρόσκληση.
1: Τηλέφωνο.
0: Α, όχι, δεν είναι τηλέφωνο. Θα το κάνουμε τηλέφωνο. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν βολεύει.
1: Όχι.
0: Όχι, είπε όχι.
1: Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Εντάξει, πες.
1: Viber.
0: Viber.
1: 6908357800, όποιος προλάβει τον κύριο είδε.
0: Ναι, τον κύριο είδε, ο πρώτος που τον είδε.
1: Για τρία λεπτά. 6908357800, ονοματεπώνυμο, αποστολή και κερδίζετε μία πρόσκληση για αύριο στις 8.30 να είστε εκεί στο θέατρο,
0: θέατρο Κήπου.
1: Κάποιος θα τραγουδήσει εκεί, κάποιος θα κάνει τα δικά
0: του. Ναι, μόνο μόνη κονιέντε, είπαμε το σκουλίκι φλάει, έγινε butterfly. Και δεν ξέρω τι.
10: Ημέρα, μια καινούργια ημέρα ξεκινάει και θυμίσου ότι είσαι δημιουργός. Μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι πραγματικότητα θέλεις. Μπορείς να γεμίσεις την ημέρα σου με αρμονία, εμέλεια, αγάπη, αγκαλιά, ομορφιά, ευημερία, ευμάρεια. Αφού έχεις αυτή την δυνατότητα, γιατί να μην την αδράξεις, να μην φτιάξεις μια υπέροχη μέρα με τον εαυτό σου, που θα τον φροντίζεις, θα τον ξεχουράζεις, θα αναπνέεις, θα αγκαλιάζεις τους ανθρώπους, θα γεμίζεις χαρά όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο.
1: Επανήλθε σε εργοσιακές ρυθμίσεις.
0: Επανήλθε Δημήτρια. Δημήτρια, ναι. Δεν μου λες, ακροατές δεν έχουμε. Αμάν.
11: Ήρθα. Ήμουν στο Τυρουάλου, διακοπία στο Τυρουάλου. Καθίστε, άμα θα ξεκινώσω τώρα εδώ στο Τυρουάλου, θα σας τα πω γκαραγκούνικα, τυρουλιάζει καλά, αλλά γκαραγκούνικα έτσι. Και μετά θα σας τα πω γκαραγκούνικα. Ακούστε τώρα, βάλω εγώ τα γυαλιά μου εδώ πέρα και θα σας πω. Γκρίες Ντιμπίν,
0: αφ'
11: Τυρουάλ, Γκρίφι Χαμ, Ξγκέλ Κάουντ, Ντέσι Ανακία, Ιχαπ, Γκβόλτ Μέλκν, Άμπερ Ντεκούα, Χατ Γκυμπγκίατ.
0: Καλέ, μήπως έβαλε κανένα κεφαλικό. Είναι. Θυμάσαι το Αστερίξ και ο Βελίξ που έλεγε δεν προφέρεις καλά του Ούμικρουν.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στην η Εύη. Λέει πιπεράκια, πρέπει να κάνεις κάτι. Λέει να πεις στον έτσι να τα στέλνει, να τα φέρνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάνει τοποθέτηση. Σας είπα. Πού θα πας, στους Σκλαβενίτες θα πας, στο Λίτλ θα πας, στο... όπου και να πας, πιάσε κάποιον και πες, τι έγινε φιλαράκι,
1: έτσι.
0: Πού είναι τα πιπεράκια άτσαλο και την ώρα.
1: Ο Γιώργος λέει, κάρι ρίχνω στο κοτόπουλο.
0: Όχι ρε Μάκη, εγώ έκανα μια δίαιτα με κάρι.
1: Ο Θεόφιλος λέει, καλησπέρα, όχι τέρπνη, τσερπίτσα.
0: Α, καλά, θέλει τα παραδοσιακά ονόματα αυτό. Τώρα εντάξει, αρχίζουμε τα.
1: Αμέρισο.
0: Ναι, αρχίζουμε το βίσκο.
1: Υποκράτη.
0: Υποκράτη.
1: Γεια σου, ρε Υποκράτη. Έχει έναν που τρομπάρει και πάνω τρέχει νερό.
0: Ωραίο. Άρχισαν τα ντουζάκια τα πρώτα, παιδιά.
1: Λοιπόν, γεια σου, Λευτέρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι έγινε,
1: Μπάμπη, φασολάκια.
0: Φασολάκια, γιατί εγχείρηση θα κάνει. Τι έβαλες και φασολάκια, τι σε έπιες, Παρασκευή, Πέμπτη μάλλον, συγγνώμη. Προπαρασκευή μέρα φασολάκια.
1: Έλατε. Λοιπόν, στον.
0: Άνοιξε το κάδρο να δω.
1: Στη τι... Μαρία, στο Στράτο.
0: Γεια σου, Μαρία Στράτο, γεια σου.
1: Στον Στέφανο.
0: Στέφανε, γεια.
1: Και στο Χρήστο.
0: Και στο Χρήστο, να χαιρετήσουμε και τον Χρήστο. Τώρα, βέβαια, να σε πω εγώ την ένστασή μου λίγο.
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ. Είδατε, δημοκρατικά, δηλαδή, άμα είσαι χρόνια με τον άλλον, αλλιώς συνεννοείσαι.
1: Καταρχάς, πριν ξεκινήσει, είπαμε. Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό είναι πιο δίκιο, γιατί είπαμε ο πρώτος, αλλά δεν είναι σωστό. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45, λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να πω τώρα. Είμαι ανάμεσα στα δύο. Στον πόλεμο του όχι και στον εμφύλιο. Τα πω 44, έτσι.
1: 44, ναι. Ωραία, μπορεί να ξεκινήσεις.
0: Η πιο σκληρή μάχη του Τσίπρα είναι με τον καθρέφτη του. Ο νέος Ελασίτης Αλέξης και ο παλιός του Σιριζέος εαυτός. Πω, μιλάμε Τζέκιλ και Χάιντ, καλά λέω εγώ, αλλά δεν ακούτε. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των χάκερ. Κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Καταραίει το αφήγημα περί ασφαλούς εξυπηρέτησης μέσω προσωπικού αριθμού και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια πολιτικά κόμματα έχουν λάβει θέση και ποια όχι για την επερχόμενη ψηφιακή σκλαβιά των πολιτών. Τα μοναστήρια δείχνουν τον δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι. Είπα να το κάνω λίγο, αλλά δεν. Ζούφιο, δεν.
1: Δεν, πάμε στο.
0: Δεν μ' άρεσε. Θες λαϊκή ώρα.
1: Ναι, και να πούμε και το τυχερό ή την τυχερή.
0: Εννοείται. Άμεση ενημέρωση λεπτό προς λεπτό οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πάλι στα ύψη το πετρέλαιο. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες θερμή συνάντηση Μητσοτάκη Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Παιδιά, μιλάμε για σπούκι πράγμα, πολύ ωραίο. Θείος και ανιψιός συμμαχούν γιατί έρχονται τερατώδεις αποκαλύψεις από τους Ισραηλινούς πράκτορες για το αρχηγείο της μαφίας του Μαξίμου. Αυτά.
1: Λοιπόν, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να σημειώσω το όνομα κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Πάλι γυναίκα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Δανάη Κούτσι.
0: Η Δανάη Γκούτσι. Δανάη, είσαι η τελευταία των πρώτων ή η πρώτη των τελευταίων προσκλήσεις νέμα. Αυτό ήταν καπούτ.
1: 8.30 ώρα αύριο στο θέατρο Κήπο.
0: Αμή.
1: Με μια ταυτότητα.
0: Ναι, για να ξέρουμε τι είστε εσείς που κερδίσατε αυτό που κερδίσατε για να μην την πάρει άλλος που δεν την κέρδισε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, οκ.
0: Οκ, δεν πει τίποτα. Και οκ και ο Ζεματάη.
1: Παναλαμβάνω, Δανάη Κούτσι.
0: Γεια σου, Κούτσι.
1: Τώρα, ξέρεις τραγούδι, ε.
0: Ένα τραγουδάκι καλό θα ήταν, μωρέ, μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα.
1: Καλά, θα κάτσω να σκάσω.
0: Όχι, μην κάθισε. Από μένα πουφ. Καρδάσια, σας περιμένω όλους με τρελή χαρά αύριο. Να είστε όλοι εκεί.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

βρεις αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να τον

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Σελεμπόν Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλό. Γεια χαρά σε όλους. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Να είχαμε να λέγαμε γενικώς 10 και 2 λεπτά ακριβώς. Στον αέρα του κόσμου ο Στάτους με Σελεμπόν. Παρέα Allegro Sunset Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής. Την πιο πανοραμική θέα της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά τα νούμερο ένα τραγούδια του 2007 στο ευρωπαϊκό και στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. Ξεκίνημα με το ευρωπαϊκό top, διότι 17 σύγκλησεις ήταν, έφτασαν στην κορυφή του chart συνολικά στο Billboard, αλλά το 18ο ήταν το Irreplaceable της Beyoncé, το οποίο ξεκίνησε από το 2006 και πέρασε και τον Γενάρη του 2007. Και αρκετοί καινούργοι επίσης βγήκαν στο νούμερο 1. Ειδικά ο παραγωγός Timbaland κέρδισε το πρώτο του σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 ως ο κύριος καλλιτέχνης με το κομμάτι του Give It To Me. Είχε εμφανιστεί προηγουμένως ως προσκεκλημένος στο τραγούδι της Nelly Furtado, το οποίο και εκείνο έφτασε στο νούμερο 1. Τρία σίγκλς έφτασαν επίσης στο νούμερο 1 και ισοβάθμισαν για τη μεγάλη διάρκεια στο chart το 2007. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση από το ευρωπαϊκό top βέβαια, στις 3 Ιανουαρίου του 2007. Και είναι το συγκρότημα από το οποίο ξεκίνησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Take That με το Patience.

Take That, νούμερο 1 στις 3 του Γενάρη το 2007. Πάντως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύει τους ανθρώπους να περιμένουν άμεσες απαντήσεις, και αυτά είναι κακά νέα για την υπομονή μας. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Wake Forest, ο Κριστιάν Μίλλερ, είπε ότι «Κύριοι, η υπομονή είναι μια αρετή που οι ερευνητές έχουν συνδέσει με πολλά στοιχεία της ευημερίας μας. Αλλά είναι επίσης και κάτι που χρειάζεται λίγη εξάσκηση και εκπαίδευση. Και μπορεί βεβαίως να υπονομευθεί από την άμεση εύκολη ικανοποίηση που παίρνουμε τώρα τελευταία οι περισσότεροι από την τεχνητή νοημοσύνη». Υπομονή λοιπόν, την οποία δεν έχουμε και την έχουμε χάσει. Ίσως. 7 του Γενάρη, στο νούμερο 1, ειδικά στο ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό top νούμερο 1, ο Ακόν. Ο Ακόν με τον Eminem. Smack That.

Σήμερα η ακρόαση, η Λευτέρη, από ό,τι κατάλαβα, είναι οικογενειακή. Να χαιρετήσω για πρώτη φορά την Αφροδίτη, τη Φωτεινή και την κυρία Αναστασία. Πήγε καλά η σειρά, φαντάζομαι. Πρώτα τα κορίτσια και στο τέλος η μαμά. Πάντα τελευταία βγαίνει η Βασίλισσα, στον Νίκο. Η απόδραση ξεκίνησε από σήμερα. Σημειώθηκαν διάφορες ουρές εκεί στα Μάλγαρα ειδικά. Γιατί πάντα εκεί? Α, έγιναν και δύο ατυχήματα.

και η Κριστίνα Αγγιλέρα. Διότι επειδή μελέτησα πολύ καλά τα νούμερο ένα στο Hot 100 του Billboard, πολλά τραγούδια, τραγούδια ο Θεός να τα κάνει, πολλά rap ήταν υβριστικά, ήταν ακατάλληλα, ήταν εκνευριστική ρυθμή. Και να πω εδώ και μία μεγάλη αλήθεια, καθότι για πολλά χρόνια έκανα το DJ σε δισκοτέκ, σε μεγάλα κλαμπ κτλ. Η rap όταν ξεκίνησε, όταν πρωτοξεκίνησε με Sugar Hill Gang και στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι Curtis Blow και όλοι οι υπόλοιποι, ήταν σε ρυθμούς 080-090 RPM, στροφές. Οπότε ο rapper δεν ήταν υποχρεωμένος να σου ραπάρει ένα κείμενο 300 λέξεων σε 2 λεπτά. Και ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός ταχύτητας rap με αλλοπρόσαλα σχήματα, αλλοπρόσαλα άτομα, τα οποία ξαφνικά έγιναν καλλιτέχνες, διάσημοι, οικονομήσανε φράγκα, τελειώνοντας και τρελαίνοντας την νεολαία της εποχής. Έτσι λοιπόν, επέλεξα και εγώ από το ευρωπαϊκό top όλο τον αφρό, γιατί πρόκειται περί πολύ ωραία τραγούδια. Κριστίνα Αγγιλέρα στο ευρωπαϊκό top με το τραγούδι της Heart στις 24 του Γενάρη.

Say, say, say. Να και μια σκέψη για το ντους αντί για τραγούδι. Πόση ώρα πρέπει να κάθεσαι στην τουαλέτα λύνοντας σταυρόλεξα ή παίζοντας παιχνίδια πριν να σου γίνει χόμπι? Δεν το σκέφτηκες. Λοιπόν, κάτσε να στείλω χαιρετίσματα στο Facebook εκεί στους καλούς φίλους Καπετάν Κωστής Καΐσερλης, ο οποίος μας έβαλε και στο super special ξενοδοχείο Τζαλτσομίνο. Να χαιρετήσω και τα παιδιά εκεί και τις ωραίες κυρίες που εργάζονται στο Τζαλτσομίνο. Στην ΚΟ όλα αυτά, αν θα επισκεφτείτε την ΚΟ, ρίξτε μια ματιά στο jalsomino.com της ΚΟ να πάρετε μια ιδέα. Είναι από τα πολύ σικάτα ξενοδοχεία. Στην παραλία ατενίζεις εκεί τον κόλπο και την τέρκη απέναντι. Εκεί απέναντι είναι το Bodrum, ή αλλιώς αρχαιότερα η Αλικαρνασσός. Τώρα, Αλικαρνασσός με Bodrum τη σχέση έχουν? Καμία, βεβαίως. Εμείς το λέμε Αλικαρνασσός, δεν είναι, κυρία Τελέσιλα? Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Εφλέγινε, καλή μουσική συνέχεια, ορθώς επιλέγεις σε λεμπονάτα. Μ' αρέσει όταν μου στέλνετε τέτοια σε λεμπονάτα μηνυματάκια. Νέλη Φουρτάντο είναι στην συνέχεια, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, 24 Δευτέρου. Ένα από τα κομμάτια, τέλος πάντων, που άξιζε στο Hot 100 του Billboard.

Να γυρίσουμε και πάλι στα ευρωπαϊκά, διότι η συνέχεια στο Hot 100 ήταν τραγική, τραγική. Εκτός από την Beyoncé και τη Ριάννα με το Umbrella και τη Σούλια Μπόι, ας πούμε, όλα τα άλλα νούμερο ένα, δεν θέλω να καν να τα αναφέρω, πανάγνωστα ονόματα, τα ρίσκια τους μαζέψανε από τον Bronx και τους βάλανε να ραπάρουν. Και δόξα τω Θεώ, η Αμερική έχει πολλά και μεγάλα ταλέντα από ράπερ σε ταχύτητα. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι Kaiser Chiefs. Europe, Kaiser Chiefs, Ruby, 28 του Φλεβάρι.

Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι. Ρούμπι. Γεια σου, Αλέξανδρα Καραπουλητήδη, με τους ορειβάτες σου. Τεχνητή είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ωραίος ο σχεδιαστής. Ή μάλλον ο αγαλματοποιός. Όρος πατέρας, λίγο πριν την κορυφή. Τι λερβεθρίο, μέχρι εκεί έφτασες δηλαδή. Μπράβο, Αλέξανδρα Καραπουλητήδη. Μπράβο, χαίρομαι να στέλνεις τέτοιες φωτογραφίες. Να μαθαίνω και για τις δραστηριότητες σου, αλίμονο, τέτοια πράγματα. Ένα χταπόδι, επειδή να είναι και λίγο έτσι εκπαιδευτική εκπομπή, εκτός από τα νούμερο ένα, δεν ήξερα ότι ένα χταπόδι δεν βλέπει απλώς φως, το ανοιχνεύει όμως και με το δέρμα του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το δέρμα των χταποδιών, το οποίο στα κάρβουνα είναι πολύ νόστιμο, είναι γεμάτο με φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες που ονομάζονται οψίνες. Οι αντιδράσεις στη φωτεινότητα, ακόμη και χωρίς τη βοήθεια των ματιών, είναι έντονες. Δηλαδή καταλαβαίνει το φως με το δέρμα του. Θα έλεγα ότι και εμείς, ας πούμε, αν βάλουμε το χέρι μας στο φως, θα το αισθανθούμε. Γιατί θα ζεσταθεί, ξέρεις, τώρα το φως εκπέμπει και θερμότητα. Πρακτικό για τα χταπόδια, όταν ολόκληρη η στρατηγική επιβίωσης τους εξαρτάται από το να εξαφανιστεί πριν κάποιος σκεφτεί κάτι. Καμουφλάρεται. Και στο καμουφλάζ το χταπόδι δεν είναι ο βασιλιάς του καμουφλάζ και ο βασιλιάς της απόδρασης. Ακόμη και από μέσα από ένα μπουκάλι. Φαντάσου τώρα να είσαι τόσο αφοσιωμένος στο καμουφλάζ της εμφάνισής σου που να παθαίνεις και νευρικό κλονισμό όταν ακούς ότι στο νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες 3 του Μάρτη ανέβηκε ο Justin Timberlake. Είναι ο αγαπημένος του Νίκου Ρέπιτς. Ήταν μάλλον στα νιάτα του. What goes around comes around.

αν έχεις σκάσει μέσα στο σπίτι και θέλεις έτσι να ξεσκάσεις. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αλέγκρο, φίλε. Rooftop, sunset, θαλασσινή άδρα, ευγένεια, εξυπηρέτηση με το Γάντι. Μη φανταστείς δηλαδή ότι μπαίνει στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ. Απλά είναι ένα καλωστημένο, ωραίο μπαρ στη βεράντα του Μεγάρου Μουσικής. Με εξυπηρέτηση και δροσερά ποτά, τροφήματα. Αλλά και θα έχεις και την απόλαυση που χρειαζόσουν. 10:30 ακριβώς.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Status FM. Στους 107 και 7.
4: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: The station with the
1: best
0: music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
7: Song number one. Gwen Stefani. Η Gwen Stefani από το ευρωπαϊκό τόπο όμως. Στο νούμερο ένα, ακριβώς 7 του Μάρτη και δεν θα έλεγα άσχημα, μια χαρά. The Sweet Escape.

Γεια σου, Έαντα. Χαιρετούμε τον Άφλιο. Και στην Εύβοια, στο Γιώργο. Ρε εσύ, τώρα το είδα το μήνυμα. Πιάσαμε πόρτα και στην Εύβοια. Οπωσδήποτε στην Ικαρία, στον Ανθιπολοχαγό. Δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε. Και στα παλικάρια εκεί, στο φυλάκιο. Πόσες μείνανε?

Ο Ντένις Μωυσής από το Cleveland μου γράφει I'm going crazy with my island, εννοώντας την Κεφαλονιά. Γεια σου Σπυράτο Αλέξανδρε. Χαιρετούμε Cleveland και το καλλιτέχνη της Θεσσαλονίκης, τον ένα και μοναδικό. Καλά, τι πάλι έκανες. Μπράβο Οδυσσέα. Μπράβο Οδυσσέα. Όντι Καρκάς. Έχει στολίσει επιχειρήσεις και την πόλη με τα δημιουργήματά του. Άξιος καλλιτέχνης. Σβάρτσενέγκερ. Πω, πω. Δεν σου είτε escape.

Going Stephanie, 7 του Μάρτη στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό top με το τραγούδι The Sweet Escape. Καλησπέρα σας κύριε Τάσο Καρτά. Ευχαριστώ για την ετικέτα, ωραία, ωραίο το μηνυματάκι. Επίσης, εδώ στο Facebook έχουν έρθει καινούργοι φίλοι. Βέβαια, έχω... Φίλε μου, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και η σκέψη μου κοντά σας και η αγάπη μου κοντά στο νησί μου. Το μήνυμα που μας ήρθε από το Cleveland, από τον φίλο μας τον κύριο Ντένις Μωυσής. Εκείνη η συνέντευξη που θα κλείναμε, κύριε Ντένις, με την κυρία, με την πρώτη κυρία των USA, δεν καρποφόρησε. Εντάξει, ίσως επειδή είμαστε μικρό ραδιόφωνο. Αν ήμασταν το BBC όμως, θα καρποφορούσε. Αλίμονο, δεν το συζητάμε. Να πάω λίγο πίσω, διότι έχουμε μήνυμα από τον Γιώργο Σιδηρόπουλο. Να είσαι καλά, φίλε. Επίσης, πολύχρονος για τα γενέθλιά σου, αλίμονο. Την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη από την Κοζάνη. Την Μάργκο Πάτρικ από την Ιρλανδία, η οποία... Έχει γενέθλια και η Μαργκό. Τον Μιχάλη Παπατσό. Γεια σου Μιχάλη. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Όπως και με το Θανάση Μαρτσούκα στην Αύπακτο. Περνάμε καλά εκεί. Μιχάλη Ισακίδη, σε ευχαριστώ. Την κυρία Μαρία Πατσιούρα και τους φίλους μας στο Μανχάταν της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις τώρα ποιο είναι Λεωνίδα, ξέρεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Billboard Hot 100, νούμερο 1, στις 7 του Απρίλη, ο Ακόν, Don't Matter. Ευχές για τα γενέθλιά σου, Τάσο Φωτιάδη και σε σένα, στη Τζέιν Μπρουζούλη, βρε τη Τζέιν.

Ρε Λιάσια, ακόμα δεν σε είδαμε. Την έκανες. Μας στέλνεις φωτογραφία και καλησπέρα από τον Προμαχώνα. Πορεία προς τα βόρεια. Βρέμι. Τα ακούς, Λεόν. Σούρχονται κοσμήματα Volvo. Και ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, είναι πρώην Νταλικέρης, Δημήτρη Λιάση. Τώρα είναι στη σύνταξη Ραχτάουα, στην Μαυρόασπρη Βρέμι.

Γεια σου ενθουσιώδη μεγάλε τσίφτη καραμπουζουκλή Γιώργο Ασλανίδη. Hello Johnny. Ο Οδυσσέας είναι φιλαράκι Γιάννη και είναι Ηρακλάρα μου γράφεις. Ο Οδυσσέας είναι ανιψιός μου και είναι της αδερφής μου γιος. Και ξέρω και για την πιτσαρία που μου γράφεις και για τα χρωματιστά βαρέλια. Βάλαμε και ένα χεράκι εκεί για να τελειώσει γρήγορα το μαγαζί. Και χαίρομαι που είσαι και Ηρακλάρα, αλλά και που έχεις περάσει από το Πιτσαϊκόν. Έτσι ονομάζεται το μαγαζί. Οπότε, επειδή είμαστε και εμείς Ηρακλάρες εδώ, και εγώ και ο Βενιέρης, είσαι στην παρέα. Έγινες αυτοκόλλητος εδώ στο Σελεμπονά. Σελεμπονάτο, δεν υπάρχει άλλο, ένα είναι το Σελεμπόν. Συνέχεια με τα νούμερο ένα, Timbaland. Ο Timbaland, ο οποίος μπήκε 21 του Απρίλη στο αμερικάνικο Hot Billboard 100 με το τραγούδι του Give It To Me. Μαζί του και η Νέλη Φουρτάντο. Τραγούδι. Τραγούδι. Κομματάρα λέει ο Ασλανίδης. Πάρ' το.

Αυτό λέγεται κλοπή παοξίδων. Όχι, όχι. Γιώργο Ασλανίδη, αυτή η φωτογραφία που μου έστειλες τώρα με το κασκόλ Φόρτσα Ήρα και το αστέρι της Βεργίνας, μου έκανε να αναρωτηθώ πώς γίνεται καραπόντιος Γιώργος Ασλανίδης και πρέπει να ανήκει στο ΣΟΗ το ευρύτερο εκεί Ασλανιδέικο, Σταυρούπολη, Δυτική Θεσσαλονίκη, πώς γίνεται ένας πόντιος να μην είναι ΠΑΟΚ και να είναι Ήρα. Αναρωτιέμαι ακόμη. Ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος μου γράφει Βρέμι ή Μπρέμερχάφεν. Τι είναι το Μπρέμερχάφεν, τι είναι, μπύρα είναι? Βρέμι, λέει ο άνθρωπος, έρχεται. Λόγω του πατέρα Ασλανίδη. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος, Ήρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με την Beyoncé που σε αρέσουν τα μπάσα και τα drums. Beyoncé, η οποία νούμερο ένα ανέβηκε στην Ευρώπη με το Beautiful Liar, θαυμάσιε ψεύτη. Η Beyoncé, μόνη της, όχι, δεν είναι μόνη της, είναι με τη Σακύρα μαζί. Α, με τη Σακύρα μαζί είναι, οπότε ντουετάκι, δεν είναι μόνη της, γι' αυτό, ήταν η Σακύρα. Και επειδή η Ευρώπη είναι πιο δεκτική σε Latin ρυθμούς, ασφαλώς και θα βγάζαμε τη Σακύρα, αλλά κόλλησε και η Beyoncé, σου λέει ας κάνουμε και ένα νούμερο ένα στην Ευρώπη και το κάνανε. Θαυμάζει η ψεύτη. Στις 2 Μαΐου

22 και 51 λεπτά. Η πόλη ετοιμάστηκε. Σας περιμένει όλους τους εξοδούχους. Η κίνηση στην Σαλαμίνος καλούτσικη προς το πολύ καλό. Αλλά όλοι θέλουν να παρκάρουν μπροστά στα μαγαζιά. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν πήγαινε. Δεν γίνεται. Δίπλα έχει ολόκληρο εξαόροφο πάρκινγκ. 21 βαθμοί η θερμοκρασία εδάφους στην έξυπνη πόλη μας. Έχουμε και έντονες νεφώσεις. Θα τη ρίξει, δεν θα τη ρίξει. Έτσι ο μπαμπάς ήξερε πολλά. Ηρακλάρα. Λοιπόν, Λεωνίδα. Επειδή δεν ξέρω μετά τις Βρέμεις. Το λιμάνι της Βρέμεις είναι ολόκληρη πόλη μπροστά στον Ατλαντικό. Ωραία. Bremerhaven είναι το λιμάνι της Βρέμεις, ελληνιστή. Μάλιστα. Ναι, αλλά ο Λιάσης μου γράφει όχι Bremerhaven, Bremen. Στη Βρέμη, στην Μαυρόασπηρη έχετε. Καρφί, καρφί. Αβρίλ Λαβίνια. Billboard Hot 100. 5 Μαΐου, νούμερο 1 με το Girl.

No way, girlfriend. Αυτή είναι Avril Lavigne. 5 του Μάη και στις 12 του Μαΐου το συγκρότημα των Maroon 5 ανεβαίνει με το Makes Me Wonder.

ναι, μετά την εκπομπή χωράει, χωράει. Χωράει φίλε Φώτη, χωράει. Rooftop. Για εκεί είμαστε, αλέγκρο. Χαλαρουίτα. Μετά τόσα beat, ε. Oh yeah. Λεωνίδα,

0: Και έφτασε η ώρα για το δεύτερο διαφημιστικό διαλυματάκι, σύντομο, συντομότατο. Και μπαίνουμε δυναμικά. 11 o'clock. Stay tuned. Μαζί μας πάντα. Allegro Sunset Rooftop.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Χαιρετισμένα πολλά εκεί στην πανέμορφη Κόσο, Ντόλι Στάμο. Έλα παππού. Έλα παππού να σου δείξω. Χαιρετούσματα στην Κική Κωνσταντινίδου στο Κιλκής και στην Άννα επίσης στο Κιλκής. Την κυρία Ελένη Καϊκά Χαρίτου και τον κύριο Σίμο. The Beautiful Castle. Ωραίο καστρό στα αγγλικά. Δημήτρη. Γεια χαρά Νίκο Παντελίκηζη. Την κυρία Θόμη Πατρούδη. Τα βέβαια. Τον Κυριάκο Νικολαίδη. Ωραία. Να και ο Μπαρκόντ Ζιπάρη. Η κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, ο Θεόφιλος ο Χονδρομπύλας και από τον Βόρειο Πόλο Ζαφύρης Κουρούδης ή Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούντα. Αφιερωμένο για σένα.

Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι 2007, 2000 οι δημοκρατικοί κυριαρχούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόεδρος Ομπάμα. Οπότε μη σας φαίνεται παράξενο που κατέκλυσαν οι Αφροαμερικανοί. Διασώζονται μερικοί καλοί, όλοι οι άλλοι ήταν παρατρεχάμενοι. Πήραν πρώτες θέσεις στο Billboard Hot 100. Αν έχεις το Θεό σου. Αλλά αν έχεις Ομπάμα πρόεδρο, Black Lives Matter, No White. Μια ωραία country μπαλάντα από τους Plain YTS. Hey there, Delilah, don't worry about me. Και στα σπάργανα η Walk Agenda. Λοιπόν, το Φεβρουάριο που μας πέρασε έγινε η τρίτη στη σειρά Σύνοδος Κορυφής για τη Στρατιωτική Τεχνητή Νοημοσύνη στη Λακορούνια της Ισπανίας. Ο στόχος λοιπόν αυτής της συνάντησης ήταν η μετατροπή σε πράξη των προηγουμένως συμφωνημένων αρχών σχετικά με τη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτή τη σύνοδο συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στρατιωτικοί βεβαίως, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και ερευνητές από ομάδες προβληματισμού. Είμαστε μια ομάδα προβληματισμού και προβληματιζόμαστε. Γιατί και πώς θα γίνονται οι πόλεμοι τώρα με AI και ρομπότ. Στόχος λοιπόν πολλών εμπειρογνωμόνων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε αυτόν τον τομέα ήταν και είναι να καθοδηγήσουν τις χώρες προς ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση της μηχανικής νοημοσύνης στον πόλεμο. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στους πολέμους δεν θα πεθαίνουν πλέον οι στρατιώτες. Θα καταστρέφονται μάλλον οι μηχανές, οι οποίες θα πολεμούν για εμάς. Θα έρθει και αυτή η στιγμή κάποια στιγμή στην αιωνιότητα, όπου μετά τη σύραξη των ρομπότ μεταξύ τους, θα αντιληφθούν ότι αυτοί οι τύποι κάτι μας παίζουν. Γιατί να καταστρεφόμαστε μεταξύ μας. Γυρίστε τα όπλα σε αυτούς. Είναι κάτι που το φοβούνται πολλοί μηχανικοί, διότι έχουν διαπιστώσει ότι η AI πλέον μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες προγράμματα χωρίς τη βοήθεια μηχανικών. Μπορεί να ανακατασκευάσει τον εαυτό της και να δημιουργήσει μια καινούργια τεχνητή νοημοσύνη σε άλλα πλαίσια. Γέννημα θρέμα δηλαδή. Γέννημα θρέμα.

Είναι ο Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης Sean Kingston, ο οποίος μπήκε στο νούμερο 1 στις 11 Αυγούστου στο Billboard Hot 100 με το Beautiful Girls, πρωτότυπος τίτλος.

Don't do it. Don't do it. Don't do it, Άρη. Don't do it. Γεια σου, Άρη. Το θυμήθηκα. Ο Άρης, ο δικός μας ο Άρης, εδώ. Την Κυριακή, μαζί με Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, έχουν από τις 5 έως τις 11 εκπομπή. Πόσες ώρες είναι για μέτρα? Μπράβο, Βενιέρη. Θα σπάσεις και ρεκόρ. Συνεχούς ραδιοφωνικής εκπομπής 6 ώρες, 5. 5. Εμείς βέβαια έχουμε εκπομπή την Κυριακή 3 με 5. Δηλαδή είμαστε πριν από τον Δημήτρη Βενιέρη, τη Βιργινία και τον Άρη, τον Παπιδάκη. Οπότε 3 με 5 θα τα πούμε αλέγκρο μοντεράτο παρλάρο ιταλιάνο και εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Φέρτζι. Η Φέρτζι είναι η Φέρτζι, μια καινούργια καλλιτέχνηδα, η οποία τα κατάφερε να καβαλήσει στην πρώτη θέση με το τραγούδι Big Girls Don't Cry. Τα μεγάλα κορίτσια δεν κλαίνε. Τι λες, καλέ.

Η Φέρτζη ίσως είναι η μοναδική λευκή στην και η Μαντόνα. Σε μια λίστα με νούμερο ένα από Αφροαμερικανούς καλλιτέχνες. Τελευταίο τραγούδι του 2007 στην πρώτη θέση και μάλιστα ανέβηκε πρώτη θέση τον Δεκέμβρη, 1η Δεκεμβρίου. Είναι η Αλίσια Κις, η οποία κάνει την πρώτη της γνωριμία με το αμερικάνικο και παγκόσμιο κοινό, μουσικό κοινό. Το τραγούδι έχει τίτλο No One. Κανείς δεν με συγκινεί. Κρίμα.

διέπρεψε στα ραδιόφωνα τα ευρωπαϊκά. Μάριο Μπιόντι, παρθενική εμφάνιση, εξέπληξε τον κόσμο. Ο σωσίας του Barry White όσον αφορά τη φωνή του. This is what you are. 2006, πρώτη κυκλοφορία. Il giorno, Salebonato.

0: STATUS 107.7 στον αέρα του κόσμου. Το αγαπημένο σας radio. Τσαλαλάι, λαλάι. Mario Biondi, this is what you are. Εμφανίστηκε και Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Σικές επάνω, αλλά και στη Σταυρούπολη, στις Καλόγριες. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, το τελευταίο της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:30. Σας περιμένουμε στο Αλέγκρο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Status. Και μουσικά.
5: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Κανείς δεν το κάνει καλύτερα. Nobody does it better. Only on your radio. That's it. Τώρα όσον αφορά τη μουσική, υπάρχει μια είδηση η οποία με στεναχώρησε. Εάν τον αγαπάτε αυτόν τον τραγουδιστή και αν τον θυμάστε, βεβαίως μπορεί να σε στεναχωρήσει και εσάς. Μιλάμε για τον Barry Manilow. Ο Barry Manilow λέει ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή, αλλά παραμένει αβέβαιος αν η φωνή του θα ανακάμψει πλήρως μετά την θεραπεία για καρκίνο του πνεύμωνα. Και αυτό το πράγμα με έκανε έτσι να θυμηθώ ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Barry Manilow και να σας το αφιερώσω. Could it be magic? Θα μπορούσε να είναι και μαγεία και να ανακάμψει.

Παρασκευή, την επόμενη, 12 του Ιούνιου, 11 το πρωί. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του. Με αφορμή τη μεταμόρφωση ενός πρώην στρατοπέδου σε σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Δεν τελείωσε ακόμη. Η Δημοτική Αρχή πάντως προγραμματίζει τρίμερο εκδηλώσεων, έτσι, για γνωριμία. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 14 Ιουνίου. Διάφορες δράσεις, μουσική. Θα δώσουμε μεγάλη βάση στην ιστορία του στρατοπέδου, αλλά και γενικώ στην ιστορία, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Λαός που δεν ξέρει την ιστορία του δεν έχει μέλλον, με ποικίλες αντιδράσεις. I want you to stay. Just say yes. Η Snow Patrol του 2000. Εκτός όλων των Billboard Hot 100 και Europe Top. So just tell me today. Τα όμορφα ζώα είναι εκτός σκουπαδιού.

Γεια σου Θωμά Τρακατέλη. Δεν παίρνετε απουσία, σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε δημοκρατικοί. Ομπάμα, Μπάιντεν, ο Λούρμου. I can

Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα. Το χρειαζόμασταν. Just say yeah.

Επίσης στον Δημήτρη Νίκου και στους φίλους μας στα Γρεβενά και σε όλη την Μακεδονία. Ευχαριστούμε το 101,5 ράδιο Γρεβενά για την παρουσίαση του στάτους και λίγο πιο πέρα. The sun, the moon, the sky, the hours, the days go by and you. Κι αν είναι η κατάλληλη ώρα για να απολαύσεις ένα τζιν, άλλον ζει, αλλά Σον Κόνερι, Αλέγκρο. Στην βεράντα, στο Μέγαρο Μουσικής, απέραντη νυχτερινή θέα, θα μετρήσεις και τα άστρα αν δεν έχεις σύννεφα, όσο μπορείς, θαλασσινή άβρα, χωρίς φυτοπλακτών. Καλή παρέα. Αυτό θέλουμε. Καλή παρέα. Και πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο του Μεγάρου.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Στεφανία Τσαρνά και το φίλο μου το Σάββατο Καπακτσί. Ο λουρ μου για ποσίδι αύριο. Σε βλέπω. Με μπικίνι ή με ολόσωμο? Ξέρεις, διάβαζα πριν από λίγο μία είδηση. Ένα βενζινάδικο στη Ρωσία αυτά έβαλε αγγελία ότι στη μισή τιμή φουλάρουμε το αυτοκίνητό σας εφόσον έρθετε με μπικίνι στο πρατήριό μας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πήγαν μόνο άντρες και ήταν όλοι με μπικίνι, ρε φίλε. Φυσικά ο άνθρωπος το ακύρωσε, λέει, ούστα από εδώ βρε κοπρίτες. Και πού στη Ρωσία, μην ευριάσει ο Βλαδίμηρος, γιατί άντε. Συμφωνείτε, κυρία Τέρη, συμφωνείτε? Πως ήδη αύριο, ε? Δηλαδή θα κάνεις και βουτιές, Σάβα? Φαντάζομαι ξέρεις κολύμπι.

Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Βλέπω ότι οι περισσότεροι θα απλωθείτε στις παραλίες around Αγία Τριάδα, Περαιά, Ποσίδη, Ποτίδεα, Επανομή, στο φίλο μας τον Λάζαρο Γιαννούδη. Γεια σου Λάζαρε. Εάν θα πάτε βεβαίως σε Επανομή, θα πρέπει να περάσετε απαραίτητος από το κτήμα Γεροβασιλείου. Ναι, είναι πολύ must. You better hide. Έντεκα και 51 λεπτά. Μετά από το Ποσίδη Σάβα, με την παρέα σου θα περάσεις από Αλέγκρο, ένα ποτάκι ή ένα καφεδάκι έτσι σε λεμπονάτο, παγωτό, γιατί όχι. You better hide. Μετά τις 8 ανοίγει, υπόψη.

Σε συνέχεια εκτός των top, Club de Beluga. The road is lonesome. Έτσι φίλε Ντένις Μωυσής, χαιρετίσματα και στο Βίκη Σκολκάτς εκεί, στο Έριστον. Ρε φίλε, International. Let's

νομίζω πως φτάσαμε στο τέλος. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό με περιεχόμενο. Περάστε και μία βόλτα από το Allegro. The first time. Έτσι κάπως το κλείσουμε. Ήταν το σελεμπόν της Παρασκευής. Ο Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε την Κυριακή. Allegro Moderato. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλοκαιρινό. Σαββατιάτικο. Και σελεμπονάτο. Όσοι ταξιδέψετε, προσοχή στους δρόμους. Εσείς μπορεί να προσέχετε, ο άλλος δεν προσέχει. Γι' αυτό τα μάτια σας να παίζουν. Όπως κάνουν οι πιλότοι.

Καλή διασκέδαση για εσάς που θα βγείτε. Αν διασκεδάσετε και αν χορέψετε. Γιατί όλα παίζονται, ε? Όλα. Σήμερα δεν χορεύει κανείς. Άντε κάνα τσιφτετέλη στα μπουζουκάδικα πάνω στα τραπέζια. Στα κλαμπ σιγή ηχθείως.

Όνειρα γλυκά ή αλλιώς sweet dreams, dreams sweet and colorful. Γεια χαρά σε όλους.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: σβησμένα μου φώτα. Ποιος μου πήρε τον γελιό και έχω μόνα χαθεί.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα